0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.
1: Δευτέρα της διακαινησίμου στο Πρωτάτο. Τη Δευτέρα του Πάσχα γίνονται λιτανίες στις Καριές και τα γιορτητικά μοναστήρια των θαυματουργών εικόνων και των ιερών λειψάνων μετά από αγιασμό στη Φιάλη. Στην Αθωνική Πρωτεύουσα λιτανεύεται η Παναγία του Άξιον Εστί. Στις 6 το πρωί σημαίνουν οι καμπάνες και αρχίζει ο Αναστάσιμος Όρθρος. Στο προσκήνιο και στις πρωτοβουλίες είναι οι κελιώτες μοναχοί. Αυτοί θα έχουν τον πρώτο λόγο, γιατί θεωρούν τη θαυματουργό εικόνα ολότελα δική τους, αφού σε κελί ψάλθηκε για πρώτη φορά ο ύμνος από τον Αρχάγγελο και από εκεί μετέφεραν την εικόνα οι πατέρες τον 11ο αιώνα στο Πρωτάτο. Είναι μεγάλο κάφημα για τους κελιώτες η εικόνα αυτή, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα ευνοημένους από την Παναγία. Τονίζουν και συνεχώς επαναλαμβάνουν ότι δική τους είναι η εικόνα και ότι δεν την έφεραν οι μοναστηριακοί από κάποιο μοναστήρι τους. Στη Θεία Λειτουργία της ημέρας συλλειτουργούν μόνο κελιώτες ιερομόναχοι. Σύμφωνα με το τυπικό, το κοινωνικόν ου ψάλλεται εν τη λειτουργία, αλλά αντί του κοινωνικού αναγινώσκεται διηγηματικός και εγκομιαστικός λόγος της Αγίας Εικόνος της κυρίας Θεοτόκου «Πρωταϊτήσεις Άξιον Εστί». Ο εγκομιαστικός λόγος δημοσιεύεται στη συνέχεια. Μετά την απόλυση της λειτουργίας πήγε ευλογητός ο πρώτος των ιερέων και ψάλεται το Χριστός Ανέστη τρεις. Ήτα, συναπτής γενωμένης, έρουσιν εις τας χείρας ιερείς την σεβασμίαν εικόνα της Θεοτόκου μετά των άλλων Αγίων εικόνων και του Σεπτού Ευαγγελίου προπορευωμένου έμπροσθεν του Τιμίου Σταυρού μετά της σημαίας ήτη του κοινώς λεγόμενου Βαϊρακίου. Και ούτως εξερχόμεθα από τον ναόν ψάλλοντες τους δύο κανόνας. Πρώτον τον κανόνα της λαμπράς εις έξι τροπάρια και δεύτερον τον κανόνα της Θεοτόκου τον περί της εικόνος αυτής διαλαμβάνοντα εις οκτώ τροπάρια. Συνακολουθεί δε παν το πλήθος μοναχών και λαϊκών και κρούονται με πάντα τα σιδηρά και τα ξύλινα σήμαντρα, κατακροτούνται δε και πάντες ιεροί κόδωνες. Τυπικόν Αγίου Όρους 1913. Φανεί εισοδικά, θυμιατά, λάβαρα, σημαίες θα συνοδεύσουν την εικόνα σε όλη τη διαδρομή. Μπροστά από όλο το πλήθος, νέος στην ηλικία μοναχός, κρατεί το ξυλοσήμαντρο που θα το χτυπά σε όλη τη διαδρομή. Ακόμα πιο μπροστά προπορεύεται ένας γεροδεμένος λαϊκός από αυτούς που εργάζονται στο Άγιον Όρος, κρατώντας το προσκυνητάρι. Πρόκειται για ένα ξύλινο θρονοσκάμνι με ιερό κάλυμα. Σε αυτό θα ενθρονίζεται η εικόνα στις διάφορες τάσεις, είτε στα κέντρα των ναών που θα μπαίνει η εικόνα, είτε στην ύπαιθρο. Διήγησης μετεγκομείου περί της σεβασμίας εικόνος της κυρίας Θεοτόκου πρωταϊτήσεις Άξιον Εστίν, αναγινοσκομένης εν το περιονύμο ναό του Πρωτάτου την Δευτέρα της διακαινησίμου. Ευλόγησον, Πάτερ. Ω, πόσο χαρμόσυνος είναι η παρούσα ημέρα. Σεβάσμοι πατέρες και αδελφοί, ο πόσο τερπνή και κοσμοσωτήριος υπάρχει η μεγίστη αυτή και πανέορτος εορτή. Ο πόσο λαμπρά, ο πόσο ένδοξος και περηφανεστά τη γνωρίζεται η σημερινή πανήγυρης της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ταύτης η χαρά υπερβαίνει κάθε άλλη χαρά. Πάλιν γάρ φυσίν ο γλυκής Ιησούς, πάλιν όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Ούμονον δε δια των Αναστάντα Υιών πρέπει να χαρώμεν και να πανηγυρίσουμεν σήμερον, αλλά και δια την του Αναστάντος Μητέρα και δια να είπε ο Καθολικός, εμείς οι εν το Αγίου Όρη κατοικούντες έχομεν χρέος κοινών να πανηγυρίζομεν σήμερον και να εκτελούμεν τη λιτανία και προπομπή της σεβασμίας αυτής και θαυματουργού εικόνος, καθότι αυτή είναι η κοινή προστάτης και ευεργέτης πάντων των επικαλουμένων το Πανάγιον όνομά της. Έχομεν χρέος ιδιαίτερον εμείς, εξαιρέτως η εντισκήτη των καρεών και τριγύρω κατοικούντες, να συγχαίρομεν και να πανηγυρίζομεν φεδρός με φόβον Θεού την πάνσεπτον ταύτης εορτήν και να εκτελώμεν προθήμως την λιτανίαν της Θαυματουργού και Συμβασμίας εικόνος. Διατί η πάνσεπτος αυτή και Αγία εικόν εξ αρχαίων και παλαιών χρόνων εστάθη το κάφημα των καρεών, η δόξα των πρωτατινών, η σκέπη και προστασία των πέριξ κελίων. Όθεν και ενθρονισμένη ούσα εντός του βήματος του περιονίμου ναού του πρωτάτου, εξέχεν εις τους περασμένους αιώνας και ολοένα εκχαίει εις τον παρόντα αιώνα και θέλει εκχύσει εις τον μέλλοντα τας πολυειδής χάριτας και δωρεάς του ελέους της και των αγαθών της εις όλους εκείνους όπου προστρέχουν αυτοί μετευλαβίας και πόθου πίστεως, τόσων μοναχούς όσων και λαϊκούς, θαύματα παράδοξα ενεργούσα δια της εν αυτή επισκιαζούσης και ενικούσης χάριτος της Θεομήτωρος. Θέλετε να μάθετε, αγαπητοί, τα θαύματα όπου η σεβασμία αυτή της Θεοτόκου εικόν κατά διαφόρους καιρούς ενήργησε? Ακολουθεί το ιστορικό της σεβασμίας εικόνος και τα θαύματα που τέλεσε κατά τη λιτανία της που αναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια.

Τι αυτά θαυμάσια ενήργησε, αδελφοί και πατέρες, η θαυματουργός αυτή της κυρίας Θεοτόκου εικόν, και τι αυτάς παιδείας επίησε κατά των αθετούντων την παράδοση των αγιοριτών πατέρων και ατιμαζόντων την ιεράν αυτής λιτανία. Δια τούτο εμείς, όπου οικούσαμεν αυτά σήμερον, ας μάθομεν γνώσιν με ξένα έξοδα κατά την παροιμία, ήτι επαιδείε όπου έλαβον η ανωτέρω Διονυσιάτε και Κουτλουμουσιανή, ας γένουν μάθηση ημών και παράδειγμα, εις το να μην ομοιωθόμεν εκείνης ή να μην λάβουμε και εμείς παρά της Θεοτόκου τα σωμίας εκείνων παιδείας. Ο φρόνιμος άνθρωπος, όταν ειδεί ένα κακόν να παιδεύεται με υπερβολήν και αυτός σοφρονίζεται, ως λέγει ο Σολομών. Πανούργος ή τη φρόνιμος, ειδών πονηρών τιμωρούμενων, κρατεός αυτός παιδεύεται. Έτσι και εμείς, βλέποντες άλλους τιμωρηθέντας από την Θεοτόκον, τους μεν διατί απεστράφησαν τη λιτανία της Αγίας εικόνος της και να λιτανεύσουσιν δεν ηθέλησαν, τους δε διατί δεν ηθέλησαν να φιλεύσουν κατά τη συνήθεια τους λιτανεύοντας. Τούτους λέγω βλέποντας εμείς όλοι, ας τιμήσουμε σήμερον την ένδοξον και πάνσεπτον λιτανία της Θεομήτωρος. Όλοι ας προσκυνήσουμε με τευλαβίας την θαυματουργόν και σεβασμίαν εικόνα της Θεοτόκου. Μη δεις φανεί το απειθείς ή να μη της οργής της Θεοτόκου πειραστεί. Μη δεις απολυφθεί το της καλής τάχτης και λαμβράς πανηγύριος. Όλοι ας υπακούσομεν, όλοι ας πανηγυρίσομεν και όλοι, μικροί και μεγάλοι, την λιτανία της Κυρίας του Όρους ας ακολουθήσομεν. Επειδή άτοπον είναι καταλήθειαν αδελφοί, μία βασίλισσα του κόσμου και μία του Όρους Κυρία να κατεβαίνει δια της Αγίας εικόνος της επάνω από το Ιερόν Σύνθρονον όπου είναι ενθρονισμένη εντός του Αγίου Βήματος και να προτίθεται εις το μέσον δια να αγιάζει τους αυτήν προσκυνούντας, έπειτα να καταδέχεται η πάντων δέσποινα να βαστάζεται από τα σχήρας των ιερέων ως υπάλλε τυπική κυβωτός και ούτω να περιέρχεται εις τας πλατείας και ρήμας και να παραβάλει κύκλο εις τα κελία. Διατί, δια την αγάπην την ειδικήν μας, ήτι δια να αγιάζει τους οίκους μας, δια να ευλογεί τους καρπούς μας, δια να διώκει κάθε βλαβερόν ζωήφιον από τους κήπους και αμπελώνας και δένδρα μας και τελευταίον δια να καθαρίζει τον αέρα από κάθε νοσηράν αναθυμίασιν και ούτω να ποιεί αυτόν εύκρατον εις την υγεία των σωμάτων μας. Εμείς δε, παρά της Θεοτόκου το σούτον ευεργετούμενοι, να μη θέλουμε να ακολουθήσουμε την Αγία εικόνα της και μπορεί να ευρεθεί μεγαλύτερα τιμία και βαρβαρότητα? Όχι βέβαια. Δια τούτο, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, άλλοι μένα από εμάς, ας συνακολουθήσουμε στη λιτανία της Θεοτόκου με χαράν πνευματικήν και προθυμία ψυχής, νομίζοντας ότι ακολουθούμε αυτήν την ιδίαν παντοβασίλισσαν και δέσποινα Μαριάμ, το γλυκί της Ορθοδόξης και πράγμα και όνομα. Πρόδειλον γάρ ότι την τιμήν όπου προσφέρουμε εις την εικόνα της Θεοτόκου, εις αυτήν την ιδίαν Θεοτόκο την προσφέρουμε, επειδή κατά τον Μέγα Βασίλειον η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Άλλοι δε από εμάς, ας ετοιμάζουν βρώματα τεινά, δια να φιλεύουν τους λιτανεύοντας, κατά την ανέκαθεν επικρατήσασαν υπό των Αγίων Πατέρων συνήθεια, όχι δια τρυφήν και ξεφάντωμα, αλλά δια δόξαν Θεού και της Θεοτόκου. Είτε γάρ φυσήν ο Απόστολος Παύλος εστίεται
είτε πίνετε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε.

Δεύτερον, δια των κόπων των λιτανευόντων. Ούγαρ ο λίγων κόπων δοκιμάζουσιν οι ευλογημένοι αδελφοί εν τη λιτανία ταύτη, και μάλιστα οι Άγιοι Ιερείς υβαστάζοντες την σεβασμίαν εικόνα της Θεοτόκου. Και τρίτον, είναι δια της φιλεύσεως ταύτης παρασταίνεται η γνησία αγάπη όπου έχουν οι φιλεύοντες αδελφοί προς τους φιλευωμένους. Όθεν και ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος εν τη καθολική αυτού επιστολή αγάπας ονομάζει τα στιάφτας τραπέζας και αδελφικάς φιλεύσεις λέγον ούτι εισήν εν τες αγάπες ημών σπηλάδες. Στίχος 12. Καθότι δια των τιούτων τραπεζών συνιστάται και συγκροτείται ή προς τους αδελφούς αγάπη. Ο δε Απόστολος Παύλος Κυριακών δείπνων ή τη κοινών ονομάζει τα συμπόσια όπου εγίνονται εις τας εκκλησίας κατά τους καιρούς των Αγίων Αποστόλων, διότι από εκείνα έτρωγαν όλοι κοινώς οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί, τόσον οι πλούσιοι όσον και οι πτωχοί. Όθεν και κατηγορεί τους Κορινθίους ο Θείος Απόστολος, διότι δεν έτρωγαν όλοι κοινώς οι χριστιανοί από τα ρηθέντα κοινά συμπόσια, αλλά άλλοι μεν έτρωγαν, άλλοι δε επίνουν. Ούτω γάρ λέγει, συνερχομένων ούν επί το αυτό, ούκ έστι Κυριακών δείπνων, φαγήν έκαστος γάρ το ίδιον δείπνων προλαμβάνει εν το φαγήν, και ως μεν πεινά, ως δε εστί μεθύ. Α Κορινθίους, Ιώτα Α, 20. Πλην και οι ακολουθούντες εις την λιτανίαν και οι φιλεύοντες τους λιτανεύοντας, όλοι πρέπει και να λιτανεύσουσι και να φιλεύουσι. Με τα ευλαβίας, με τα φόβου Θεού, με κάθε ευταξίαν και κοσμιότητα, καθώς είναι πρέπον εις τους μοναχούς και χριστιανούς και καθώς είναι αρεστόν εις την Κυρίαν του όρους και δέσποινα ημών Θεοτόκων. Ας δοξάσομεν τον Αναστάντα Χριστόν, ας μεγαλύνομεν την του Αναστάντος μητέρα με πνευματικά άσματα και ιερά τροπάρια. Και επειδή σήμερον έγιναν καινούρια όλα τα κτίσματα, ως λέγει ο Παύλος, τα αρχαία παρήλθον, ιδού γέγονε τα πάντα κενά, κενός ο τάφος, κενέ εσυνδόνες, κενή η Ανάσταση του Κυρίου, κενή οι Αναστάντες προπάτορες, κενός ο ουρανός και η γη. Δια τούτο, ακολούθως κι εσείς πατέρες και αδελφοί, κάμνετε έργα θεάρεστα και ζείτε ζωήν ενάρετον, αξίαν της του Χριστού Αναστάσεως. Δια τούτο ακολούθως κι εσείς πατέρες και αδελφοί, κάμνετε έργα θεάρεστα και ζείτε ζωήν ενάρετον, αξίαν της του Χριστού Αναστάσεως. Εσείς και όταν ευαπτίστητε, πρώτον συναπεθάνατε και συνενταφιαστήκατε

με τον Χριστόν εις την Αγίαν Κολυμβήθρα δια των τριών καταδύσεων και συνανέστητε μαζί με Αυτόν δια των τριών αναδύσεων, υποσχεθέντες να ζείτε εις το εξής μίαν καινούριαν ζωήν, ως λέγει ο Παύλος. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Απεθάνετε και δεύτερον εσείς οι μοναχοί, όταν ελάβετε το Άγιον Σχήμα των μοναχών και ανεκαινήσατε τας προτέρας εκείνες υποσχέσεις, ομολογήσαντες ενώπιον Θεού και αγγέλων και ανθρώπων, να νεκρωθείτε μεν από τα πονηρά θελήματα της σαρκός και κόσμου και κοσμοκράτορος και από όλα τα κακά έργα, να αναστηθείτε δε εις τα αγαθά θελήματα της ψυχής και τας αρετάς. Φοβηθείτε λοιπόν τον Θεόν αγαπητή και αποφασίσατε να ανακαινήσετε τας πρώτας εκείνας υποσχέσεις όπου εδώκατε και εις το Άγιον Βάπτισμα και εις το Άγιον Σχήμα των μοναχών, δια να ζήσετε με την κατά Θεόν αγάπη εις των πλησίων, με παρθενίαν και αφθαρσίαν του σώματος, με καθαρότητα και απάθεια ψυχής και με τας λοιπάς ζωπιάς αρετάς, επειδή αυτά είναι ίδια της νέας ζωής του καινού ανθρώπου και της Αναστάσεως του Χριστού. Μην απατηθείτε εκ του ψυχοφθόρου δράκοντος και πέσετε εις πολυφαγίες και πολυποσίες, εις άλλας αθέσμους πράξεις, διότι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος ότι αν ο καιρός της νηστείας επέρασε, αλλά ο καιρός της εγκρατείας είναι πάντοτε με ημάς. Ήγουν, εμείς πρέπει να τρώγομεν και να πίνομεν, όχι όμως με υπερβολήν, αλλά με εγκράτεια, καθώς αρμόζει στους χριστιανούς, και πάλιν λέγει, αποθόμεθα της νηστείας των φόρτων, αλλά μη αποθόμεθα της νηστείας των καρπών. Απήλθεν η νηστεία, αλλά μενέτω η ευλάβεια. Παρήλθεν η νηστεία η σωματική, αλλού παρήλθεν η νηστεία η πνευματική, ήτι η της αμαρτίας αποχή. Απόλαβε τραπέζις ο άνθρωπε, ίνο και χρυσό συμμέτρο, πάντων απόλαυσον μόνον αμαρτίας απόστηθη. Μάλιστα δε, διατί η Αγία Πεντηκοστή είναι ο πίσω και μας προσμένει, όθεν πρέπει να καθαριζόμεθα εις τας Αγίας ημέρας ταύτας του Πάσχα, διαναλάβομεν εις τας ψυχάς μας τον ερχομόν και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, καθώς ψάλλει και η του Χριστού Εκκλησία λέγουσα. Νέαν και καινήν πολιτείαν παρα Χριστού με μαθηκότες, ταύτην μέχρι τέλους φυλάτην, διαφερόντος πάντες, σπουδάσομεν όπως Αγίου Πνεύματος την παρουσίαν απολάβομεν. Αλλό δέσποινα του κόσμου και παντοβασίλισσα και παντάνα Σαμαριάμ, ο καταφύσιν μήτερ του Χριστού και καταθέσιν μήτερ κοινή και φιλόπες πάντων των χριστιανών, ο Κυρία και προστάτης και έφορε του Αγίου Όρους τούτου, προσέ επιστρέφομεν των παρόντα λόγων ημείς η αμαρτωλή και ταπεινή δούλη σου. Σου το πανπόθητον όνομα αναπνέωμεν και υπερμέλη γλυκάζων εν δολάριν γη ημών, περιφέρομεν και σου την Αγίαν και θαυματουργών εικόνα σχετικώς προσκυνούμεν και μετευλαβίας ασπαζόμεθα. Και καθώς τα ομάτια των δουλεύτρων αποβλέπουν εις τα σχήρας της Κυρίας των, έτσι και οι οφθαλμοί ημών των δούλων σου Θεοτόκε εις την συν προστασίαν αποβλέπουν και αγαθότητα, έως σου να μας εσπλαγνιστείς και να στείλεις εις ημάς το σον πλούσιον έλεος. Δότε μιγάρ την άδεια να παραλλάξω ο λίγον το του Δαβίδ, ιδού ως οφθαλμοί παιδίσκης
ισχύρας της κυρίας αυτής, ούτως και η οφθαλμή ημών προσέ την κυρίαν ημών. Ότι μετά των ιών σου εις εσένα ανατιθέμεθα όλη την ελπίδα της σωτηρίας ημών, τόσον της προσκέρου όσο και της αιωνίου. Και επειδή εσύ ηγάπησας τόσον πολλά των ύμνων άξιον εστίν, ώστε όπου η θέλη σας να ψαλθεί έμπροσθεν της Αγίας εικόνου σου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ως ανωτέρω είπομεν, δια τούτο και εμείς άπαντες, με ένα στόμα και με μία φωνή, ενώπιον εκείνης της ιδίας εικόνου σου, βοώμεν και λέγομεν, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Σίγαρ αληθώς και Κυρίως, εφάνης μακαρία και ευλογημένη εν γυναιξήν, ως τον φύση μακάριον Θεόν ασπόρος γεννήσεσα. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Επειδή εσένα εμακάρισαν και μακαρίζουσιν εις τους αιώνας των αιώνων, έχουν να μακαρίζουν όλε γενναίε και εις την παρούσα και εις την μέλουσα, καθώς σύ προεφύτευσας, λέγουσα, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενναίε, εκφωνούμεν και τρίτον, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Διατί εις εσένα επίησε μεγαλεία ο δυνατός, διατί την εδική σου κοιλία και τους μαστούς εμακάρισεν η Θεοφιλής εκείνη γινή, ως γέγραπτε. Εγένετο δε, εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλα σας. Όντως, αημακάριστος είσαι πανάχραντε, διατί εσύ σταθήσα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν έκαμες άνθρωπον, φύση, τους δε ανθρώπους έκαμες Θεούς κατά χάριν. Όντως, αημακάριστος, διότι έγινες ένα σύνορον αναμέσων της κτιστής και ακτής του φύσεως και ίνωσας τα άκρος διεστώτα. Όθεν, χωρίς την ειδική σου μεσητεία, τεινάς δεν εμπορεί να πλησιάσεις τον Θεόν και κανένα χάρισμα δεν εμπορεί να μεταδοθεί από τον Θεόν χωρίς εσένα, ούτε στους αγγέλους, ούτε στους ανθρώπους, καθώς η ψυγορίδια λόγου σου Θεοτόκε, ο ειδικός σου θεράπων και φίλος, ο μέγας λέγω της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, λέγον, ουκούν αυτή μόνη με θόριον εστί κτιστής και ακτής του φύσεως, και ουδείς αν έλθει προς Θεόν ημίδη αυτής και του εξ αυτής τεχθέντος μεσίτου, και ουδέν αν τον εκ Θεού δωρημάτων ημίδια ταύτης γέννητο αγγέλης και ανθρώπης. Και τελευταίον, όντως αημακάριστος είσαι Θεοτόκε, διατί ούτε εν το ουρανό ούτε επί της γης ευρίσκεται άλλο κτίσμα μεγαλύτερον ή ίσον με σένα, καθώς ο Χρυσούς του Ιωάννου περισσού ερητόρευσε κάλαμος, γράφων, ουδέν τίνιν εν βίο ίον η Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήση, το λογισμό, και βλέπε η έστιν ίσον ή μίζον της Αγίας και Θεοτόκου Παρθένου. Περινόστησον την γην, περίβλεψε την θάλασσαν, πολυπραγμόνισον τον αέρα, τους ουρανούς, τη διανία διερεύνησον. Τα σαουρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη, και βλέπε ή έστιν άλλο τιούτον θαύμα εν πάση τη κτήση. Λόγος πρώτος εις την Αγία Παρθένων τόμος έψιλον. Πρόσδεξε παρακαλούμεν σε Κυρία ημών και Δέσποινα τους ύμνους τούτους, όπου συ προσφέρουμεν με τη συμπαθεστάτη σου επί οίκια
και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης, ενεστώσεις, τέ και μελούσεις. Ναι, πρόφθασον μήτερ ημών γλυκητάτη και πάσης συμφοράς ημάς ελευθέρωσον. Αρκεί μία μόνη σου πρεσβεία, φθάνει ένας μόνος σου λόγος προς τον Υιόν και Θεόν σου να μας απαλλάξει από κάθε κίνδυνο ψυχικών και σωματικών. Διατί η ειδική σου μητρική δέησης μεγάλη δύναμη έχει εις το να εξευμενήσει και να καταπραίνει την καθημών αγανάκτηση του Υιού σου, καθώς η Εκκλησία το ψάλλει. Πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Και ο ιερός μαρτυρεί Γερμανός λέγον, ουδέ γαρ ενδέχεται σε παρακουστίνε, επειδή πειθαρχήσει κατά πάντα και δια πάντα και εν πάσιν ο Θεός, ως αληθινή αυτού και αχράντου μητρή. Λόγος στην κοίμηση. Τι άλλο έμεινε να σοι υπόμεν, τι άλλο πάρεξε εκείνο όπου έλεγε ο προφήτης Μωυσής, όταν εσηκώνεται ο οικιβωτός και πήγαινε από έναν τόπο εις άλλον, και γένετο εν το εξαίριν την κυβωτών, και είπεν Μωυσής, εξεγέρθητη Κύριε, και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί σου και φυγέτωσαν πάντες οι μισούντεσε. Ούτω λοιπόν και εμείς, τώρα όπου σηκώνεται η Αγία και Θαυματουργός σου εικόν, εις τύπον είχεν οικιβωτός, ταύτα συμβόμεν πανίμητε. Εξεγέρθητη Κυρία του Όρους και Δέσποινα, εξεγέρθητη και ευλόγησον όλων των συναχθέντα τούτων λαών σου, ευλόγησον την μικρήν ταύτην και ελαχίστην πίμνη σου, εις την οποία να κατοικεί σε διάλεξες, και διατήρησον ανωτέρους πάσης βλάβης, τους πανοσιωτάτους θεσπεσίους και σεβασμιωτάτους Αγίους, αντιπροσώπους της κοινής συνάξεως του Αγιονίμου του του Άθο, και τους Αγίους επιστάτας της Ιεράς Κοινότητος, και πάντας τους κατοικούντας εν το Αγιονίμο όρι τούτο. Άπηθη παντάνασα δια της σημερινής λιτανίας και περιελθούσα την ιεράν ταύτην σκήτην και τα πέριξ κελία, αγίασον τους υποδεχομένους με τευλαβίας την σεβασμία εικόνα σου. Επισκίασον τους οίκους αυτών τη Θεία σου χάριτη, κάθαρον τον αέρα από κάθε θανατηφόρον ασθένειαν, και πάσαν βλάβη των κήπων και των αμπελώνων ημών αποδίωξον. Εξαιρέτως δε φύλαξον αυλαβείς υπό την σκέπη σου Θεοτόκε, τους αγαπώντας την ευταξίαν και ευπρέπειαν του Αγίου σου ναού τούτου, και τους γενομένους συνδρομητάς διαλόγων και έργων εις την βελτίωσιν και καλοπισμόν της Αγίας σου Εκκλησίας, και εις μεν τον ενεστώτα αιώνα αξίωσον πάντας ημάς δια των πρεσβειών σου να εορτάζομεν χαρμοσύνος και περιχαρός την κοσμοσωτήριον Ανάστασιν του Υιού σου. Εις δε τον μέλλοντα αξίους ημάς ποιήσον να επιτύχομεν του αληθινού εκείνου και ατελευτή του Πάσχα εκτυπώτερον τε και καθαρότερον. Χάριτη και φιλανθρωπία του Αναστάντος Χριστού του Θεού ημών. Ω η δόξα και το κράτος συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η Λιτανία της Αγίας Εικόνας. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα γίνεται στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολουθεί μεγαλοπρεπέστατη Λιτανία της Θαυματουργής Εικόνας στα όρια της Κήτης των Καρεών με τα σκύπτρων και θείων εικόνων, λαμπαδοφορουμένων ιερέων και διακόνων, με τα μανουαλίων και μετά του σύμπαντος μοναχικού ομιγύρεως ψαλόντων της λαμπράς τα μελήρητα άσματα και ευοχία παρακλήσεως ενηθισμένης τόπης ποιουμένων. Ο Γεώργιος Αθάνας το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία σημειώνει: «Ένα από τα ωραιότερα έθιμα του θρησκευτικού βίου του Αγίου Όρους είναι οι Πασχαλινές Λιτανίες. Όλα τα μοναστήρια τελούν τη Λιτανία τους, άλλα τη δεύτερη και άλλα την τρίτη ημέρα του Πάσχα. Γραφικότερη θρησκευτική τελετή δεν έχω δει. Η λιτάνευση και περιφορά της εικόνας γίνεται δια την αγάπη την ειδική μας, ήτι δια να αγιάζει τους οίκους μας, δια να ευλογεί τους καρπούς μας, δια να διώκει κάθε βλαβερόν ζωήφιον από τους κήπους και αμπελώνας και δένδρα μας. Και τελευταίον, δια να καθαρίζει τον αέρα από κάθε νοσηράν αναθυμίαση και ούτω να ποιεί αυτόν εύκρατον εις την υγεία των σωμάτων μας». Συμμετέχουν ο χωροστατών αρχιερεύς, η Ιερά Επιστασία, οι πολιτικές αρχές και πλήθος κόσμου που σειραίει από τα διάφορα μέρη του Όρους, από τα μοναστήρια και τις κήτες και ιδιαίτερα από τα πέριξ των Καρεών και Ηλία, δείχνοντας έτσι τη θερμή ευλάβεια και των σεβασμών προς την κοινή προστάτηδα φρουρών και φύλακα του Ιερού Τόπου, κυρία Θεοτόκο. Προπολεμικά, ο αριθμός των ανθρώπων που ακολουθούσε τη Λιτανία περνούσε τις 2.000. Η διαδρομή της Λιτανίας είναι καθορισμένη από αρχαιοτά των χρόνων και στο τυπικό της εκτίθεται με κάθε λεπτομέρεια. Στους διάφορους σταθμούς της Λιτανίας γίνονται ποικίλες εκφωνήσεις και διάφορες ευχές προς αποτροπή νόσων και επιδημιών που επιπολάζουν στους ανθρώπους και στην καλλιεργούμενη φύση, καθώς και στα ζώα. Το τυπικό βρίσκεται γραμμένο σε 3 χειρόγραφα που φυλάγονται στη βιβλιοθήκη του Πρωτάτου. Το πρώτο γράφτηκε μετά το 1508. Σε αυτό αναφέρεται πως η Λιτανία ξεκινάει από την εκκλησία του Πρωτάτου και ακολουθεί τη διαδρομή Ιβυρητικό Κονάκι, Πύργος του Μακρύ, Μονή Κουτλουμουσίου, όπου την υποδέχονται ο ηγούμενος και φορεμένοι ιερείς, Πύργος του Ραβδούχου, Μονή του Αλυπίου, Σταυρός του Χρυσοστόμου, Σταυρός του Αγίου Στεφάνου, Σταυρός άνωθεν του Πνευματικού Παπακυρσάβα, Σταυρός του Καπρούλη και του Ψαρά, Σταυρός του Μεγάλου Αντωνίου και του Αγίου Βασιλείου, Σταυρός Ζωγραφίτικος, Μονή του Αγίου Σάβα εις τον Πύργον, Ξηροποταμινό Κονάκι και πάλι στη Μεγάλη Εκκλησία του Πρωτάτου. Στο τυπικό Λιτανίας του 1508 αναφέρονται τα εξής: «Την Δευτέρα του Πάσχα μετά την Θεία Λειτουργία εν το Ναό του Πρωτάτου φυλασσωμένη η εικόν του Άξιον Εστί λιτανεύεται περί τας καριάς με τας ακολούθους τάσεις καθάς γίνονται δεήσεις. Μετά την έξοδον εκ του ναού πρώτης τάσης εις το αντιπροσωπείον της Μονής Ιβύρων
ήταν το του Παντοκράτορος, εκείθεν εις την Μονήν Κουτλουμουσίου και εφεξής εις το κελίον Ιωάννου του Θεολόγου, το των Ισοδίων, πύργος Ραβδούχου, το των Αγίων Αποστόλων, Μονή Ελιπίου, των Σταυρών του Ποτέ Κελίου του Χρυσοστόμου, των της Κήτης Κουτλουμουσίου, των του Αγίου Στεφάνου, αντιπροσωπείου Μονής Διονυσίου, των του Κελίου Ευαγγελισμού, των του Περιπτέρου Καριών, των του Μεγάλου Αντωνίου, άνωθεν του Σεραγιού, των του αντιπροσωπείου της Μονής Ζωγράφου, μεθόιστο αντιπροσωπείων της Μονής Χιλανδαρίου, το Τυπικαριό, τα αντιπροσωπεία της Μονής Ξηροποτάμου και Μονής Ρωσικού και τέλος εις την αίθουσα του Πρωτάτου και των ναών αυτού. Εις τους σταθμούς τούτους, ως και νυν έτη ίστινας μόνον, εγίνε το υποδοχή μεταπροσφοράς της λιτανεύουσιν, άρτου, τυρού, λευκού ίνου κλπ. Μετά δε την επάνωδον εις το Πρωτάτον, άλλοτε παρετίθετο και τράπεζα. Το 1488 οι Διονυσιάτε απέφυγον την υποδοχή και εξύβρισαν τους λιτανεύοντας ως φάγους και πότας. Αλλά την επαύριον Χάλαζα κατέστρεψε τους κήπους και αμπελώνας του αντιπροσωπείου, οι δε μοναχοί μεταβάντες εις την μονή των ανέφερον το γεγονός και ο εκεί εφησυχάζων πατριάρχης Νύφων εκανόνισεν αυτούς. Παρόμοιον συνέβη και εις την μονήν Κουτλουμουσίου, δις. Και το μεν πρώτον πειρατέ έκαυσαν το εν καλιάγρα νεώριον, το δε δεύτερον εκρημνίστησαν η τράπεζα και άλλα κτίρια της μονής. Το δεύτερο τυπικό γράφτηκε το 1851 από τον γνωστό ζωγράφο και εκκλησιάρχη του Πρωτάτου, ιερομόναχο Μακάριο Γαλατσιάνο. Το τρίτο γράφτηκε το 1913 και είναι στην πραγματικότητα αντιγραφή του προηγουμένου. Στα δύο τελευταία τυπικά προστέθηκαν και μερικοί ακόμα σταθμοί της λιτανίας με ανάλογες εκφωνήσεις. Παντοκρατορινό κονάκι, σταυρός της Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος, αγιοπαυλίτικο κονάκι, ρωσικό κονάκι και κενό συνακτικό των επιστατών. Δεν διέρχεται όμως από τον πύργο του Μακρύ και ο σταυρός του Καπρούλη μνημονεύεται ως σταυρός του Κιοσκίου. Στη Μονή Κουτλουμουσίου η στάση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αναμένει ολόκληρη η μοναστική αδελφότητα, οι ιερομόναχοι ενδεδειμένοι και πολλοί προσκυνητές. Την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται σε ανταπόδοση από το Κουτλουμούσι στο Πρωτάτο η Παναγία Φοβερά Προστασία του Μοναστηριού. Η πομπή της λιτανίας γίνεται χωρίς κανένα κοσμικό στοιχείο, μπάντες κλπ. Όλοι οι μοναχοί έχουν πόθο να διαβεί η χαριτόβρητη εικόνα και από τα όρια των δικών τους κελιών για να τα ευλογήσει με το πέρασμά της. Σε κάθε κελί διαβάζεται το σχετικό Ευαγγέλιο και ψάλλεται το τροπάριο του Αγίου, στο όνομα του οποίου τιμάται το κελί. Η λιτανία μέχρι σήμερα συνεχίζεται να τελείται αδιάκοπα και παρά την πολύωρη πορεία την ακολουθούν πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, τιμώντας την χάρη της και ζητώντας την ευλογία της. Στα παλιότερα χρόνια, επιστρέφοντας από τη λιτανία μετά την τέλεση του Εσπερινού, πήγαιναν άνω εις τα κατηχούμενα και εκεί οι τιμασμένοι σούσις τραπέζες εφηλεύοντο πάντες οι λιτανεύοντες αδελφοί, φιλία και παρακλήση μεγάλη.

θαυμαστές και ωφέλιμες διηγήσεις. Θαύματα της εικόνας κατά τη Λιτανία. Στα παραπάνω τυπικά μνημονεύονται και τα ακόλουθα εξαίσια σημεία που έδειξε ο Θεός. Το έτος 1508, οι μοναχοί του Διονυσιάτικου κελίου του Αγίου Στεφάνου, την ώρα της Λιτανίας, εγκατέλειψαν το κελί, κρύφτηκαν και δεν υποδέχτηκαν την εικόνα της Θεοτόκου, ούτε περιποιήθηκαν τους λιτανεύοντες μοναχούς. Το ίδιο βράδυ, δυνατή βροχή και χαλάζι, αφάνισαν τα μπέλια τους, τα δέντρα και τους κήπους τους, ενώ των γειτόνων τους έμειναν σώα και εφθαλή. Οι μοναχοί, συναισθανθέντες την αμαρτία, έσπευσαν στη Μονή Διονυσίου και ανήγγειλαν το γεγονός στον Άγιο Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που βρισκόταν τότε εκεί. Εκείνος τους επιτίμησε ανάλογα και την επόμενη χρονιά υποδέχτηκαν με τιμή την εικόνα, περιποιήθηκαν τους μοναχούς και πέφτοντας στη γη ζήτησαν συγχώρηση για την περσινή τους συμπεριφορά. Και οι μοναχοί της Μονής Κουτλουμουσίου δυο φορές δεν έλαβαν μέρος στη Λιτανία, λέγοντας ότι «Εμείς μοναστήριον μέγιστον εσμέν και οφείλομεν ιδίως λιτανεύειν, ως και τα άλλα μοναστήρια και την αρχαία ταύτην παράδοση των πατέρων ουπιούμεν». Και ευθύς η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς. Την πρώτη φορά οι αλλόφιλοι τους έκαψαν το καράβι του μοναστηριού και τον αρσανά, και τη δεύτερη η νεόδμητη τράπεζα του μοναστηριού μαζί με άλλα κτίσματα κατέπεσαν αθρώως ως τα ιεριχούντια τείχη. Στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, Σεράι, τη Δευτέρα της Διακίνησήμου, το 1936 και το 1996. Η λαμπρή λιτανία της εικόνας του Άξιον Εστίν άλλοτε έφτανε μέχρι και την τότε ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα, Σεράι, που απέχει από τις Καριές περίπου 10 λεπτά. Ένα θλιβερό περιστατικό που δημιούργησαν οι Ρώσοι που εγκαταβιούσαν στη σκήτη έγινε αιτία να σταματήσει η επίσκεψη της εικόνας Άξιον Εστί κατά την λιτάνευσή της τη Δευτέρα της Διακίνησήμου στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Συγκεκριμένα, το 1936 οι Ρώσοι μοναχοί συνέλαβαν ένα σατανικό σχέδιο το οποίο αν εφάρμοζαν με επιτυχία θα έκαναν κτήμα τους τη βυζαντινή αγγελοείμνητη εικόνα. Σύμφωνα με το σχέδιό τους ανέθεσαν σε αγιογράφο την ιστόρηση ενός πιστού αντιγράφου της ιερής εικόνας Άξιον Εστί. Τη Δευτέρα της Διακίνησήμου το 1936, όταν οι λιτανεύοντες την ιερή εικόνα έφτασαν στη σκήτη, την τοποθέτησαν σε ευπρεπισμένο δισκέλι και άρχισαν τις δεήσεις. Ακολούθησαν οι αδελφικοί ασπασμοί και οι πασχάλιες ευχές. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι προσκάλεσαν τον πρώτο, την ιερή επιστασία, τους μοναχούς και τον λιτανεύοντα λαό να τους τιμήσουν με την παρουσία τους στο πασχαλινό γεύμα που είχαν ετοιμάσει. Ανύποπτοι οι λιτανευτές πήγαν στην τράπεζα για το γεύμα. Τότε βρήκε ευκαιρία μια ομάδα Ρώσων μοναχών να πραγματοποιήσουν το πονηρό σχέδιό τους, να αφαιρέσει από το καλλιτεχνικό της πλαίσιο την πρωτότυπη εικόνα και να την αντικαταστήσουν με το ακριβές αντίγραφο. Όμως η Παναγία έβλεπε τα όσα πονηρά εβουλεύσαντο κατά της επτής εικόνας της, η Ρώση. Σε ένα γεροντάκι μοναχό έβαλε στην καρδιά του μεγάλη ανησυχία. Καθόταν στο τραπέζι χωρίς να τρώει και με το βλέμμα του
ερευνούσε τη γύρω περιοχή και προσπαθούσε να ερμηνεύσει την ανησυχία του. Ξαφνικά σηκώθηκε απότομα από το τραπέζι και κατευθύνθηκε σε έναν εξώστη που υπήρχε εκεί κοντά. Τότε είδε τους Ρώσους μοναχούς να αφαιρούν την αρχαία εικόνα από το πλαίσιό της για να την αντικαταστήσουν με το αντίγραφο. Άρχισε να φωνάζει και τότε οι Ρώσοι έφυγαν τρομοκρατημένοι για να κρυφτούν. Για την επέσχυντη αυτή πράξη των Ρώσων, η Ιερά Κοινότητα απαγόρευσε στο εξής να λιτανεύεται η θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Η τιμωρία της σκήτης κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια. Το 1996, ο τότε δικαίος της σκήτης, πατήρ Παύλος, ανακοίνησε το θέμα της επισκέψεως της Παναγίας Άξιον Εστί στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και παρακάλεσε την Ιερή Κοινότητα να μην του στερήσει την ευλογία της Παναγίας κατά την λιτάνευσή της. Εκείνη τη Δευτέρα της Διακαινησίμου του 1996 ο καιρός ήταν ακατάστατος και έβρεχε καταρακτοδός. Με το αιτιολογικό της κακοκαιρίας η Ιερή Επιστασία αρνήθηκε την επίσκεψη της Παναγίας στη σκήτη. Όμως γύρω στις 10:30 σταμάτησε η καταρακτώδης νεροποντή και ένας θαυμάσιος ανοιξιάτικος και πασχαλινός ήλιος πρόβαλε στις καριές. Αυτό ερμηνεύτηκε ως θαύμα της Παναγίας και έτσι η σκήτη του Αγίου Ανδρέα γεύτηκε την ευλογία της παρουσίας της Παναγίας ενδεσαυλέστης. Οι σχέσεις της Παναγίας και της σκήτης είχαν αποκατασταθεί.

Ο αρχαγγελικός ύμνος «Αξιονεστή» θεωρείται ένας από τους επισημότερους λειτουργικούς μας ύμνους. Το πόσο δημοφιλής είναι στην αγιορείτικη ζωή φαίνεται και από τις παρακάτω διηγήσεις. Πρώτον, από τη ζωή του γέροντος Μαξίμου του Ιεροψάλτου. Το σχετικό περιστατικό διηγείται ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης Χερουβίμ ο Αγιανανίτης, κτήτορας της Μονής Παρακλήτου. Βαθιά τυπωμένη στη μνήμη μου μένει η μορφή του γέροντος Μαξίμου του Ιεροψάλτου. Όταν τον γνώρισα σε μια επίσκεψη που κάναμε μαζί με κάποιον άλλον αδελφό, ήταν ασθενής, κατάκητος. Σταθήκαμε κατασυγκινημένοι κοντά του και αρχίσαμε να συζητούμε μαζί του με την ελπίδα ότι θα τον ακούσουμε να ψάλει έστω και από το κρεβάτι του, από το κρεβάτι του πόνου. Παρακαλέσαμε τον γέροντά του, ο οποίος και του το επέβαλε. «Τώρα πια», μας είπε ταπεινά, «έχω ξεχάσει τα ψαλτικά. Κοιτάζω πώς να οικονομήσω εν υπομονή τις ημέρες της ασθενείας μου, ώστε φεύγοντας από τη ζωή αυτή, να υπάρχει μέσα μου βεβαία η ελπής και η πληρότητα της σωτηρίας μου. Χάρη της υπακοής όμως, θα ψάλω λίγο». Τον βοηθήσαμε να ανασηκωθεί και βάλαμε μερικά μαξιλάρια στην πλάτη του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια αφότου σταμάτησα να ψάλω επισήμως στις αγρυπνίες. «Τώρα ψάλω μόνο προς τη Θεοτόκο και μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των αγιοριτών. Γι' αυτό θα σας πω ένα αξιονεστή». Τότε λοιπόν έγινα όλος αυτιά για να ακούσω, να απολαύσω έναν Άγιο, ένα μάρτυρα μοναχό, καθώς προσωπικά τον θεωρούσα. Όταν πράγματι άρχισε να ψάλει, νόμιζα ότι οι φθόγγοι ουράνιοι έβγαιναν από όργανα υπερκόσμια. Για πρώτη φορά, ίσως και τελευταία φορά, άκουγα ένα τέτοιο αγγελικό ύμνο. Όταν πλέον απέδωσε και την τελευταία συλλαβή, συγκινημένος και κατάκοπος, ξάπλωσε στο κρεβάτι του.

η θεοτοκοφιλία του γέροντος Φιλαρέτου του Καρουλιώτη. Ο γέροντας Φιλάρετος, γνήσιος ασκητής και απλός στους τρόπους, έζησε ασκητικά στα ερημικά και φρικτά Καρούλια. Ως γνήσιος αγιορείτης είχε πολύ ευλάβεια στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ο ιερομόναχος Φίλιππος, στο βιβλίο του «Γεροντικό της Ερήμου» του Άθο, έκδοση Καλύβης Αποστόλου Θωμά, Μικρά Αγία Άννα, 2009, γράφει τα εξής. Επισκεπτόταν συχνά το ησυχαστήριό μας, τους Θωμάδες, και ζητούσε μάλιστα να του ψάλουν οι νέοι τότε μοναχοί, ο πατήρ Κυπριανός και ο πατήρ Θωμάς, τον ύμνο της Θεοτόκου, το Αξιονεστή. Αυτός με δάκρυα κατάνοιξης και συγκίνηση άκουε και ανύψωνε το νου του σε θεωρία, έφτανε σε έκσταση. Η μνήμη του θανάτου ήταν για το γέροντα Φιλάρετο καθημερινό βίωμα και καθημερινή ενασχόληση. Λίγες μέρες πριν από την κοίμησή του, παρακάλεσε να έλθουν οι δυο πατέρες Δανιήλ και Ακάκιος των Δανιηλαίων. Με χαρά τους υποδέχτηκε και αφού τους έδωσε πατρικές νουθεσίες τους είπε «Εγώ απόψε θα φύγω, θέλω όμως πριν συμβεί αυτό να με αναπαύσετε». «Τι θέλεις γέροντα», του είπαν. «Να μου ψάλετε. Πείτε κάτι να εφρανθεί η ψυχή μου». Ψάλανε διάφορα και ο γέροντας έκλαιγε από χαρά και σταυροκοπιόταν κατανενιγμένος. Μόλις τελειώσαμε, τους είπε «Τώρα κάτι τελευταίο. Θέλω να μου ψάλετε τον εθνικό ύμνο της Παναγίας, το Αξιονεστή. Αυτό όμως θα το ψάλουμε όρθιοι, όπως ψέλνουμε τον εθνικό ύμνο της πατρίδας μας». Σηκώθηκε με κόπο. Ήταν σκελετωμένος. Το δέρμα του σχεδόν διάφανο. Αφού συμψάλανε με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως, τους αγκάλιασε, τους ασπάστηκε και τους είπε «Παιδιά μου, άλλη φορά εδώ δεν σας βλέπω. Συγχωρήσατε με. Την άλλη μέρα οι πατέρες πήγαν να τον δουν. Το λείψανό του ήταν πάνω στο ξύλινο κρεβάτι του, για πρώτη φορά και τελευταία, σχηματισμένο, με σταυρωμένα χέρια, με μάτια κλειστά, σαν να κοιμόταν το μυστικό ύπνο.

Η παράδοση του κελιού αναφέρει ότι όταν ο Αρχάγγελος έψαλε το νέο αυτόν ύμνο προς τη Θεομήτωρα και εξαφανίστηκε, οι εικόνες στο Ιερό Βήμα άλλαξαν. Στη θέση του Χριστού, στο τέμπλο του μικρού Ναΐσκου, του κελιού, δέσποζε πλέον η εικόνα της Παναγίας τύπου Ελεούσας, η οποία μεταφέρθηκε στο ναό του Πρωτάτου, επωνομαζομένη έκτοτε εικόνα του Άξιον Εστί. Στη θέση της Παναγίας βρέθηκε η εικόνα του Χριστού ως επισφράγηση του θαύματος, δίνοντας τα πρωτεία στην Παναγία μας ως Κυρίας του κελιού. Η διάταξη αυτή διατηρείται ως σήμερα σε ανάμνηση του γεγονότος και κατοχυρώνοντας τη μοναδικότητά του ως ένα από τα λίγα τέμπλα στον κόσμο με την Παναγία να βρίσκεται δεξιά της ωραίας πύλης. Μια άλλη παράδοση σχετίζεται με το πηγάδι αγίασμα που βρίσκεται αριστερά του ναού. Λέγεται ότι το σημείο αντλήσεως υποδείχθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Η άριστη ποιότητα του νερού της νέας αυτής κολυμβήθρας του Σιλουάμ και ο υδάτινος ορίζοντας του φρέατος που μέχρι σήμερα ουδέποτε στέρεψε αποτελούν δείγματα της μεγάλης θεομητορικής ευλογίας.

Ο γέρον ιεροδιάκονος Διονύσιος Φυρφυρής έλεγε: «Πατέρες, εις τον ιερό ναό του Πρωτάτου, ως εις θρόνον είναι η Παναγία μας, δια της ιεράς θαυματουργού εικόνος αξιονεστή. Δια τούτο είναι αρχή του τόπου τούτου, να διερχόμεθα έξωθεν του Πρωτάτου, ενδεδειμένη πάντοτε μεράσον και υποκλινόμενη προς την Παναγία μας. Ποτέ έφυπη, ποτέ δε σταθμεύομεν έξωθεν του ιερού αυτού χώρου». Μας ανέφερε περιπτώσεις μοναχών, αρχόντων και αρχιερέων ακόμα, ως του πρώην ένου, εις τους οποίους, επειδή διήλθον άνεφράσου οι υπεύοντες, επευλήθη υπό της ιεράς κοινότητος ως ποινή να αποδώσουν ο κάδα στινάς κυρού εις το πρωτάτον δια την ασέβειάν των ταύτην. Σεβόμεθα των χώρων και έξωθεν του ναού ως ιερών, συνέχισε λέγον, και επεδείκνυε των τόπων και των λίθων εις των οποίων εμαρτύρησαν οι επιβέκου ως οι πατέρες. Το πρωτάτον είναι το κέντρον του όρους, η αρχή και η ιστορία του ιερού ημών τόπου. Ποιος Άγιος εξόλου του όρους, ποιος βασιλεύς ή άρχον πολιτικός ή εκκλησιαστικός, ποιος πιστός δεν εστάθη σε αυτόν τον τόπον, αν είναι το τρόπος να ομιλήσουν αυτές οι πέτρες, τι θα έλεγαν, τις δεν έκλεινε γόνι ενώπιον της θαυματουργού αυτής εικόνος. Γνωρίζετε την ιστορία του θαύματος. Ακούσατε κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε. Η εικόνα είναι η Παναγία Ικαραιώτισσα, η οποία ευρίσκεται εις το γνωστόν κελίον του Λάκου του Άδην, ενώπιον της οποίας εψάλλει υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ το άξιον εστί, προημιάζον την ενάτη οδύν της Θεοτόκου, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, την οποίαν ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο ποιητής αυτής, εμελώδησεν εις ήχον δεύτερον, και δια τούτο ο Αρχάγγελος το έψαλε εις τον αυτόν ήχον, και είναι πλέον παράδοσης στο ναόν του Πρωτάτου να ψάλλεται το άξιον εστί μόνον εις ήχον δεύτερον. Έκτοτε η εικόνα μετεφέρθη εδώ εις το Πρωτάτον, το κέντρον του ιερού ημών τόπου, δια να κατευθύνει η Παναγία μας δια της χάριτός της και του φωτισμού τα στίχας του όρους με όργανα τους αντιπροσώπους της ιεράς κοινότητος, και δια τούτο, πατέρες μου, ευλάβεια εις την Παναγία μας και σεβασμόν εις το διοικούν σώμα την ιεράν κοινότηταν.

ο Όσιος Παΐσιος και η εικόνα της Παναγίας Αξιονεστή. Διηγήθηκε Όσιος Παΐσιος τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Καθόμουν στο αρχονταρίκι και έλεγα την ευχή. Ξαφνικά αισθάνθηκα μια ευωδία, άλλο πράγμα. Βγήκα στο διάδρομο να δω από πού προέρχεται. Πήγα στην εκκλησία. Τίποτα. Βγήκα έξω στην αυλή. Η ευωδία ήταν πολύ πιο έντονη. Ακούστηκε να χτυπά το τάλαντο. Κοίταξα και είδα να κατεβαίνει προς τα κάτω η λιτανία και κατάλαβα ότι προέρχεται από την εικόνα της Παναγίας. Αυτή την ημέρα γίνεται η λιτανία της θαυματουργού εικόνος του Αξιονεστή. Κατεβαίνει πιο κάτω από το κουτλουμούσι ως το κελί των Αγίων Αποστόλων, Αλυπίου. Το κελί της Παναγούδας απέχει ένα χιλιόμετρο περίπου. Από αυτή την απόσταση η Παναγία έστειλε τρόπον τεινά το χαιρετισμό της στο γέροντα.

Η θαυμαστή ιστορία ενός αντιγράφου της εικόνος άξιον αυτή. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, λίγο πριν τη μεγάλη καταστροφή της Χίου, το νησί λαιλατήθηκε από τους Τούρκους που ερήμωσαν τα πλούσια μοναστήρια του. Προσπαθώντας να γλιτώσουν δύο Έλληνες, συνάντησαν ένα Τούρκο που τους πρόσφερε μια εικόνα λέγοντας «Πάρετε αυτή τη Μεριέμ». Οι Τούρκοι αποκαλούν την Παναγία Μεριέμ, δηλαδή Μαρία. Φοβισμένοι οι Έλληνες έμειναν διστακτικοί για να ακούσουν από τον Τούρκο. Προσπάθησα με ένα τσεκούρι να κομματιάσω την εικόνα για να βάλω τα σανίδια στη φωτιά. Το τσεκούρι έπεσε πολλές φορές πάνω στην εικόνα, αλλά η εικόνα δεν έπαθε τίποτε. Κοίταξα καλά την εικόνα και είδα το εικονιζόμενο πρόσωπο να μου χαμογελά. Κατάλαβα ότι η πίστη σας είναι μεγάλη και ότι η εικόνα αυτή δεν πρέπει να καταστραφεί. Πάρετε την εικόνα και να τη βάλετε στην εκκλησία σας. Συγκινημένοι οι Έλληνες σταυροκοπήθηκαν, ασπάστηκαν την εικόνα, αντίγραφο του άξιον εστί, την έκρυψαν σε ένα σακί και ξεκίνησαν για την πατρίδα τους, το Ρεϊσδερέ της Μικράς Ασίας. Η εικόνα τοποθετήθηκε στο ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου, όπου γρήγορα έγινε η παρηγοριά των δυστυχισμένων, ο γιατρός των ασθενών και η σκέπη των κατατρεγμένων. Από τότε ο γιατρός και τα φάρμακα για τους Ρεϊσδερινούς ήταν η Ελεούσα. Κάθε μεγάλη ανάγκη τους έβρισκε γονατισμένους μπροστά στην εικόνα της να ζητούν βάλσαμο για τον πόνο τους και δύναμη για τις συμφορές τους. Η πίστη, η βαθιά και η απέραντη στη δύναμή της έδωσε υγεία σε πολλούς. Σύντομα, η φήμη της θαυματουργής εικόνας ξεπέρασε τα όρια του Ρεϊσδερέ και από παντού έτρεχαν να ζητήσουν το έλεος και την προστασία της. Το μοναστήρι και η εικόνα είχαν γεμίσει από πλούσια αφιερώματα και χιλιάδες πιστών συνέρεαν κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου, ημέρα εορτής, για να τιμήσουν τη μνήμη της. Τότε γίνονταν πολλά θαύματα σε αρρώστους. Μεταξύ των πολλών θαυμάτων μεταφέρουμε ένα. Κάποια γυναίκα άρρωστη που είχε ακούσει για τα θαύματα της Ελεούσας παρακάλεσε την Παναγία να γίνει καλά και να προσφέρει αφιέρωμα τα βραχιόλια της. Πράγματι, έγινε καλά. Η μεγάλη απόσταση όμως του τόπου της από το Ρεϊσδερέ και η δυσκολία μετακινήσεως την εποχή εκείνη την εμπόδισαν να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Δεν έπαβε ωστόσο να σκέπτεται την υποχρέωσή της απέναντι στην Παναγία. Με μεγάλη κατάπληξη είδε κάποια μέρα ότι τα βραχιόλια της έλειπαν. Υπέθεσε ότι της τα έκλεψαν. Αποφάσισε όμως να πάει στο μοναστήρι και να αναπληρώσει με χρήματα την αξία των αφιερωθέντων. Όταν έφτασε, ανέφερε το γεγονός στην ηγουμένη και εκείνη την οδήγησε μπροστά στην εικόνα να δει δύο βραχιόλια που κατά μυστηριώδη τρόπο είχαν βρεθεί πριν από μερικές μέρες μαζί με τα άλλα αφιερώματα. Με έκπληξη είδε ότι ήταν τα δικά

κίνδυνο της ζωής του την έσωσε. Ο Μπαρού μας έγινε κατόπιν μοναχός στο Άγιον Όρος, όπου και κοιμήθη. Η εικόνα, ύστερα από πολλές περιπέτειες, έφτασε στη Χίο και κατόπιν στη Λίμνο. Μεταφέροντας το πλοίο την εικόνα, με κατεύθυνση στην Κρήτη, πέρασε από τα παράλια του Αγίου Όρους. Μαθαίνοντας οι μοναχοί για την εικόνα, εξήλθαν προς προϋπάντηση και θέλησαν να την κρατήσουν. Αλλά η μεγάλη ευλάβεια των Ρεϊσδεριανών την ήθελε κοντά τους στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Έγινε και εδώ παρηγοριά και σκέπη των προσφύγων, αλλά σύντομα και των ντόπιων κατοίκων. Λατρεύτηκε με θέρμη και πάθος. Αγαπήθηκε από όλους τους κατοίκους της Ιεράπετρας. Όλοι όσοι παρακάλεσαν δέχθηκαν πλούσια τη χάρη της. Πολλά θαύματα έκανε. Η αγάπη των πιστών έκτισε προς τιμήν της Ελεούσας περικαλή ναό. Η ιστορία της εικόνας αυτής είναι ένα ακόμα τεκμήριο της ευσέβειας του μικρασιατικού λαού, της χάριτος των Αγίων εικόνων και της παρουσίας της Θεοτόκου στις ανάγκες των τέκνων της.

το θαύμα της Παναγίας Άξιον Εστί στον Γέροντα Μελέτιο. Ο ευλαβέστατος Γέροντας Μελέτιος καταγόταν από τη Μυτιλίνη και ζούσε στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, Φουρνά. Για πολλά χρόνια υπήρξε διακονητής στον Πάνσεπτο και Καθεδρικό Ναό του Πρωτάτου. Ήταν δε έξοχος καμπανάρης, δηλαδή δεξιοτέχνης στην κρούση των καμπανών. Κάποτε ο Γέροντας Μελέτιος ταξίδευε με βάρκα από το Άγιον Όρος στη Θάσο με δύο λαϊκούς. Στο ταξίδι τους συνάντησαν θαλασσοταραχή. Ο Γέροντας, χωρίς να το αντιληφθεί, βρέθηκε στο νερό. Οι προσπάθειες των λαϊκών να τον σύρουν στη βάρκα απέτυχαν και ο Γέροντας κινδύνευε να πνιγεί. Τότε θυμήθηκε την κυρά του, την Παναγία του Άξιον Εστί, την οποία υπηρέτησε πιστά μια ολόκληρη ζωή. Με τις λίγες δυνάμεις που του είχαν απομείνει φώναξε «Παναγία μου, σώσε με, χάνομαι». Η προσευχή του είχε πολύ πόνο και έφτασε αμέσως στο θρόνο της Αθωνίτισσας πολυέσπλαγνης και φιλανθρωπινής Παναγίας. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε πότε και πώς βρέθηκε πάνω στη βάρκα. Η θάλασσα γαλήνεψε και έφτασαν όλοι στον προορισμό τους. Οι θασιώτες θαύμασαν την πίστη του Γέροντα Μελετίου, μα περισσότερο την δύναμη των πρεσβειών της Παναγίας που έσωσαν τους επισκέπτες του νησιού τους εκ βυθού θανάτου.

ο Γερογιάννης ο Αρχαίος και η Παναγία Άξιονεστίν. Ο Γερογιάννης ήταν ένας απλούστατος λαϊκός που έμεινε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους της Καριές. Είχε το παρατσούκλι Αρχαίος γιατί φορούσε πάντα τα πατροπαράδοτα τσαρούχια και κρατούσε στο χέρι μια αγγλίτσα σαν σκύπτρο. Τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου Άξιονεστή την προσκυνούσε καθημερινά και την υμνολογούσε με το δικό του τρόπο. Χρόνια συγκάτοικος και γείτονας της Παναγίας της Καριές, συνομιλούσε μαζί της. Αξιώθηκε να δει την Παναγία Άξιονεστή μέσα σε σύννεφα και λευχημονούσα. Κάποτε επισκέφτηκε τη γνωστή αγιογραφική αδελφότητα των Ιωασαφαίων και είπε σε ένα αγιογράφο «Να μου κάνεις μια ακονίτσαν. Θέλω την Παναγία μέσα σε σύννεφα, με κάτασπρα ρούχα, γιατί έτσι μου φανερώθηκε». Και ο μοναχός αγιογράφος αστεϊζόμενος του είπε «Να σου κάνω Γερογιάννη, αλλά στοιχίζει πολύ η ακονίτσα». Ο Γερογιάννης έκανε πως δεν άκουσε το αστείο, αλλά του απάντησε «Εσύ ζήτησε πολλά, εγώ λίγα θα σου δώσω». Άλλοτε, έλεγε ο Γερογιάννης, είδε να κυκλοφορεί στις Καριές ένας λύκος. Έκανε το σταυρό του και είπε «Παναγία μου, σώσε με και εγώ θα σου φέρω ένα δοχείο λάδι». Ο λύκος αμέσως εξαφανίστηκε. Το πρωί πήγε και αγόρασε το λάδι και το πήγε στην Παναγία Άξιονεστή.

τα θαυμαστά της απλοϊκής καρδιάς του γέροντα Ανατόλιου του Καψοκαλυβίτη. Ο γέρο Ανατόλιος ήταν ένα απλοϊκό γεροντάκι που ζούσε στο κελί του Τιμίου Σταυρού κοντά στο Κυριακό της Κήτης των Καψοκαλυβίων. Υπήρξε από τους πιο φτωχούς, ακτήμονες και ευλαβέστατους αγιορείτες μοναχούς. Το εργόχειρό του, που του έδινε το λιγοστό ψωμί που έτρωγε, ήταν να μαζεύει τσάι του βουνού και αμάραντα αγριολούλουδα από την κορυφή του Άθωνα. Η μόνη του περιουσία ήταν τα κουρέλια που φορούσε, τροφή του λίγο ψωμί και νερό, με το βλέμμα του όμως στραμμένο στην αιωνιότητα. Στην καρδιά του κυριαρχούσε η ευλάβεια στην Παναγία. Όταν τα βράδια αναπαυόταν, μέχρι να αποκοιμηθεί, έλεγε το άξιο νεστή με όλη του την καρδιά και τη δύναμη της βροντόδους και γλυκιάς του φωνής. Όταν πήγαινε στις καριές για να πουλήσει το τσάι του, έπρεπε οπωσδήποτε να προσκυνήσει στο κελί άξιο νεστή, όπου παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και έψαλε ευλαβικά τον εγκομιαστικό θεομητορικό ύμνο άξιο νεστή. Κάθε φορά που έψελε τον αγγελοσύνθετο ύμνο, το καντήλι της εικόνας της Θεοτόκου κουνιόταν. Ήταν ένα περίεργο φαινόμενο. Όλοι νόμιζαν ότι από τη βροντερή του φωνή κουνιόταν. Όταν όμως ο γέροντας πήγαινε στον άρθικα του ναού και έψαλε, τότε το καντήλι κουνιόταν και από εκεί. Πώς να μην κινηθεί το καντήλι όταν ένας πραγματικά όσιος έψαλε από το βάθος της καρδιάς του στην κυρία Θεοτόκο? Γι' αυτό και η Παναγία ανταποκρινόταν με αυτό τον τρόπο την κίνηση του καντιλιού στον ιερό πόθο του παιδιού της, στον τόπο όπου πριν από 1000 χρόνια ο Αρχάγγελος Γαβρίλ επισφράγησε ότι πραγματικά είναι άξιο να θεωρούμε τη Θεοτόκο ασυγκρίτως ενδοξωτέρα όλων των αγγελικών ταγμάτων, όπως μέχρι τότε έψαλε η ανθρώπινη φύση με τον ύμνο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ.

Θαύμα της Παναγίας Άξιον Εστίν στο μοναστήρι Μάμλε Πέτρου Βόντα στη Ρουμανία. Στις 11 Ιανουαρίου 2014 από την εικόνα της Θεοτόκου στη Μονή του Θεού Μάμλε Πέτρου Βόντα ξεπήδησε μύρο, ένα άρωμα τόσο ισχυρό ώστε να ευωδιάζει η εκκλησία και ο χώρος γύρω από αυτήν. Αυτή η εικόνα είναι ένα αντίγραφο της αρχικής θαυματουργής εικόνας Άξιον Εστί του Αγίου Όρους, εικόνα ζωγραφισμένη με την αγάπη και την επιμέλεια των Ρουμάνων πατέρων του Αγίου Όρους και δόθηκε στις μοναχές της Μονής Πέτρου Βόντα Μάμλε για να ανακουφιστούν από τον πόνο της απώλειας του μεγάλου ομολογητή πατρός Ιουστίνου Παρβού και για να στηριχτούν πνευματικά για την οδό της σωτηρίας τους.

Το έτος 1999 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τη θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί, του πανσέπτου ιερού ναού του Πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους. Η έκδοση σε αυτή πραγματοποιείται, όπως αναγράφεται στο εμπροστόφυλλο, με την ευκαιρία της εξόδου της εικόνας από το Άγιον Όρος. Με το βιβλίο αυτό, το Άξιον Εστί, μετονομάζεται Παναγία Καρεώτισσα. Για το θέμα που προέκυψε, παραθέτουμε τις απόψεις τριών μοναχών, όπως δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πρωτάτο, αριθμός 77, κάθετος 2000. Στα κείμενα που ακολουθούν διατηρείται το γλωσσικό ύφος των συγγραφέων.

Η εικόνα είναι η Παναγία Ικαρεώτισσα, μοναχός Αρσένιος, ιερό χιλιανδαρινό κελγείο Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Με την ευκαιρία δε αυτής της εξόδου της θαυματουργού εικόνος, εκυκλοφόρησε και ένα τεύχος παρουσιάζουν ιστορίαν της εικόνος υπό τον Κρήτονος Χρυσοχοίδου, ιστορικού, και Ιωάννου Ταυλάκη, δόκτορος βυζαντινολογίας, με άδεια της Ιεράς Κοινότητος. Τι έκπληξη όμως κατέλαβε τους αναγνώστας του όταν είδαν το όλον φως των γραφωμένων ξένων προς το φρόνημα των Αγιοριτών. Ουδαμού αναγράφεται υπό των κριτικών επιστημόνων η έκφραση «θαυματουργός εικόνα». Και επόμενον ήτο, εφόσον δεν την είδον ως τη αύτην, να ολισθήσουν εις τα κατωτέρω ατοπήματα. Λέγουν, η εικόνα είναι η Παναγία Ικαρεώτισσα. Και τι το φυσικότερον, απαντώμενοι εμείς, αφού προϋπήρχε η εικόν, ενώπιον της οποίας εψάλλει ο Αρχαγγελικός Ύμνος και έλαβε έκτοτε το ιδιαίτερο γνώρισμα θαυματουργού εικόνος και την επωνυμία αξιονεστήν, και η πορταΐτισσα είναι Λεούσα, η Τριχερούσα οδηγήτρια και η Κουκουζέλισσα οδηγήτρια, όμως επεκράτησε όχι η επιγραφωμένη επωνυμία, αλλά η επιγενωμένη υπό του συμβάντος θαύματος. Είναι σαφές ότι δεν συνδέουν το θαύμα του άξιον εστί με την εικόνα. Εν αντιθέσει με αυτό, το οποίο εμείς έχουμε ως παράδοση. Είναι δυνατόν εις το κέντρο του αγιορείτικου μοναχισμού να αμφισβητηθούν τι αυτέ παραδόσεις? Πώς δεν λαμβάνουν υπόψη την αδιάκοπον ζωή αυτού του τόπου, ή μήπως αφορούν ετι αυτέ παραδόσεις και λίον τι ιερημητήριον? Η εικόνα, λέγουν, είναι έργον θαυμασίας τέχνης παλαιολογίου εποχής. Δεν είναι απαντόμεν ούτε θαυμασίας τέχνης, ούτε παλαιολογίου εποχής. Όταν εκαθαρίστη υπό του δικαίου της Κήτης του Αγίου Ανδρέου, συντηρητού πατρός Παύλου, ελέγχθη ότι είναι του 10ου έως 11ου αιώνος, εποχής Κομνηνών, και μάλιστα ότι είναι επιζωγραφισμένη. Είναι έργο του Πανσελίνου, υποστηρίζουν, ή της σχολής αυτού, και τη συγκρίνουν με τα στιχογραφίας Πρωτάτου Βατοπεδίου Χιλανδαρίου. Όντως απορούμε, και άσχετος να είναι της από τέχνη, δεν δύναται να είπε ότι είναι έργο του Πανσελίνου αυτή η εικόν. Ουδεμία σχέσης όσον αφορά την αισθητική, το σχέδιο, το χρώμα, τα γράμματα και την εν γέννη τεχνική της εικόνος με την εποχή του Πανσελίνου και των μεταυτών. Είναι πολύ πιθανόν, λέγουν, εις τον ίδιον καλλιτέχνη Πανσέλινον, να ενεπιστεύθησαν τη δημιουργία μιας εικόνος δια τας ανάγκας του κεντρικού αγιορείτικου ναού εξ υπαρχής ή εις αντικατάσταση παλαιότερας η οποία εφθάρει. Αλλά τι λέγεται, εάν εφθάρει ή δεν υπήρχε, δε θα παρήγγελον τουλάχιστον μία ευμεγέθη εικόνα διαστάσεων και τέχνης καταλλήλου διένα τιού των ναών? Η παρούσα εικόν
είναι μικρών διαστάσεων και έχει περιφερειακός συμπλήρωμα ξύλου, δια να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και υπόσταση τεινά. Άλλωστε, ποτέ δεν αντικαθιστούμεν θαυματουργάς εικόνας, ούτε είναι παράδοσης και τυπικών να δημιουργόμεν κατά παραγγελία εφεστίους εικόνας, θαυμαστά τεινά και υπερφυσικά γεγονότα γενόμενα επί μιας εικόνος, την καθιστούν θαυματουργών και έπειτα τιμάται και τίθεται εις το κέντρο του ναού. Αναφέρουν ακόμα οι ανωτέρω κριτικοί επιστήμονες δύο θαύματα, τα της λιτανίας της εικόνος, και διαστρέφουν τα πράγματα λέγοντες ότι εδύο διηγήσεις αποσκοπούν εις το να φρονηματίσουν τους ασεβούντας έναντι της εικόνος συμβόλου της ενότητος της μοναστικής κοινότητος του Άθο. Δεν αναφέρουν ουδέν εκ των θαυμάτων της ιστορίας της εικόνος ημιμόνον αυτά τα δυο και σκοπίμως. Οι ιστορικοί ομιλούν πάντοτε μόνον επί ιστορικών αποδείξεων και όχι με υποθέσεις και εικασίας. Ως εκ της ιδιότητός των, οι ανωτέρω επιστήμονες και αναλόγως του τι πιστεύουν, δίνανται ορθολογιστικώς να πούν ό,τι θέλουν. Τα θαύματα όμως είναι γεγονότα υπερφυσικά και απαιτείται άλλος νους, άλλη γλώσσα για να τα εκφράσει και κατανοήσει. Δεν επιδέχονται έρευνα. Υπάρχουν όρια τα οποία διαχωρίζουν την λογική από την πίστη και δεν έχουν το δικαίωμα να υπερβαίνουν ταύτα, αέθεντο οι πατέρες ημών. Η ευθύνη όμως ανήκει εις εμάς και όχι εις αυτούς. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ προημίασε τον ύμνο του Αγίου Κοσμά, επισφραγίζον την άκραν ευλάβεια των πιστών προς την Θεοτόκον, οι οποίοι αποκαλούν αυτήν τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Και επιβεβαιώνων ο αρχιστράτηγος των ασωμάτων νόων ότι άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εις τους ανωτέρω επιστήμονας λέγει ότι εις ό,τι αφορά την Παναγία, την έμψυχο κυβωτών του Θεού, ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων. Εμείς πιστεύομεν, και είναι εμπειρία όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ότι η προσκύνησή μας δια της εικόνος μεταβαίνει στην ιδίαν την δέσποινά μας και η άρνηση των θαυμάτων της εικόνος της μεταβαίνει σε αυτήν, και μη γέννητο να αρνούμεθα την χάριν της. Δια τούτο θεωρούμε τα ανωτέρω ως ολίσθημα. Όμως, και αυτό νομίζω θαύμα της Παναγίας μας είναι, από την αγάπη της διημάς τα τέκνα της και δια των ιερών του των τόπων εδέχθη να γυμνωθεί ούτως η ιερά της εικόν, της έγλης και της ιστορίας της, γεγονός το οποίον μας συνόχλησεν όλους, διότι τα ανωτέρω εκέντησαν κέντρα μοναχικών συνειδήσεων και εξύπνησαν φρόνημα ή επίγνωσιν ελλείψεως φρονήματος, αγιορεί του μοναχού, και είναι αλήθεια ότι έχει κατά πολύ σχωρήσει το κοσμικό φρόνημα και η ιδεολογία του συγχρόνου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα της εποχής, και πολλά έχουν αλλάξει και συνεχώς αλλάζουν εις αυτόν τον τόπον. Ο ήχος κόδωνος αντυχεί ο λόγος του Αποστόλου.
στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας παρελάβετε και των πατέρων, ή βούλεστε πατέρας ημάς καλήν, μιμήσαστε ημών τας πράξεις. Σήμερον τα πάντα τίθενται υποκρίσιν και αμφισβήτησιν. Εμείς οι νέοι, ερχόμενοι εις τον Άθωνα, οφείλομεν άρνησιν και απόρριψιν των όσων γνωρίζομεν εκ του κόσμου και μαθητείαν εις τας παραδόσεις, εις των τρόπων ζωής του τόπου αυτού, δια να έχομεν ευλογίας των πατέρων μας και της Θεοτόκου. Και ήθε να εκλάβει ως παιδικά πτέσματα τα ολισθήματά μας και να τα διασκεδάσει. Παρακαλούμεν τους Αγίους και Σεβαστούς Πατέρας της Ιεράς Κοινότητος, εις τους οποίους έχει ανατεθεί το δύσκολον και υπεύθυνον έργον της διατηρήσεως της παραδόσεως του Ιερού Ημών Τόπου, να επιληφθούν του ανωτέρου ζητήματος, περιβάλλοντες πάλιν την θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας μας με την έγλην η οποία της ανήκει. Είναι αδύνατον να πιστεύσομεν ότι εανωτέρω απόψεις απηχούν την γνώμη της Ιεράς Κοινότητος. Πιστεύομεν ότι εκ παραδρομής ενεκρίθη η έκδοσης του εν λόγω τεύχους, πρωτοβουλία τινών μη εκφραζόντων ασφαλώς την γνώμη του Ιερού Σώματος, το οποίο οφείλει να αναλάβει τας ευθύνας του. Αρχής δε γενομένης εκ τούτου, ας επιληφθεί και άλλων θεμάτων, τα οποία όλοι τα χαρακτηρίζομεν ως αλλοτρίου φρονήματος, αλλά ουδείς επιβάλλει τάξην εις αυτά. Η Παναγία μας προστατεύει το περιβόλι της επί τόσους αιώνας, διότι βλέπει τα τέκνα της, τα οποία έφερεν εδώ, να ακολουθούν των μονότροπων βίων, των οποίων και η ιδία εβίωσεν επί της γης, και δια τούτο εξακολουθεί μέχρι τούδε να είναι τροφεύς, κηδεμόν, ιατρός, σύμβουλος και εγγυήτρια δια την σωτηρίαν των, καθώς υπεσχέθη εις των όσιων Πέτρων. Εάν όμως μας ήδη να παρεκκλίνομεν προς το πνεύμα του κόσμου, τότε τι μελιγενέστε? Ο Κύριος είπεν, ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Ασφαλώς θα έβρει και εκκλησίαν και όρος και επισκόπους και μονάζοντας, αλλά όχι την πίστη, καθώς αυτός την παρέδωσε. Ουδής άλλος χώρος όσο ο ειδικός μας έχει τας προϋποθέσεις και τα προνόμια προς βίωσιν της πίστεως ταύτης. Αλίμονον εάν και εδώ εκλείψουν αυτές οι προϋποθέσεις. Και σημειωτέων ότι αυτά δεν τα διέδωσαν οι πολέμοι του μοναχισμού, αλλά υποτίθεται οι ημέτεροι, εκείνοι οι οποίοι μας εκπροσωπούσαν. Εμείς οι ίδιοι προωθούμεν την αμφισβήτηση των παραδόσεών μας, αναθέτοντες εις αμοιοί τους να περιεργάζονται τα ιερά και τα οσιά μας και να παρουσιάζουν των ανθρωποκεντρικών ορθολογισμών ως ειδικών μας τρόπων αντιμετωπίσεως τούτων των θεανθρωπίνων πραγματικοτήτων. Ιερομόναχος Αρσένιος, Ιερών Χιλιανδαρινών Κελίων, Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Νοέμβριος 1999.

Το άξιον εστί δεν είναι το άξιον εστί. Μοναχός Αγαθόνικος Ολυμπίτης. 6/11/1999. Εκ προημίου ζητώ συγγνώμη για το ειλικρινές των σκέψεών μου. Έπεσε στα χέρια μου η πρόσφατη έκδοση της Ιεράς Κοινότητος «Το Άξιον Εστίν», η εφαίστειος εικόνα του Πρωτάτου και τον άμετρο πόθο και δίψα μου να μεγαλύνω την Παναγία και να ευχαριστήσω τους πατέρες που προέβησαν επιτέλους σε κάποιαν έκδοση για την Παναγία. Τη διεδέχθη άμετρος θλίψης και πόνος. Βασανίστηκα αρκετό καιρό για το αν πρέπει να γράψω κάτι και πώς και σε ποιον να το απευθύνω. Γνωρίζω βέβαια ότι οι λόγοι ενοχλούντες πολύ εσμέν σήμερον και ότι ου παντός το συγγράφειν ουδέ πάντοτε ουδέ πάσιν ουδέ πάντα, αλέστην ότε και εις και εφόσον. Λοιπόν, απλά θέλω να πω τον λογισμό μου και να με συγχωρήσετε. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι δύο επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα, κύριοι Χρυσοχοΐδης και Ταυλάκης, υποστηρίζουν πως το άξιον εστί, που σήμερα όλοι γνωρίζουμε, είναι αντίγραφο της εικόνος έμπροσθεν της οποίας συνετελέστη το θαύμα του αρχαγγελικού ύμνου και φέρνουν μερικά επιχειρήματα τα οποία κατά την ταπεινή γνώμη μου δεν είναι πιστικά. Το ότι η εικόνα φέρει τον τίτλο «Καρεώτησα» νομίζω πως είναι και απόδειξη της γνησιότητάς της, διότι αν το αντίγραφο θα έπρεπε πλέον να γραφεί το άξιον εστί. Στο Άγιον Όρος, έναν τόπο κατεξοχήν και εξεπαγγέλματος παραδοσιακών, όπου οι πατέρες μας δίνουν και τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια, βλέπε περίοδος λατινόφρονος Βέκου, είναι αδιανόητον να απολέσθει η πρωτότυπος εικόν ή να εφθάρει, όπως λέγουν οι παραπάνω επιστήμονες, εκ της συνεχούς λατρευτικής χρήσεως και ως εκ τούτου να αντικατεστάθει υπό της παρούσης. Μια τέτοια τακτική είναι παραδοσιακά αδιανόητος. Συνήθως επεζωγραφίζοντο οι παλιές και διθαυματουργές εικόνες. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο ύμνος «Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ» είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά, που έζησε τον 8ο αιώνα. Επίσης γνωρίζουμε πως ο μοναχισμός στον Άθωνα ξεκίνησε οργανωμένος τον 10ο αιώνα. Άρα το θαύμα του ύμνου «Άξιον εστί» πρέπει να συνέβη τον 10ο ή 11ο αιώνα. Αν λοιπόν η παρούσα είναι του 13ου αιώνα, όπως θέλουν οι επιστήμονές μας, η πρωτότυπος θα κατεστράφει εντός 150 ή 200 χρόνων. Και πώς η νυν ηφημών τιμόμενη ως πρωτότυπος δεν κατεστράφει υπό τις συνεχούς λατρευτικής χρήσεως μέσα σε 7 ήδη αιώνες. Ας αφήσουμε δε το γεγονός ότι οι περίφημες στιχογραφίες του Πρωτάτου στις μέρες μας καταστρέφονται από πειράματα αδαών συντηρητών και επιστημόνων. Αναφέρεται ακόμα πως ο Άγιος Σάββας ο Σέρβος το 1229 προσεκίνησε την πρωτότυπο εικόνα υπό την ονομασία «Καριώτησα».
Και αυτό ακόμα συνηγορεί στο ότι πρόκειται για τη δική μας εικόνα και διότι έχει το αυτό όνομα και διότι είναι απίθανο μέσα σε μισό αιώνα να αντικατεστάθει υπό το αυτό όνομα. Νομίζω λοιπόν πως η επωνυμία άξιον εστί της εδόθη αργότερα, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις όταν είχε οριμάσει το πράγμα. Στην Ορθοδοξία συνδυάζονται αρμονικά η λογία παράδοσης και η απλοϊκή πνευματικότητα. Κατά τον Αγιορείτη Φωστήρα Άγιον Γρηγόριο τον Παλαμά, «Ημείς δε ούτη διαλόγων και συλλογισμών ευρισκομένη γνώσιν δόξαν αληθή νομίζομεν, αλλά την διέργονται και βίου αποδεικνυμένην, ή και μη μόνον αληθής, αλλά και ασφαλής εστίν και απερίτρεπτος». Ενθυμούμε όταν πρωτοεπισκέφθηκα το Πρωτάτον στην ξενάγησή του ο Γεροπέτρος ο σκλάβος ένδακρης μας εδιηγεί το θαύμα του άξιον εστί. «Εσείς οι νέοι», μας είπε, «που πάτε στο εξωτερικό, να πηγαίνετε σε μουσεία και να ψάχνετε να βρείτε τη μαρμάρινη πλάκα που έγραψε με το χέρι του τον ύμνο ο Αρχάγγελος, διότι την έκλεψαν από την πόλη οι Φράγκοι». Σήμερα, αν ακουστεί κάτι τέτοιο, προκαλεί γέλιο. Βλέπετε, η κανδύλα της Ιβύρων κινείται από μαγνητικό πεδίο. Η τριχερούσα της Χιλανδαρίου, κατά φρικτήν έκφραση συγχρόνου συντηρητού, είναι «La Grande Paramyth». Το άξιον εστί δεν είναι το άξιον εστί και δεν ξέρω τι έπεται. Πρέπει να φτιάξουμε γερό στομάχι για να αντέχουμε στις ανακαλύψεις των συγχρόνων μας. Νέα εποχή και στο Άγιον Όρος. Ταπεινά φρονώ πως πρέπει να περάσουμε από την ητοπάθεια στον αγώνα. Η πνευματική ζωή είναι δυναμική, αιματηρή πορεία. Πρέπει να γίνουμε ζωντανοί εν πνεύματι για να αφομοιώνουμε τα παραδεδομένα. Η αδυναμία μας να αφομοιώνουμε αποδεικνύει την νεκρότητά μας. Είναι ανηφόρα ότι στενή η οδός και ολίγοι οι ευρίσκοντες. Ας αφήσουμε τη λεωφόρο και ας πάρουμε το μονοπάτι σηκώνοντας γενναία το σταυρό μας. Ιερά Μονή Διονυσίου εν Ολύμπο, μοναχός αγαθόνικος Ολυμπίτης, 6 ενδεκάτου 1999.

περί της θαυματουργής εικόνας του Άξιον Εστί και της αδιάσυστης υπερχιλιόχρονης ιστορίας της. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τη θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί, του πάνσεπτου Ιερού Ναού του Πρωτάτου των Καριών, του Αγίου Όρους, το οποίο είχε εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκόμενο και δημιούργησε λογισμούς, λύπη, θλίψη και απορία μεγάλη. Παρακάτω θα θέλαμε να αναφέρουμε ταπεινά το λογισμό μας, δίχως να απαιτούμε τίποτε, δίχως να επιζητούμε κάτι, δίχως να επιστημονούμε και να ζητούμε αποκατάσταση και δικαίωση, ούτε να κατηγορούμε κανένα και να αποδίδουμε ευθύνες, αλλά απλά να καταθέσουμε το σκανδαλισμό μας ως έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση. Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται, όπως αναγράφεται στο εμπροστόφυλλο, με την ευκαιρία της εξόδου της εικόνας από το Άγιον Όρος και θα περίμενε κανείς στο μεγάλο πλήθος των προσκυνητών της εικόνας που περίμενε υπομονετικά και οικετευτικά επί 6 και 7 ώρες για να προσκυνήσει, να προσφερθεί ως ανάμνηση και ευλογία, όχι επιστημονική εργασία, αλλά η ωραία ακολουθία ή το θαυμάσιο υπόμνημα του πρώτου Σεραφείμ, γνωστό και αποστηθημένο από όλους τους μοναχούς, όπως και παλαιότερα είχε πράξει η Ιερά Κοινότητα. Στους απλούς, νέους και ηλικιωμένους, ασθενείς και ανήμπορους, τους πολλούς πιστούς προσκυνητές της Παναγίας, αυτή έπρεπε να είναι η προσφορά. Τους ενδιέφερε η ιστορική αποκατάσταση και διαλεύκανσης του θαύματος. Με το βιβλίο αυτό, το Άξιον Εστί, μετονομάζεται Παναγία Καριώτισσα, όπως τούτο δια πρώτην φορά το σούτον τεκμηριωμένος, αναφέρεται εις τα κείμενα του τεύχους αυτού. Παρακάτω αναφέρεται πως κατά τους τελευταίους αιώνας ανεπτύχθη και ελαμπρύνθη εις την Παναγία του Πρωτάτου ο εορτασμός κατά την 11η Ιουνίου του θαύματος της παραδόσεως του Αρχαγγελικού Ύμνου Άξιον Εστίν εις των μοναχών του Κελίου εν το λάκκο του Άδιν, πλησίων των Καριών. Ο εορτασμός αυτός έλαβε τη αύτην έγλην, ώστε σήμερον πλέον η πάνσεπτος αύτη εικόν να είναι γνωστή ανά την οικουμένη με την ονομασία του Άξιον Εστί. Πράγματι, δια πρώτην φοράν, λέγονται και γράφονται εκδοχές και εικασίες που αναιρούν ιερή παράδοση αιώνων. Τους τελευταίους αιώνες, λόγω των λαμπρών εορτασμών, ονομάστηκε έτσι και τιμήθηκε η εικόνα. Δεν τιμήθηκε αμέσως λόγω του γενομένου θαύματος και δεν θαυμαστώθηκε από την ενώπιον της εικόνος αυτής αγγελοφάνεια και του αγγελοπαράδοτου ύμνου, του μόνου αγγελοδίδακτου θεομητορικού ύμνου. Βέβαια, οι επιστήμονες έχουν δικαίωμα να γράφουν σε σύμμικτα και επετηρίδες ό,τι θέλουν και να αναιρούνται από συναδέλφους τους, αλλά εμείς τα τέκνα της Θεοτόκου να αμφισβητούμε ζωντανή, μακραίωνη, ιερή παράδοση και να προσυπογράφουμε κείμενα τα οποία αναφέρουν πως η εικόνα αυτή φθαρμένη από την πολυετή λατρευτική χρήση αντικαταστάθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από άλλη παρόμοια. Αν μελετήσαμε τα κείμενα, πώς τα υπογράφουμε και αν δεν τα μελετήσαμε πάλι, πώς υπογράφουμε.
αν θα ήταν ποτέ δυνατόν η εικόνα ενώπιον της οποίας παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και παρέδωσε τον εξαίσιο ύμνο στον αγρυπνούντα μοναχό να αντικαταστάθηκε και να αποσύρθηκε λόγω φθοράς και παλαιότητος. Σκεφτείτε να αρχίζαμε σήμερα την αντικατάσταση της πορταΐτισσας, της βηματάρισσας, της τριχερούσας ή και αυτής της εικόνας του αξιονιστή, αφού τότε θα ήταν ο λιγότερων χρόνων από ό,τι είναι σήμερα. Είναι τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις αυτές. Θα ήταν ποτέ δυνατόν ευλαβείς μοναχοί, αγιορείτες γέροντες, να επέτρεπαν μία τέτοια απόσυρση? Σήμερα οι θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας της Ουμελά και της Οικοσιφήνισσας είναι μόνο ξύλο. Η καταγραφή του θαύματος από τον ενάρετο επιφανή και δραστήριο πρώτο του Αγίου Όρους Σεραφείμ το 16ο αιώνα δεν σημαίνει ασφαλώς ότι το θαύμα συνέβη στις μέρες του, ούτε είναι εύκολο να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία της καταστροφής του. Η μία αναφορά όμως λεπτομεριών και η μη μνήα του χρόνου σημαίνει ασφαλέστατα ότι πρόκειται περί αρχαίου γεγονότος. Ο ιερομόναχος Γεράσιμος Σμυρνάκης στο κλασικό του έργο περί του Αγίου Όρους αναφέρει ότι το αξιονεστή βρίσκεται εισαγόμενον εν το τυπικό της λειτουργίας τη δεκάτη εκατονταετηρίδη επί Βασιλείου Δευτέρου του Πορφυρογεννήτου σε έγγραφο του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου του 1393 αναφέρεται ότι η τοποθεσία του Άδην, όπως και σε άλλα βυζαντινά έγγραφα, στα πρώτα έτη του 16ου αιώνα αναφέρεται το θαύμα της Παναγίας κατά τη Λιτανία παρά το κονάκι της Μονής Διονυσίου και αργότερα της Μονής Κουτλουμουσίου. Όλοι οι αιώνες μιλούν για την Παναγία. Σκοπός μας δεν είναι η εξάντληση επιστημονικά του θέματος, ούτε μας ενδιαφέρει μία τέτοια εργασία, εφόσον δεν έχουμε και πτυχίο ως λέγουν. Την ωραία διήγηση του πρώτου Σεραφείμ παρέλαβε ο μεγάλος ημνητής της Θεοτόκου, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, και συμπεριέλαβε στο κατανυκτικό και ψυχοφελές νέων μαρτυρολόγιων προς ενίσχυση των καταδυναστευομένων πιστών. Η για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται υπό του εναρέτου και λόγιου υμνογράφου Ιεροδιακόνου Βενεδίκτου, Αγιοπαντελεημονίτου του Σημαίου, το 1837, χρονολογία του θαύματος το 980, δεν μπορεί να είναι φανταστική. Η από τόσο νωρίς έντονη τιμή της Θεοτόκου στον Άθωνα και μάλιστα στην έδρα και το κοινό κέντρο των Καριών δεν είναι το δυνατόν να υπάρχει ανέτεια, αλλά προφανώς κατόπιν κάποιου μεγάλου σημείου. Ο Ιεροδιάκονος Βενέδικτος δεν εργάστηκε αυτόβουλα, αλλά μετά από αίτηση των εκκλησιαστικών του Πρωτάτου, όπως νωρίτερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προτροπή και αξιώση της ιεράς και κοινή συνάξεως πάντων των μοναστηριακών του Αγίου Όρους Πατέρων, συνέταξε την ακολουθία των οσίων Αγιοριτών Πατέρων. Δεν γνωρίζουμε εμείς σήμερα τα στοιχεία που είχε και που βασίστηκε για τη συγγραφή του. Γιατί ο Βενέδικτος να κάνει αρχαιότερο το θαύμα? Ποιος ο λόγος?
τι θα κέρδιζε, τι κέρδος και ποιο όφελος θα είχε. Το θαύμα θα ήταν μεγαλύτερο ή σπουδαιότερο αν ήταν αρχαιότερο. Από μόνο του είναι συγκλονιστικό και θαυμαστό. Η μη ύπαρξη παλαιότερης ακολουθίας δεν σημαίνει πολλά πράγματα, αφού και σήμερα για πολλά γεγονότα και πολλούς Αγίους δεν υπάρχουν ακολουθίες και συντάσσονται συνεχώς νέες, εκτός εάν δεν πιστεύουν οι συντάκτες και στο θαύμα. Παρακάτω αναφέρεται το βιβλίο στο γενόμενο πρόσφατο καθαρισμό της εικόνας, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος σεβασμός σε μια θαυματουργή εικόνα που έπρεπε να φυλάσσεται ως έχει. Τότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν αυτό λέγουν βυζαντινολόγοι? Οι θαυματουργές εικόνες δεν πρέπει να καθαρίζονται. Εκεί είναι στιβαγμένος ο καπνός μοσχοθυμιαμάτων της ευλάβειας αιώνων, η εθάλη λαμπάδων πολλών δεωμένων πονεμένων πιστών, οι ασπασμοί Αγίων, τα δάκρυα ασθενών, αμαρτωλών, ταπεινών. Την ίδια αυτή εικόνα ασπάστηκαν ο Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρινός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο, ο Εφημέριος του Πρωτάτου, ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, ο γείτονας του Πρωτάτου, Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο διαβαστής του Πρωτάτου και τόσοι άλλοι και άλλοι.

Στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν οι επιστήμονες κάπως τα πράγματα λέγουν: «Η παράδοση που αποτελεί βασικό στοιχείο για την τοπική ιστορία συνδέει τη σημερινή εικόνα της Παναγίας με την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Επαναλαμβάνεται, αν είναι δυνατόν ορθόδοξος πιστός να γράφει έτσι, ότι η εικόνα έγινε σε αντικατάσταση παλαιότερης που είχε ήδη φθαρεί και μάλιστα αποδίδεται ως έργο του τοιχογράφου Πανσελίνου, που άλλοι τον θεωρούν ανύπαρκτο πρόσωπο. Η ταλαιπωρία της εικόνας όμως φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει, αφού σε σημείωση του ερευνητού κυρίου Γεωργίου Ταυλάκη αναφέρεται πως για λεπτομερέστερη μελέτη της τεχνικής των χρωμάτων της εικόνας θα απαιτηθεί στο μέλλον η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, δεδομένου ότι μερικά τουλάχιστον στοιχεία που παρουσιάζονται πιθανόν να οφείλονται σε νεότερες επιζωγραφίσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πρόκειται τότε να γίνει. Πιθανόν τότε να έχουμε άλλα αποτελέσματα. Η έκδοση του εντύπου αυτού από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους σκανδάλισε τους Αγιορείτες Πατέρες. Δεν γνωρίζουμε εμείς πώς παρασύρθηκε και προλόγησε μία τέτοια έκδοση, η οποία πληροφορούμεθα θα συνεχιστεί στον ετοιμαζόμενο τόμο για τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Έτσι, προτιμούνται οι επιστήμονες, αγνοείται η ζωηρή του τόπου ιερή παράδοση, εισέρχεται κοσμικό πνεύμα νοησιαρχίας, ορθολογισμός, σχολακιστικισμός, άρνησης του θείου, του ιερού, του μυστικού, του υπερφυσικού, του θαυμαστού, του θαύματος, και μιλάμε για μύθο, για θρύλο, για φαντασία, για υπερβολή, ανιστορικότητα κλπ. Αγνοούνται σεβάσμοι και φωτισμένοι καθηγούμενοι και γέροντες έμπειροι, γνώστες και διακεκριμένοι σε σοφία και αρετή. Παραδίδουμε τα όσια στο μικροσκόπιο και στο χημείο και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι μακάρι εκείνοι κολυβάδες θα ανησυχούσαν ξανά για την είσοδο του διαφωτισμού στον Ιερό Άθωνα, όπως και τότε αντέδρασαν στεναρά και δικαιώθηκαν με αγιονιμία και καταξιώθηκαν οι μακροί αγώνες τους για την αλωτρίωση των πατρών παραδόσεων. Το θέμα λοιπόν και σήμερα είναι καθαρά πνευματικό και διόλου δεν αντιτιθέμεθα με κανένα σε προσωπικό επίπεδο. Όταν αφήνουμε τις παραδόσεις τις ιερές να αμφισβητούνται, έρχεται μετά η αμφιβολία σε όλα γενικά. Δεν διεκδικούμε ούτε θέση ούτε τίτλο. Σε σχετικό πόνημα, ο ιερομόναχος Ιουστίνος Ιμονοπετρίτης για τη θαυματουργή εικόνα του Πρωτάτου αναφέρει τον ακριβή χρόνο της Αγγελοφάνειας, το 982, και σημειώνει την έρευνα για τον καθορισμό του χρόνου. Μάλιστα, το έτος 1982, ο εορτασμός της επετείου του θαύματος τελέστηκε πανηγυρικά και η Ιερά Κοινότητα απίφθινε προς τις 20 ιερές μονές το ακόλουθο εγκυκλιώδες γράμμα. Φιλαδέλφος, φέρουμεν εις γνώσιν ημών και διημών εισάπαντα τα ιερά εξαρτήματα, ότι την 11η Ιουνίου, ημέραν εορτής της εν το πρωτάτο θαυματουργού εικόνος του άξιον εστίν, εφεστίου των εφεστίων εικόνων του Άθο, θα τελεστεί εφέτος με ιδιαίτερα λαμπρότητα πανηγυρική αγρυπνία λόγω της συμπληρώσεως
χιλίων ετών, 982 έως 1982, από τις παραδόσεως υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του άξιον εστίν, ενώπιον της Αγίας αυτής εικόνος. Εμείς επί του παρόντος αρκούμεθα σε αυτά τα λίγα και ταπεινά προσευχόμεθα, όπως η Κυρία του Άθο μας φωτίζει το νου και την καρδία προστήρηση των ιερών παραδόσεων του θεοτοκοφύλακτου ιερού τόπου μας. Η έφορος του Άθο να συγχωρέσει και μας τους ανάξιους προσκυνητές της, αν αθέλητα τη λυπήσαμε στην ταπεινή μας προσπάθεια, την έστω άτεχνη και αντιεπιστημονική, να υποστηρίξουμε την ιστορία της και θέτουμε εδαφιαία μετάνοια επί του θείου εκτυπώματός της. Η πρόσφατη έκδοση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και αναιρεί παράδοση καταγεγραμμένη επί πολλών εντύπων και χειρογράφων που κυκλοφορούν σε μεγάλο αριθμό και ρητός και σαφώς αναφέρουν την γνωστή χιλιόχρονη παράδοση της θαυματουργής εικόνας. Αποφεύγουμε, για να μην κουράσουμε περισσότερο επί του παρόντος, την αναγραφή της πλούσιας επί του θέματος βιβλιογραφίας ελληνικής και ξένης. Επικαλούμενη την βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου του άξιον εστίν, ως η

τους ιερούς του τόπου θεσμούς, προσπερνώντας φλιναφήματα και συμπηλήματα επιστημονικής φαντασίας. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, Ιερά Σκήτη Κουτλουμουσίου, Δεκέμβριος 1999.

Ο Γέρο Γαβριήλ. Μια θαυμαστή διήγηση. Ζούσε κάποτε στο Άγιον Όρος ένας καλόγυρος που τον έλεγαν Γαβριήλ. Από μικρό στην Καλογερική είχε γεράσει πια στη δούλεψη της κεράς του τόπου της Παναγίας. Πέρασε καιρούς δύσκολους με φτώχειες, με πείνες και δυστυχίες. Μα αυτός παρέμεινε ακλόνητος, σαν γέρικο κούτσουρο, στην ορμή των αιμόβροχου, ολοένα λευκαινόμενος και σχολάζων τα θεία. Αλλά είχε γερά θέμελα ο γεροκαλόγυρος. Είχε ρίζες ακατάλυτες, βαθιά σφινωμένες σε τούτη τη γη, τη δακρυοπότιστη και πανόρια. Τούτα όλα ήταν η πίστη του στην Παρθένο. Θα ρεις πως ταύτισε τον εαυτόν του με τον πιστό της Παναγίας Αρχάγγελο τον Γαβριήλ. Κι έταξε κι αυτός να την υπηρετεί, το καταδύναμη βέβαια, μα με πίστη απροσμέτρητη, εκείνη που όρη μεθυστάνει. Σαν άκουσε εκείνο το πρωινό μετά την ακολουθία τα καθέκαστα, άναψε και φούντωσε ο γέροντας. Βγάλανε, λέει, βιβλίο οι επιστήμονες και λένε ότι η Παναγία είναι ψεύτικη εικόνα και τα θαύματά της είναι παραμύθια των καλογύρων. Στραφτάλησαν τα μάτια του, σαν και τότε, το 40, με τον πόλεμο που βγήκε στο κλαρί με τον γκρά του γέροντά του, μικρό καλογεράκι αυτός, να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα. Κι είδανε και πάθανε να τον φέρουν πίσω. Γυρόφερνε ολιμερής μες στο κελί και δεν είχε όρεξη μήτε για φαΐ, μήτε για τίποτα. Τα λογάριαζε από εδώ, τα έφερνε από εκεί, δεν έβγαζε άκρη. Απλώς ο λιγογράμματος άνθρωπος αυτός, πώς μπορούσε να τα βάλει με τους καλοπληρωμένους κοντιλοφόρους των ειδικών? Τι να γράψει, πού να απευθυνθεί? Φύσαγε και ξεφύσαγε ο δύσμυρος. Μικρό παλικαρόπουλος αν ήταν, θυμάται το γέροντα Μακάριο που αρρώστησε και ζήταγε να του φέρουν στο κρεφάτι του τη χάρη της. Και σαν το είπε στους αρμόδιους, του είπανε πως δεν ήταν βολετό για κάθε καλόγυρο να φεύγει η Παναγία από το θρονί της και πως πάση θυσία έπρεπε να πάνε τον άρρωστο εκεί. Κι ήταν αυτός που σήκωσε στη χάρη της και θυμόταν το κλάμα του και τις προσευχές του στην Παναγία μπροστά, πως ήταν γυμνός και τετραχυλισμένος και πως δεν παρακαλούσε να γίνει καλά, αλλά να μεσητεύσει η Πανάχναντος των νιών της να τον δεχθεί ως ένα των μυστείων του.

Θυμόταν πως εκοιμήθη ο γέρο Μακάριος μετά τρεις μέρες, ψάλλοντας το άξιον εστί του Αρχαγγέλου, όπως έλεγε πάντοτε, στο δεύτερο ήχο, και πως δεν πάγωσε το λείψανο όπως όλων των καλογύρων στο όρος, και πως είχε γλυκιά μορφή σαν να είχε πράγματι ελεηθεί από την Παρθένο. Αυτά λοιπόν συλλογιζόταν ο γέρο Γαβρίλ, ο συνώνυμος του Αρχαγγέλου και υμνοδού της Παναγίας, καθισμένος στο μαγεριό με τα ροζιάρικα χέρια του πάνω στα ξεροσάνιδα του τραπεζιού, που είχε φουντούκια και καρύδια σε ένα πιάτο, μα ποιος είχε όρεξη. Βρόντιξε την παλάμη με δύναμη ο γέροντας, και σαν να φύγαν από πάνω του οι χιονισμένες δεκαετίες που τον βάρεναν τόσα χρόνια, και με ευληγησία εφήβου γύρισε να πάρει από την πόρτα τον τουφέκι που είχε για τους λύκους και τα γουρούνια που χαλάγανε τον μπαξέ του. Μα εκείνη την ώρα τον αντίσκοψε ένας γνώριμος αρχαίος ήχος. Ήταν οι καμπάνες του Πρωτάτου, που στα χέρια του γέρο Δαμασκηνού του καμπανάρι γινόντουσαν φωνή γλυκιά μητρικού καλέσματος για την εκκλησία. Ήταν Σάββατο και είχε ξεχάσει τον Εσπερινό. Σαν να ζαλίστηκε για μια στιγμή και έμεινε συλλογισμένος ο γέροντας. Με αργές κινήσεις ξεκρέμασε το ράσο πλάι από τον τουφέκι και το κουκούλι και κίνησε για τον Εσπερινό. Πώς έφτασε δεν κατάλαβε. Πώς πήγε δεν θυμάται. Μα μόλις μπήκε στο ναό, μήτε χαιρέτησε τις εικόνες, μήτε έκανε σχήμα στη μέση κάτω από το μέγα πολυέλαιο όπως όλοι, μα τράβηξε κατευθείαν για το ιερό βήμα. Με μάτια θολά αντίκρισε τη χάρη της και εκείνη του έριχνε το γνωστό, το αιώνιο στοργικό της βλέμμα. «Είμαι εδώ», σαν να του λέει, «μη συλλογάσαι». Και αυτός κατέβρεχε τ' άσπρα μάρμαρα με τα δάκρυα των ματιών του και ανατένιζε την Παρθένο. Ο καλόγυρος Γαβρίλ, ο γέρο Αρχάγγελος. Ιερομόναχος Γαβρίλ Καρεώτης, αναδημοσίευση από το περιοδικό Πρωτάτο, αριθμός 77.

Η εικόνα και το ελληνικό έθνος. Στις 3 Οκτωβρίου 1913, οι αγιορείτες μοναχοί, αφού έκαναν εκτενή δέηση με ολονύκτη αγρυπνία στο ναό του Πρωτάτου, συνέταξαν το μνημειώδες ψήφισμα της αιωνίου και αδιασπάστου ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος, το οποίο υπέγραψαν οι ηγούμενοι και προϊστάμενοι των μοναστηριών, αφού πρώτα έβαζαν 3 μετάνιες μπροστά στην εφαίστειο των εφαιστείων εικόνα του Αγίου Όρους και κατασπάζονταν με βαθύτατη συγκίνηση και δάκρυα την πανάχραντον δέσποινα και έφορον του Άθο. Το έγγραφο αυτό καθαρογράφτηκε, σφραγίστηκε από την κοινότητα και τα μοναστήρια και στάλθηκε το μεν πρωτότυπο στο βασιλέα Κωνσταντίνο, στον επί του Αγίου Όρους διάδοχον των αηδήμων αυτοκρατόρων, των ιδρυτών των Ιερών Μονών, αντίγραφα δε στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σε όλες τις κυβερνήσεις των Ορθοδόξων κρατών και στα μέλη της εν Λονδίνο πρεσβευτικής συνδιασκέψεως, Ιερόν Ψήφισμα Αγίου Όρους 1913. Η εικόνα του άξιον εστί τυπώθηκε και στις επίσημες ομολογίες του Εθνικού Αγιορείτικου Δανείου του 1931, μετά την ανεκτήμητη προσφορά από τα μοναστήρια του μεγαλύτερου μέρους των αγιορείτικων μετοχίων προς αποκατάσταση των ακτιμώνων και των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής. Το 1963, με αφορμή τον επίσημο εορτασμό της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, η πάνσεπτη εικόνα, με απόφαση της Ιεράς Κοινότητος και με τη συνοδεία Μητροπολιτών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, των αντιπροσώπων των μονών, των διακονητών του Πρωτάτου και άλλων, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου την υποδέχτηκαν με εξαιρετικές τιμές, βαθύτατη ευλάβεια και συγκίνηση. Πλήθος πιστών της πρωτεύουσας είχαν έτσι την ευκαιρία να την προσκυνήσουν αυτή τη σεβάσμια και ιστορική εικόνα, που για πρώτη φορά έβγαινε από το ιερό λίκνο της. Ο ιστορικός Χρήστος Καρδάρας γράφει για τον εορτασμό της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους. Στις 17 Απριλίου του 1963, το πολεμικό σκάφος Ασπής μετέφερε από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους στον Πειραιά την ιστορική εικόνα της Παναγίας με το βρέφος, γνωστή ως άξιον εστί. Η εικόνα το βράδυ της ίδιας μέρας έφτασε εν πομπή στη Μητρόπολη των Αθηνών, όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν το προήμιο των εορτασμών για τη χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. Σε προσφώνησή του κατά την τελετή στη Μητρόπολη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Άγγελος Τσουκαλάς τόνισε ότι «συμβολισμόν βαθύτατον περικλεί η παρουσία της επτής εικόνος, διότι ο κόσμος διέρχεται σήμερον δραματικά στιγμάς και σύονται τα θεμέλια των κοινωνιών υπό τα πλήγματα της ανηθικότητος και του μίσους». Τα προεόρτια έληξαν στις 24 Απριλίου. Στις 19 Ιουνίου έφτασε με τρένο στην Αλεξανδρούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, όπου έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές. Τις επόμενες ημέρες έφτασαν στον Πειραιά αντιπροσωπείες και άλλων εκκλησιών, όπως της Κοπτικής, και κατευθύνθηκαν ατμοπλοϊκώς στον Άθο, όπου στις 23 Ιουνίου έφτασε ο Παύλος, συνοδευόμενος από τον διάδοχο Κωνσταντίνο και τον πρίγκιπα Μιχαήλ. Ήταν το αποκορύφωμα των εορτασμών της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους. Πρώτη φορά, έπειτα από πολλούς αιώνες,
συναντήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης με Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πατριάρχες Βαλκανικών χωρών όπως ο Βουλγαρίας Κύριλλος και ο Σερβίας Γερμανός. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας σε ομιλία του στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου τόνισε «Εορτάζομεν την πρώτην χρυσήν χιλιετηρίδα του αγιορητικού μοναχισμού. Οι κατοικούντες σήμερον εις το Άγιον Όρος είναι οι συνεχιστέ της γνησίας Ορθοδόξου θρησκευτικής ζωής». Και πρόσθεσε ότι το Άγιον Όρος είναι η κυβωτός του ακρεφνούς Ορθοδόξου μοναχικού βίου και αν οι άνθρωποι έδιδον μίζωνα προσοχήν εις το σιωπηλόν μήνυμα του μοναχικού βίου, θα έζων εν ειρήνη. Με τη σειρά του, ο βασιλιάς Παύλος, κατά το πρόγευμα που παρέθεσε η Ιερά Κοινότης, μίλησε και υπογράμμισε ότι οι καταπληκτικές κατακτήσεις της επιστήμης ανανέωσαν και πάλι εις τη σκέψη μας τη θεία αλήθεια ότι ουκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Και συμπλήρωσε ότι η συχνή αυτή προς τον άνθρωπο υπόμνησης είναι αναγκαιοτάτη κατά τους παρόντας ιδία καιρούς, ότι η επιτευχθήσα ολική πρόοδος τυχόν παρεμνευωμένη δυνατόν να προκαλέσει στην σκέψη μας αισθήματα αυταρεσκίας και αυταρκίας έναντι του Θεού. 24 Ιουνίου ήταν η τελευταία ημέρα της βασιλικής παρουσίας στον Άθο. Ο Παύλος και ο Κωνσταντίνος μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και λοιπούς ιεράρχες έφτασαν στη Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου έγιναν δεκτοί με χαρμοσύνους και πλήρης μελωδικότητος κωδουνοκρουσίας των 13 κωδώνων της Ιεράς Μονής, τους οποίους χειρίζονται θαυμασίως οι ειδικοί κωδωνοκρούστε μοναχοί.

Η δεύτερη έξοδος ήταν τον Οκτώβριο του 1985 στη Θεσσαλονίκη κατά τα Δημήτρια. Η τρίτη έξοδος ήταν τον Νοέμβριο του 1987 και τέθηκε σε προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών σε συνδυασμό με την άφιξη στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Η τέταρτη ήταν τον Οκτώβριο του 1994, όταν η Ιερά Κοινότητα την συνόδευσε στην Κύπρο προς ενίσχυση του θρησκευτικού φρονήματος των πιστών και προς ευλογία και χάρη του από δεκαετιών δεινοπαθούντος λαού της. Η πέμπτη έξοδος έγινε αμέσως μετά τους σεισμούς το καλοκαίρι του 1999, την πρωτοβουλία και παρακλήση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου προς πνευματικήν παρηγορία των σεισμοπλήκτων και υλικήν ενίσχυσήν των, αφού τα εισπραχθέντα χρήματα καθορίστησαν να διατεθούν για την στέγαση των σεισμοπλήκτων σε οικισμό που θα έφερνε την επωνυμία Άξιον Εστί. Η έκτη έξοδος της εικόνας ήταν τον Οκτώβριο του 2012. Η έξοδός της αποφασίστηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ύστερα από σχετικό αίτημα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου για τις εκδηλώσεις που προγραμμάτισε η Μητρόπολη στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η εικόνα παρέμεινε στο ναό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου και την προσκύνησαν πολύ περισσότεροι από 100.000 πιστοί, Έλληνες και ξένοι. Με αφορμή τις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψη της θεομητορικής εικόνας και στον Πολύγυρο και στην Αρναία της Χαλκιδικής, ο αρχαιολόγος Ιωακείμ Αθανασίου Παπάγγελος δημοσίευσε το παρακάτω αξιόλογο άρθρο του. Η όλη εκδήλωση μου θύμισε τις γιορτές για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Φράγκους, όταν στις 15 Αυγούστου του 1261 εισήλθε τριαμβευτικός στην πόλη από τη Χρυσή Πύλη ο Μιχαήλ ο Όγδος ο Παλαιολόγος ως νέος Κωνσταντίνος προπορευομένου του Παλαδίου της Πόλεως της εικόνος της Θεοτόκου Οδηγητρίας. Έτσι και τώρα οι Θεσσαλονικείς ανεζήτησαν εικόνα της Παναγίας για να γιορτάσουν. Εικόνα της Παναγίας καθαγιασμένη με δάκρυα και προσευχές, με μακροχρόνια ξενύχτια, επιστεγασμένα από δάκρυα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Εικόνα αρχαία και ιστορική. Αλλά τέτοιες εικόνες δεν έχει πλέον η πόλη τους. Ή κάηκαν, ή κλάπηκαν, ή μπήκαν στα μουσεία. Προσέφηκαν λοιπόν στο Άγιον Όρος, αρχαία επαρχία της Μητροπόλεως τους, και ζήτησαν για την περίσταση το Παλάδιον του Όρους, το Άξιον Εστί. Και οι φυλάτοντες των τόπων συγκατένευσαν και με το λίγον η μητέρα τους, η Καριώτισσα, εξήλθε στο κελάριον παρά των πύργων του αίματος και ανηφόρησε προς τον ναόν του Μεγαλομάρτυρος. Πλήθος λαού συνόδευσε την Πρωταΐτισσα και ανάμεσά τους στις πρώτες τις σειρές μπορούσες να ειδείς αν η προσευχή σου υπήρξε βαθιά, κοπιώδης και ένδακρης, όσο και η γνώση σου, τον Μιχαήλ αγαλόμενον και ακολουθούμενον από τον δεσπότη Ανδρόνικο, τον λησμονημένον έσχατον παλαιολόγο της πόλεως. Όμως η Χαλκιδική, η μάνα της Θεσσαλονίκης, δικαίως εζήλευσε
και παρεκκλήτευσε μερίδα εκ της ευλογίας. Οι δορυφορούντες και φυλάσσοντες, ως τέκνα και αυτή της Καλκιδικής, συγκατένευσαν οικός και προθήμος, προκειμένου οι συμπατριώτες τους και ιδίως οι συμπατριώτισές τους να προσκυνήσουν την καλογερωμάνα και περιβολάρισα του Αγίου Όρους. Δύο μέρες έμεινε στον πολύγυρο η Ελεούσα και μία στην Αρναία. Το πλήθος των προσκυνητών, πρωτόγνωρο, η ροή συνεχής, η κατάνοιξη βαθυτάτη, η χαρμολύπη για το μικρόν της παραμονής έκδηλη. Στις 2 Νοεμβρίου ήταν η μέρα η επίσημη του πολυγύρου, αλλά και όλης της Καλκιδικής, γιατί ήταν η επέτειος της απελευθερώσεως του τόπου μας από τον αλόθρησκο κατακτητή. Στον Άι Νικόλα, το αδιαχώρητο με τη γλυκοφιλούσα στη μέση του ναού, λουλουδοστολισμένη και πανέμορφη, τον γέρο Νικόδημο εν λαμπρότητη στο θρόνο του, γλυκύλαλον και εκδήλως ευτυχή, τους προσκυνώντας σε συνεχή πυκνή σειρά, να απολαμβάνουν έκαστος τα αναλογούντα δευτερόλεπτα της προσκυνήσεώς του. Δευτερόλεπτα που χωρούσαν μυριάδες παρακλήσεων για μεσητεία στο Θεό της και παιδάκι της, που απέστρεφε το πρόσωπό του από τα φιλιά της μάνας του για να την αναγκάσει να προσπαθήσει κι άλλο. Κι αν η προσευχή σου ήταν βαθιά, κοπιώδης και ένδακρης, όσο και η γνώση σου, θα βλέπες εκεί, στο παραθρόνι, τον ελευθερωτή της Χαλκιδικής μας και ημών, τον εγγονό του Θοδωρή, τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, να παρακολουθεί εν κατανοίξει, σεμνός και μετρημένος, ασκεπής και χωρίς παράσημα, με μια μεγάλη κόκκινη στάμπα στο αμπέχονό του, στη μέση του στήθους. Το πηλίκιό του έμεινε τότε, λίγους μήνες μετά, στη Τζουμαγιά, όπου αντικατέστησε τα παράσημά του με την κόκκινη στάμπα στη θέση τους. Στο παραθρόνι, ο Γεώργιος άκουσε για δεύτερη φορά από τον ομώνυμο και ομότεχνο εγγονό του γιατρού, τον Αντώνιο Ιωάννου Παλαμίδη, τον πανηγυρικό της λαμπροφόρου ημέρας. Λόγων γεμάτων εφροσύνη, μηνύματα, προβλέψεις και συστάσεις. Λόγων αγαθών, εκφωνηθέντα αψόγος. Λόγων που καθαγιάστηκε για δεύτερη φορά, εκφωνούμενος όμως τώρα μπροστά στη μάνα όλων ημών. Η όλη εκδήλωση μου θύμισε την υπογραφή μπροστά στην ίδια εικόνα το 1913 του ιερού ψηφίσματος με το οποίο οι Αγιορείτες διεκήρυξαν την ένωσή τους με την Ελλάδα των ονείρων τους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η έκτακτος του Αγίου Όρους Ιερά Σύναξης, συγκροτουμένη εκ των καθηγουμένων και προϊσταμένων των 20 κυριάρχων βασιλικών και πατριαρχικών και σταυροπηγιακών ιερών μονών, κανονικός και νομίμος, εκπροσωπούσα την όλην αυτοδιοίκη των μοναχικών πολιτείων του Αγίου Όρους, συνελθούσα σήμερον την 3η Οκτωβρίου, ημέραν Πέμπτην του Σωτηρίου έτους 1913, εν το Ιερό Ναό του Πρωτάτου, εν Καριές, ενώπιον της Εφεστίου και Θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστί, ψηφίζει εν Αγίω Πνεύματι. Τρίτον, διατάσσει
είναι ιδότηρα της ελευθερίας του Αγίου Όρους, ελληνική σημαία, εξακολουθεί κυματίζουσα εις το διηνεκές επιπασών των εναυτό ιερών μονών και των εξαρτημάτων αυτών ως σύμβολον κυριότητος και προστασίας. Ήρθε η γλυκό πικρή ώρα του χωρισμού. Η κυρία των Αγγέλων έπρεπε να πάει να αναπαυθεί στο περιβόλι της. Εν μέσω των εν διαρκή μετανία αγγελοσχήμων, νοερός την ξεπροβόδισαν όλες οι αρχαίες Παναγίες της Χαλκιδικής. Πρώτα-πρώτα η μεγάλη Κεφεύ, η φαρπαγίσα των Ρεβενικίων, η αθητιώτισσα μαζί με τη συγκάτοικό της την εικονιστήσα υπό του Δανίλ Διονυσιάτου ή της Ποτιδέας εκ του Πλατάνου της Θράκης, η Κορυφινή των Μουδανίων, η Νικητιανή, η Αγιοργήτισσα, η Μαρμαρινή, η Αμυδόκτινος, η και του Πύργου λεγωμένη, η Ζωοδόχος Πηγή του Καλαμιτσίου, η της Άρτης, η εκ της Αφουσίας, η Δέρνουσα των Πυργαδικίων, η Αμφιπρόσωπη των Ρόδων, η Μαχαιρωμένη των Ραβνών. Αλλά όπως έβλεπα τη σκηνή, εν σώματι ή εν πνεύματι ουκ είδα, μου φάνηκαν πολύ περισσότερες οι Παναγίες. Πλησίασα σιγά την Αγιοργήτισσα, που ως συγχωριανός της είχα θάρρος περισσότερο και ρώτησα. Με κοίταξε με τα τρανά τα μάτια τα μυγδαλωτά και μου είπε «Βρε Γιακίμ, ξεχνάς πόσες καήκαμε το 21, θα ρίσω ότι χαθήκαμε. Όλες είμαστε εδώ. Να, η παλιά η Νικητιανή. Να, η Ανικολάτσα. Να, η Παρθενιώτσα. Να, η Σκιώτσα. Να, η Μεταγκιτσινή. Να, η Ορμιλιώτισσα». Και μου τις σύστησε όλες, καμιά εξινταριά, πανόργιες Παναγιές αρχαίες. Και κάθε μια που άκουγε το όνομά της, γυρνούσε και με αχνό χαμόγελο, χαμόγελο μάνας και αδελφής, ήταν σαν να μου έλεγε «Αχ, βρε Γιακίμ, μας ξέχασες. Εσύ δεν μίλησες για τη μαρτυρία της σιωπής όταν μας ζήτησες και δεν μας βρήκες». Ψέλισα ένα καλογερικό ευλόγησον και μόλις που πρόλαβα να ειδώ την πρωταΐτισσα ή καριώτισσα ή ελεούσα ήγουν το άξιον εστί να περνάει πάνω από το παλιό της λιμέρι τον λάκο του Άδην, τον μοναδικό λάκο του κόσμου που έχει όνομα σε απαρέμφατο και επί πτερήγων ανέμων να φτάνει στο υπερχιλιετές σπίτι της των γεραρών πρωτάτων. Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι και στις 6 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν η Θεοτόκος με ιάσεις ασθενών και άλλες θαυματουργικές επεμβάσεις άμυψε την ευσέβεια του ελληνικού λαού.

Απόσπασμα από την ομιλία της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου κατά την Θεία Λειτουργία εν το πανσέπτο Ιερό Ναό του Πρωτάτου 3 έως 16 Οκτωβρίου 2013. Της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Αντιφωνεί ο Ιερός Υμνοδός των αναβαθμών του ήχου πλαγίου του πρώτου. Αντιφωνεί και αναφωνεί εκ βάθους καρδίας, όπως και ο καθήσας, κατά την ώρα της προσευχής και της ενώπιος ενωπίω αυτοκριτικής έμπροσθεν του αδεκάστου κριτηρίου της συνειδήσεως. Ευχαριστίαν λοιπόν ολόθυμον και ημείς η εν το κόσμο, αλλού και εκ του κόσμου τούτου, αναπέμπομεν το εν τριάδι προστινουμένο Θεό ημών, διότι τες πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου, της περιβολαρίσης του υγειασμένου τούτου τόπου, του υψηβάμονος και μοναχοτρόφου άθο και αύθης ηξίωσε την ημετέρα μετριότητα των επίσκοπών σας, αφέντα επολίγων το εμφαναρίο άρωτρον και την εκεί σε μικράν αρωτριάν να έλθει προς εμάς τους ερημικούς, τους θεϊκό έρωτη πτερουμένους συνεχώς, δια να προσκυνήσομεν τα εντάφθα ιερά σεβάσματα της Ορθοδόξου πίστεώς μας και να επανείδομεν τα πρόσωπά σας, τα ηλαρά εκ της σκληρότητος της αδιαλείπτου προσευχής και του καθημερινού αγώνος κατά των παθών. Πολλάκις επιποθεί ο άνθρωπος την μοναχική και δι και ερημική ζωήν η οποία ανακουφίζει την καρδία. Την μακαρίζει ο κοινός θνητός την ζωήν αυτήν, ιδία όταν τα κύματα των καθηκόντων και των μεριμνών αποσπούν το πνεύμα από του ενός ουέστη χρία, του θεϊκού δηλαδή έρωτος. Ουδαμόθεν βλέποντες και εμείς προσωπικώς, ερχομένην την στοιχειώδη ανθρωπίνην βοήθεια, προσευχητικώς επικοινωνούμεν προς το όρος τούτο του Κυρίου εξετούμενη βοές αλαλίτης και στεναγμής αρίτης την αρρωγήν και συμπαράσταση των ηκεσιών της πληθύος των πάλετε και νυν αγιοριτών πατέρων. Γνωστόν την χάνει ημίν αδελφοί ότι το απερίσπαστον αφροντιστότερον και το αφρόντιστον αταραχότερον αγαθά των οποίων στερούμεθα ημείς εν το κόσμο την καλήν στρατείαν πορευόμενη. Παρόλας όμως τας πολλάς μερίμνας και υποχρεώσεις τας οποίας απαιτεί η αρωτριά εν φαναρίο, δεν είναι το δυνατόν να παραλείψομεν να έλθομεν προς εμάς εν αγάπη και πόθο ή να συμπροσευχηθόμεν με τα πάντων ημών, κλήρος και κληρουχία, επί τη ευλογημένη εκατοστή επετείο από της παρελεύσεως, της ζωφόδους και ασελήνου νυκτός, εν τη ζωή και τη μαρτυρία του Αγίου Όρους, όπου κυρία και έφορος και φυλάκισα είναι η κυρία Θεοτόκος, εν ημέρες σκότους και σκιάς θανάτου, κατάνθρωπον, αλλά και εν ημέρες εφροσύνης και αγαλιάσεως, ως η εορταζομένη εκατοστή επέτειος από του όρθρου εκείνου της 3ης Οκτωβρίου 1913, του καταστάντος Φαεσφόρου Αναστάσεως ημέρας, δια της ενσωματώσεως αυτού, αναποσπάστος εις την Ορθόδοξον Ελληνικήν Επικράτειαν και Πατρίδα, και ότι το πολίτευμα ημών πάντων εν ουρανής υπάρχει.
Αναδιφώντες εις τα πρακτικά των συζητήσεων των αγιοριτών πατέρων της εποχής εκείνης περί του πολιτικού μέλλοντος του Αγίου Όρους, συγκινούμεθα από τον παλμό της ψυχής και την πνευματική ανάταση των θεϊκό έρωτη αληθώς πτερουμένων απλοϊκών εκείνων μοναχών, οι οποίοι δια του ψηφίσματός των διετράνωσαν την επιθυμία των, όπως ο τόπος ούτως του Αγίου Όρους διατηρηθεί ηνωμένος μετά του Ορθοδόξου Ελληνικού κράτους και μη υπαχθεί εις την αρμοδιότητα άλλων πολιτικών σχηματισμών ως επεδίωκον η τότε ισχυρή της γης. Διέβλεπον ότι η πολιτιακή υπαγωγή του Αγίου Όρους εις νεοφανείς πολιτικούς σχηματισμούς θα ενήχε κινδύνους συνεχών πολιτικών αμφισβητήσεων, οι οποίοι θα διετάρασον την ειρήνη και θα προεκάλουν διχοστασίας μεταξύ των μοναχών. Την θέση αυτών ταύτην επιβλόγησε η γερόντισσα του τόπου τούτου, κυρία Θεοτόκος, ενώπιον και υπό την χάριν και σκέπην της Αγίας εικόνος της και σήμερον προσκυνουμένης υπό πάντων ημών της θαυματουργού λέγομεν ιεράς εικόνος του άξιον εστίν, υφήν και ελήφθησαν ιερέ και ιστορικέ εκείνε αποφάσεις. Και ούτω το Άγιον Όρος ενεσωματώθη οριστικός εις το Ορθόδοξον Ελληνικό κράτος, διατηρήσαν όμως εν ταυτό την αυτονομία του, το πανάρχιον πνευματικών και κανονικών καθεστώς αυτού και πολλά αναφέρετα προνόμια των οποίων μετά λύπης και αγωνίας παρακολουθούμεν ότι επιδιώκεται σήμερον η αφαίρεσης και η κατάργησης. Κατά αυτόν τον τρόπον το Άγιον Όρος, παρά τας εναλλαγάς των ανθρωπίων, απήλαυσε επί 100 έτη, απολαμβάνει και θα συνεχίσει να απολαμβάνει την πορεία εσωτερικής ειρήνης και απερισπάστου πνευματικής καλλιεργίας, μη ασχολούμενον μετά του κόσμου και τον του κόσμου, με την λεγόμενη οικονομική ή επενδυτική ή άλλη ασφάλεια, καθότι ασφάλεια και πύργος ισχύος του τόπου τούτου είναι η κυρία Θεοτόκος, η ακίμητος εν πρεσβείες και αμετάθετος ελπής εν προστασίες, υπηλωρός και σκέπη και προστάτης αυτού. Εάν το αγιώνυμον όρος είχεν υπαχθεί εις άλλο νεοφανές τι πολιτιακών καθεστώς, εσυζητήσεις δια το κατάλληλον ημί αυτού και δια τας προτάσεις της αλλαγής αυτού θα ήσαν πολλέ και θα απέσπον τους μοναχούς από τα κύρια αυτών έργα, την άσκηση, την προσευχή, το κομβοσχήνι, την πτέρωση προς το Θείον Έρωτα, θα οδηγούν ενίους εξ αυτών τουλάχιστον εις τον έρωτα του κόσμου. Τούτο σημαίνει, αδελφοί και πατέρες, ότι η οποτεδήποτε τυχόν υπό ανιδέων και χαλάσματα μόνον και σκοπιμότητας υπηρετούντων κατά καιρούς διαθρυλουμένη ανακίνηση ζητήματος περί αλλαγής του πολιτιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους ή τροποποιήσεως των κεκτημένων και καταστατικών ισχυόντων, κοσμική ούσα κατά την φύση αυτής, είναι πάντοτε ανεπίκαιρος και επιβλαβής, διότι όχι μόνον αποσπά από τον Θείον Έρωτα και την προσπάθεια επιτεύξεως της σωτηρίας, αλλά και εισάγει εις τον Άγιον τούτον τόπον της πνευματικής ασκήσεως, ματαιοσχόλους διενέξεις και ανακίνηση ενθοφυλετικών διαφωνιών, πόρο απεχουσών του σκοπού της μοναχικής βιωτής. Εκατόν έτη ελευθέρου βίου του Αγίου Όρους υπό την κατά το ανθρώπινον προστασία
του Ορθοδόξου Ελληνικού κράτους, πλειάδα επιδείξαντος Αγίων και Οσίων, αποτελούν επαρκή μαρτυρία δια το κατάλληλον από τεκοσμικής και από ευρυτέρας απόψεως της επιλεγήσεις υπό των πατέρων και εφαρμοστήσεις λύσεως, δια τούτο και έχομεν σήμερον την χαράν μόνοι προς μόνους υπό το άγρυπνον όμα του μόνου παντεπόπτου ή να κατά τον Άγιον Σημεών των νέων θεολόγων είπομεν να προσευχόμεθα εν ειρήνη, να εορτάζομεν εφροσύνος και πανηγυρικός και ευγνωμόνος την εκατοστήν επέτειον της εφαρμογής εκείνης της λύσεως, διακηρύσσοντες εμπραγμάτως και αλληγορικός και ημί σήμερον, όπως και η Αγιορείτε του 1913, ότι αληθώς αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή, ότι νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ότι η μέρα Αναστάσεως εστί, καθήν με μνημένη πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας, ιδού τα αυτού, εκ των ιδίων αυτού, προσφέρομεν το Κυρίο. Τελούμεν δε καθηκόντος και μεταθερμών δεήσεων, οφειλετικών ιερών μνημόσυνων, υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των οσίων προπατώρων ημών, οι οποίοι μετασθένους και ζήλου και αγάπης πολλής προς τον Άγιον τούτων τόπων, ηγονίστησαν δια να ισχύσει επ' αυτού το έκτοτε αποφασιστέν καθεστώς, το οποίον συνετέλεσε εις την απρόσκοπτον πρόοδον αυτού. Δοξολογούμενόθεν τον Θεόν και κατά την εύσημον ταύτην ημέραν από του ιερού ναού του πρωτάτου, έχοντες λιτανευούσας το πνεύματι απάσας τας του παρελθόντος τούτου αιώνος αγιορητικάς μορφάς, ή να μη είπομεν και πάσας τας της διελθούσης χιλιετίας, τας αοράτος συνούσας ημίν, ενώπιον της Θαυματουργού και περιπίστου ιεράς εικόνος του άξιον εστίν, ενώπιον της οποίας προσευχήθη και ο μακαριστός προκάτοχος ημών εν Πατριάρχες Δημήτριος και θαυματούργησε ιερά εικόν ως αληθώς και ανοίγειρεν εκείνην των πατριαρχικών οίκων της Εκκλησίας των του Χριστού Πενήτων. Το Άγιον Όρος την 3 Οκτωβρίου 1913 αποκρούσαν εντόνως ως ολεθρίαν δια την περαιτέρω εξέλιξη του μοναχικού βίου την ιδέα της διεθνοποιήσεως ή ουδετεροποιήσεως ή συγκυριαρχίας ή συμπροστασίας ή όπως άλλος ήθελε της ονομάσει την τάση της πολιτικής εκμεταλλεύσεως του ιερού τόπου ημών. Έκρινε το ιερόν έδαφος αυτού αναποσπάστος ηνωμένων μετά του όλου εδάφους της Ελλάδος και διεκήρυξεν άπαξ και διαπαντός ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι πάσα περί Αγίου Όρους διεθνής ή άλλου χαρακτήρος πράξης ή απόφασης αντιβαίνουν προς τα εν το παρόντι ψηφίσματι διατυπούμενα θέλει συναντήσει ενασκούμενον το δικαίωμα της υπέρ ιερών και οσίων αμήνης, προσκαλέσαν έκτοτε πάντα στους γνησίους Αγιορείτας πατέρας και αδελφούς, τους ζηλωτάς της δόξης των ομολογητών και μαρτύρων του Αγίου Τόπου τούτου, να ετοιμαστώσουν δια των αμαράντινων του μαρτυρίου Στέφανον. Παράγραφος ε και θ ψηθίσματος. Αυτό είναι το Άγιον Όρος, το φρόνημα και το ήθος, το φρόνημα των παλαιών, το συνεχιζόμενον ήθος των νεωτέρων. Το όρος περιού
δεδοξασμένα ελαλήθησαν. Ψαλμός 86:3. Ο άθος, μία λωρής γης, όπου όλα είναι στολισμένα με κατορθώματα αιώνια, πεποικιλμένα με ροάς δακρύων, πεποτισμένα με οσιομαρτυρικά αίματα, πεπλουτισμένα με τίμια λείψανα, όπου όλα απαστράπτουν από τα σμαρμαριγάς του άρματος του Θεϊκού, που αναβιβάζει και καταβιβάζει τον Θεόν, ως ευδόκησε κατοικήν εκεί, ευλογών και ετοιμάζων χιλιάδας ευθυνούντων, Ψαλμός 67:18, μοναχών. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς όχι τα κατορθώματα, αλλά ούτε και τα ονόματα των αγιοριτών πατέρων. Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Κατηχήσεις και Λόγοι, Ιώτα, Σφραγής Γνησία, Ορμήλια, 1998, Σελής 320, των μαρτυρισάντων τη αληθεία και εναληθεία αγιοριτών. Αυτό το αγνοημένο Άγιον Όρος ανέπνεε και αναπνέει, προσθέτομεν εμείς, ένα μεγαλείο ανερμήνευτο στις μορφές των ναών, των εικόνων, των ακολουθιών, των αρχαίων μελωδιών, των ζώντων γερόντων, αυτών των απλών και αυθεντικών ανθρώπων που είχαν περάσει στην άλλη πλευρά της εσχατολογικής ελευθερίας. Μέσα στη φτώχεια είχαν αυτάρκεια, μέσα στην περιφρόνηση ένα θείο χαμόγελο. Σε αγαπούσαν αυθόρμητα, χωρίς να το περιμένεις. Ανέδιδαν ευωδία αναστάσεως, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ήταν ριζωμένοι στην παράδοση του τόπου και είχε ανθίσει στα πρόσωπά τους κάτι από την ευπρέπεια του μέλλοντος αιώνος. Τους είχε χτυπήσει ένας θείος αίρος και τους κατέστησε εκστατικούς για να αγαπούν την ταπείνωση, να θέλουν να φύγουν, να χαθούν, να μην υπάρχουν. Εισέρχονται και εξέρχονται και να μην ευρίσκουν για τον εαυτόν τους και για τους άλλους. Ζουν μόνοι και μαζί με όλους, αφήνοντάς τους ελευθέρους και σώους. Η θέα του προσώπου του Θεού είναι η ατελεύτητος πορεία. Άξιον και δίκαιον να υμνείται ο Θεός, επειδή είναι ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος. Γι' αυτό είναι ο Ον και ο ως αυτός Ον. Όπως και το όρος τούτο είναι το Ον και το ως αυτός Ον, χθες και σήμερον και εις τον αιώνα.

Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, άξιον εστί, παρθενική πανήγυρης. Παρθενική πανήγυρη σήμερον, αδελφοί, συνεκάλεσε γάρι μας η Αγία Θεοτόκος, το εργαστήριον των δύο φύσεων, η Παστάς. Ενή ο λόγος ενυμφεύσατο την σάρκα. Όλος αυτός ο παράδεισος της Θείας Λειτουργίας και του ναού τούτου, όλη η καινή κτήσης οφείλεται στην Κυρία Θεοτόκο. Και όποιος δεν ομολογεί την Παναγία Παρθένο Θεοτόκο, χωρίς αίσθη της θεότητος. Αυτό το όνομα της Θεοτόκου όλων συνιστά το μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Και προημερών κάποιος νέος μοναχός ρώτησε ένα γέροντα 80 ετών που ζει χρόνια στο όρος. «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που ζεις εδώ? Τι πρέπει να προσέξει ο μοναχός για να σωθεί?» Η απάντηση του αγράμματου και σοφού γέροντα ήταν σύντομη και σαφής. «Να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και η Παναγία Μητέρα Του Θεοτόκος και Παρθένος». Μα γιατί να δίδεται τόση σημασία στην ορθή πίστη στο θεάνθρωπο Κύριο και στην αϊπάρθενο Θεοτόκο? Γιατί τόσο να επιμένει σε αυτό το σημείο ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία, από τους μεγάλους πατέρας μέχρι και τον τελευταίο μοναχό? Σε αυτό το σημείο μας βοηθάει πολύ ο Απόστολος Παύλος με όσα γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του. «Προτού έλθειν την πίστην υπονόμονε φρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε». Πριν έλθει η πίστης, η καινή κτήσης μέσα στην οποία ζούμε τώρα, ήμασταν κλεισμένοι και εφρουρούμεθα από τον νόμον, αναμένοντας την μέλουσαν πίστην. Αλλά ο νόμος δεν μπορεί να μας σώσει. Δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που ζητάμε. Ο νόμος είναι μία κατάρα. Είναι μία φυλακή. Το πολύ πολύ να αποδειχθεί, να γίνει μία φρουρά, μία προφύλαξη. Δεν μπορεί όμως να μας δώσει αυτό που βαθιά λαχταράει η φύση μας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα η δική του και ομοίωση. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, εκ των αρχεγόνων στοιχείων έπλασε το σώμα μας και ενεφύσισε σε αυτό πνεύμα ζωής. Μας έδωσε μοίραν Θεού κατά τον Μέγα Βασίλειο. Έτσι θα μπορούσαμε εμείς, υπακούοντας το θέλημα του Θεού, να φτάναμε στο καθομοίωση, στη θέωση. Εμείς όμως δεν το κάναμε. Παρακούσαμε του κτίσαντος ημάς, αμαυρώσαμε την εικόνα του Θεού με την ηλίν των παθών και δεν μπορούσαμε πια να ελευθερωθούμε. Δεν μπορούσαμε να επανέλθουμε στον Παράδεισο, να βρούμε το δρόμο προς τη θέωση. Και γεννάται το ερώτημα, ο Θεός δεν μπορούσε να μας σώσει? Αυτός είναι Θεός. Σε Αυτόν όλα είναι δυνατά. Δεν θα μπορούσε να μας επαναφέρει πάλι στον Παράδεισο που εχάσαμε? Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη και απλή. Ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο, όπως ελέγχθη. Είναι πρικισμένος με την ελευθερία. Είναι κατ' εικόνα Θεού και πρέπει να συνεργήσει για τη σωτηρία του. Αλλιώς, η δια της βίας και παρά τη θέλησή του σωτηρία είναι κόλαση για τον άνθρωπο, εξαφάνιση και εξουδετέρωση της δυνατότητας που του χάρισε ο Θεός να μπορέσει να γίνει Θεός κατά χάρη. Γι' αυτό ο Θεός περίμενε αιώνες και γενναίες για να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, εκείνο που οικία βουλή με τη θέλησή του ελεύθερα θα έλεγε ναι στο Θεό. Θα υπάκουε στο θείο θέλημα για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος. Σκοπός της δημιουργίας ήταν να γεννηθεί η Παρθένος. Όταν αυτή παρουσιάστηκε, όταν αυτή γεννήθηκε, βρέθηκε ο άνθρωπος εκείνος που θα διόρθωνε το πτέσμα των πρωτοπλάστων. Θα γεννούσε το Σωτήρα. Θα ενεδεικνύε το Θεοτόκος. Θεοτό και Παρθένε, ιτεκούσα τον Σωτήραν, ανέτρεψας την πρώην κατάραν της Εύας. Αυτή είναι η καλή εν γυναιξή. Η το Θεό προοριστήσα γενέστε μήτηρ αυτού. Η προεκλεχθήσα από πασών των γενεών. Αυτή που ήταν άμωμος και αμόλυντος, που από τη βρεφική ηλικία εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων. Των Αγίων εις Άγια, η Αγία και άμωμος, εν Αγίο Πνεύματι εισοικίζεται. Εκεί μένει. Τρέφεται κατά το σώμα με τροφή αγγέλων. Τρέφεται κατά τον νουν με ουράνια νοήματα. Δεν ζει για τον εαυτόν της, ζει για τον Θεό. Και φτάνει στην οριμότητα εκείνη να δεχθεί τον αρχαγγελικό ασπασμό. Να πει ναι στο Θεό. Να πει το γέννητό μη κατά το ρήμα σου στον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ας γίνει σε μένα, στην ψυχή και στο σώμα μου, κατά το ρήμα σου, κατά τη θέληση του Θεού, και αρχίζει να σαρκοποιεί τον Υιόν και Λόγον του Θεού και αναδεικνύεται Θεοτόκος. Δεν διήλθε δι' αυτής ως διασωλήνος ο Υιός του Θεού. Δεν είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Ο Θεάνθρωπος, ο Ιης Θεός με δύο φύσεις, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου. Και όποιος αυτό δεν πιστεύει, εκπίπτει της υιοθεσίας που έχει επαγγελθεί, που είναι υποσχεμένη στους πιστούς. Αυτή σαρκοποιεί δια των ιδίων αχράντων αιμάτων της, τη επισκιάση του Αγίου Πνεύματος, των Υιών και Λόγων του Θεού, την ευδοκία του Πατρός. Αυτή αναδεικνύεται η κλίμαξ, δις κατέβει ο Θεός, και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Αυτή είναι το μεθόριον της κτιστής και ακτής του φύσεως. Και ουδής ανέλθει προς Θεόν, ημί διαυτίστε και του εξαυτής μεσή του. Είναι η ουρανόσασα το γεώδες ημών φύραμα, δια της προσφοράς του καθαρού και αμόλυντου εαυτού της, αρτοποιήθηκε ο άρτος της ζωής. Μπήκε στο ανθρώπινο φύραμα η ζύμη της βασιλείας. Έκαμε την γη ουρανό, την κτίση δυνάμει παράδεισον. Αλλά και όλη η δημιουργία, χρόνος και ιστορία, σε αυτή βρίσκει την καταξίωση και χαρά της. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτίσης. Είναι εκείνη ενή θεωρούσα οι κτήσεις αγάλετε. Και οι θείοι μελωδοί, για να εκφράσουν το άρρητον κάλος της Παρθένου, επιστρατεύουν όλη την δημιουργία, φέρουν όλες τις λαμπρές εικόνες της φύσεως και την ονομάζουν άρουραν εύκαρπον, θάλασσαν και πέλαγος χαρισμάτων του Πνεύματος, όρθο

Περνά το θαύμα και το άρρητον κάλος της Παρθένου, το θαύμα και το κάλος της δημιουργίας. Και ένας πατήρ της Εκκλησίας ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού, δια του οποίου χαρακτηρίζει τα δημιουργήματά του, καλά λίαν με το πρόσωπο της Παρθένου. Το καλά λίαν αναφέρεται στο κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά γιατί οδηγούν στην Παρθένο, καταλήγουν σε αυτήν που είναι η καλονή του Ιακώβ. Ο Θεός μέσω όλης της δημιουργίας διέκρινε τον σκοπόν, το τέλος των ανθών της που είναι η Παρθένος. Γι' αυτό είδε και ονόμασε καλά λίαν τα πάντα. Σε αυτήν και δι' αυτής χρόνος και φύσης καινοτομούνται. Τότε λοιπόν που παρουσιάζεται η Παρθένος, ξαναμπαίνουμε στον παράδεισο της ελευθερίας και του Θείου Κάλους. Ξαναπαίρνουμε την υιοθεσία. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Καταγλαΐζεται όντως ο κόσμος. Είναι η μόνη κοσμίσασα την ανθρωπότητα, το τόκο αυτής.

Όλο το κάλος της Παρθένου είναι έσωθεν. Είναι ο καρπός της κοιλίας της. Είναι ο Υιός της, το φως του κόσμου. Τώρα ο κόσμος φωτίστηκε, έγινε κενός. Έγινε το σπίτι μας. Μπορούμε να ζήσουμε, να τραφούμε, να σωθούμε από τον Υιόν της Παρθένου και Θεό ημών. Τώρα δεν είμαστε δούλοι του νόμου, αλλά φίλοι του Χριστού. Εγώ δεν σας λέω δούλους, αλλά φίλους, γιατί όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, σας τα εγνώρισα. Μπορούμε να απολαύσουμε την υιοθεσία, να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού και κατά θέση παιδιά της Αϊπαρθένου, την οποία μας εμπιστεύθηκε δια του Αγίου Ιωάννου ως μητέρα. Τώρα όλα κινούνται, ιερουργούνται πνευματικώς, με άλλους νόμους. Τώρα προχωρούμε προς το Πάσχα, τον Χριστό, την οδόν, την διάβαση, το ξεπέρασμα, την επέκταση και ο μακαρισμός της γυναικός εκ του όχλου που είπε για τον Ιησού. Μακαρία η βαστάσα σάσε και μαστή ούσε θύλασσας. Συνεπειρώθη από τον Κύριον και τον Υιόν της με το μενούνγε. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και τούτο πολλές φορές ερμηνεύεται από τους εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας σαν υποτίμηση της Παρθένου, ενώ είναι επαύξηση του μακαρισμού της και επέκταση και άπλωμα της ευλογίας της Θεοτόκου σ' όλους. Δεν είναι μόνον αυτή η μακαρία. Δι' αυτής της αημακαρίστου και παναμόμου μπορούν όλοι να γίνουν μακάριοι. Αυτή είναι που άκουσε τον λόγον του Θεού δια του Αγγέλου, τον δέχτηκε υπάκουα και αγνά και δεν τον φύλαξε μόνο, αλλά συνεκράθη με Αυτόν και σαρκοποίησε και γέννησε τον Θεάνθρωπο Κύριο και αγιάστηκε η ίδια εξ αυτού και έγινε Παναγία, γιατί ο λόγος του Θεού παρθενική μήτρα νηγίασεν το τόκο αυτού. Και τώρα κάθε άνθρωπος μπορεί να ακούσει τον Λόγο του Θεού, να τον φυλάξει μέσα του και κατά το υπόδειγμα της Παρθένου να συλλάβει την χαρά, την άφατη και να γίνει κατά χάριν μήτυρ Θεού. Ένα τέτοιο υπάκουο παιδί της Παναγίας, εκλεκτός εν μοναχής, είναι και ο ανώνυμος υποτακτικός που δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ τον ουράνιο ύμνο στον λάκο της Καψάλας. Σταματάνε οι σκέψεις, οι ιδέες και εκβλίζουν τα πάντα σε έναν ύμνο δοξολογίας, ένο και μακαρισμό της Παρθένου Θεοτόκου. Άξιον εστίν ως αληθό.

Θεός. Είναι ο ύμνος που εψάλλει από τον Αρχάγγελο. Είναι το μεγαλινάριο που συγκεντρώνει όλους τους ύμνους και προχωρεί από τον Λάκκο του Άδιν στη θάλασσα των χαρισμάτων της Παναγίας. Έκαμε δώρο την πέτρα που χαράκτηκαν τα λόγια του ύμνου, τον αγγελοδίδακτο ήχο και την Αγία εικόνα της Θεοτόκου, μπροστά στην οποία έψαλε ο άγγελος. Και αυτός έφυγε. Έμεινε άγνωστος και ανώνυμος. Του φτάνει να ζει με τους αγγέλους εσαΐ και να ψάλλει με τις ουράνιες χωροστασίες τον ύμνο της Παρθένου, το άξιον εστί, και να μετέχει της χάριτος του ανωνύμου ονόματος που είναι ο Κύριος. Και ο ανώνυμος μοναχός χαίρεται μόνον όταν εμείς χαιρόμαστε την χαρά των αγγέλων και υμνούμεν τη Θεομήτωρα και δεχόμαστε τη Θεία της Ευμένεια. Και αυτό είναι το όνομά του, ο πλούτος του, η ζωή του, η τρυφή του, η δόξα και η ανάπαυσή του. Να μην έχει ανάπαυση, Αποκάλυψης Δέλτα 8. Και να ψάλλει διαπαντός, μετά των μακαρίων πνευμάτων, το άξιον εστί της Παρθένου και το άξιον το αρνίον της Αποκαλύψεως, έψιλον 12. Και ο ύμνος αυτός έγινε ύμνος παναγιορείτικος, ύμνος πανορθόδοξος, ύμνος που μπήκε στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας και η εικόνα του άξιον εστί τοποθετήθηκε στην κεντρικότερη και ψηλότερη θέση του συνθρόνου στο ναό του Πρωτάτου. Και στην Θεία Αναφορά, αφού θα ημνήσει ο ιερεύς το Θεό με τους λόγους άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, και μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων, ο λαός εκφώνος και εμελός ψάλλει το άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον. Αφού δοξολογηθεί και υμνηθεί, αναπαινθεί ευχαριστία στον αόρατο και ακατάληπτο Θεό, δοξολογούμεν και την αϊπάρθενον κόρη, την Θεοτόκο Μαρία, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλόπισμα. Αυτή είναι η προσφορά της ανθρωπότητος στον Θεό, η καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα. Εμείς προσφέρομεν μητέρα Παρθένων. Και τώρα που γιορτάζουμε τα 1000 χρόνια του αγγελοδίδακτου ύμνου, δεν κάνουμε απλή ιστορική αναδρομή. Ζούμε εδώ εκείνο το θαύμα τώρα. Έχουμε την ίδια Άγια εικόνα μπροστά μας. Έχουμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που ψάλλει μετά των μακαρίων πνευμάτων. Έχουμε τον ανώνυμο μοναχό και τον άγνωστο αγιογράφο. Έχουμε συγκεντρωμένους όλους τους επωνύμους και ανωνύμους, οι οποίοι στους αιώνες που πέρασαν ταπεινώθηκαν, έκλαψαν, πόνεσαν, αγάπησαν και άκουσαν ύμνους ανάκουστους. Είδαν οράματα μυστικά, τράφηκαν με ουράνιο μάνα, ενετρίφησαν στη χαρά του παραδείσου, νίκησαν τη φθορά και μπήκαν θεία χάριτη στην ελευθερία της μελούσης βασιλείας. Εδώ, δια της Θεοτόκου και του Θεανθρώπου, στη Θεία Λειτουργία είναι παρόντα τα πάντα. Αυτή είναι που κατήργησε τους φραγμούς. Είναι η εν χρόνω των άχρονων αφράστος και ίσασα. Η το θείο τόκο της τυπώσασα τον έξω τόπου τη θεότητη υπάρχοντα και τους κοσμικός και χρονικός διεσπαρμένους ομοχώρους και συγχρόνους ποιοί. Δια του θείου τόκου της ανοίχθημεν εν υπερό λειτουργικό τόπο όπου τα φοβερά τελεσιουργείται. Για όλα αυτά άξιον ως αληθώς μακαρίζει την Θεοτόκον. Και εμείς αξιωνόμαστε να μένουμε στο περιβόλι της και είναι κατά χάρη με θυμών, ενώ μετέστη προς την ζωήν, τον κόσμον ου κατέλειπε και γέμισε τους λάκκους και τα υψώματα του όρους με παιδιά δικά της, ταπεινά και άγια, που ψάλουν με αγγέλους. Τους κάνει συντροφιά
η Θεομήτωρ και γράφονται στις καρδιές και τις πέτρες θείοι ύμνοι και μένουν στην ατμόσφαιρα και στα κελιά και τα χώματα και τη μνήμη αρώματα ουράνιας ευωδίας και φωτίζουν τον ορίζοντα τη νύχτα και την μέρα θείες οπτασίες και καθημερινώς υμνούμε την καθαράν ή ακάθαρτη. Είναι τα κοιλιά, τα μοναστήρια, τα ησυχαστήρια, τα μονοπάτια, τα κημητήρια, γεμάτα θεομητορική παρουσία και κατάνοιξη, που νίκησε το θάνατο, καταργεί τις αποστάσεις και γεμίζει τα πάντα παρηγοριά. Γι' αυτό δοξολογούμε, ευγνωμονούμε και νιώθουμε ότι είναι φοβερός ο τόπος ούτος. Δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Είναι αναρρύθμιτα τα θαύματα της Παναγίας, της Παρθένου, της φοβεράς προστασίας του όρους, της πορταϊτήσης, της γλυκοφιλούσης, της οδηγητρίας, της γοργοϊπικόου, της εσφαγμένης, της κουκουζέλισσας, της χάριτος, της φανεράς και αγνώστου Παναγίας. Παρόλες τις αδυναμίες μας, παρόλες τις επιθέσεις δια των αιώνων των πειρατών, των κουρσάρων, των κατακτητών, των δαιμόνων, των ποικίλων πειρασμών, το όρος μένει άγιο και ιερό, μοναχικών καταγώγιων, ιδιέτατων εν διέτοιμα της Παρθένου. Και είναι σε αυτό, κατά την αψευδή υπόσχεσή της, η Θεοτόκος, άμαχος σύμμαχος, των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, τροφεύς, κηδεμών και ιατρός. Και εφόσον τόσες φορές κάθε μέρα, τώρα και χίλια χρόνια, έμεινε η κυρία Θεοτόκος πιστή στην υπόσχεσή της, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η όντως φιλόστοργος μητέρα θα μας συμπαρασταθεί και την ώρα την φοβερά της δίκης και θα γίνει πρέσβης προς τον Υιόν της, όπως μας υποσχέθηκε όταν εκείνος έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι, εκτός από τα μέγιστα γεγονότα της σωτηρίας του κόσμου, τα οποία δι' αυτής διεπράχθη, είναι άξιον και δίκαιον να πούμε και να ψάλουμε και για τα χίλια χρόνια της παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου στο περβόλι της, ακόμα μια φορά μόλι μας την καρδιά, το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Απόσπασμα από την ομιλία του στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου το 1982 κατά τον εορτασμό της χιλιετηρίδας της Αγίας Εικόνος. Άσμα ασμάτων δέσποινα Παναγία, γένους ανθρώπων σκέπη και προστασία, ως παραγγέλου ύμνων επάξιών σοι, ούτω των λόγων δέξε παρικετών σου, άξιον γάρσε μακαρίζειν την μόνην Θεού μητέρα την και χαριτωμένη. Ναθαναήλ, ελάχιστο ζωγραφίτης, περιοδικό Πρωτάτο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2000.

0: Υμνογραφία της εικόνας Άξιον Εστί. Πρώτος συνέθεσε ακολουθία εις το Άξιον Εστί ο ιερομόναχος Βενέδικτος Σιπαχιός από τη Σίμη της Δωδεκανήσου, που είχε εγκαταβιώσει στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα. Την ακολουθία που γράφτηκε το 1838 την εξέδωσε το 1854 ο Στέφανος Σκαθάρος. Άλλες εκδόσεις έγιναν το 1867 από τον Ιωσήφ Σκαθάρο, το 1890 από τον ιερομόναχο Σάβα του Ιβυρίτικου Κελιού των Αγίων Αναργύρων, το 1971 από τον ιερομόναχο Διονύσιο και τον μοναχό Κοσμά του Κουτλουμουσιανού Κελίου του προφήτη Λία. Έχει θησαυριστεί ακόμα στο νέο Χιακών Λιμονάριων. Μεταφράστηκε στα σλαβονικά, υπάρχουν δύο εκδόσεις, του 1861 στην πόλη και του 1910 στη Θεσσαλονίκη. Ο κανόνας είναι γραμμένος σε ήχο τέταρτο, ανοίξω το στόμα μου, στη θέση του συναξαρίου δημοσιεύεται το υπόμνημα του πρώτου Σεραφείμ. Το Προτάτο. Ο ναός του Προτάτου αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα του Άθο. Ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα μετά την οικονομαχία από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο. Στον πρώτο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη αναφέρεται ότι ο Άγιος ζήτησε το 965 τη συνδρομή του αδελφού του αυτοκράτορα Μαγίστρου Λέοντα Φωκά για τη διεύρυνση του αρχικού ναού, ο οποίος δεν χωρούσε τους γέροντας κατά τις συνάξεις. Οι αυτοκράτορες Νικηφόρος Φωκάς και Ιωάννης Πρώτος Τσιμισκής τιμούνται ως κτήτορες του ναού. Οι ανακαινήσεις από τον Ανδρόνικο το Δεύτερο Παλαιολόγο για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκάλεσαν οι φιλενοτικοί λατινόφρονες επί Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου δεν άλλαξαν σημαντικά την προγενέστερη κτηριακή μορφή. Η πρώτη αναφορά στο ναό με την προσωνυμία Προτάτο βρίσκεται στο τρίτο τυπικό που ορίζει «Εις δε την εκκλησία του Προτάτου 12 εκκλησιαστικοί ουδαμός μη εκλυπέτωσαν, ο Λαύρας και ο Βατοπεδίου, δύο του δεξιού χορού, ο Ήβυρ και Χιλανδαρίου, εταίρους δύο του αριστερού χορού, τα δε έτερα μοναστήρια, τους οκτώ παρέχειν τε αυτής αναέν μουζούριον άλευρον τον καθέκαστον μήνα και επίδωσον ελαίου κυρού θυμιάματος το αρκούν και τούτο τάτο μεν τίνει με τα αλή του αφορισμού μη στερίστε η του Προτάτου εκκλησία τούτον όλος και μη περιφρονίστε την σύναξη του Αγίου Όρους μετά το 1593 οι 20 μονές συμβάλλουν ισόποσα για τη συντήρηση του ναού. Στους χορούς βρίσκονται τα στασίδια όλων των αντιπροσώπων των μονών και πάνω από τον καθένα και η καντήλη μπροστά στην εικόνα του Αγίου ή της εορτής της αφιέρωσης της Μονής. Η κάτωψη του ναού είναι ριζικά διαφορετική όχι μόνο από εκείνη των Αγιορείτικων Καθολικών αλλά και από τους περισσότερους ναούς της Βυζαντινής περίοδου. Εξωτερικά ακολουθεί την τυπολογία της Βασιλικής με τρεις ημικυλινδρικές αψίδες στην ανατολική όψη. Η κάτωψη είναι ένα ορθογώνιο που περιλαμβάνει τρίκονχο ιερό βήμα, κυρίως ναό και νάρθηκα. Ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερη προσθήκη του 1507 και ο σκεπαστός διάδρομος με την τοξοστοιχία στη βόρεια πλευρά προστέθηκε το 1534 από τον πρώτο Σεραφείμ. Στον χώρο του κυρίως ναού είναι εγγεγραμμένος ένας ισοσκελής σταυρός. Η αποβορά προς νότον κεραία του σταυρού σχηματίζει τους χώρους των ψαλτών, ενώ οι δύο χώροι που διακρίνονται από τον Σταυρό λειτουργούν ως πρόθεση, ο βορειοανατολικός, και ως διακονικό, ο νότιοανατολικός. Η στέγη του κτίσματος, αρχικά ξύλινη, είναι δίρυχτη. Το 1802 υπερυψώθηκε η στέγη του κεντρικού κλήτους, γεγονός που επέτρεψε τη διάνοιξη πολλών φωτιστικών θηρίδων, με αποτέλεσμα ο ναός να καταστεί φωτεινότατος. Στο εσωτερικό του, ο ναός είναι καταγραπτός με τοιχογραφίες του Μανουήλ Πανσέλινου, περίπου 1290. Στην αναγωγή του σε θρύλο συνετέλεσε το γεγονός ότι ελάχιστα στοιχεία γνωρίζουμε για τη ζωή του, αν και είναι πιθανόν να συμπεριέλαβε την αυτοπροσωπογραφία του στην τοιχογραφία της Προδοσίας του Ιούδα στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Από άποψη τέχνης και αισθητικής, οι τοιχογραφίες του Προτάτου αποτελούν κορυφαία δημιουργία του βυζαντινού πολιτισμού και ένα από τα σημαντικότερα σύνολα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το εικονογραφικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 επάλληλες ζώνες. Στην ανώτερη ζώνη εικονίζονται οι προπάτορες του Χριστού, από τον Αδάμ έως τον Ιωσήφ. Στις δύο επόμενες εικονίζονται σκηνές από το 12ωρτο, τα πάθη του Κυρίου και τον βίο της Θεοτόκου. Στην κατώτερη ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι, άγιοι, ο στρατός του Κυρίου, ιεράρχες, στρατιωτικοί άγιοι, μάρτυρες και ονομαστοί ασκητές που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις του μοναχισμού από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία και το Άγιον Όρος. Το εικονογραφικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με παραστάσεις από τον κύκλο της Πεντηκοστής, απεικονίσεις προφητών και δικαίων και σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη που προεικονίζουν τη Θεοτόκο. Η επιλογή των θεμάτων και η διάταξη του εικονογραφικού κύκλου με την έντονη αφηγηματικότητά της στοχεύουν να τονίσουν το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού και αποτυπώνουν το χρονικό της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Έχει διατυπωθεί άποψη ότι ο εικονογραφικός κύκλος αντανακλά απόψεις δύο αγιορητών μοναχών, μαθητών του Οσίου Νικηφόρου του Ησυχαστού, του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 1230-1310, και του Μητροπολίτου Φιλαδελφίας Θεολύπτου, 1250-1326, πνευματικού γέροντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η δογματική στερεότητα του εικονογραφικού προγράμματος είναι επίσης έκδηλη στην παράσταση του Χριστού ως αναπεσόντος στον δυτικό τοίχο κάτω από την μεγάλων διαστάσεων παράσταση της κινήσεως της Θεοτόκου. Το τέμπλο είναι μαρμάρινο με γεωμετρικά διακοσμητικά και ανάγεται στο 10ο αιώνα. Η είσοδος στο ναό δεν γίνεται από τον Άρθικα στη δυτική πλευρά, αλλά από μία μικρή πόρτα στο βάθος της τοξοστοιχίας που διατρέχει τη βόρεια όψη. Μία σκάλα στο βόρειο άκρο οδηγεί στον Άνω Όροφο, όπου βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του είναι ιδιαίτερα περίτεχνο και το Ιερό Βήμα είναι καταγραπτό από τοιχογραφίες. Η απεικόνιση Αγίων της περιοχής της Αχρίδας αποτελεί ίσως ένδειξη για την εθνοτική καταγωγή των κτητόρων του παρεκκλησίου, Γερασίμου και Μερκουρίου, που μνημονεύονται σε επιγραφή κάτω από το παράθυρο στη νότια πλευρά. Ιστορικοί εντόπισαν ότι οι εν λόγω μοναχοί εγκαταβιούσαν στο κελί του Καπρούλη. Ο πρώτος συγγραφέας του Συναξαρίου της εικόνας Άξιον Εστί, Σεραφείμ ο Πρώτος, σύντομα ιστορικά στοιχεία. Ο Σεραφείμ είναι γνωστός Αγιορείτης. Η παρουσία του στον Άθο μαρτυρείται πριν από το Μάιο του 1946, οπότε συντάσσει έγγραφο του πρώτου Ιγνατίου και οπωσδήποτε ως τα τέλη του 1548, όταν συνθέτει τον βίο του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου, 8 Ιουλίου 1548. Δεν είναι μοναστηριακός μοναχός, ζει στο κελίο του Κοφού, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό των Καριών και δραστηριοποιείται στο χώρο του Πρωτάτου και της διοίκησης του Αγίου Όρους. Συνθέτει αγιολογικά κείμενα συγχρόνων Αγίων, όπως του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου και του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο, τους οποίους γνωρίζει προσωπικά, συμβάλλοντας την καθιέρωση της μνήμης τους. Καταγράφει θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν στον Άθωνα και αντιγράφει βίους Αγίων, όπως του Κοσμά του Ζωγραφίτου και του Νεκταρίου του Καρεώτου. Τον Ιανουάριο του 1538 αναλαμβάνει το αξίωμα του πρώτου του Αγίου Όρους και φέρει τον τίτλο του Πατριαρχικού Πρωτοσυγγέλου, που του απενεμήθηκε πιθανότατα από τον Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο. Ως πρώτος ο Σεραφείμ, σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία, ανοικοδόμησε εκ βάθρων τους Νάρθηκες το Κοδοναστάσιο και ιστόρισε το ναό του Πρωτάτου εκτός και εντός. Στον ίδιο ναό αφιέρωσε και αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
2: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας.
4: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον ερημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας και πάση.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανήν και αεί και εις τους αιώνας πνέων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιεσ της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανήν και αεί και εις τους αιώνας πνέων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε ημών τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και βλώσσον την ηρωνομία σου νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια της σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρέ εκουσίας και επωνύμως και είναι η πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει τη σύνοπλον ειρήνης αϊ των τρόπεων, και νύν και αϊ και στους αιώνας του νέου να μην, προστασία φοβερά και κατέσχυνε μη παρήτησε καθήτας και σίας ημών πανήμητε Θεοδόκε. Στήριξαν το δόξον πολιτείαν σώζευσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έδικες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μεγαλαίου σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.

0: στον αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνεις τα τλιβοντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγους, ψυχή μου και εσωτερία αυτόν τον Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και είπε εξουσία μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα, εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετέ μου. Ο φοβηθείς με από μυριάδου λόγω των κύκλωσαν επιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάδοξες πάντως εκθέροντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου Ισωτήρια και του λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνησα, εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη διατουργή σου παιδεύσεις με. Ο ταβέλης σου είναι πάγης άνω και επεστήριξης επί με την χείρα σου. Ουκά εις την ίεση εν σαρκή μου προσώπου της οργής μου. Ουκά εις την ειρήνη εν της οστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήρε εν κεφαλήν μου, ως η φορτήν βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζεν και σάψεν μου ολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθη νέος τέλος όλη την ημέρα σκροπάζοντα πορευόμην. Ότι η ψωή μου επλήστην επεγμάτων και ουκά εις την ίεση εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδωρ ριόμουν επισταγμούν της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα, η επιθυμία μου και συναγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστεινε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ψεναντίον σου μήγγισαν και έστησαν και οι έγκυς τα μου απομακρόθεν έστησαν και ξεβιάζουν το ζητούντας της ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ηράλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικό φως σου οικών και ως ηράλους κρύγω το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα ότι αυτού ελεγμού, ότι επί σε κυρίληψα, εσύ ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ χαρώσει με εχθρή μου και δώσε αλευθεί είναι πόδα μου που με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλκυδόμενο ποιόν με στη διαπαντό. Ότι εν ανομία με εγώ αναγγελώ και με ερμηνεύσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τη ανεμψύνοντα με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μου κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλών με κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μία από τις αγαπημένες μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μία από τις αγαπημένες μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, σαπλώσει, σάρξου με γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτω εν το γιο φθηνσή, του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν τελείω περζουά στα χείλη μου πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορατα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότης εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσους ενέσαι στο στόμα μου. Ή έμνη μονευών σου, επί της ρομνής μου, της όρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου, εις σκέπτον τερίου σου γαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, πίσω ζωή μου, δεν τελάβω τη δεξιά σου, αυτή δε σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατωτώτα της γης, παραδοθήσονται κύριος ορομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς φερονθήστε από το Θεό. Επενεθύστε πάω σου αγνίων είναι αυτό ότι είναι φράγιο στο όμορ αλλούντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη των Ισέα του γεννήθη βοηθό μου και σκέπτα μου τερίκων σου γαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και γεπνέφατ και νυν και αίγε στου αιώνα του διόνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξου ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξου ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξου ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρική, ιό και γεπνεύματι και νύν και αίκαι εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου κλείναν το ούς στην δεησή μου. Ότι πλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε προσελογίστη μετά των καταβαινόντων σλάκων. Εγενήθινος η άνθρωπος αβοήθητος εν κρίση ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδουν της εν τάφων ου καμνής της έτυχε αυτήκ της χειρός απόστησαν. Εθέντο με λαοκοτοτά του σκοτεινή και ενσκία θανάτου. Επί με επεστήριχθη θυμό και πάντα με τερισμού σου επίγεξε επί με. Εμάκνε γνωστού με επιμόθη με ευδέλημα ευτή. Παρεδόθην και ούξε παρευόμενη αυθαρμή μου στένα εν αποδοχία. Εκεί έκραξε προ σε κυρίων την ημέρα αντί επέτασε προ εντα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσει η αγία τρίαινα στη σου εξομολογησοντέ. Μη διηγήσει τέτοιν το αυτολαιό σου να ρηθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει τον σκότ θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Εγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου, παιδί μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόψει η κοινότητό μου. Υψωθίζεται, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδειλθην οργέ σου, υπερισμή σου, εξτάραξάν με. Εκύκλωσάν με, σιδωρόλην την ημέρα του περιέσχον με άμα. εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούς σου συνδέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντοτε εντόσμουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας, τον νιόμνων πάσας της νόσου σου. Το λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, το στεφάνοντα σε ελέγχη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστεί στο σάι του νεότη σου. Ποιόν ελίμο είναι σου, κύριο και κρίμα πάση δικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ο Κριστέλο οργιστή του εδέη στο νεό να μην ει. Ο κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ρόνου από τη γη κρατέωσε κυρίω το έλεο αυτού επισοβουμένου αυτών. Καθώ αναπέκουσαν το λέω από δεσμόν εμάκρυνε θυμών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο σοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα μου ανεμνήστη ότι κουσασμέν. Άνθρωπο σου σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωση του αγκρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλο του κυριοκτιώνου και ω θεώνου από του σοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ει ιών τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μνημένη πνευντελών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο συντερώνω έτοιμα στον θρόνο αυτού και βασίλειο αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποδία του, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποδία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν στου προσευχεί με ενώπιση την δέηση με την αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθεί στην οποίον σου παζών, ότι καταδίωξε εχθρό την ψυχή με ταπείνωση εν γη ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδεία εν επέμε το πνεύμα με νεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνεί την ημερών αρχαία να μελέτη εν πάση τη έργη σου εν πείμε των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσον, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψε. Αγνώρισον μη κύριο δόν εν πορεύσον, προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιητή των θελημά σου, τη ή ο Θεό, με το πνεύμα στο καθόν δική σου με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζει με την δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, ξελοθρεύει του εχθρού μου και απολύ πάντα στίβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον, κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν δική σου με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αιώ και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, υλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστίνε ημάς πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβου, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο του αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Όλα τα έθνη κυκλώσαμε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ωρα Κύριο έγινε το αύς και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρθένος ακύρατος και αθληφόρος εμνή, δείχθης της πέραση τη αγάπη σοι Χριστού, ακυλίνα Θεό νύμφε, σοι χαρκάθα περόδων, νοητό όντε θηλία, έπνευσος εν αθλήσιμ της αγνίας την χάρη. Πρεσμεύουσα το Κυρίο υπέρ των τιμώντων σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κυρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Το απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε. Θεός ένα συγχύτω ενώσεις αρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεήθη.

0: Ιησούς, Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σχόν το κράτος που σου εστίν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αγίοι μαρτύρες, γαρακλήν της πάνης κατηργήσατε δία της πιστεύως. Τα ψυχήκα σύμμολα πάντας ευεδρύνατε, τον νυμφίο μεταδόξη συνεισήλθετε. Εις τον ουράνιο νυμφώνα και νυν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τα ψυχάς ημών.
1: Η εγκρατείας των παθώντας περιφλέκτους, από νεκρώσαντες ορμάς και τα σκηνήσεις, και ο Χριστό οι μάρτυρες έλαβαν την χάρη, τα σνώσους από διώκην των ασθενών, και ζώντες και μετατέλος θαυματουργήν, όντως

0: Οικουμένη που στήρε, σαν λαμπίσα, δεν δείξετε πίστη. Μαρτυρική, όλη να αποθεμένη την ελπίδα προς Κυρίων. Και νοεί το ελέγχο του πνεύματος Άγιοι. Τα ψυχικά λαμπάδα σημών εφεδρύνεται. Ουθέν και κρατήρες νοητή τη ανθρώπη. Οι άσει προχαίονται ω περνάματα όχθητε. Αθροφόροι πανεύθυνοι. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, αφεσυντορήσαστε. Τη εόρταζο υπόθω την Αγία Μνήμη μου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ειν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο Δημός γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας, αγαθέ. Ο θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χείρη σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον.

0: Μπεντεσί μερών αυτή η σκηνή. Εν αυτή καστρατή αγγέλων αγκαλώνται. Συν αυτή και δικαίων χωρί εφραίνονται. Επί τη μνήμη των ακροφόρων αυτών τε παρακλήσεσαι. Κατάβεψον τον κόσμο σου την ειρήνη Χριστέ και το μεγα έλεος.
1: Μεταστώντας ευσεβώς εκ των προσχέρων, εν τες σκηνές των εκλεκτών μεταδικαίων, συναρρύθμισον δέσποτα του τους αναπάβων, εν τόπισε ορταζόντων και εν τρυφή, αλήκτο του παραδείσου ως αγαθός, τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια αυτών, διάκραν αγαθότητα συγχωρήσας φιλάνθρωπε.
0: Βάθη σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μονέ δημιούργε. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχας των δούλων σου

0: ήχος και λιμένα έχομεν και πρέσβη είναι ευπρόσδεκτον, προσωνέται και στεών Θεοτό και ανήμφευτε των πιστών η σωτηρία.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγά ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μισθή απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίση όπω αν δικαιωθεί εν τελειώγει σου κοινική εν το κρίνα στέσαι. Η του κάνω μια συνελήφθη και τα αμαρτία σε εκεί σε μη μη τριμή, του κάνω αλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Ραντίζει με ισόπο και ο καθαριστή σου πλύνει με και υπερχιόν αλεπκανθή με ακουτίζει με αγαλία συν και ευρωσύνη. Αγαλία σου λέω στέα τα πειδομένα πώ τρέψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πα ανομία με εξάλληψε. Καρδία καθαναντή σου είναι μια θεό και πνεύμα ευθέ γέννησου εν τη εγκάτη μου, μια πορυχιό από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μια αντανέλησα πέμα. Απόδοσμε την αγαλία στην του σωτηρού και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με διδάξον όμω το θεοδού σου. Και σε βίσε πίσω επιστρέψου ήρισε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλία στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Και το στόμα μου αγγελεί την ανεσύνη σου ότι θέλει σα θυσία να δοκάνω λοκαυτώματα οκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένο καρδία, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενό σε αγάθινον κυρίνη την ευδοκία στη σωνή και βοηθή τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα τότε ανήσουν που το θυσιαστήριό σου μόσχο. Ασώ με το Κυρίο το διακαγόνι των λαών αυτό είναι ερυθρά θαλάσσιο, ότι μόνο σε δόξα σα δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβευσατε υπερημών τίμη, η Μαργαρίτη όφθητε τον Στέφανο φεδρύνοντε, θύσε τη Εκκλησία Αθροφόρη Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού πρεσβευσατε υπερημών ήστραψαν των δογμάτων και των αρετών θείε λαμπρότη, είναι σοφοί ιεράρχε, των πιστών τα καρδία σε φώτισαν. Άγιοι του Θεού πρεσβευσατε υπερημών σε τον εν τη προφήτε και εν τη σωσή, θαυμαζόμενων και τέβομαι λόγια. Και σε αυτόν ημάς όσον δε είσαι εσύ. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κυρίων τετοκία γυναικών χωρός σε επιστάμενο σου πίσω παρθένε, ένα θλίσσας αυτό προς ενήνεκτε. Εψυχή αυτό είναι αγαθής αγγλιστήσον τε θανάτου το θανάτου του Χριστού και πάθεση πάθος. Μη μισάμενον το σεπτόν οι μάρτυρες πάντες της ενθέου και μακαρία ζωής έτυχον. Εψυχή αυτό είναι αγαθής αγγλιστήσον τε νεότητος πτέσματα παρορών και τα σαμαρτίας υπερβαίνων Χριστέ σωτήρ, το προκοιμηθέν των νικητών σου, της εκλεκτής σου συναρρίθμισον. Έψυχε αυτό είναι αγαθή αμπληστήσονται, είσαι έτοιμο, δόξεστε και χαρά. Με την μακαρία και κρυμμένη διαγωγή, μετάδο πλουσίω τη Ισδούλη, του προσελάβου πολύ έλε. Υπεραγία Θεότο και σώσουν μα. Συνέλαβε λόγω του του πατρό Αρκή, ενωθέντα καθυπόσταση την εξού παράμο με κόρη, και τον άδειν θεία δυνάμη καταργήσανα. Αγία Θεού πρέσβευε υπηρημών. Εδοξασμένη Χριστό τον εμφύο σου, εν ουρανή αληθό χέρου απαρίστασε. Δύο σε επηγή του ευσεβώ γεραίροντα ευχέ σου αντιδόξασον σε μνή, και σου μετόχου ποιήσον το κύριο ψάλλοντα εν δόξο γάρδε δόξαστε. Αγία Θεού πρέσβευε υπερημών. Είσαι ποιήσω ότι χάρη του πνεύματο τη σύμψυχη καθαρά να ένδοξε τελέσσα, και στίγμα σε αρκό σε ρωτά την πέφυνα δύο σε ονυφίω των ψυχών αγνή τελείω άμμουμων, όλοι χρηματίσασαν ενιδμόσα το πανέφυνο. Αγία Θεού πρέσβευε υπερημών. Χειμώνο πλάνη τη γη τα πληρώματα πληρούντο πάλι δεινό. Πλήρη σούσα πνεύματο, ω μάρτη απλανή κυρίου Παντοκράτορο, επέφθασα στο αέρ τη ζωή και τη νίκη, ήρα τρόπεων, αγγελίνα ένδοξε Θεόφρον αξιάγαστα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά. Όταν άρχο πατρί, συνοούμενο, υπέ Δημήτραν τη συν άνθρωπο γενόμενο, και έσωσε ημά κακία, υποκύψαντο και πλάνη του λοφέντα του εχθρού Μαρία Θεονύμφευτε, δια του το πίστησε και πόθο μακαρίζομαι. Αγία Θεού πρέσβευε υπερημών, ήφανα σε χάρη την καταστολή φωτό ένδοξε αίμα τη

0: Τον Κύριε, Συ το φως των εσκοτισμένων και ημνήσε το πνεύμα μου.
1: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσους εν

0: Σαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρετών πυρσευθείς, αθείο φωτί, αθλητών εκοσμή, ήθης πανευκλαίος, συμνίδια δηματή και ωραία εν κάνει, η γωνία πίστη των πάντων δεσπόζοντι, εν υφευθείς όντως αμίαντος αυθόρος, οθεν ουρανίων ηξιώθης, θαλάμμων καλός εν αθνήσασα, και των δόνιων κτίνασα, κυλίνα Θεός όφε, πρέσβε Χριστό το Θεό των τεσμάτων αφεσυνδοδίσαστε, της εορτάζος η πίστη την Αγία Νήμην σου.
2: Όσο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Παναγία Παρθένε, Μητήρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη, τα χάλεπα, Ιίασε δέομαι και συγγνώμην παράσκουμη των αίμαν πτεσμάτων αφρόνωσον έπραξα την ψυχήν και το σώμα μολύνας ο άθλιος ημίτη πίσω εν εκείνη τη ώρα ενίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος τότε δέσποινα βοήθεια μη γενού και προστάτης θερμότατος

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Ραντισμή σεμάτων σου καθιγνισμένην παρθένε και μαρτύρων στέμα σε σέα κοινήν αστευθύσαν. Δέδω και τις εν ανάγκες των νοσημάτων ίασιν και σωτηρίαν ως νυμφίος, της προστρέχουσιν εν πίστη Χριστός οβρίων ζωήν αιώνιον.
1: Χριστός οβρίων ζωήν αιώνιον.
2: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τη αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον εμάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον. Οι θεόρημον εσπέδες εν τη καμήνο συντοπήρει και την πλάνη. Καταπατούνται σε κράβαζον, ευλογείτε τα έργα κοινίου των Κυρίων.
0: Θεοτόκον και μητέραν του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομαι.
3: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.

0: ημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημούν Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιδιαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, ημούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, την μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς. Ο αίρωντος αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση, είναι μόνο καθημένος στα δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστη μέρα ευλογήσου σε κενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγε, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησον μία σε την ψυχή μου ότι μαρτώνσαι. Κύριε προσεκατέθηκον, δόξουμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σου, το ποτίσω ψώμεθα φω παράτηνον το έλεος τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, είναι τη μέρα, δάθε να μαρτύρει τη φυλαχθήνη, ημά ευλογητό ο Κύριε Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε του έλεος, εφού μα καθάπε λυπήσαμε επί σε ευλογητό ο Κύριε, δέξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Δέσποτα, συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιε, φωτισού με τη δικαιωμασή σου, Κύριε του έλεος, εις τον αιώνα, τα ρεγό το κοινό σου με παρήδε. Συπρεπεί ένωση, πρέπει ύμνο, στη δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών των Κυρίων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα του

0: Ισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές μου, Κύριν τον κόσμο, πέρα του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο ζωής μου, ειρήνη και μετάνοια εκτελέσει, πέρα του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής μου, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Σε Παναγία Σακράντη περιευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη Σίμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, τα πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Ιησού.
1: Στεφαλά Σιμών το Κύριο κλείνομε.
0: Συ Κύριε.
1: Σόν γαρίστην το ελέγχει και σώζειν μας ο Θεός ημών και στην δόξαν να πέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μεγάλος ηγανίσαστε, αγίητας βασάνος των ανώμων, υπομείναντες γενναίος, και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων, πάλι μεταστάντες εκ του βίου δύναμις ενεργητέν του κόσμου και ασθενείς θεραπεύεται. Εκ των παθών αυτών Άγιοι πρεσβεύσατε τους σωθήνετας ψυχάς ημών.
2: Βαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, μάρτυρες Χριστού οι αίτητοι, οι νικήσαντες στην πλάνη τη δύναμη του Σταυρού, απολάβετε την χάρη αιωνίως της ζωής, τυράννων απειλά σου κεπτοήθητε, βασάνης εγγυζόμενοι εφραίνεστε, και νυν τα αίματα ημών, γέγονεν οι άματα τες ψυχές ημών, πρεσβεύσατε τους αθήνετας ψυχάς ημών.
0: Συγγίστης εν τίγη αυτού, εθαυμαστός εν ο Κύριος, θώρακα της πίστεως εν της αμένη καλός, και του πόρτου σταυρού καθοπλήσαντε σε αυτούς. Διότε ευσθενείς ανεδείχθητε, του θυράνης ανδρείως αντεστείτε. Διαβόλου την πλάνη κατηδαφίσατε, νικητέ γενόμενοι, το στεφάνον ηξιώθητε. Πρεσβεύσατε, του σωθήνετας

0: Αρχάντο, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονόματι σου, ύψιστε το Αναγγέλιν το πρωί του έλεος σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς εις αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείας ημών, εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, θέτω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούς ημών δώσει ημήν σήμερα. Και άψε ημήν τα οφειλήματα ημών και μη σ' αφήμεν τους οφειλέντες ημών και μη σ' ενέγγεις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φαίνος ακίνατος και αχλυφόρος εμνή, δείχτης της πένας η τη αγαπήσει Χριστού ακίνηνα Θεόν ημφε, σίγαρκα θα περώδον ητών τη θηνία, έμπνευσα σε να θλίσει της αγνίας την χάρη, φεύγουσα

0: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπεια.

0: Λαριστερέωσε την οικουμένη τη σου αλευθύσετε. Εσμίε των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή με το ρυσμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυρία σου επιστώθησαν σφόδρα

τους και αθλιφόρος εμνήν. Δείξτης της πέρασης τη αγάπη σοι Χριστού αικινήνα Θεόν ημφέν. Σίγαρ καθα περδρόδον νοητόν τεθυμία. Έπνευσας εν αθλήσει της

0: τιμή σου. Θυμόμενος Αγίας μας σε τον και σκηνώμα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γαναναβλύζεις τας δωρεάς της ποθό εκβόαση σου. Δόξα τη θαυμασή σου, Αγνή, δόξα την προμηθεία σου. Δόξα την προσήμα σου, πλουσία Χριστό Τίτη.
1: Μόνο σου Αγίαν ελευθερώτρια, άχραντε νυν πανευλαβού προσκυνούντε, γερέρωμεν παρθένε. Επέστη γαρσκέπη προσήμα, πραβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημά, απαλάτουσα ευχαρίστω βόμεν. Δόξα το σε δοξέ αντιθέω,

0: Αρετής την ογνησίον, μετάνιον την ισόμεν πιστίον σεν Θεόν θεράποντα Χριστούν, αναβλύζει γανιάσεις πάντοτα πας, της ευλαβρός κραυγάζουσι, δόξατος εδόξας αντί Χριστόν, δόξατος εθαύμαστος αντί, δόξατο ενεργούν τη διά σου βασινιάματα.
1: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείκτης υπέρμακος και θαυματουργός Θεοφόρες πυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρός ή εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου εύχας αγγέλουσες και συ λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη

0: Κυριελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κυριελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κυριελέησον.
1: Τι δεόμεθα και υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων ετές εξετάσεις συναυτών και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών εν τις προσπαθίες και τις αγώς συναυτών.
0: Κυριελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημων πτυπώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων του

0: Αποκαλύψια του Ευαγγέλιου τη δικαιοσύνη.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Ενώσει από τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον άφητο ο Θεό τη η χάρη τη.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τα σκεφάλα σου το κυρίω κλείνατε.
1: Συ κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρέπει σ' όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει η πασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και

0: Αμήν.
1: Πιστεύωσεν ο Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των διημάους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα.

0: ελέησον.
1: Περ το προσκομισθέντων και αγιάστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμη.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άψη μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι εσύ ο αγιασμός ημών

0: Κυρίελεξον, Κυρίελεξον, Κυρίελεξον, Πατέρ Αγίε, ευλόγησου.
1: Ο ευλογώντας ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες της ιερεύσει της άρχους είναι μόνο στρατό και παντή το λαό. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και στην την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου και Έλεος, έλθει φημάστη αυτουθία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από του Μητρός επικεκλημένης πορτά

Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρόσιμων, νεκταρίου Επισκόπου Πεντοπόλεως του Εναγίνη του Θαυματουργού,

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Ιουνίου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Η Αγία Ακυλίνα ήταν θυγατέρα ενός άρχοντα της Βίβλου της Φινίκης, του Ευτόλμιου. Βαπτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από ηλικίας 10 ετών δίδασκε στις συνομιλικές της να απέχουν από τα είδωλα και να προστρέχουν στο Χριστό, με τέτοιο ζήλο ώστε κάποιος Νικόδημος την κατήγγειλε στον Ανθίπατο Βολουσιανό, στον οποίο ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε αναθέσει να εφαρμόσει στην περιοχή αυτή τα πρώτα διατάγματα του διωγμού. Ομολόγησε άφοβα το όνομα του Σωτήρος ενώπιον του δικαστού, ο οποίος, δίχως να λυπηθεί το νεαρό της ηλικίας της, διέταξε να την κτυπήσουν με βέργες και να διαπεράσουν τα αυτιά της με σουβλιά πυρωμένα. Την πέταξαν έξω από την πόλη, θεωρώντας ότι ήταν νεκρή, όπου ήλθε να την συντρέξει άγγελος Κυρίου. Η Αγία, διαφεύγοντας της προσοχής των φρουρών, εισήλθε στο θάλαμο όπου κοιμόταν ο Βολουσιανός. Εκείνος ξύπνησε περίτρομος και κάλεσε βοήθεια. Εν συνεχεία, δε, κατηγορώντας την Αγία ότι χρησιμοποιούσε τη μαγεία, διέταξε να αποκεφαλιστεί την επομένη. Τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, σε ναό αφιερωμένο στη μνήμη της, κοντά στον Φόρο, όπου και έτυχαν μεγάλης τιμής.

Μνήμη της Οσίας Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Η Οσία Άννα γεννήθηκε από φτωχούς γονείς στη Λάρισα της Θεσσαλίας. Έμεινε ορφανή, οπότε την ανέλαβε επιφανής οικογένεια της πόλης, την ανέθρεψε σαν παιδί της με γνώμονα την πίστη και τη σεμνότητα, ενώ την πάντρεψαν με το γιο τους. Οι συγγενείς όμως του παιδιού δεν έπαψαν να του καταλογίζουν τον ανάρμοστο γάμο και έτσι η Άννα ζήτησε από το σύζυγό της να δεχτεί το χωρισμό τους και να βρει καλύτερη νύφη, ενώ εκείνη θα αποσυρώταν σε μοναστήρι. Ο άνδρας όμως αρνιόταν και έτσι αυτή έφυγε κρυφά, δίχως να ξέρει ότι ήταν έγκυος, και έφτασε στη θάλασσα όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο που πήγαινε στη Σικελία. Όταν αγκυροβόλησαν σε ένα έρημο νησί, η Αγία εγκαταστάθηκε εκεί για να ασκητεύσει. Μετά από 9 μήνες γέννησε ένα αγόρι, το οποίο μεγάλωσε μέσα στην ερημιά, όπου τρέφονταν και οι δύο με άγρια χόρτα. Όταν ο γιος της έγινε 30 ετών, η Μακαρία Άννα παρακάλεσε τον Κύριο να του στείλει έναν ιερέα για να τον βαπτίσει. Λίγο αργότερα έφτασε στο νησί ένα καράβι που ερχόταν από τη Ρώμη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και ένας ιερομόναχος κατέβηκε για να επισκεφθεί το νησί. Βρήκε την Αγία, την κάλυψε με τον χιτώνα του καθότι γυμνή και ζήτησε να μάθει την ιστορία της και τον τρόπο που ζούσε. Μετά από παράκληση της Οσίας Άννης βάπτισε το γιο της δίνοντάς του το όνομα Ιωάννης και τέλεσε για αυτούς τη Θεία Λειτουργία. Μόλις οι δύο ερημίτες γεύτηκαν λίγη τροφή, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του εξαπάτης των αντίχριστων προσκυνήσαντος. Ο μακάριος Ιάκωβος είχε απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του για την αγάπη του Χριστού και ασπάστηκε με ζήλο τη μοναχική πολιτεία. Εμπιστευόμενος όμως τον εαυτό του και χωρίς να ζητήσει συμβουλή από τους γέροντες, επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς μόχθους, οι οποίοι γέννησαν σε αυτόν αλαζονία. Μία ημέρα ο δαίμονας παρουσιάστηκε σε αυτόν με την όψη ενός αγγέλου φωτός και του είπε: «Ευθρέπησε το κελί σου και κάψε θυμίαμα, διότι η άσκησή σου άρεσε στο Χριστό, ο οποίος θα έλθει απόψε να σε πληρώσει χάριτος». Ξεγελασμένος από την ήησή του, ο Ιάκωβος ετοιμάστηκε και εις το μέσον της νυχτός εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, συνοδευόμενος από χειμερική δόξα. Μόλις ο Ιάκωβος γονάτισε και τον προσκύνησε, εκείνος τον κτύπησε στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Το πρωί ο ασκητής πήγε κλαίγοντας να αποκαλύψει αυτό που είχε συμβεί σε έναν γέροντα που ζούσε στα περίχωρα. Πριν ακόμη πάρει το λόγο, ο γέροντας του είπε: «Σε περιέπεξε ο Σατανάς. Φύγε το γρηγορότερο από τον τόπο αυτό και πήγαινε σε ένα κοινόβιο». Εισήλθε σε ένα κοινοβιακό μοναστήριο όπου διακόνησε για 7 χρόνια στο μαγείριο με ταπείνωση και υπακοή. Έλαβε κατόπιν την ευλογία να μείνει σε κελί, φυλάτοντας τον ακριβή κανόνα που του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας, εργαζόμενος ελαφρύ εργόχειρο. Από τον ασφαλή δρόμο της αποκοπής του ιδίου θελήματος απέκτησε έτσι την πνευματική διάκριση και κρίθηκε άξιος να γίνει θαυματουργός πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου, επισκόπου Βόστρων, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο μακάριος αυτός πατήρ έγινε επίσκοπος Βόστρων, στην Αραβία, λίγο μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και αποδείχθηκε κατόπιν θερμός υπερασπιστής της Ορθοδόξου πίστεως, τόσο κατά των μονοφυσιτών όσο και κατά των οργενιστών. Για το λόγο αυτό εγκουμιάστηκε από τους πατέρες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.

10.000 μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Ο Αγίος Μάρτυρς Διόδωρος Εμέσης σταυρωθείς τελειούται. Μνήμη των οσίων Ανδρονίκου και Σάβα τον εν Μόσχα. Το 1356 ο Άγιος Αλέξιος Μόσχας γλίτωσε εκ θαύματος από ναυάγιο ενώ επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη. Ως ένδειξη ευχαριστίας ίδρυσε μονή αφιερωμένη στο Άγιο Μανδύλιον, διότι όταν αβάγισε έφερε μαζί του την εικόνα αυτή, την οποία προσέφερε στο νέο καθίδρυμα. Για την οργάνωση και διακυβέρνηση της αδελφότητος επέλεξε τον Όσιο Ανδρόνικο, αγαπητό μαθητή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Καταγόμενος από μια οικογένεια βογιάρων του Ροστόφ, είχε εισέλθει από νεαρή ηλικία στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και είχε διακριθεί εκεί για την υποδειγματική υπακοή του απέναντι στον πνευματικό του πατέρα. Ο Άγιος Σέργιος τον είχε διδάξει να μην μένει ποτέ αργός, κανόνα που τηρούσε ευσυνείδητα τόσο στον πρακτικό βίο όσο και με τη διαρκή τάση της ψυχής του προς τον Θεό κατά την προσευχή του. Υπό την καθοδήγησή του η μονή έφτασε σύντομα σε άνθηση. Ο Όσιος Ηγούμενος εργαζόταν μαζί με τους μοναχούς και με τα χέρια του έσκαψε το πηγάδι που υπάρχει έως σήμερα. Έλαμπε σαν άστρο με τις αρετές του και προσήλκυε πολλούς στον μοναχισμό με την καλοσύνη και πραότητά του. Αφού προείπε την ημέρα της κοιμήσεώς του, πέρασε τις τελευταίες ημέρες του έγκλειστος, μόνος μόνο το Θεό και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουνίου 1395. Η μονή αργότερα ονομάστηκε του Σωτήρος και του Αγίου Ανδρονίκου. Ο διάδοχος του Σάββας υπήρξε πιστός συναθλητής και μιμητής του τόσο στις αγρυπνίες όσο και στους μόχθους της ημέρας. Δεν έκρυβε κανένα λογισμό, ούτε το παραμικρό κίνημα της καρδιάς του από τον γέροντά του και κέρδισε έτσι την ειρήνη της ψυχής και την απάθεια. Όταν απεδίμησε προς Κύριον, το σώμα του ενταφιάστηκε στον ίδιο το άφο του Οσίου Ανδρόνικου. Στη μονή αυτή ασκήτευσε μεταξύ άλλων την ίδια εποχή και ο Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόφ.

Μνήμη της Οσίας Αλεξάνδρας, μεγαλόσχημης μοναχής πρώτης ηγουμένης της Μονής Διβέγευο. Θες των Σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 13 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 323 π.Χ. πεθαίνει στη Βαβυλώνα ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαν σήμερα, το 1821, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Ιάσιο Μολδοβλαχίας. Σαν σήμερα, επίσης το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα, μία από τις πρώτες νικηφόρες μάχες των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο. 13 Ιουνίου 1825, νίκη των τμήματων των Δημητρίου Υψηλάντη και Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη εναντίον 6.000 Αιγυπτίων υπό τον Ιμπραήμ στους Μήλους Άργους. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. 13 Ιουνίου 1863, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 13 Ιουνίου 1903, είσοδος στη Δυτική Μακεδονία του πρώτου ανταρτικού σώματος από την ελεύθερη Ελλάδα με σκοπό την ενθάρρυνση των Μακεδόνων για ένοπλη αντίσταση εναντίον της βουλγαρικής προπαγάνδας και της δράσης των κομιτατζίδων. Σαν σήμερα, το 1977, πεθαίνει ο Γεώργιος Κοτζιάς, διακεκριμένος επιστήμονας και ερευνητής. Είχε τιμηθεί με το βραβείο Λάσκερ και έγινε διεθνώς γνωστός με την ανακάλυψη του φαρμάκου L-DOPA κατά τις ασθένειες του Πάρκισον και τα τελευταία χρόνια με τις έρευνές του στην καταπολέμηση του καρκίνου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγίος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος του Θεού. Μια συγκινητική ιστορία του ανθρώπου του Θεού, του Μούτου Ιαμόγκου, όπως τον έλεγαν οι Ιθαγενείς, που σήμερα είναι ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Παπασαραντόπουλος. «Τι μου είπε ο Μπαρμπαφώτης, τα πρόβατα από το κοπάδι μας καταστρέψανε το περιβόλι του». Το χέρι του Βασίλη χτύπησε με δύναμη το ξύλινο τραπέζι της κουζίνας και έκανε τον Χριστάκη να πεταχτεί τρομαγμένος. Η μάνα άκουσε τη φωνή απ' έξω και πρόβαλε δειλά το κεφάλι στην πόρτα. Από τότε που έφυγε ξαφνικά και άδικα ο άντρας της, βάφτηκαν μαύρα όχι μονάχα τα ρούχα της, μα και οι ψυχές τους. Εκείνης και των τριών παιδιών της. «Δεν θα ξαναπάρεις αυτά τα βιβλία μαζί», είπε με θυμό ο μεγάλος αδελφός. «Τα άκουσες?» Ο Χριστάκης μαζεύτηκε και δεν μίλησε. Η ζωή του είχε αλλάξει απότομα μέσα σε μια μέρα, τότε που ο πατέρας τους πέθανε. Προσπάθησε να γλιτώσει έναν συγχωριανό τους από κάποιον που τον κυνηγούσε για να τον σκοτώσει. Ο συγχωριανός τους που κινδύνευε σώθηκε, αλλά ο πατέρας έχασε τη ζωή του. Μετά από αυτό, το 10χρονο αγόρι αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο που τόσο αγαπούσε και να γίνει βοσκός στο κοπάδι του πατέρα. Ο αδελφός του, ο Βασίλης, ως μεγαλύτερος, ανέλαβε τα κτήματα της οικογένειας που είχαν πιο βαριές δουλειές. Κάθε πρωί ο Χριστάκης έβαζε στο ταγάρι ένα βιβλίο, έπαιρνε τα πρόβατα και τα πήγαινε για βοσκή. Καθόταν στον κορμό ενός δέντρου. Έπαιρνε το βιβλίο και άρχιζε να διαβάζει. Πόσο λαχταρούσε να πήγαινε σχολείο. Πόσο ήθελε να ακούσει ξανά από το δάσκαλο να του λέει με καμάρι: «Μπράβο Χριστάκη, έχεις πολύ δυνατή μνήμη. Εσύ μια μέρα θα προκόψεις». Πόσο θα ήθελε να τελειώσει τουλάχιστον την τετάρτη τάξη που την άφησε στη μέση. Τώρα, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παίρνει βιβλία και να τα διαβάζει με τις ώρες. Να πηγαίνει μαζί τους ταξίδια μακρινά σε άλλους λαούς, σε αλλιώτικους ανθρώπους. Βυθισμένος στις σκέψεις του, δεν κατάλαβε τα δύο μαύρα αρνάκια που είχαν έρθει κοντά του. Τα αγαπούσε πολύ αυτά τα δύο μικροκαμωμένα ζώα και τα φρόντιζε. Μετά το θάνατο της μάνας του στη γέννα, τα τάιζε με ένα αυτοσχέδιο μπιμπερό. Από τότε αυτά, που ήταν αδύναμα και καχεκτικά, τον είχαν πάρει από κοντά. Όπου πήγαινε εκείνος, από πίσω κι αυτά. «Δεν πρόκειται να ζήσουν. Θα τα σφάξω», ξεστόμησε λίγο καιρό μετά ο μεγάλος του αδελφός. «Όχι», φώναξε εκείνος. «Όχι τα άλλα γιαρνάκια μου». Και από εκείνη τη μέρα φρόντιζε διπλά τα αδικημένα από τη φύση και περιφρονημένα από τον αδελφό του αρνάκια του, μέχρι που μεγάλωσαν και απόκτησαν απογόνους. Λαγιαρνάκια είναι τα αρνάκια που έχουν μαύρο χρώμα. Λάγιο ονομάζεται το ζώο που έχει μαύρο χρώμα.

Πέρασαν έτσι 5 χρόνια σκληρά και δύσκολα. Ο Χρήστος ήταν πια ένα παλικαράκι 15 χρονών. Η οικογένεια είχε πάρει τους ρυθμούς της. Ο Βασίλης πρόκοψε και άφηνε ένα μικρό αλλά σταθερό εισόδημα στο σπίτι. Ο Χρήστος έμεινε με τον καημό του σχολείου. Όπου έβρισκε βιβλίο το καταβρόχθιζε και ονειρευόταν να γινόταν κάτι. Κάτι που να έχει σχέση με τα βιβλία και με τον Θεό. Μέχρι που το βρήκε. Και όταν το βρήκε, δεν έχασε καθόλου χρόνο. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και πήγε στο μοναστήρι της Κορώνης, που ήταν γύρω στις 2 ώρες με τα πόδια μακριά από το Βασιλίτσι, το χωριό τους. Ήταν ενθουσιασμένος πια με τη νέα του ζωή, μα όχι για πολύ, γιατί ο αδελφός του έψαξε και τον βρήκε και ήρθε με το ζόρι να τον πάρει πίσω. Ο Χρήστος αντιστάθηκε 1, 2, 3, μέχρι που δεν άντεχε τις συνεχείς επισκέψεις και τις απειλές του Βασίλη και τόσκασε και από εκεί. Μπήκε σε ένα καΐκι και βγήκε απέναντι, στην Καλαμάτα. Εκεί μαζευόταν πολλής κόσμος στο ονομαστό ασκητήριο του Παναγουλάκη. Πήγε και εκείνος και εντυπωσιάστηκε από την ιστορία και την αυθεντική μετάνοια του ασκητή Ηλία Παναγουλάκη. Ήταν οργανοπαίχτης, λέει, στα νιάτα του. Γράμματα ήξερε ελάχιστα και κατάφερνε μόλις να διαβάζει και να γράφει. Είχε μια ταβέρνα όπου μαζεύονταν οι άνθρωποι του υποκόσμου της Καλαμάτας με αρχηγό τον Ηλία, τον Ταΐ, ο οποίος μπορούσε να κάνει μαύρο στο ξύλο όποιον νόμιζε ότι τον στραβοκοίταξε. Ώσπου μια μέρα πέθανε ξαφνικά ένας φίλος του Ηλία. Ήταν μόλις 30 χρονών. Πηγαίνοντας στην κηδεία, έπιασε το αυτί του μια φράση από το Ευαγγέλιο που διάβασε ο ιερέας και συγκλονίστηκε. Τρέχει ευθύς μετά την ακολουθία σε έναν επίτροπο. «Για ποια ζωή μίλησε ο παπάς?» τον ρωτά με έκπληξη και απορία. «Υπάρχει ζωή μετά θάνατον?» Τα λόγια που άκουσε ο Ηλίας ήταν «Μεταβεύηκε εν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Δηλαδή, αλλά είχε ήδη περάσει από τον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αθάνατη και αιώνια ζωή.

κρατούμενος στις φυλακές του ναυπλίου. Πήγε ο Ηλίας στο ναύπλιο και ζήτησε να τον δει. Μαθαίνοντας ο φυλακισμένος πως ο Νταΐς Ηλίας βρίσκεται εκεί, τρόμαξε πολύ και δεν ήθελε να βγει από το κελί του. «Μέχρι εδώ έφτασε για να με βρει και να με χτυπήσει», σκέφτηκε. Η συνέχεια ήταν συγκινητική και απρόσμενη για τον ίδιο και τους φύλακες, όταν είδε τον Ηλία γονατιστό να του ζητάει να τον συγχωρέσει. Στο ασκητήριό του πήγε να μείνει ο Χρήστος. Εκεί γνώρισε ένα παλικάρι, τον Φώτη, που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερός του και διέκρινε αμέσως την ωριμότητα, τον ζήλο και την αγάπη του για τον Χριστό. Τον θαύμαζε για ένα ακόμα λόγο. Ήταν ο μόνος στο ασκητήριο που ήξερε γράμματα. Έγιναν γρήγορα αχώριστοι φίλοι και έμειναν έτσι μέχρι που τους χώρισε ο θάνατος. Ο Φώτης είχε τελειώσει το γυμνάσιο, πόσο τον καμάρωνε ο Χρήστος. Αλλά και ο Φώτης θαύμαζε τον Χρήστο για την απίστευτη μνήμη του και τη λαχτάρα του για τη γνώση. «Μπράβο σου που κατάφερες μόνος σου να διαβάσεις τόσα πολλά βιβλία», έλεγε επενετικά ο Φώτης στον φίλο του. «Τώρα γνωρίζεις σχεδόν όσα έχει μάθει ένας μαθητής γυμνασίου. Καιρός είναι να μάθεις κάτι ακόμα». Ο Χρήστος άνοιξε διάπλατα τα μάτια και όταν άκουσε την απάντηση του φίλου του, τα άνοιξε κι άλλο από την έκπληξη. «Καιρός είναι να μάθεις ξένες γλώσσες. Που ξέρεις, μπορεί κάποτε να σου χρειαστεί να μιλήσεις γαλλικά, ίσως και αγγλικά». Έρχεται όμως η ώρα οι 2 φίλοι να χωρίσουν. Η πατρίδα καλεί τον Φώτη να καταταγεί στο στρατό. Τον στέλνουν στο μέτωπο της Μικρασίας. Από εκεί αλληλογραφεί συχνά με το φίλο του. Στα γράμματα υπογράφει «Φώτης ο Αφώτιστος». Είχε λόγο που υπέγραφε έτσι. Όταν γνώρισε τον ασκητή Ηλία Παναγουλάκη ήταν 12 χρονών. Έπαιζε ξυπόλυτο στο δρόμο, όταν μια τυφλή γερόντισα που περνούσε τον παρακάλεσε να την πάει στο ασκητήριό του. «Είδα το φως του Χριστού από μια τυφλή», έλεγε στο φίλο του. «Και ας με λένε Φώτη, αφώτιστος είμαι». Και ο φίλος απαντώντας στα γράμματα του Φώτη υπογράφει με ταπείνωση «Χρήστος ο άχρηστος».

Όταν ο Φώτης γύρισε από το στρατό, είχε φτάσει η σειρά του Χρήστου να υπηρετήσει την πατρίδα. Τώρα και οι δύο είναι μακριά από το ασκητήριο. Ο Φώτης σπουδάζει στη θεολογική σχολή και ο Χρήστος είναι φανταράκι. Ο λοχαγός του δεν αργεί να καταλάβει τι διαμάντι έχει στο λόχο του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει την επιθυμία του για μάθηση. Τον αφήνει να κάνει λιγότερες αγκαρίες ώστε να του μένει χρόνος για μελέτη. Λίγα χρόνια μετά, όταν ξανασμίγουν οι δύο φίλοι στο ασκητήριο, τους περιμένει μια αλλαγή, μια ανατροπή στη ζωή τους. Γνωρίζουν από κοντά έναν φωτισμένο κληρικό, τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Μεσσηνίας, πατέρα Πολύκαρπο Ανδρώνη. Ο πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης έδρασε αρχικά στη Μεσσηνία, αργότερα στη Βέρεια, για να καταλήξει στην Αθήνα, όπου διακόνησε και ως προϊστάμενος της Αδελφότητας Θεολόγων η ζωή. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι διοργανώθηκαν ογκώδη συλλαλητήρια για να δηλωθεί η επιθυμία του κόσμου να διαδεχτεί τον Μητροπολίτη Μελέτιο μετά το θάνατό του το 1933. Η Ιερά Σύνοδος δεν συμμεριζόταν όμως την επιθυμία του λαού. Ο πατήρ Πολύκαρπος, για να μην οξύνει τα πνεύματα, μετακινήθηκε σε άλλη Μητρόπολη και κάλεσε τον λαό να σεβαστεί την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Εκτός από τον Άγιο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο και τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο, πνευματικό παιδί του πατρός Πολυκάρπου, υπήρξε και ο Άγιος Βυσαρίων, ο Αγαθονίτης.

0: Σύντομα και οι δύο φίλοι γίνονται κληρικοί. Ο Χρήστος λέγεται πλέον πατήρ Χρυσόστομος και ο Φώτης πατήρ Ιωήλ. Ο πατήρ Χρυσόστομος στέλνεται ηγούμενος σε ένα κλειστό μοναστήρι. Ηγούμενος, αλλά χωρίς καλογέρους. «Να'ρθω, γιέ μου, μαζί σου. Οι δυο μας θα είμαστε», του λέει η μάνα. Την παίρνει μαζί του και το επόμενο πρωί πάει στο κοντινό χωριό για να τους γνωρίσει και να ψωνίσει τα πρώτα αναγκαία. «Δεν μπορώ, δεν γίνεται να σου πουλήσω τρόφιμα», του λέει διστακτικά ο Μπακάλης. «Εδώ στο χωριό κάνουν κουμάντο οι Ιαγουβάδες. Μου είπαν να μην σου δώσω τίποτα. Δεν σε θέλουν εδώ». Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι χιλιαστές ανήκουν σε μια επικίνδυνη αίρεση που έχει αλλοιώσει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία του Χριστού.
1: «Μα δεν τα θέλω χάρισμα, θα σου τα πληρώσω», απαντά ο πατήρ Χρυσόστομος.
0: Ο Μπακάλης κούνησε το κεφάλι.
1: «Αν το μάθουν, θα μου κάνουν ζημιά στο μαγαζί».
0: «Καλά. Δώσε μου τουλάχιστον ένα κουτί σπίρτα να ανάψω το τζάκι», του λέει ο παπά Χρυσόστομος.
1: «Παπά, δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα, το καταλαβαίνεις, τίποτα»,
0: λέει ο μαγαζάτορας, με φωνή που δείχνει φόβο και ντροπή ταυτόχρονα. Βγήκε από την πόρτα ο σεβάσμιος κληρικός και κατευθύνθηκε προς την πλατεία.
2: «Ποιος από εσάς θέλει να συζητήσουμε?»,
0: είπε στους άντρες που κάθονταν εκεί. Του τι ακολούθησε ούτε που το φανταζόταν. Με επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή διαλύει μία-μία τις πλανεμένες θεωρίες τους.
2: «Όποτε θέλετε, μπορείτε να έλθετε στο μοναστήρι να δούμε μαζί την αλήθεια του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο. Και φαντάζομαι πως δεν έχετε αντίρρηση να αγοράσω λίγα τρόφιμα για μένα και τη γερόντισα μητέρα μου»,
0: είπε και φύγε αθόρυβα. Σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι από τα γύρω χωριά στο μοναστήρι. Ήθελαν όχι μόνο να λειτουργηθούν, αλλά και να ακούσουν το λόγο του Θεού από το νέο κληρικό που έστειλε ο δεσπότης τους.
2: «Πάτερ, εκπλήσωμαι με τις γνώσεις σας. Εσείς είστε μια κινητή βιβλιοθήκη»,
0: του είπε κάποιο κυριακάτικο πρωί ο Κυρπαναγιώτης, ο δάσκαλος του διπλανού χωριού.
2: «Εσείς χρησιμοποιήσατε στο κήρυγμα στίχους από αρχαίους συγγραφείς. Ασφαλώς θα έχετε τελειώσει το πανεπιστήμιο».
0: Γέλασε, κουνώντας το κεφάλι ο πατήρ Χρυσόστομος.
3: «Μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού πήγα. Και αυτήν δεν την τελείωσα».
2: «Ω», είπε έκπληκτος ο δάσκαλος. «Τότε σας έχω μία πρόταση. Ο νόμος επιτρέπει σε όσους δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο για κάποιον σοβαρό λόγο, να διαβάζουν στο σπίτι τους και στο τέλος της χρονιάς να δώσουν εξετάσεις χωρίς να φοιτήσουν».
0: Χάρηκε πολύ με αυτά που άκουσε ο πατήρ Χρυσόστομος. Και να, σε λίγο καιρό, κρατά στα χέρια του το απολυτήριο του Δημοτικού. Και ποιος ξέρει, ίσως αργότερα να μπορούσε να δώσει εξετάσεις και να γίνει απόφυτος σχολαρχείου. Το Δημοτικό τότε είχε 4 τάξεις. Τελειώνοντάς το, οι μαθητές πήγαιναν στο σχολαρχείο και στη συνέχεια στο γυμνάσιο. Ένα πρωί, έναν χρόνο πριν ξεσπάσει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, του έφερε ο ταχυδρόμος έναν υπηρεσιακό φάκελο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρύσανθος, ένας άνθρωπος με πλούσια εθνική και φιλανθρωπική δράση, καλούσε τους δύο φίλους, εκείνον και τον πατέρα Ιωήλ, να έλθουν στην Αθήνα. Ο πατήρ Χρυσόστομος τώρα μένει σε ένα κελί στη Μονή Πετράκη. Γρήγορα το κελί του γίνεται τόπο συνάντησης των πατέρων και των αδελφών της Μονής, όπου συζητούν ενδιαφέροντα πνευματικά θέματα. Παράλληλα, γίνεται και ξενώνας για όλους τους φτωχούς συμπατριώτες του που έρχονται να δώσουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, καθώς και για όποιον άλλον ζητήσει τη βοήθειά του. Ακόμα και για αυτούς που δεν λένε αλήθεια και τον εκμεταλλεύονται.

Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν θα παραμείνει για πολύ στην Αθήνα. Λίγο μετά την είσοδο των Γερμανών στην πόλη, ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αρνήθηκε να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση. Γι' αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του ως αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Έτσι, ο πατήρ Χρυσόστομος φεύγει για την Έδεσσα, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα πρωτοσύγγελου δίπλα στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα και κοντά σε έναν κύκλο συνεργατών του. Στην Έδεσσα γνωρίζεται με τον πατέρα Χαρίτονα Πνευματικάκη και τον θεολόγο και συγγραφέα Αθανάσιο Φραγκόπουλο. Τις μέρες γυρνάει στα χωριά και εμψυχώνει τους κατοίκους και τα βράδια διαβάζει. Μελετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες. Μαθαίνει και ξένες γλώσσες διαβάζοντας μόνος του. Εκεί, στην Έδεσσα, θα δώσει για δεύτερη φορά εξετάσεις διαβάζοντας το σπίτι και θα πάρει το απολυτήριο του σχολαρχείου. Ο χειμώνας του 41-42, ωστόσο, είναι τραγικός. Από την πρωτεύουσα φτάνουν μαύρα μαντάτα. Η πείνα απειλεί τους Αθηναίους. Και τότε, η ευαίσθητη καρδιά του πατρός Χρυσοστόμου θυμάται τον πρώην αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, που πλέον ζει μόνος του σε ένα σπιτάκι, χωρίς κανένα εισόδημα και καμία στήριξη. Πώς να του στείλει πράγματα? Όταν όμως ο νους σκοντάφτει σε αδιέξοδα, η αγάπη βρίσκει πάντα λύσεις. Πιάνει χαρτί και μολύβι. «Σεβαστέ μου, πατέρ Πολύκαρπε», γράφει στον πνευματικό του πατέρα, «αν κρίνετε, δώστε του εκ μέρους μου 20.000 δραχμές και εγώ θα σας τα στείλω με κάποιον έμπιστο συνεργάτη. Δεν έχω άλλα στα χέρια μου». Αν λάβουμε υπόψη την αγοραστική αξία της δραχμής τότε, καταλαβαίνουμε πως ήταν πολύ μεγάλο ποσό. Με τα χρήματα αυτά, τις 20.000 δραχμές, μπορούσε κάποιος να αγοράσει 250 κιλά ψωμί τουλάχιστον. Ενώ ο έμπιστος συνεργάτης που αναφέρει είναι ο Αθανάσιος Φραγκόπουλος. Οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες περνούν και η λευτεριά αργεί να φανεί. Είναι παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του 1944. Ανάστατοι βγαίνουν στους δρόμους οι κάτοικοι από τον βόμβο των εγγλέζικων αεροπλάνων που πετούν πάνω από την πόλη της Έδεσσας. 1, 2, 3, 30 βομβαρδιστικά αεροπλάνα φάνηκαν από τα βόρεια και, σαν έφτασαν κοντά στο στρατόπεδο των Γερμανών, ακούστηκε ο χαλασμός. Κάποιοι Γερμανοί θαύτηκαν κάτω από τα ερείπια και άλλοι τραυματίστηκαν βαριά. Όσοι γλίτωσαν, με τον τρόμο στα μάτια, προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να σωθούν μέσα στο πυκνό σύννεφο σκόνης και καπνού που είχε γεμίσει την περιοχή. Τότε έγινε το δεύτερο χτύπημα. Κάμποσοι αντάρτες, σε συνεννόηση με τους Εγγλέζους, επιτέθηκαν στο στρατόπεδο. Μια άλλη μεγάλη ομάδα κύκλωσε την Έδεσσα και εγκατέστησαν πολυβόλα. Εκεί βρήκε το θάνατο ένας Γερμανός λοχαγός. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί γρήγορα ανέκτησαν το ηθικό τους και πέρασαν στην αντεπίθεση. Έπρεπε να βρουν άμεσα τους αντάρτες και να τους εκδικηθούν. Εκείνοι όμως μπορούσαν εύκολα να μετακινηθούν ή να διαφύγουν, περνώντας από τη στέγη ενός σπιτιού στη στέγη του άλλου. Τα σπίτια εκεί ήταν χτισμένα κολλητά το ένα με το άλλο, και αυτό τους διευκόλυνε πολύ. 6 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από γερμανικά πυρά και άλλοι τόσοι κρατούμενοι των φυλακών εκτελέστηκαν ως πρώτα αντίπεινα. Ύστερα έγινε το μεγάλο κακό. Αργά το βράδυ, Γερμανοί στρατιώτες σκόρπισαν στους δρόμους, κρατώντας μπιτόνια με βενζίνη. Οι κάτοικοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ο πατήρ Χρυσόστομος έμεινε στη Μητρόπολη. Σαν έφεξε η μέρα του Σταυρού, στη θέση της γραφικής συνοικίας είχαν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Η φωτιά έκαψε στο πέρασμά της εκατοντάδες σπίτια και μαζί 3 ιστορικές εκκλησίες. Ο πατήρ Χρυσόστομος ανοίγει ένα μικρό παράθυρο και κοιτά έξω. Μια βαριά μυρωδιά από καπνό τον κάνει να το κλείσει βιαστικά. Ετοιμάζεται να πάει στο ναό. Ο νεοκόρος του του λέει τα μαύρα μαντάτα. Αμίλητος και σκεφτικός ακούει τα νέα ο πατήρ Χρυσόστομος. Συνειδητοποιεί πως το ρασάκι που φορά είναι το μόνο που του έχει απομείνει από τη φοβερή λέλαπα. Φορά συγκινημένο στα άμφια και λειτουργεί με ζέση ψυχής.
παρακαλεί τον Θεό για όσους υποφέρουν από τον πόλεμο, από τις κακουχίες, από τη φτώχεια, από την πείνα. Η φωνή σπάει και ένας κόμπος ανεβαίνει στο λαιμό σε κάθε λέξη της δέησης. Το μεσημεράκι περνά από τη γειτονιά του. Στη θέση του σπιτιού του είναι ένα σωρός από πέτρες, τούβλα και ξύλα που καπνίζουν ακόμα. «Τα βιβλία μου», μουρμουρίζει με καημό. «Όλα τα βιβλία μου κάηκαν». Κάηκε μαζί τους και ένα κομμάτι από την καρδιά του.

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, ο πατήρ Χρυσόστομος επιστρέφει στην Αθήνα για να καταλήξει στο γνώριμο κελί της Μονής Πετράκη. Ο πόλεμος είναι πια μόνο μια άσχημη ανάμνηση. Η Ελλάδα πασχίζει να σταθεί στα πόδια της και εκείνος αποφασίζει να κάνει κάτι τολμηρό. Αφού έχει πάρει ήδη το απολυτήριο του γυμνασίου, δίνει εισαγωγικές εξετάσεις στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με άλλους 600 υποψήφιους, για μόνο 70 θέσεις. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Συναγωνίζεται με 18χρονα παιδιά εκείνος που έχει να καθίσει σε θρανείο 41 χρόνια. Ο πόθος να καθίσει στα έδρανα του Πανεπιστημίου τα θρανία έχει φουντώσει. Τα αποτελέσματα βγαίνουν και οι πρωτοετής φοιτητές αναρωτιούνται τι θέλει ανάμεσά τους ένας παπάς με άσπρα μαλλιά. Εκείνος πετάει. Επιτέλους, είναι πρωτοετής φοιτητής. Ετών 51. Θα έπαιρνα κι άλλα πτυχία αν μπορούσα, ομολογεί μερικά χρόνια αργότερα. Οι συμφοιτητές του απορούν με τις γνώσεις του. Οι καθηγητές τον θαυμάζουν. Ο πατήρ Οίλ, που στο μεταξύ έχει αρχίσει να γράφει το μνημειώδες έργο του για την Παλαιά Διαθήκη, του αναθέτει κάτι δύσκολο που θα συνοδεύσει την έκδοση αυτή. Ο πατήρ Χρυσόστομος του το παραδίδει και τον εκπλήσει. Έκτοτε, ο πατήρ Οίλ του δίνει σταδιακά για έλεγχο όλα τα κείμενα που θέλει να δημοσιεύσει. Πρόκειται για την ερμηνεία ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης, για την οποία ο πατήρ Οίλ βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1965. Ο πρώτος τόμος της σειράς περιέχει μια μελέτη του πατρός Χρυσοστόμου για την μοσαϊκότητα της Πεντατεύχου, για τον συγγραφέα Μωυσή δηλαδή, καθώς και το περιεχόμενο των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάπου εδώ θα αφήσουμε τον νεαρό φοιτητή, που είναι ήδη στην ηλικία των 51 ετών, στη Θεολογική Σχολή. Θα σταματήσουμε λοιπόν την ανάγνωση του βίου του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, και θα συνεχίσουμε την ερχόμενη φορά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου. Με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
10: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
9: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
10: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
9: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
11: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
12: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 Μεγακύκλους των FM. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Είναι πρωί Σαββάτου και εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε μαζί τα επόμενα 30 λεπτά με μια παιδική εκπομπή. Μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά κάθε ηλικίας. Τάσος Ζιάκας στη ρύθμιση του ήχου, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς τι έχετε να κάνετε? Μπορείτε να επικοινωνήσετε με διάφορους τρόπους μαζί μας, αρκεί αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στους τηλεφωνικούς μας αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Μπορείτε επίσης να στείλετε το γράμμα σας με τις ζωγραφιές, τις σκέψεις σας στη διεύθυνσή μας Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ταχυδρομικός κώδικας 185-33 και θα γράψετε έξω στο φάκελο ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή «Αποκλειστικά για παιδιά». Τι λέτε, να ξεκινήσουμε? Έχουμε σήμερα να πούμε για έναν Άγιο ο οποίος, παιδιά, γιορτάζει στις 12 Ιουνίου. Ποιος Άγιος είναι αυτός? Έχετε ακούσει για τον Άγιο Ονούφριο? Σήμερα, παιδιά, θα πούμε πολλά πράγματα για τον Άγιο Ονούφριο. Τεντώστε λοιπόν τα αυτάκια σας, γιατί αν δεν έχετε ακούσει, έχει πολλά ενδιαφέροντα και πολλά πράγματα για να σταθούμε έτσι και να μας βάλουν σε σκέψη, η ζωή του δηλαδή. Γιατί αν δεν τον ξέρετε, θα μάθετε σίγουρα πολλά.

Για να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε για τον Άγιο Ονούφριο. Ο πατέρας του παιδιά, το πρώτο πράγμα που ξέρουμε είναι ότι ήταν βασιλιάς της Περσίας. Και επειδή με τη γυναίκα του δεν είχαν αποκτήσει κανένα παιδάκι, παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα. Προσεύχονταν συνέχεια, παρακαλούσαν και ο Θεός που άκουγε τις προσευχές τους έβλεπε και τη μεγάλη πίστη που είχαν και έτσι τους χάρισε ένα αγοράκι. Ο πατέρας του όμως είδε σε όνειρο ότι το παιδί έπρεπε να το ονομάσουν Ονούφριο και μετά να το πάνε σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο. Έτσι ακριβώς έγινε. Γεννήθηκε το αγοράκι τους, το παιδάκι αυτό το βάπτισαν, του έδωσαν το όνομα Ονούφριος και αργότερα το οδήγησαν σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο. Ο δρόμος προς το μοναστήρι ήταν μεγάλος και το παιδί που ήταν τόσο μικρό ήθελε γάλα. Τότε παρουσιάστηκε μια ελαφίνα. Αυτή η ελαφίνα τους ακολουθούσε σε όλη τη διαδρομή προς το μοναστήρι και όποτε χρειαζόταν έδινε από το γάλα της στο μικρό παιδί. Έτσι σιγά σιγά κατάφεραν και έφτασαν στο μοναστήρι. Όταν τους είδε ο ηγούμενος, δεν πίστευε στα μάτια του. «Μα το παιδί είναι πολύ μικρό», είπε. «Πώς θα μπορέσει να ζήσει στο μοναστήρι? Εδώ η ζωή δεν είναι εύκολη». Όμως ο πατέρας του Ονούφριου, παιδιά, είχε πίστη στο Θεό. Είχε υποσχεθεί ότι το παιδί του θα το αφιερώσει στο Θεό και ότι θα το αφήσει να μεγαλώσει εκεί στο μοναστήρι. «Α, εμείς εδώ θα το αφήσουμε το παιδί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», είπε ο πατέρας στον ηγούμενο του μοναστήριου, και έτσι άφησαν το παιδί στο μοναστήρι και έφυγαν παρακαλώντας τον Θεό να το προστατεύει. Καταλαβαίνετε τώρα, όλοι στο μοναστήρι αγαπούσαν πολύ το μικρό Ονούφριο και έβλεπαν ότι γίνονταν πράγματα θαυμαστά. Αυτή η ελαφίνα που σας είπα πιο πριν συνέχισε να πηγαίνει στο μοναστήρι και να ταΐζει με το γάλα της το μικρό παιδί μέχρι που έγινε 3 χρονών. Έτσι περνούσαν σιγά σιγά τα χρόνια και το παιδί μεγάλωνε και μάθαινε πάρα πολλά από τους μοναχούς. Μάθαινε, παιδιά, να κάνει υπακοή. Μάθαινε να έχει υπομονή. Μάθαινε να προσεύχεται και να νηστεύει. Εκεί στο μοναστήρι η πίστη του στο Θεό έγινε πολύ δυνατή. Όλοι το έβλεπαν. Καταλάβαιναν ότι ο Ονούφριος ήταν ένα παιδί ξεχωριστό και αν συνέχιζε έτσι, τότε θα γινόταν σπουδαίος. Πέρασαν λίγα χρόνια ακόμα και ο Ονούφριος αποφάσισε να αφήσει το μοναστήρι και να πάει να ζήσει μόνος του στην έρημο. Έτσι, παιδιά, τι έκανε? Πήρε λίγα ψωμιά μαζί του και μια νύχτα βγήκε από το μοναστήρι. Μέσα στη νύχτα λοιπόν παρακαλούσε το Θεό να οδηγήσει τα βήματά του σε ένα μέρος καλό για να μπορέσει να μείνει εκεί. Προχωρούσε λοιπόν σιγά σιγά κάτω από το φως του φεγγαριού και όταν έφτασε στην έρημο μία μεγάλη λάμψη φάνηκε μπροστά του και ξαφνικά ένας πανέμορφος ολοφώτινος νέος φανερώθηκε. «Μη φοβάσαι, Ονούφριε», του είπε, «εγώ είμαι άγγελος του Θεού και είμαι δίπλα σου για να σε προστατεύω από κάθε κακό. Είμαι ο φύλακας αγγελός σου. Σε προστατεύω από την ώρα που γεννήθηκες και θα είμαι κοντά σου σε όλη σου τη ζωή μέχρι να παραδώσω την ψυχή σου στα χέρια του Θεού. Ακολούθησέ με». Έτσι του είπε αυτός ο φωτεινός άγγελος, παιδιά, και ο Ονούφριος τον άκουσε και τον ακολούθησε τον αγγελό του μέχρι που έφτασαν σε μία σπηλιά.
Εκεί, στη σπηλιά, ο φωτεινός άγγελος εξαφανίστηκε πια. Μέσα στη σπηλιά βρισκόταν ένας γέροντας. Αυτός λοιπόν μίλησε με καλοσύνη, με αγάπη στον Ονούφριο και του έδωσε θάρρος για να ζήσει μέσα στην έρημο και να μην φοβηθεί βλέποντας τις πρώτες δυσκολίες. Ο Άγιος Ονούφριος, παιδιά, έμεινε στην έρημο για πολλά χρόνια. Διαβάζουμε στο βίο του ότι έζησε εκεί, ξέρετε πόσα χρόνια? 70 ολόκληρα χρόνια. 70 ολόκληρα χρόνια ζούσε κοντά στα θηρία, χωρίς να δει κανέναν άνθρωπο, μόνος του με το Θεό. 70 ολόκληρα χρόνια έτρωγε χόρτα. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να βγάλει κάθε κακία από την καρδιά του και να γεμίσει μόνο με καλοσύνη και με αρετές. Έτσι κατάφερε και ζούσε μία ζωή αγγελική. Είπαμε όμως, παιδιά, ότι ο Άγιος Ονούφριος έζησε ολομόναχος 70 ολόκληρα χρόνια, στην έρημο, μέσα σε μία σπηλιά. Ξέρω όμως τι σκέφτεστε τώρα. Θα σκέφτεστε πώς ξέρουμε όλα αυτά για τη ζωή του Αγίου Ονούφριου, αφού τόσα χρόνια δεν συνάντησε κανέναν άνθρωπο. Είπαμε ότι έζησε ολομόναχος αυτή τη σπηλιά. Θα σας πω όμως, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, παιδιά, ο Άγιος Ονούφριος βρέθηκε εκεί, στην ίδια έρημο, ένας άλλος ασκητής που τον έλεγαν Παφνούτιο. Αυτός, παιδιά, έψαχνε να βρει μια σπηλιά να ζήσει στην έρημο και καθώς προχωρούσε και έψαχνε, τι να δει? Είδε μπροστά του τον Άγιο Ονούφριο. Ήταν αδύνατος από την νηστεία, με μακριά γένια. Μίλησε μαζί του και τότε ο Άγιος Ονούφριος του διηγήθηκε όλη του τη ζωή, από τότε που γεννήθηκε μέχρι τότε που μικρό παιδί πήγε στο μοναστήρι και αργότερα στην έρημο. Και έτσι μάθαμε όλα όσα ξέρουμε για τον Άγιο Ονούφριο. Μετά από λίγο λοιπόν, αφού είπε όλα αυτά σε εκείνον τον Παφνούτιο, όπως σας είπα, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Και εμείς αυτόν τον ξεχωριστό Άγιο, τον Άγιο Ονούφριο, τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε κάθε καλοκαίρι στις 12 Ιουνίου.

Για να πούμε τώρα, παιδιά, πώς βλέπουμε τον Άγιο Ονούφριο στην εικόνα του που την προσκυνάμε στην εκκλησία. Ο Άγιος Ονούφριος, παιδιά, αν έχουμε μια εικόνα του μπροστά μας, θα παρατηρήσουμε πως εικονίζεται πολύ αδύνατος. Καταλαβαίνουμε όλοι, βέβαια, γιατί στην έρημο που έζησε για 70 ολόκληρα χρόνια νύστευε και έτρωγε μόνο χόρτα. Βλέπουμε ακόμα ότι το σώμα του είναι γεμάτο τρίχες όπως τα άγρια θηρία. Αυτό γιατί συμβαίνει, παιδιά? Γιατί έτσι προστατευόταν από το κρύο. Δεν φοράει ρούχα. Πού να βρει ρούχα στην έρημο? Και όσα είχε όταν πρωτοπήγε εκεί πάλιωσαν και σκίστηκαν σίγουρα τόσα χρόνια που ήταν εκεί. Έτσι μόνο κάτι φύλλα δέντρων βλέπουμε ότι έχει δεμένα κάτω από τη μέση του. Επίσης, τα μαλλιά του είναι άσπρα και μακριά, φτάνουν μέχρι τους ώμους και πιο κάτω ακόμα, ίσως τα βλέπουμε σε κάποιες εικόνες, και τα γένια του είναι και αυτά μακριά, φτάνουν μέχρι κάτω, ακουμπούν δηλαδή κάτω στο χώμα, τόσο μακριά γενιάδα. Και πώς από την εικόνα καταλαβαίνουμε ότι ο Άγιος ζούσε στην έρημο? Το καταλαβαίνουμε, παιδιά, γιατί πίσω από τον Άγιο φαίνονται άγρια βράχια και μία σπηλιά, η σπηλιά μέσα στην οποία ζούσε. Έτσι λοιπόν εικονίζεται ο Άγιος Ονούφριος μπροστά στη σπηλιά στην οποία έζησε όλα αυτά τα χρόνια, και φαίνεται έτσι πόσο αδύνατος από την νηστεία ήταν, με μακριά γένια, πόσο ασκητική μορφή. Αξίζει λοιπόν έτσι να παρατηρήσετε κι εσείς την εικόνα του Αγίου Ονούφριου όταν την ημέρα της γιορτής του την προσκυνήσουμε στην εκκλησία που θα πάμε.

Σήμερα είπαμε πολλά πράγματα για τον Άγιο Ονούφριο. Θα σας πω τώρα και κάτι ακόμα, κάτι παράξενο που είχε γίνει όταν ο Άγιος Ονούφριος ήταν ακόμα πολύ μικρός, 5-6 χρονών περίπου. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο Άγιος Ονούφριος από πολύ μικρός ζούσε σε ένα μοναστήρι, θυμάστε, στην Αίγυπτο. Τον είχαν πάει οι γονείς του και εκεί ο Άγιος Ονούφριος ζούσε μαζί με τους μοναχούς και σιγά σιγά με τη φροντίδα τους μεγάλωνε. Επειδή όμως, παιδιά, ήταν πολύ μικρός, είπαν οι μοναχοί να του δίνουν φαγητό να τρώει και να μην κάνει τόσες νηστείες που έκαναν εκείνοι. Αφού είναι μικρός, έλεγαν, πρέπει να φάει, να μεγαλώσει. Έτσι, όταν ο μικρός Ονούφριος πεινούσε, έτρεχε και ζητούσε ψωμί, ελιές, φρούτα και οι μοναχοί του έδιναν. Κάποτε όμως, ο μοναχός που ήταν στην κουζίνα παρατήρησε κάτι περίεργο. Παρατήρησε, παιδιά, ότι ο μικρός Ονούφριος άρχισε όλο και πιο συχνά να πηγαίνει στην κουζίνα και να ζητάει φαγητό. «Μπα, κάποιο ζωάκι μάλλον θα ταΐζει», σκέφτηκε ο μοναχός, και έτσι του έδινε χωρίς όμως να του πει κάτι. Επειδή όμως αυτό γινόταν όλο και πιο συχνά, αποφάσισε ο μοναχός μια μέρα να ακολουθήσει το μικρό Ονούφριο και να δει τι ακριβώς κάνει το φαγητό που του δίνει. Πού τα πηγαίνει όλα αυτά? Δεν γινόταν όλα να τα τρώει μόνο του ένα τόσο μικρό παιδί? Πράγματι λοιπόν, τον ακολούθησε και τον είδε να μπαίνει μέσα στην εκκλησία και να κλείνει και την πόρτα. Έτρεξε τότε εκείνο στο παράθυρο για να μπορεί να δει τι κάνει το μικρό παιδί μόνο του μέσα στην εκκλησία. Γούρλωσε τα μάτια του με αυτά που έβλεπε. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα, έκπληκτος. Τι είδε? Ο μικρός Ονούφριος στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που κρατάει στην αγκαλιά της το μικρό Χριστό. Ο μικρός Ονούφριος κουβέντιαζε με τον Χριστό που τον κρατούσε η Παναγία στην αγκαλιά της και τι του έλεγε? «Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, αφού δεν σε ταΐζει κανείς ούτε και η μαμά σου», και άπλωσε το χέρι του και έδωσε στο Χριστό ένα κομμάτι ψωμί. Και ο Χριστός μέσα από την εικόνα άπλωσε το χέρι του, πήρε το ψωμί που του έδινε ο μικρός Ονούφριος και μετά μάζεψε το χέρι του μαζί με το ψωμί και εξαφανίστηκε το ψωμί μέσα στην εικόνα. Ο μοναχός, παιδιά, που έβλεπε όλα αυτά από το παράθυρο της εκκλησίας είχε μείνει έκπληκτος. Δεν ήξερε τι να κάνει. Σκέφτηκε γρήγορα και έτρεξε στο γέροντα του μοναστηριού και του τα είπε όλα. «Αυτό και αυτό συμβαίνει», του είπε. «Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Το ψωμί το δίνει στο Χριστό που είναι στην εικόνα». Ο γέροντας του μοναστηριού, παιδιά, τα άκουγε όλα αυτά σιωπηλός. Μετά σκέφτηκε λίγο και είπε: «Αν έρθει να ξαναζητήσει ψωμί, να μην του δώσετε». «Και τι να του πούμε, γέροντα?» ρώτησαν οι μοναχοί. «Να του πείτε να πας να ζητήσεις από αυτόν που ταΐζεις». Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα, βλέποντας ο μικρός Ονούφριος ότι δεν του δίνουν ψωμί, έτρεξε αμέσως στην εκκλησία και πήγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. «Χριστούλη μου», άρχισε να προσεύχεται και να μιλάει στο Χριστό, «δεν μου δίνουν ψωμάκι και μου είπαν να έρθω σε σένα για να μου δώσεις εσύ από το δικό σου. Τώρα πού θα το βρεις εσύ, δεν ξέρω», είπε ο μικρός Ονούφριος, και εκείνη τη στιγμή έγινε το θαύμα. Ο μικρός Χριστός από την αγκαλιά της Παναγίας μέσα από την εικόνα άπλωσε το χέρι του και έδωσε στο μικρό Ονούφριο ένα τεράστιο ψωμί. Ήταν, παιδιά, τόσο μεγάλο το ψωμί που το μικρό παιδί δεν μπορούσε να το σηκώσει. Μάλιστα μύριζε τόσο ωραία, είχε ένα ουράνιο, ένα θεϊκό άρωμα που απλώθηκε σε όλη την εκκλησία και μέσα σε λίγη ώρα σε όλο το μοναστήρι μύριζε αυτό το άρωμα, αυτή η μυρωδιά από το τεράστιο ψωμί. Οι μοναχοί που όλα αυτά τα έβλεπαν
πάλι από το παράθυρο της εκκλησίας, είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήξεραν τι να πούν, είχαν μείνει έκπληκτοι. Και σε λίγο είδαν τον μικρό Ονούφριο να βγαίνει από την εκκλησία κρατώντας το τεράστιο ψωμί και προσπαθώντας να το κουβαλήσει στους ώμους του. Παραπατούσε, δυσκολευόταν. Έτρεξαν τότε δύο μοναχοί για να βοηθήσουν, αλλά το ψωμί ήταν πράγματι πολύ μεγάλο και πολύ βαρύ και έτρωγαν παιδιά για μέρες πολλές. Έτρωγαν και χόρτεναν. Από τότε, μετά από αυτό το γεγονός, έδειχναν μεγάλο σεβασμό στο μικρό Ονούφριο, γιατί ήξεραν ότι μπορεί να ήταν τόσο μικρός στην ηλικία, αλλά θα γινόταν ένας μεγάλος Άγιος, όπως και έγινε.

0: Είπαμε τόσα πράγματα για τον Άγιο Νούφριο, σιγά σιγά ο χρόνος μας πλησιάζει στο τέλος του. Θέλω πριν να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία που έχουμε, να σας ευχαριστήσω που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς, για τα γράμματα που μας στέλνετε, για τις ωραίες σκέψεις σας, τις χειροτεχνίες, τις ζωγραφιές σας. Θα σταθώ σήμερα στο γράμμα της Κατερινούλας, η οποία πηγαίνει στη Δευτέρα Δημοτικού και μας έστειλε το γράμμα της από το Παγκράτη. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κάρτα. Μέσα γράφει «Σας αγαπώ πολύ, Κατερίνα». Και η κάρτα έχει απ' έξω μια πολύ ωραία ζωγραφιά με τι ωραία χρώματα. Ένα σπιτάκι έχει κάνει με κόκκινη στέγη και βγαίνει και καπνός από την καμινάδα. Τι ωραίο σπιτάκι είναι αυτό, και βέβαια έξω από το σπίτι είναι μια πριγκίπισσα με ένα πανέμορφο γαλάζιο φόρεμα. Κατερινούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την καρτούλα αυτή που μας έστειλες, για τα γλυκά σου λογάκια. Και εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Κατερίνας μας. Βούλγαρη 48 στον Πειραιά είναι η διεύθυνσή μας και ο ταχυδρομικός μας κώδικας 18533. Λοιπόν, νομίζω πια πως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον Τάσο Ζιάκα και την Φίβη Κωνσταντέλου και να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το άλλο Σάββατο. Πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: τριδαγνωσία.
1: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Τη βάρκα μας τη λένε Ερμιόνη. Κόκκινη βαμμένη, με άσπρα πανιά, πλέει στο Αιγαίο Πέλαγος. Βρίσκεται ραγμένη σε μια παραλία του νησιού μας. Χαλαρώνει στην αγκαλιά του κύματος και μας περιμένει να ταξιδέψουμε μαζί και να ψαρέψουμε. Εγώ είμαι ο Ορφέας, σπουδαίος ψαράς. Με τον μπαμπά μου, τον Στεφανή, ψαρεύουμε στις ακτές της Χίου. Ψάρια μικρά, μα και μεγάλα. Φυσικά, το καλοκαίρι διασκεδάζουμε με το ψάρεμα και τη μέρα, δηλαδή το απογευματάκι, αλλά και τη νύχτα. Για τα ξημερώματα δεν το συζητώ. Πηγαίνει μόνος ο μπαμπάς μου, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολο το να ξυπνήσω αξιμέρωτα και να τρέχω στη βάρκα μας. Φυσικά το ψάρεμα συνοδεύεται και από βουτιές στη θάλασσα. Βουτιές μικρές, σιγανές στην αρχή, για εξερεύνηση της υποθαλάσσιας περιοχής, αν είναι άγνωστη. Βουτιές ψηλές και δυνατές στη συνέχεια, δηλαδή τα περίφημα μακροβούτια, όπως ακριβώς αρέσουν στα περισσότερα παιδιά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι και ένας δεινός κολυμβητής. Καλοκαιράκι, θάλασσα, νησί. Ο τέλειος συνδυασμός για παιχνίδι, ξεκούραση, παρέα και χαρά. Μα για να ευχαριστηθείς πρέπει να έχεις μαζί σου και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Απαραίτητο είναι το μαγιό, η μάσκα και ο αναπνευστήρας. Ακολουθεί το καλάμι του ψαρέματος με την πετονιά, τη μισινέζα τυλιγμένη σε ένα φελό και τα δολώματα. Για δολώματα προτιμώ τα νοστιμότερα ώστε να τσιμπήσουν τα ψάρια. Πρώτες στη νοστιμιά είναι οι γαριδούλες. Μετά ακολουθούν οι πεταλίδες και τα σαλιγκαράκια. Το ψάρεμα είναι ένα ωραίο χόμπι που πρώτα σε χαλαρώνει και μετά σε ξεκουράζει. Συνήθως διαλέγουμε το απογευματάκι για ψάρεμα με τον μπαμπά μου τον Στεφανή και το μικρό μου αδελφό, το Σταμάτη, που όπως καταλαβαίνετε του κάνω το δάσκαλο στο ψάρεμα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε με τη βάρκα μας αρχικά μια βόλτα στα νότια παράλια της Χίου, εκεί όπου το άρωμα της φρεσκοκεντημένης μαστίχας ευωδιάζει παντού. Ξεμακραίνουμε από τις ακτές και χαιρόμαστε τους χρωματισμούς που κάνει η θάλασσα από το ανοιχτό γαλάζιο στο βαθύ γάλανο μπλε, από το γαλαζοπράσινο στο βαθύ πράσινο και από εκεί μέχρι το μπλε του βυθού. Αν φυσάει και το αεράκι, τότε σηκώνουμε πανιά και η βάρκα μας ταξιδεύει απαλά και γλυκά. Και αφού ευχαριστηθούμε τη βόλτα, πάμε και ράζουμε σε ένα μικρό κολπάκι. Από τη βάρκα ρίχνουμε τα δίχτυα στη θάλασσα. Όταν ο άνεμος φυσάει από τη μεριά της στεριάς, δεν πιάνουμε τίποτα ή στην καλύτερη περίπτωση λίγα πράγματα, γιατί ο άνεμος υψώνει κύματα και διώχνει τα ψάρια. Όταν όμως ο αέρας φυσάει προς την παραλία, τα ψάρια έρχονται από τα βαθιά και πέφτουν στα δίχτυα μας. Βέβαια, για να τα μαζέψουμε τα ψάρια πρέπει να σηκωθούμε πριν χαράξει. Και όπως σου είπα πριν, εγώ είμαι και λίγο υπναράς και εύκολα δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι

να λέω την αλήθεια, εγώ προτιμώ πρώτα να κάνω τη μεγάλη βουτιά μου στη θάλασσα και να δω με τη μάσκα μου το βυθό. Εννοείται ότι χρησιμοποιώ και αναπνευστήρα, αλλά και σωσίβιο. Είναι μαγικά να παρατηρείς το βυθό. Όλα αυτά που βλέπω μου τα διηγείται η μαμά μου, η Τίνα, στις πιο απίθανες θαλασσινές ιστορίες που έχεις ακούσει ή διαβάσει ποτέ, όταν καθόμαστε το χειμώνα

κοντά στο Τζάκι, παρέα με τα ξαδέλφια μου, τη Βενετία και το Δημήτρη. Στο βυθό, παιδιά μου, οι κάτοικοι της θάλασσας οδηγούν τα κοπάδια τους από σπηλιά σε σπηλιά και κουβαλάνε τα μικρά, τα νεογέννητα, πάνω στους ώμους τους. Τα κοράλια και τα κοχύλια φτιάχνουν όμορφα συμπλέγματα με τρύπες που γίνονται οι δρόμοι των μικρών ψαριών. Από εκεί μπαινοβγαίνουν οι χάνοι και τα ασπαράκια όταν παίζουν κυνηγητό. Δίπλα στα βράχια, που είναι σκεπασμένα με χορτάρια, βόσκουν ψαράκια μικρά και μεγάλα, και αν πλησιάσεις με τη μάσκα σου, τότε έρχονται κοντά σου, σε βλέπουν, τα κοιτάς και σε κοιτούν. Όσο για τα χρώματα του βυθού, δεν θα το πιστέψεις, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, και χρυμπαρένια βράχια είναι το παλάτι του βυθού, με στέγη από καθαρά σμαράγδια και λιθόστρωτο από λαμπερά μαργαριτάρια. Στους κήπους της θάλασσας, όπου οι μεγάλες χρυσοκέντητες κοραλένιες βεντάλιες κυματίζουν όλη μέρα, τα ψάρια πετιούνται σαν ασημένια πουλιά. Οι ανεμόνες κολλάνε στους βράχους και τα ρόδινα βλαστάρια πάνω στην κίτρινη άμμο που σχηματίζει η Ραβδόσης. Έχεις ακούσει για τις βυθισμένες γαλέρες με τα ψηλά τους τα κατάρτια, για τα σκουμπριά που κολυμπάνε μέσα και έξω από τις ανοιχτές πόρτες του πλοίου, για τα μικρά όστρακα που είναι μεγάλοι ταξιδευτές αφού κολλάνε στις καρίνες των πλοίων και κάνουν το γύρο του κόσμου, για τις σουπιές που ζουν στις πλευρές των βράχων και απλώνουν τα μικρά κατάμαυρα πλοκάμια τους και όποτε το θέλουν μπορούν να κάνουν τη μέρα νύχτα, για τον ναυτίλο που έχει δικιά του οπάλινη βάρκα και την κατευθύνει με το μεταξωτό του πανί, για τα λιοντάρια της θάλασσας με τους καμπυλωτούς τους χαυλιόδοντες και για τα άλογα της θάλασσας με τις σχηματιστές τους χέτες. Μετά λοιπόν από τις απολαυστικές μου βουτιές, κάθομαι σε ένα βραχάκι στην άκρη της παραλίας και απολαμβάνω το ψάρεμα με το καλάμι μου. Αφού έχω τοποθετήσει σωστά τα πάντα, με το κατάλληλο δόλωμα φυσικά, περιμένω υπομονετικά να τσιμπήσουν τα ψαράκια. Μόλις νιώσω ένα τρεμούλιασμα στην άκρη της πετονιάς μου, την τραβάω γρήγορα πάνω και τσακώνω το ψαράκι.

Οι φίλοι μου δεν έχουν όλη την υπομονή τη δική μου. Γι' αυτό και δεν έρχονται μαζί μας για ψάρεμα συχνά. Προτιμούν να τρέχουν στον κάμπο, μέσα στα περιβόλια, κάτω από τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές και τις μανταρινιές. Είναι ωραίος ο ίσκιος τους το καλοκαίρι και έχει δροσιά μετά το πότισμα από τα πηγάδια. Και μένα φυσικά μου αρέσει όταν έχω καλή παρέα να βρίσκω καταφύγιο στα περιβόλια. Φτιάχνω σπιτάκι με ξύλα και ξερά κλαδιά, κάνω τα δέντρα κρυψώνες και στα αυλάκια του ποτίσματος παίζουμε τα ζουζούνια. Το μεσημεράκι ακούω τα τζιτζίκια και τότε καταλαβαίνω ότι η ζέστη θα είναι πολύ και θα πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Και φυσικά τότε ετοιμάζομαι για τα υπέροχα μακροβούτια μου. Η περιοχή της Χίου όπου ζούμε είναι στο νότιο τμήμα του νησιού. Εκεί όπου είναι τα αρχοντικά του κάμπου και όπου βρίσκονται τα περίφημα μαστιχοχώρια. Εδώ υπάρχουν τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο μαστιχόδεντρα. Από αυτά προέρχεται η μαστίχα, που είναι ο καρπός τους. Το μαστιχόδεντρο είναι ένα είδος θάμνου, αϊθαλές, με ύψος 2-3 μέτρα και φύλλωμα βαθυπράσινο. Ένα τέτοιο δέντρο, για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, χρειάζεται 40 με 50 χρόνια. Βέβαια, αρχίζει να δίνει τον καρπό του τη μαστίχα μετά τον 5ο χρόνο. Και πραγματικά, είναι μοναδικός ο τρόπος με τον οποίο οι χωρικοί μαζεύουν τον καρπό. Υπάρχει μια ειδική τεχνική που λέγεται κέντος, δηλαδή κέντημα του κορμού του δέντρου. Περίεργο θα πεις. Λοιπόν, σε προσκαλώ να έρθεις στο νησί να δεις μα και να γευθείς μοναδικά πράγματα και εμπειρίες. Θα αναρωτιέσαι τι εννοώ. Μα φυσικά, μα μια βραδιά καλοκαιρινή σε μια παραλία. Με τους γονείς μας παρέα, καθισμένοι όλοι γύρω από μια φωτιά αναμένη, πάνω σε βότσα λέει στην άμμο, με νόστιμα με ζεδάκια να κοιτάμε τον ένα στρο ουρανό και να γναντεύουμε τη γαλήνια θάλασσα. Αχ, πόσο μου αρέσει να μετράω τα αστέρια. Αχ, πόσο μου αρέσει να χαζεύω και τα πυροφάνια στη θάλασσα. Όταν βγαίνουν οι βάρκες για πυροφάνη, είναι πάντα βραδιές χωρίς φεγγάρι. Πρέπει να είναι γύρω απόλυτο σκοτάδι. Οι βάρκες βγαίνουν σε παρέες. Πάνε σιγά σιγά στα ρηχά και η θάλασσα πρέπει να είναι πολύ γλυκιά και ήρεμη. Οι βαρκάριδες κουβαλούν μαζί τους έναν κουβά με ψηλή άμμο και βότσαλο, λεπτό, που έχουν ανακατέψει μαζί με τη γανόλαδο. Ρίχνουν κουταλιά-κουταλιά από αυτό το μείγμα στη θάλασσα και λαδώνονται έτσι κάποια σημεία του βυθού. Τότε, με μια λάμπα, φωτίζουν το βυθό και με καμάκι χτυπούν τα χταπόδια ή τα ψάρια του βυθού. Και μετά, από όλη αυτή την ομορφιά, κανείς τον πιο γλυκό ύπνο.

Η θάλασσα η ελληνική είναι όμορφη και μοναδική. Μυρίζει αρμύρα και ψαριά. Έχει φως που σε καλεί μυστικά να σε κάνει μοναδικά δικό της. Μετά την πρώτη βουτιά έχεις αγαπήσει για πάντα αυτή τη σχέση που μπορεί να σε χαροποιήσει ή να σε ηρεμήσει κάθε στιγμή για όλη σου τη ζωή. Και φυσικά να σε ταξιδέψει. Και εγώ σε χαιρετώ και σε ταξιδεύω με τα λόγια του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, που μου λέει συχνά η θεία μου η Αγγελική, η δασκάλα. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου.

Το ψάρεμα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας αποτελεί έναν από τους βασικότερους τρόπους που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για να βρίσκει την τροφή του. Όσοι όμως δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη δραστηριότητα αυτή, αλλά την αγαπούν, μπορούν να ψαρεύουν ερασιτεχνικά. Το μόνο που χρειάζονται είναι υπομονή και αρκετό ελεύθερο χρόνο, αφού το ψάρεμα απαιτεί καμιά φορά ώρες ολόκληρες παραμονή στη θάλασσα, στις λίμνες ή στα ποτάμια, έως ότου τσιμπήσουν το δόλωμα τα ψάρια. Με καλαμίδι, αγκίστρι, πετονιά ή ψαροντούφεκο, ο ερασιτέχνης ψαράς πιάνει ψάρια. Και αν είναι πολύ καλός, μπορεί να λάβει μέρος ακόμα και σε αγώνες ψαρέματος με μηχανοκίνητο σκάφος. Ανάλογα με την μέθοδο του ψαρέματος που θα ακολουθήσει ο ψαράς, θα χρειαστεί και τα ανάλογα εξαρτήματα. Έχουμε λοιπόν το ψάρεμα με δόλωμα, το ψάρεμα με καλαμίδι ή πετονιά και το ψάρεμα με σιρτή. Το σίγουρο πάντως είναι πως θα χρειαστούν τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια για τη σωστή προφύλαξη από τον ήλιο. Η βοήθεια επίσης ενός έμπειρου ψαρά για να επιλέξουμε το κατάλληλο κάθε φορά δόλωμα είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη. Μικρά μυστικά τώρα για το ψάρεμα. Φτιάχνουμε δικά μας δολώματα για την πετονιά μας, με μικρές γαρίδες, με δόλωμα που πουλιέται με το μέτρο στα μαγαζιά, με μπαγιάτικο ψωμί και τυρί, με μικρά ψαράκια, με σκουλίκια, με πεταλίδες, με κριτσίνες που είναι μικρές καραβίδες σε κοχυλάκια. Και κάπως έτσι ερασιτεχνικά ασχολούμαστε με το ψάρεμα και περνάμε όμορφα τις ώρες μας στη θάλασσα ή κοντά στην όχθη μιας λίμνης ή ενός ποταμού.

Επειδή βρισκόμαστε στη θάλασσα, έχουμε φυσικά το ψάρεμα, για όποιον ενδιαφέρεται να περάσει έτσι δημιουργικά το χρόνο του, αλλά κάνοντας βουτιές και κολυμπώντας θέλει πολύ προσοχή. Με το κολύμπι ο άνθρωπος μπορεί να κινείται στο νερό. Χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια με τον ανάλογο τρόπο, μπορεί να αναπτύξει τα διάφορα είδη κολύμβησης, όπως το ελεύθερο, που το λένε και κρόουλ, το πρόστιο, την πεταλούδα, το ύπτιο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες από το 1896 περιλαμβάνουν την αγωνιστική κολύμβηση. Σήμερα συναντάμε και τη μεικτή ατομική κολύμβηση που συνδυάζει και τα τέσσερα είδη. Ο τρόπος που μαθαίνει να χρησιμοποιεί ο κολυμβητής την αναπνοή του και το σώμα του προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση και επίπονη και πολύωρη προσπάθεια στις πισίνες των κολυμβητηρίων. Αξίζει ακόμα να θυμόμαστε πως η προσπάθεια για κολύμβηση είναι πολύ πολύ σημαντική και ένας πολύ καλός κολυμβητής μπορεί να εκπαιδευτεί και να γίνει ακόμα και ένα βαγωσώστης. Φυσικά χρειαζόμαστε μαγιό, ακόμα και σκουφάκι και ειδικά γυαλιά κολύμβησης, που είναι απαραίτητα όταν αθλούμαστε σε μία πισίνα. Και κάποια μικρά μυστικά που σίγουρα όλοι γνωρίζουμε. Μισή ώρα προτού να κολυμπήσουμε, θα πρέπει απαραίτητα, ειδικά τα παιδιά, να φορέσουν την αντιλιακή τους προστασία. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά το καπέλο όσο βρίσκεται στην παραλία. Και αν κάποιος θέλει να μάθει τα μεγάλα μυστικά για την κολύμβηση, η πισίνα και ένας ειδικός εκπαιδευτής είναι χρήσιμη όχι μόνο για την αρχική εκμάθηση, αλλά και για την εφαρμογή των ειδικών τεχνικών κάθε είδους κολύμβησης, για να έχουν έτσι όσοι θέλουν και την κατάλληλη καθοδήγηση για το αγωνιστικό μέρος.

Η χώρα μας έχει πολλά νησιά, μεγάλα και μικρότερα, και ακόμα περισσότερες παραλίες και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όπου βρεθεί κανείς, προσφέρεται να κάνει βουτιές, να κολυμπήσει, να παίξει στην παραλία, να ψαρέψει, να περάσει ευχάριστα, να ξεκουραστεί. Ο καλοκαιρινός καιρός μάλιστα γίνεται ακόμα πιο ιδανικός για παιχνίδια και βουτιές στη θάλασσα. Πολύ προσοχή λοιπόν, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να τηρούμε αυτά που πρέπει για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας χωρίς προβλήματα. Και φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε μια οποιαδήποτε από τις πάρα πολλές παραλίες διαθέτει η χώρα μας. Σήμερα ταξιδέψαμε με παιδιά μέχρι την Χίο. Παιδιά που μπαίναν στη βάρκα του μπαμπά τους για να κάνουν βόλτα και να τον βοηθήσουν στο ψάρεμα, να κάνουν βουτιές και να παίξουν, αλλά και να πάνε γύρω-γύρω από το νησί να απολαύσουν τις ομορφιές και στο τέλος να κάτσουν σε κάποια παραλία και να ρίξουν τη δική τους πετονιά ψαρεύοντας. Κάναμε λοιπόν και σήμερα μέσα από την πατριδογνωσία, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ταξίδι σε ομορφιές, σε γωνιές που συναντάμε οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αφορμή ήταν μια ομάδα παιδιών, μια οικογένεια για την ακρίβεια, που με τον μπαμπά τους μπαίνουν σε βάρκα στη Χίο για να πάνε για ψάρεμα.

0: Συμπαραστάτης μας ήταν σήμερα και συνοδοιπόρος του κείμενου της Αγγελικής Μαστρού Μιχαλάκη και της Μέρης Βούκανου «Όλη η Ελλάδα, ένα ταξίδι». Φυσικά μπορείτε να μας στείλετε κι εσείς δικά σας ταξίδια, δικές σας προτάσεις, δικές σας περιπέτειες. Πυριακή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς. Πυριακή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς για την πατριδογνωσία. Κάπου εδώ, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή
2: Λυκούργος Μαρκούδης.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Αγαπητοί ακροατές της Περικής Εκκλησίας, καλημέρα σας. Είμαστε πάλι σήμερα μαζί στην εκπομπή μεγαλώνοντας έναν Άγιο με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε στο πρόσωπο του πατέρα. Έχουν γραφεί πολλά για το ρόλο της μητέρας στη σωματική, συναισθηματική και ψυχική γενικά ανάπτυξη του παιδιού. Όχι όμως και για το ρόλο του πατέρα. Ακόμα και η ψυχολογία για πολλά χρόνια είχε αγνοήσει τη θέση του πατέρα στην όλη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Τελευταίες επιστημονικές έρευνες, μετά και την αναμόρφωση των ρόλων πατέρα και μητέρας στη φροντίδα των παιδιών, ομιλούν πλέον όχι για το τι μπορεί να προσφέρει ο πατέρας στο παιδί, αλλά ακόμα και το τι παίρνει το παιδί μόνο από τον πατέρα στις διάφορες φάσεις της ζωής του. Στις μέρες μας έχουμε πολλές έρευνες που αναδεικνύουν το πόσο σπουδαία είναι η συμμετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών, καθώς και το πόσο η παρουσία του πατέρα στη ζωή του παιδιού ωφελεί την ψυχική και τη σωματική του υγεία. Διάβασα ένα ωραίο. Ο πατέρας είναι για τα παιδιά του ότι ο φάρος και το καράβι. Δεν το οδηγεί, τα καθοδηγεί. Και είναι πάντα εκεί. Μέσα στη θύελα και το σκοτάδι. Πίσω από τα άγρια κύματα στέκεται όρθιος και δεν σβήνει. Είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του, αλλά και σημαντικά αισθητή η απουσία του. Ας κάνουμε όμως τώρα μια ιστορική αναδρομή στο ρόλο του πατέρα. Θα δούμε τον πατέρα κουβαλητή, που με σκληρή δουλειά και πολλές θυσίες εξασφάλιζε το ψωμί της οικογένειας. Στη δεκαετία του 60, οι οικονομικές εξελίξεις και το φεμινιστικό κίνημα άλλαξαν τα πράγματα. Οι γυναίκες βγήκαν στην εργασία και οι παλιές θέσεις για την πατρότητα αμφισβητήθηκαν και ανέτρεψαν δεδομένα πολλών αιώνων. Παράλληλα, υπονομεύθηκε και ο θεσμός του γάμου. Αυξήθηκαν κατά πολύ τα διαζύγια και ο ρόλος του πατέρα έμοιαζε περισσότερο με έναν περιστασιακό επισκέπτη. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πολύ διαφορετικά, αλλά και χειρότερα, αφού έχουμε το φαινόμενο να υπάρχουν και μητέρες χωρίς άνδρα σύζυγο, οι οποίες εμφυτεύοντας στη μήτρα του σπέρμα αγνώστου ανδρός γεννούν παιδιά που ποτέ δεν θα έχουν πατέρα, που δεν θα εμφανίζεται πουθενά ο πατέρας στη ζωή τους. Τι άραγε θα συμβαίνει στην ψυχή αυτού του παιδιού που ποτέ δεν θα δει κάποιον πατέρα, που θα αποσιάσει παντελώς από τη ζωή του το πατρικό πρότυπο? Για να μην σχολιάσουμε τώρα και το άλλο φοβερό φαινόμενο των ημερών μας, την τραγική καλύτερα κατάσταση να εμφανίζεται μια μορφή οικογένειας σε εισαγωγικά με δύο γυναίκες ή δύο άντρες, με όσα θλιβερά και αν συνεπάγεται αυτό. Κι όμως, ο πατέρας επιδρά πολύ στην ψυχική υγεία του παιδιού. Η σχέση του με το παιδί είναι διαφορετική από εκείνη της μητέρας. Ο τρόπος που παίζει, για παράδειγμα, ο πατέρας με τα παιδιά είναι περισσότερο σωματικός και συναρπαστικός από την αντίστοιχη αλληλεπίδραση με τη μητέρα, όπου το παιχνίδι είναι ήσυχο και με λιγότερο ενδιαφέρον. Το παιχνίδι με τον πατέρα, κάποιες φορές ιδιόρυθμο και ασυνήθιστο, μπορεί να προκαλέσει ένα απίστευτο έβρος συναισθημάτων και διευκολύνει τη βίωση ευχάριστων καταστάσεων, αλλά και στο να αποκτήσει το παιδί χρήσιμες δεξιότητες. Ο πατέρας προετοιμάζει το παιδί για την έξοδό του στην κοινωνία. Η θετική του σχέση με τα παιδιά τα βοηθά να αναπτύξουν βέλτιστες κοινωνικές δεξιότητες. Σχέση όμως που θα αποφεύγει τις επικρίσεις, τον εξευτελισμό και την κριτική, ένας πατέρας που δεν θα είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και εξουσιαστικός, που θα καθοδηγεί με μέτρο, θα δίνει θάρρος και θα προσφέρει στα παιδιά τη σιγουριά για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Επίσης, η θετική παρουσία του πατέρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη σχολική ζωή του παιδιού. Με τη συνεχή και σταθερή παρουσία του, επιδρά στις σχολικές του επιδόσεις. διευκολύνει την νοητική ανάπτυξη των παιδιών και κυρίως των αγοριών, μας λένε σχετικές έρευνες. Αν δεν είναι επικριτικός ο πατέρας, αλλά υποστηρικτικός, αυτό θα γίνει αφορμή να αντιμετωπιστούν καλύτερα πιθανές εκδηλώσεις επιθετικής συμπεριφοράς, παραβατικότητας και βίας, φαινόμενα που δυστυχώς τα ζούμε σήμερα καθημερινά. Η ποιότητα της σχέσης παιδιού και πατέρα συμβάλλει στην επιτυχία ή την αποτυχία του παιδιού στο σχολείο. Ώρα όμως να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το αφιέρωμά μας σήμερα στο πρόσωπο του Πατέρα και αφορμή παίρνουμε από το πολύ καλό φοιτητικό χριστιανικό πρακτικό «Οι δράσεις μας», όπου διαβάζουμε ένα πολύ χρήσιμο άρθρο για το ρόλο του Πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. Πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρονται εκεί. Ας τα προσέξουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά τα όσα μπορεί να προσφέρει ο Πατέρας στο παιδί του σε όλες βέβαια τις φάσεις της ζωής του. Ας δούμε κιόλας από τι μπορεί να κάνει ο πατέρας πριν γεννηθεί το παιδί. Ο σημερινός μέλλον πατέρας αρχίζει να συμπαραστέκεται στην έγκυο σύζυγό του, ανταποκρινόμενος στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της, μια συναισθηματική και ψυχική στήριξη. Γίνεται πιο συγκαταβατικός, υποχωρεί ευκολότερα, ευαισθητοποιείται γρηγορότερα, διακονεί στο σπίτι προθυμότερα, συμβάλλει έτσι στην καλύτερη ψυχική υγεία της μητέρας και κατ' επέκταση του εμβρίου. Συνέχεια στη βρεφική και την υπιακή ηλικία. Οι συνθήκες στα σύγχρονα μαιευτήρια όχι απλώς επιτρέπουν σήμερα την παρουσία του πατέρα στο μαιευτήριο, αλλά και τη συνιστούν για την ψυχολογική στήριξη της μητέρας, αλλά και για να νιώσει την αφή του νεογέννητου, που θα τον δέσει με αυτό από την πρώτη στιγμή της ζωής. Στη συνέχεια, η ενασχόληση του πατέρα με το βρέφος και την περιποίησή του συντελεί τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική ανάπτυξή του. Το βρέφος σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι εκτός από το κυρίαρχο πρόσωπο της μητέρας υπάρχει και κάποιος άλλος που ασχολείται μαζί του. Από τη σχέση ανάμεσα στους δύο γονείς και το βρέφος πηγάζουν πολλά γεγονότα, σιωπηλά και αόρατα, τα οποία εμφανίζονται στο τέλος του δεύτερου μήνα. Το χαμόγελο στην εμφάνιση ενός προσώπου είναι αποτέλεσμα της σωστής συμπεριφοράς και των δύο γονέων. Στα μωρά που έχουν στερηθεί τη στοργή και την προστασία που πηγάζει και από τους δύο γονείς, το πρώτο χαμόγελο αργεί να φανεί. Στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, ο ρόλος του πατέρα αναδεικνύεται ουσιαστικός. Παρότι όλη την ημέρα η μητέρα βρίσκεται με το μωρό, του μιλάει, του νανουρίζει, του τραγουδάει, ο πατέρας είναι εκείνος που βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί γλωσσικά. Ο λόγος είναι ότι ενώ η μητέρα έχει την τάση να μιλά μορουδίστικα, ο πατέρας απευθύνεται στο βρέφος όπως θα απευθυνόταν σε έναν ενήλικα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η διαφορά βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν όλους τους τύπους της γλώσσας που θα χρειαστεί να χρησιμοποιούν μεγαλώνοντας. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι δυο γονείς αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς η εναλλαγή στην τονικότητα και στο λεξιλόγιο προωθεί την αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας από τα παιδιά. Στην ηλικία των 3 έως 6 ετών, η επίδραση του πατέρα στην αγωγή του παιδιού γίνεται πιο άμεση. Ο πατέρας είναι για τον ήπιο ο σύνδεσμος με τον έξω κόσμο, ο φορέας δύναμης και εξουσίας. Στη φάση αυτή επίσης, ο πατέρας γίνεται σεξουαλικό πρότυπο για τα αγόρια, ενώ βοηθάει στη συνειδητοποίηση του φίλου για τα κορίτσια. Οι έρευνες έδειξαν ότι σε αγόρια που ο πατέρας ήταν φυσικά ή ψυχολογικά απόν, εκείνα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη συνειδητοποίηση του ανδρισμού τους, ενώ τα κορίτσια δεν είχαν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στο άλλο φύλο. Στην παιδική τώρα ηλικία, το παιδί δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πατέρα του. Είναι μια φυσιολογική εκδήλωση που πρέπει να ενισχυθεί από τη μητέρα. Τα παιχνίδια με τον πατέρα αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Είναι η εικόνα του άνδρα μέσα στο σπίτι, ο πρώτος φίλος των αγοριών, ο πρώτος σύντροφος των κοριτσιών. Γνωρίζει το παιδί τις σχέσεις του πατέρα του με τα άλλα αδέρφια του και παρακολουθεί προσεκτικά τον τρόπο που αντιδρά ο πατέρας απέναντι στο ίδιο. Παράλληλα, οι σχέσεις του ζευγαριού γίνονται αντικείμενο παρατήρησης για τα παιδιά. Ειδικά για το αγόρι, ο πατέρας αποτελεί το πρώτο που ως μικρός το μιμείται και ως μεγάλος θέλει να ταυτιστεί μαζί του. Τελικά, στην ηλικία αυτή,
Ο πατέρας είναι φορέας κοινωνικοποίησης για το παιδί. Ο πατέρας παίζει σημαντικό ρόλο και στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Έρευνες έδειξαν ότι ο στοργικός και συναισθηματικός πατέρας βοηθά το παιδί να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη και το πώς να αντιμετωπίζει τα αρνητικά συναισθήματα. Τέλος, ποιοτική ενασχόληση του πατέρα με το παιδί κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας είναι παράγοντας καθοριστικός στην εμπιστοσύνη που θα καλλιεργήσει το παιδί για τον εαυτό του και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της ζωής. Ο λόγος που ο πατέρας έχει τόσο σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό είναι γιατί σε αντίθεση με τη μητέρα που είναι πιο προστατευτική, ο πατέρας τίνει αφενός να βάλει περισσότερες προκλήσεις στο παιδί για να δοκιμάσει νέες εμπειρίες και αφετέρου να ενθαρρύνει περισσότερο την ανεξαρτησία του. Έτσι τα παιδιά βοηθούνται όχι μόνο να μάθουν νέες δεξιότητες, αλλά και να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες των πράξεών τους. Σύμφωνα με έρευνες, όσο πιο ενεργό ενδιαφέρον δείχνει ο πατέρας στην εκπαίδευση του παιδιού, τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται πνευματικά το παιδί. Όσο πιο πολύ ασχολείται ο πατέρας με τα θέματα του σχολείου, τόσο πιο καλές σχολικές επιδόσεις έχει το παιδί. Ας δούμε τώρα και τη δύσκολη ηλικία της εφηβείας. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το αγόρι έχει ανάγκη να νιώσει δίπλα του τον πατέρα του και να ξέρει πως θα έχει την αποδοχή, τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Ενώ ταυτόχρονα θέλει να ξέρει πώς μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες και να δρά ανεξάρτητα από τους γονείς του. Ο έφηβος έχει ανάγκη από την παρουσία του πατέρα, αλλά με τρόπο διακριτικό. Η ανύπαρκτη ή κακή σχέση του αγοριού με τον πατέρα του μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα. Στρέφει το αγόρι περισσότερο προς τη μητέρα του, αυξάνοντας την εξάρτησή του από εκείνη και μειώνοντας την αυτενέργεια και την αυτονόμησή του. Και για το κορίτσι της ηλικίας αυτής, ο πατέρας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στα μάτια του κοριτσιού, ο πατέρας είναι ο άντρας. Η 14χρονη κοπέλα κάνει τις πρώτες πρόβες της γυναικείας φιλαρέσκειάς της μπροστά στον πατέρα της και περιμένει από αυτόν την πρώτη αναγνώριση. Ο πατέρας είναι ακίνδυνο πρόσωπο, γι' αυτό και η κόρη αποτολμά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει με συνομιλίκους της. Τέλος, έρευνες έδειξαν ότι οι έφηβοι τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τον πατέρα τους για συζητήσεις και συμβουλές και έχουν ανάγκη να ξέρουν ότι είναι άμεσα διαθέσιμος. Μετά από αυτά, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικός και αναντικατάστατος εν πολλής είναι ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή, στην αγωγή, στην κοινωνικοποίηση, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στη διαμόρφωση της σεξουαλικής του ταυτότητας, στην όλη ψυχοσωματική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η ασύγνωστη ανευθυνότητα με την οποία παραθεωρούνται βασικές αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής από παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου μας, οι οποίοι δυστυχώς νομοθετούν διάφορους τρόπους συμβίωσης με δραματικές συνέπειες για τα παιδιά και την κοινωνία. Ας κάνουμε όμως και τώρα ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα.

Πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, για να αναφερθούμαστε σήμερα στο πρόσωπο του Πατέρα. Δεν θέλω να παραλείψω και να σημειώσω με έμφαση μάλιστα ότι τα πάντα σήμερα πρέπει να μοιράζονται μέσα στην οικογένεια. Αν και οι δυο γονείς εργάζονται, αν και είναι και οι δυο το ίδιο κουρασμένοι, το ίδιο φορτωμένοι με έγνοιες και σκοτούρες, άριστο είναι μετά από έναν αρμονικό διάλογο να διαμοιράζονται ρόλοι και υπευθυνότητες και τα πιάτα να πλύνει ο πατέρας και τις πάνες να αλλάξει και παραμύθι να του πει και να ξυπνήσει και εκείνος τη νύχτα και φαγητό να ετοιμάσει και στο σχολείο να το πάει και να το βοηθήσει στα μαθήματά του και να παίξει μαζί του και να βρει χρόνο να συζητήσει μαζί του και τις ανησυχίες του να ακούσει και τα προβλήματά του και τις φοβίες του για τους κάθε είδους κινδύνους και τις παγίδες που παραμονεύουν να του πει και στις απορίες του να απαντήσει και τους προβληματισμούς του να ακούσει και μια βόλτα να πάει μαζί του και παιχνίδια να παίξει και χατζηλίκι να του δίνει και όταν σκοντάψει και πέσει να είναι εκεί μαζί του και δίπλα του και όταν έρθει η ώρα να σταθεί σε μια απόσταση για να αρθοποδήσει και εκείνο μόνο του στα δικά του τα πόδια. Και μια αγκαλιά να έχει πάντοτε, μια αγκαλιά ανοιχτή και ζεστή και άλλα πολλά, να χαρεί τέλος πάντων το ρόλο του, τον ευλογημένο ρόλο του πατέρα. Και πρώτιστα, να βρει χρόνο ο πατέρας, ο κάθε πατέρας, να συζητά με τη σύζυγό του, τη γυναίκα του, να δώσει χρόνο να μιλήσουν, να δουν μαζί τα θέματά τους, να βρουν μια κοινή γραμμή για όλα όσα αφορούν στο παιδί τους, το ευλογημένο παιδί τους. Και φυσικά, ποτέ, να μην διαπληκτίζονται μπροστά του. Αγαπητοί ακροατές, είδα μια μέρα έναν πατέρα που πήρε το συνεξάρι της ημέρας και το διάβαζε μεγαλόφωνα, δίπλα στο νεογέννητο μάλιστα παιδί του. Εικόνα εξαιρετικά σημαντική για το παιδί που εξαπαλώνων ήχων, όπως λέμε, από την πιο πρώιμη ηλικία δηλαδή, από τόσο μικρό, εκτός από το πολυτιμότατο βρεφικό γάλα της μητέρας του, γαλουχείται και με τις πίστες στα πράγματα από τον πατέρα του. Ίσως κάποιος να αναρωτηθεί, μα τι καταλαβαίνει το λίγο ημερών ακόμα βρέφος από αυτά που διαβάζει μεγαλόφωνο ο πατέρας του. Κι όμως, 86 δισεκατομμύρια νευρώνες έχει ο εγκέφαλος του παιδιού και όλα τα ερεθίσματα που έχει από την ενδομήτρια και όλη ζωή του τα αποτυπώνει, τα καταχωρεί και τα αποθηκεύει στον εγκέφαλό του. Ο Μέγας Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Πορφύριος, το έλεγε ξεκάθαρα όταν συμβούλευε τις έγκυες μητέρες να βλέπουν ωραία τοπία, να ακούν ωραία μουσική και άλλα, για να ωφελούν έτσι και τα παιδιά τους, αλλά και δίδασκε ότι οι πρώτες πνευματικές και συναισθηματικές προσλαμβάνουσες του βρέφους χαράζονται βαθιά στην ψυχή του και καθορίζουν το χαρακτήρα του όταν μεγαλώσει. Ευλογημένα παιδιά, ευλογημένοι γονείς, μακάρι όλοι οι γονείς με τέτοια κείμενα να γαλουχούν, να αναθρέφουν και να νουρίζουν τα παιδιά τους. Έναν Άγιο είπαμε μεγαλώνουμε. Ας είναι πάντα στο νου μας από την πρώτη βρεφική ηλικία αυτή η ευθύνη μας. Έναν Άγιο να ανατρέψουμε και να μεγαλώσουμε. Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα άλλη μια. Κάποτε ένα παιδάκι ζήλεψε τα χρήματα του πατέρα του και πήγε και του έκλεψε κάτι λίγα. Και μετά το μικρό δεν μπορούσε να ησυχάσει. Το έφαγε η συνείδησή του. Κάθε φορά που έβλεπε τον πατέρα του αναστατωνόταν. Δεν είχε μάτια να σηκώσει ή να τον δει στο πρόσωπο. Έσκυβε κάτω και έφευγε για αλλού. Ήθελε να του πει, μα πώς να ανοίξει το στόμα του. Πώς να του πει, πατέρα, ξέρεις, σε έκλεψα. Αισθανόταν ότι το στόμα δενόταν με σιδερένιες αλυσίδες. Μέσα στην πολύ του ταραχή έκανε τη σκέψη ότι δεν μπορεί πια να ζει στο ίδιο σπίτι έτσι με τον πατέρα του. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το μαρτύριο. Πήρε λοιπόν ένα χαρτί και έγραψε αυτό που ήθελε να του πει.
κάποτε που βολεύτηκε κοντά στον πατέρα του, έσκυψε το κεφάλι και του έδωσε το χαρτάκι που εξιστορούσε την αμαρτία του. Ενώ ο πατέρας το διάβαζε, το μικρό είχε σκύψει βαθιά το κεφάλι, αλλά σήκωνε το μάτι να δει τι θα κάνει. Όταν τελείωσε το διάβασμα, τον είδε να κάνει κομματάκι το χαρτί και να του πετά στο τζάκι. Μετά αγκάλιασε το παιδί του και το φίλησε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, διηγήτω. Εκείνη τη στιγμή αγάπησα τον πατέρα μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι ήταν για μένα ο πατέρας μου και τον έβαλα στην καρδιά μου. Αυτό το γεγονός δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει αγάπη. Τότε άρχισα να αγαπώ τον πατέρα μου σωστά. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και τον Νικολίπτη και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα μηνύματά σας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο Κυριακή Κούβαρη. Η εκπομπή μας σήμερα έχει να κάνει με την ενθάρρυνση. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα παιδαγωγικής και αγωγής είναι η ενθάρρυνση. Αν οι γονείς δεν μπορέσουν να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να ενθαρρύνουν, δεν θα έχουν αποτέλεσμα στις προσπάθειες που καταβάλουν για την ανατροφή των παιδιών τους. Πολύ συχνά οι γονείς διατηρούν μια εξειδανικευμένη φανταστική εικόνα για το πώς θα έπρεπε να είναι το παιδί τους και πώς θα έπρεπε να τα καταφέρνει. Είναι όμως σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι κανένα από αυτά τα πρότυπα, τις αξίες και τους στόχους που βάζετε για το παιδί, δεν μπορεί να πετύχει αν το παιδί το ίδιο δεν νιώθει ικανό και ικανοποιημένο με τον εαυτό του. Το παιδί μπορεί να αποδώσει σαν άνθρωπος μόνο αφού πιστέψει στον εαυτό του. Λαθεμένα οι γονείς δαπανούν πολύ χρόνο προσπαθώντας να εντοπίσουν τις ελλείψεις και τα σημεία στα οποία το παιδί μειονεκτεί. Και ύστερα αρχίζουν να προσπαθούν να τα εξαλείψουν. Όπως γίνεται με πολλά πράγματα, οι προθέσεις είναι καλές. Οι μέθοδοι όμως που χρησιμοποιούνται είναι ακατάλληλες και πολλές φορές αναποτελεσματικές. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσετε τους γονείς ότι ποτέ δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, αν πρώτα δεν αλλάξουμε τις προσδοκίες του. Υπάρχει μεγάλη δύναμη στις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τα παιδιά. Πολύ συχνά όμως αυτή η δύναμη χρησιμοποιείται λαθεμένα. Τόσο στο λεκτικό όσο και στο μη λεκτικό συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά. Υποθέτω ότι δεν θα τα καταφέρεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα. Δεν το κάνεις σωστά. Άσε να το κάνω εγώ. Το παιδί που φέρεται αρνητικά είναι πάντα ένα αποθαρρυμένο παιδί. Ένα παιδί που δεν μπορεί να βρει τη θέση του μέσα στην οικογένεια, που δεν μπορεί να νιώσει ότι υπαρκεί και έτσι δεν φέρεται και θετικά. Οι λαθεμένες πεπιθήσεις του και η ιδιωτική του λογική του λένε ότι αν φέρεται αρνητικά τουλάχιστον, οι γονείς του θα το προσέξουν και δεν θα το αγνοήσουν. Σκοπός λοιπόν των γονιών πρέπει να είναι να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού, το θάρρος του, να προσπαθήσουν να το πείσουν ότι είναι επαρκές, να πιστέψει στον εαυτό του και να θελήσει να κάνει προσπάθειες. Ενθάρρυνση σημαίνει μια σχεδόν απεριόριστη παραδοχή του παιδιού. Η ενθάρρυνση βρίσκει όλα τα θετικά του σημεία. Αρνείται να ασχοληθεί υπερβολικά με τις ελλείψεις του. Οι γονείς που ενθαρρύνουν ικανοποιούνται βέβαια με μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, αλλά ικανοποιούνται εξίσου αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε μερική θετική προσπάθεια που καταβάλει το παιδί. Η ενθάρρυνση βασίζεται στην πίστη για την εκγενετής ικανότητα του παιδιού να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, αν έχει την υποστήριξη βέβαια των ανθρώπων αυτών που τους υπολογίζει και τους θεωρεί άξιους. Η ενθάρρυνση χρειάζεται θάρρος και από μέρους των γονιών. Όποιος και να διαβάσει ένα βιβλίο για την παιδική ψυχολογία και τους σκοπούς της συμπεριφοράς και τα παιχνίδια που κάνουν τα παιδιά, θα νιώσει συχνά ότι το θύμα είναι ο γονιός, ένας ανεπαρκής δυστυχισμένος ενήλικος. Πολλές φορές διαβάζοντας θα συναντήσει σε πολλές σελίδες τα δικά του λάθη. Όταν όμως τονίζουμε τα λάθη μας, δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε για να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας, αλλά για να τους βοηθήσουμε, να καταλάβουμε γιατί κάνουν αυτά τα λάθη και να δείξουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Ακόμα όμως και αν ο γονιός αλλάξει, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι πάλι δεν θα είναι ο τέλειος γονιός. Πρέπει να έχει το θάρρος να αναγνωρίσει ότι πολλές φορές, μετά από ένα εξαιρετικά δυσάρεστο επεισόδιο, θα καθίσει και θα σκεφτεί. Ίσως αυτός ο τρόπος να ήταν ο χειρότερος με το οποίο θα μπορούσα να χειριστώ την κατάσταση. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο γονιός αντιμετωπίζει τα δικά του λάθη έχει πολλά να κάνει με την αποτέλεσμα.

αποτελεσματικότητά του. Ο γονιός δεν μπορεί να ενθαρρύνει ένα παιδί πριν παραδεχθεί τον εαυτό του και πριν αρχίσει να καλλιεργεί το δικό του αυτοσέβασμο και αυτοεκτίμηση σαν γονιός. Για να κατανοήσουμε καλά τη θέση που έχει η ενθάρρυνση στην ανατροφή του παιδιού, πρέπει να δούμε καταρχήν τη σημασία του αντιθέτου, τη σημασία δηλαδή της αποθάρρυνσης. Η αποθάρρυνση στηρίζεται πάντα στην αξιολόγηση που κάνει κάποιος για τον εαυτό του σε μια δεδομένη περίπτωση. Μια αποθαρρυμένη αυτοαξιολόγηση γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει ικανός, αποδοτικός και έχει λίγο θάρρος. Νιώθει φόβο και αμφιβάλλει για την ικανότητά του να χειριστεί μια κατάσταση. Οι πεπιθήσεις και η στάση του αυτή θα επηρεάσουν την μελλοντική αλληλεπίδραση που θα έχει με τους άλλους. Έτσι λοιπόν και το αποθαρρυμένο παιδί πιστεύει ότι έχει λίγες πιθανότητες να λύσει τα προβλήματά του ή ακόμα και να επιχειρήσει να τα λύσει. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία περιμένοντας ότι δεν θα τα καταφέρει καλά ή ότι θα αποτύχει. Ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι οι πεπιθήσεις που βρίσκονται πίσω από την αποθάρρυνση βασίζονται σε μια λαθεμένη υπερβολική ανησυχία για το γόητρο και για τη θέση του. Αν το παιδί αισθάνεται μεγάλη ανάγκη να βρίσκεται σε ανώτερη θέση από τους άλλους, τότε είναι φανερό ότι θα είναι συνέχεια αποθαρρυμένο και ανικανοποίητο. Το αντίδοτο για την αποθάρρυνση αρχίζει πρώτον, με το θάρρος να μην είμαστε τέλειοι. Δεύτερον, με την παραδοχή των ορίων που έχουν οι δυνατότητές μας και οι αποτυχίες μας. Αυτό σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να βοηθήσει το παιδί να δει τις φυσικές ανθρώπινες ατέλειες και να μάθει να ζει με αυτές. Είναι καθήκον μας σε μια οικογένεια να μπορούμε να μετατρέψουμε στο παιδί και να δώσουμε τέτοια βοήθεια έτσι ώστε να καταλαβαίνει ότι χτίζει όλα τα θετικά στοιχεία πάνω στις αδυναμίες του. Όταν σε ένα παιδί έχουμε υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις και πρότυπα, όταν βάζουμε ένα πρότυπο που είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί, η επιτυχία γίνεται αδύνατη και το παιδί αποθαρρύνεται. Όταν βάζουμε ανταγωνισμό ανάμεσα στα αδέρφια, γιατί οι γονείς συχνά χωρίς να το θέλουν προκαλούν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα αδέρφια ή σε συγγενικά πρόσωπα, συγκρίνοντας την τέλεια απόδοση του ενός με τη λειψή απόδοση του άλλου, τότε τα αδέρφια, επειδή έχουν σημαντική επίδραση μεταξύ τους και βέβαια υπάρχει ανταγωνισμός, τότε μπορεί να προκληθεί μεγάλη αποθάρρυνση. Όταν έχουμε υπερβολική φιλοδοξία, η αλήθεια είναι ότι στο σύγχρονο πολιτισμό μας η υπερβολική φιλοδοξία είναι προϊόν λαθεμένων προτύπων και γίνεται ένα μεγάλο εμπόδιο που σπάνια όμως το αναγνωρίζουμε. Οι συνέπειες της υπερβολικής φιλοδοξίας εκδηλώνονται σε αυτούς όλους που παρετούνται από την πρώτη προσπάθεια όταν δεν μπορούν να είναι οι πρώτοι. Αν εξετάσουμε προσεκτικά αυτό που δείχνουν σαν προτίμηση για ορισμένες δραστηριότητες, θα δούμε καθαρά ότι είναι μάλλον προϊόν αποθάρρυνσης σε άλλους τομείς παρά αληθινά ελεύθερη εκλογή. Με άλλα λόγια, μερικά παιδιά μπορεί να αποκτούν μεγάλη δεξιοτεχνία, για παράδειγμα στη μουσική, σαν αποτέλεσμα της δυσκολίας τους να ανταγωνιστούν στον αθλητισμό ή στις ακαδημαϊκές σπουδές. Αυτό το είδος όμως της αναπλήρωσης έχει πλεονεκτήματα. Θεωρούμε όμως απαραίτητο να τονίσουμε ότι το παιδί πρέπει να ασκηθεί, να δέχεται με θάρρος το γεγονός ότι μπορεί να προσπαθήσει ακόμα και αν δεν τα καταφέρνει τέλεια. Δηλαδή, μπορούμε να θεαρρύνουμε το παιδί να καλλιεργήσει τις κλίσεις του, τις δεξιότητές του και τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός, από την άλλη πλευρά δεν το μειώνουμε για κάτι για το οποίο δεν τα καταφέρνει καλά, απλά το ενθαρρύνουμε να προσπαθεί. Μπορούμε να διακρίνουμε την υπερβολική φιλοδοξία στο παιδί εκείνο που επειδή δεν παίζει πολύ καλά μπάλα, για παράδειγμα, αρνείται να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Ύστερα, επειδή δεν μπορεί να προτεύσει, με θετικό τρόπο, ίσως θελήσει να επιδιώξει την υπεροχή στην εξέγερση. Για παράδειγμα, μπορεί να αρχίσει να ενοχλεί τους άλλους, να παραπονιέται, να θυμώνει ή να αρχίσει να χτυπάει τα άλλα παιδιά επειδή το ίδιο δεν πρότευσε. Αυτά είναι τα προϊόντα της υπερβολικής φιλοδοξίας μέσα σε μια ανταγωνιστική κοινωνία που εκτιμά τη θέση και το γόητρο περισσότερο από τα ίδια τα άτομα, το οποίο βέβαια είναι και αρρωστημένο.

0: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και σήμερα η εκπομπή μας πραγματεύεται το θέμα της ενθάρρυνσης στα παιδιά. Αφού συζητήσαμε λοιπόν για την ενθάρρυνση και την αποθάρρυνση, νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν να μιλήσουμε και για τις μεθόδους ενθάρρυνσης. Οι συνηθισμένες μέθοδοι ανατροφής των παιδιών συγκεντρώνουν την προσοχή κυρίως στην υπερπροστασία, κρατώντας το παιδί εξαρτημένο και βάζοντας πρότυπα πραγματοποίητα υποκινώντας τον ανταγωνισμό. Οι παράγοντες όμως αυτοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι δημιουργούν αποθαρρυμένα παιδιά. Αντί γι' αυτό, ο γονιός πρέπει να μάθει να μιλάει λιγότερο και να σταματήσει ολότελα τις αρνητικές παρατηρήσεις για το παιδί σαν άτομο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα νιώσετε δυσαρεστημένος με τις πράξεις του παιδιού. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίζετε στο παιδί ότι αν και δεν εγκρίνετε την πράξη του, εξακολουθείτε να το εγκρίνετε σαν άνθρωπο. Να δίνετε δηλαδή το μήνυμα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, αλλά εξακολουθώ να σ' αγαπώ. Οι βασικές μέθοδοι ενθάρρυνσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες γραμμές. Καταρχήν, εκτιμήστε και παραδεχτείτε το παιδί όπως είναι. Μπορείτε να καλλιεργήσετε το αίσθημα της ασφάλειας μόνο όμως όταν εκτιμάτε ειλικρινά τον άνθρωπο στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι θα δεχτείτε το παιδί όπως ακριβώς είναι, με όλα τα λάθη. Αν και οι γονείς πιστεύουν ότι εκτιμούν το παιδί τους και ίσως του το λένε και με λόγια, συχνά όμως εκπέμπουν μηνύματα μη λεκτικά, όπως τον τόνο της φωνής, της πράξης, της εκφράσης ή ακόμα και τις ματιές που ρίχνουν, που αποτελούν βέβαια για το παιδί ενδείξεις ότι δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες των γονιών του. Έχει ζωτική σημασία να ξεχωρίσετε την πράξη από τον δράστη. Όταν το παιδί δεν φέρεται σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, εσείς πρέπει να το βοηθήσετε να καταλάβει ότι η αποτυχία του οφειλόταν σε έλλειψη ετοιμότητας ή ικανότητας, αλλά ότι αυτό δεν μειώνει με κανένα τρόπο την αξία του σαν άνθρωπο. Πρέπει να σκέφτεστε αυτό που λέμε πάντα και στα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Όμως, η συμπεριφορά είναι αυτή που πρέπει να διορθωθεί. Κάποτε, όταν συζητάτε με το παιδί για το πώς τα πήγε σε ένα παιχνίδι, μπορείτε να τονίσετε ότι είστε ικανοποιημένος με το παιδί σαν άνθρωπο, λέγοντας κάτι όπως «έκανες μερικά λάθη, αλλά κοίταξε τον τρόπο που προσπάθησες μετά, κοίταξε πώς τα κατάφερες». Η τεχνική αυτή, να αντιστρέφετε δηλαδή το «αλλά», δίνει στο παιδί το μήνυμα ότι δεν είναι καταστρεπτικό όταν κάνει κάποιος μερικά λάθη και ότι εσείς, ο γονιός του, ενδιαφέρεστε κυρίως για αυτό που έχει πετύχει. Αυτή η αντιμετώπιση διαφέρει πολύ από τον αδυναμό έπαινο που εισπράττουν μερικά παιδιά πριν από ένα «αλλά» που αποτελεί και την εισαγωγή για τα παράπονα. Μία άλλη μέθοδος ενθάρρυνσης είναι όταν χρησιμοποιούμε λέξεις που καλλιεργούν στο παιδί την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ότι τα καταφέρνει. Σπάνια οι γονείς συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι αλληλεπιδράσεις που έχουν με τα παιδιά τους στο λεκτικό. Έχετε μεγάλες δυνατότητες και αναρρύθμιτες ευκαιρίες να καλλιεργήσετε στο παιδί σας το αίσθημα του αυτοσεβασμού και της επάρκειας, δείχνοντάς του την ικανοποίησή σας για οποιοδήποτε επίτευγμα ή προσπάθεια κάνει το παιδί. Όταν το παιδί αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά, μπορείτε να το βοηθήσετε να την ετοιμάσει, δίνοντάς του το μήνυμα ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει τέλεια, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το παιδί ξέρει πως δεν έχει ξεπέσει στην εκτίμησή σας. Συχνά τα παιδιά παίρνουν μέρος σε παραστάσεις, σε διαγωνισμούς, αθλητικούς αγώνες, όπου παρίστανται και οι γονείς. Όσες φορές το παιδί δεν τα καταφέρνει πολύ καλά, θα πρέπει να του δώσετε το μήνυμα ότι η στάση σας είναι «χάρηκα πραγματικά που βρισκόμουν εκεί και που ήμουν η μητέρα σου ή ο πατέρας σου», «είμαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη που συμμετείχες». Αν και όλα δεν πήγαν τόσο καλά όσο είχες ελπίσει, ένιωσα ότι έκανες μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ή βλέπω ότι έχεις κάνει μεγάλες πρόοδους από τότε που προσπάθησες για τελευταία φορά. Και ακόμα και το λάθος, μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στο παιδί. Όλοι κάνουμε λάθη. Σε βοηθάνε να μάθεις. Δείξτε εμπιστοσύνη στο παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να πιστέψει στον εαυτό του. Το παιδί πρέπει να νιώσει ότι είναι ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας και ότι αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε πρόβλημα στο οποίο μπορεί να εμπλακεί. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις οικονομικών δυσκολιών, οι γονείς συνήθως παραπονιούνται για το πόσο κοστίζει να θρέψεις, να ντύσεις ή να στείλεις το παιδί στο σχολείο. Αυτό όταν τα ακούει το παιδί, μπορεί να αναρωτηθεί αν πραγματικά το εκτιμούν μου όλα αυτά τα παράπονα που εκφράζουν. ή συχνά, οι γονείς θυμούνται και υπενθυμίζουν συνέχεια τις παλιές δικές τους αποτυχίες. Τότε το παιδί νιώθει ότι μοιάζει σε αυτούς τους αποτυχημένους γονείς και ότι οι γονείς του εξ αρχής το έχουν ήδη καταδικάσει. Από τη δική του σκοπιά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αλλάξεις την κακή φήμη που έχεις αποκτήσει. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να βοηθάμε το παιδί να λησμονήσει τις αποτυχίες του παρελθόντος. Να το βοηθήσουμε να πιστέψει ότι μπορεί να έκανε ένα λάθος, αλλά μπορεί πάντα να κάνει μια καινούργια αρχή. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να του περάσουμε να έχει θάρρος, να αφήσει τις παλιές του αδυναμίες και να προσπαθήσει ξανά. Μπορεί να θυμάστε τις παλιές του επιτυχίες και να τις θυμάται και το παιδί. Δεν πρέπει όμως να του θυμίζουμε συνεχώς το βάρος των λανθών του παρελθόντος. Θυμηθείτε, όποτε προσπαθείτε να αλλάξετε τα κίνητρα του παιδιού σας, προσπαθείτε να του αλλάξετε τις προσδοκίες του, αυτό που περιμένει από τον εαυτό του. Οι προσδοκίες όμως του παιδιού δεν θα αλλάξουν αν εσείς είστε ήδη τόσο αποθαρρυμένος ώστε να πιστεύετε πως το παιδί δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει θετικά. Κάποτε οι γονείς είναι τόσο προσεκτικοί με τα αντικείμενα που τους ανήκουν, τα θεωρούν τόσο πολύ πολύτιμα ώστε υποτιμούν την ικανότητα του παιδιού τους να τα χρησιμοποιήσει με σωστό τρόπο. Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι όλα μπορούν τα υλικά αγαθά και να αντικατασταθούν και να τακτοποιηθούν. Όμως τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει ένα αποθαρρυμένο παιδί από το να ξαναβρει το θάρρος του. Βοηθήστε το παιδί σας να πραγματοποιήσει διάφορες εμπειρίες που είναι σίγουρο ότι θα έχουν επιτυχία. Το να προγραμματίζετε την επιτυχία ίσως σημαίνει και να τροποποιήσετε τις απαιτήσεις σας, ώστε η επιτυχία να είναι πάντα δυνατή. Στις τακτικές συγκεντρώσεις της οικογένειας, οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν και να προγραμματίζουν εμπειρίες για μάθηση μέσα στην οικογένεια. Εμπειρίες που βοηθάνε το παιδί να καλλιεργήσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του. Μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε το παιδί να διαλέξει εργασίες που νιώθει ότι θέλει να κάνει και ότι θα μπορέσει και να τις κάνει και σωστά. Γιατί έτσι του δίνουμε την ευκαιρία να δείχνει τακτικά την ικανότητά του και να πετυχαίνει. Αν και το παιδί διδάσκεται από τις φυσικές συνέπειες ενός λάθους, είναι εξίσου σημαντικό να προγραμματίζουμε και επιτυχημένες εμπειρίες που θα καλλιεργήσουν στο παιδί αυτοπεποίθηση, δηλαδή μια θετική εικόνα για τον εαυτό του. Συχνά συγχύουμε την ενθάρρυνση με τον έπαινο και την αμοιβή. Αν και ο έπαινος μπορεί να έχει αξία, μπορεί όμως και να αποθαρρύνει και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό γίνεται όταν το παιδί έχει μια κακή εικόνα του εαυτού του ή εάν εξαρτάται από αυτή την εξωτερική αμοιβή. Ο έπαινος είναι μια αμοιβή για κάτι που έγινε καλά και υπονοεί ένα πνεύμα ανταγωνισμού. Το μήνυμα που δίνουμε στο μη λεκτικό είναι σαφές. Τα λάφυρα πάνε στον νικητή. Δεν ισχύει όμως αυτό. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι η αμοιβή στα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να είναι υλική. Ο έπαινος μπορεί να αφαιρέσει από τα μέλη της ομάδας που δεν επαινούνται κάθε διάθεση για να προσπαθήσουν. Το παιδί δηλαδή που βλέπει συνεχώς να επαινείται το αδερφάκι του, ενώ αυτό αγνοείται, συχνά αποθαρρύνεται μόνιμα σε αυτόν τον τομέα. Ο έπαινος βασίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση και πρέπει συνέχεια να τον κερδίζουμε. Δεν επαινούμε το παιδί όταν κάτι δεν το κάνει σωστά. Ούτε επαινούμε το παιδί για ασήμαντα πράγματα, τα οποία πραγματικά δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο έπαινος λοιπόν για να είναι υγιής πρέπει να είναι σαν το φάρμακο, με μια σωστή δοσολογία, έτσι ώστε το παιδί να παίρνει την ενθάρρυνση που χρειάζεται, χωρίς όμως να γίνεται υπερφύαλο και ναρκισιστικό. Σε αντίθεση λοιπόν με τον έπαινο που μπορεί να καταλήξει να είναι υπερβολικός, η ενθάρρυνση μπορεί να δοθεί για οποιαδήποτε προσπάθεια. Μη συγχαίουμε λοιπόν τον έπαινο με την ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση, ακόμα και για την ελάχιστη βελτίωση του παιδιού, είναι σημαντική. Αν και ο έπαινος μπορεί να κάνει το παιδί να νιώσει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο ότι ξεχωρίζει, η ενθάρρυνση δεν ασχολείται με τις σχέσεις ανώτερος-κατώτερος, αλλά συγκεντρώνει την προσοχή στο πώς θα βοηθηθεί το παιδί να νιώσει ότι αξίζει. Τα ωφέλη της ενθάρρυνσης μπορεί να μην είναι τόσο άμεσα όσο ο υγιής έπαινος, ίσως να μην φανούν αμέσως, αλλά διαρκούν περισσότερο και είναι πιο αποτελεσματικά. Η αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασμός κυρίως δίνουν στο παιδί το θάρρος να δέχεται τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του. Η διαφορά ανάμεσα στην αποθάρρυνση και την ενθάρρυνση είναι συχνά πολύ ανεπαίσθητη, γιατί επηρεάζεται από τις αντιλήψεις και από το θάρρος που έχει το παιδί. Σε μια καλή σχέση δηλαδή, το παιδί μπορεί να θεωρήσει θετική την πρόθεση του γονιού, ακόμα και αν τα λόγια περιέχουν επίκριση και μοιάζουν να είναι αποθαρρυντικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλλιεργήσουμε μια ενθαρρυντική σχέση με το παιδί μας, κυρίως για όσους από εμάς ανατράφηκαν με αυταρχική παράδοση, που τόνιζε υπερβολικά την ανάγκη της υπεροχής, την ανάγκη να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ο προσανατολισμός αυτός μας έκανε να θεωρούμε την ανεπάρκεια και την αποτυχία μας να συμμορφωθούμε σαν παραβιάσεις των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μας απέναντι στην κοινωνία. Η δημοκρατική αντιμετώπιση στις ανθρώπινες σχέσεις δεν περιμένει όμως από το παιδί περισσότερα από αυτά που μπορεί να δώσει. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι και από τη φύση και από την παράδοση είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αναζητάμε το λάθος, να ταπεινώνουμε και να απαιτούμε. Η αναζήτηση του λάθους και η συμπεριφορά που ταπεινώνει εκδηλώνονται συνηθέστερα όταν νιώθουμε ότι απειλείται το γόητρο και η θέση μας. Έχουμε περισσότερο την τάση να αποθαρρύνουμε όταν νιώθουμε ότι το παιδί χαλάει την εικόνα που θέλουμε να έχουμε εμείς ήδη για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, σαν ενήλικες, πρέπει να δούμε τις δικές μας ανταγωνιστικές σχέσεις με τους άλλους και μέσα στην οικογένεια και στην κοινότητά μας. Μήπως νιώθουμε ότι το παιδί μας πρέπει να είναι ένα προϊόν που να μας κάνει να φαινόμαστε καλοί? Μήπως μας απασχολεί υπερβολικά η ανάγκη να είμαστε οι καλύτεροι γονείς? Για να βρούμε τα θετικά σημεία του παιδιού, πρέπει να καλλιεργήσουμε μια νέα αισιόδοξη σχέση που να βασίζεται στο δικό μας, στο προσωπικό θάρρος, στο θάρρος του ενήλικου να μην είναι τέλειος και να την ικανοποιήσει από τη δική του πρόοδο σαν γονιός. Αν δεν δώσουμε εμείς το παράδειγμα, τα παιδιά μας δεν θα καλλιεργήσουν το θάρρος να μην είναι τέλεια. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο μικρόφωνο Κυριακή Κούβαρη και ακούσατε την εκπομπή «Παιδί και κόσμος».
1: Παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του, στασίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
11: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ώρα Ελλάδος, 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα Δερβενάκια. Ο τόπος της καταστροφής της στρατιάς του Δράμαλη. Το καλοκαίρι του δεύτερου έτους της Επανάστασης, δηλαδή του 1822, ο Σουλτάνος έστειλε από τη Λάρισα στο Μαχμούτ Πασά, τον πασίγνωστο με το όνομα Δράμαλη, τη διαταγή με πολυάριθμο στρατό να κατέβει και να καθυποτάξει στην Ανατολική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και να καταστήλει την Επανάσταση. Κύριος στόχος του Δράμαλη ήταν η ανάκτηση των οχυρών της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τριπολιτσάς. Ο τουρκικός αυτός στρατός του Δράμαλη ήταν ο μεγαλύτερος των στρατών της εποχής εκείνης. Ήταν αναφερόμενος από τους ιστορικούς ως Μέγας, καθώς αποτελείτο από 30.000 πεζούς, 5.000 υπείς, 6 κανόνια, ενώ υποστηριζόταν από 30.000 υποζύγια και άλλο αριθμό ζώων, καθώς υπήρχε ανάγκη να υπάρχει συνεχής εφοδιασμός, γιατί ήταν πολυάριθμος, όπως είπαμε. Η πορεία αυτού του στρατεύματος προς τον Νότο γινόταν σχεδόν χωρίς κανένα κόλλημα, εφόσον οι Έλληνες βρέθηκαν παντελώς ανέτοιμοι προς αντιμετώπιση του. Η ελληνική κυβέρνηση που έδρευε τότε στο Άργος παρακολουθούσε την τουρκική επιδρομή αρκούμενη μόνο στο να εκδίδει διάφορες διαταγές προς τους οπλαρχηγούς, οι οποίοι όμως δεν φαίνονταν πρόθυμοι να αναμετρηθούν με ένα τόσο μεγάλο στρατό. Η διάβαση του Ισμού της Κορίνθου την 5η Ιουλίου του 1822 αφύπνισε τους άρχοντες του Άργους. Η κατάληψη της 7ης Ιουλίου που ακολούθησε της Ακροκορίνθου τους πανικοέβαλε σε τόσο μεγάλο βαθμό, καθώς ήλπιζαν στην άμυνα αυτού του κάστρου που ενώ θεωρούσαν άπατο παραδόθηκε αμαχητή. Ο Δράμαλης κατέλαβε τον Ακροκόρινθο αμαχητή, έχοντας εγκαταλείψει προηγουμένως οι υπερασπιστές του το χώρο, και οι θησαυροί όλοι του Καμίλ Μπέι προήλθαν στην κατοχή του, όπως και η χείρα του, την οποία και νυφεύθηκε. Γιορτάζοντας στη συνέχεια τη μέχρι τότε πετυχημένη εκστρατεία του αλλά και το γάμο του, και εκδικούμενος το θάνατο του Καμίλ Μπέι, έκτισε Έλληνες ζωντανούς εγμαλώτους από τη Ρούμελη μέσα στο κάστρο. Μετά συγκάλεσε συμβούλιο για να αποφασίσει την πορεία της εκστρατείας του. Ο πανικός της κυβέρνησης του Άργους έφτασε σε τέτοιο βαθμό ώστε αναχώρησε αυθημερών στους Μήλους και από εκεί επιβιβάστηκε στα πλοία για να φύγει. Όπως ήταν φυσικό, η προέλαση του Δράμαλη γινόταν ανενόχλητη, καθώς όλοι οι κάτοικοι έφευγαν έντρομοι προς τα βουνά. Ο Δράμαλης πέρασε ατουφέκιστος από το στενό των Δερβενακίων και έφτασε στο Άργος στις 12 Ιουλίου, στα περίχωρα του οποίου και στρατοπέδευσε. Παράλληλα, έστειλε στο Ναύπλιο ένα μικρό απόσπασμα του υπηκού της εμπροστοφυλακής του, αποτελούμενο από 50 υπείς, υπό τις διαταγές του Μοραλή Αλή Πασά, ορίζοντάς τον φρούραχο του Ναυπλίου, προκειμένου να λύσει την υπό των Ελλήνων πολιορκία της Φρουράς, που ήταν ήδη έτοιμη να παραδοθεί και να ετοιμάσει την πόλη για μια μεγαλοπρεπέστατη υποδοχή. Έτσι, πολύ εύκολα θα λέγαμε, μέχρι τη 12η Ιουλίου, ο Δράμαλης είχε γίνει κύριος όλης της Αργολίδος, με εξαίρεση το φρούριο του Άργους, το οποίο κατεχόταν από μανιάτες. Γι' αυτό και ξεκίνησε από την επομένη κιόλας μέρα την πολιορκία του κάστρου. Η είδηση της εισβολής του Δράμαλη στην Πελοπόννησο, καθώς και η αναφορά στην τεράστια στρατιά που διέθετε, σκόρπιζε τον πανικό στους Έλληνες. Απελπισμένοι χωρικοί εγκατέλειπαν τα χωριά τους και αναζητούσαν καταφύγιο στα βουνά. Μεγαλύτερη όμως ταραχή και πανικός σημειώθηκε στο Άργος, που την εποχή εκείνη είχαν μεταφερθεί οι πρόσφυγες από το χείο που είχε καταστραφεί. Τα γυναικόπαιδα, στην ιδέα ότι μπορούν να ξαναζήσουν τις τουρκικές αγριότητες που είχαν υποστεί πριν λίγους μήνες με αλλαλαγμούς και θρήνους, άρπαζαν ξανά ό,τι πολύτιμο είχαν και σαν τρελοί έπαιρναν το δρόμο για τους Μήλους. Η δε κυβέρνηση και οι άντρες που είχαν απομείνει να την υπηρετούν, που έδρευαν τότε στο Άργος, αντί με το παράδειγμά τους να δώσουν θάρρος στον κόσμο, λιποψύχησαν, και τα περισσότερα μέλη του εκτελεστικού, τα μέλη της Βουλευτικής Επιτροπής και οι μινίστροι, δηλαδή οι υπουργοί, ξεπερνώντας σε ταχύτητα την άτακτη φυγή των κατοίκων, έσπευσαν πρώτοι στους μήλους και επιβιβάστηκαν σε πλοία όπου βρίσκονταν εκεί για να φύγουν προς τον Αργολικό κόλπο. Αλλά και οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου, ευρισκόμενοι μπροστά από μια πραγματική έντρομη κατάσταση, ανακηρύσουν τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγο με απόλυτη μάλιστα ελευθερία δράσης. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα του τρόμου, της σύγχυσης και της αναρχίας, λόγω του πανικού βέβαια, δύο ιστορικές μορφές ξεχωρίζουν και επιβάλλονται. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Υψηλάντης, λαμβάνοντας τη θαραλέα απόφαση της άμεσης σύγκρουσης με τις δυνάμεις του Δράμαλη. Η συνεννόηση με τον Κολοκοτρώνη κατέληξε στην εγκατάσταση ελληνικής δύναμης στη θέση Μήλους, καθώς επρόκειτο για θέση κεντρική που έλεγχε τη διάβαση προς το Άργος και προς το Ναύπλιο, αλλά και προς την Τρίπολη. Αποφασίστηκε το κάψιμο όλων των σιτηρών και γενικά η καταστροφή των τροφίμων που διέθετε όλη γύρω περιοχή για να μην χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους για τον εφοδιασμό του δικού του στρατού. Να σημειωθεί ότι ο αποθαλάσσις ανεφοδιασμός τροφίμων του τουρκικού στρατού ήταν πραγματικά αδύνατος, καθώς ο τουρκικός στόλος την ίδια εποχή έπλεε πέριξ της Πάτρας για την παραλαβή του νέου Τούρκου αρχιναβάρχου. Έτσι, ο ανεφοδιασμός του στρατού που είχε αποφασιστεί εκ των προτέρων να γίνει με τρόφιμα που θα έβρισκε από τις περιοχές που θα καταλάβανε ή που θα διερχόταν, φαινόταν τώρα αδύνατος, ύστερα από την απόφαση των Ελλήνων, καθ' υπόδειξη του Κολοκοτρώνη, να καταστραφούν όλα τα τρόφιμα και να καούν όλα τα σιτηρά της περιοχής. Η μόνη δίωδος που θα μπορούσε να γίνει ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα του τουρκικού στρατού ήταν μέσω της Κορίνθου. Συνεπώς, εάν αποκλεινόταν η δίωδος προς την Κόρυθο, η γνωστή δίωδος των Δαρβενακίων, ο τουρκικός στρατός θα καταδικαζόταν προς ασιτία, άρα και κάθε σκέψη προχωρήσεως του Δράμαλη ακόμα νοτιότερα προς την Τρίπολη ήταν αδύνατη. Ο Κολοκοτρώνης, αναλαμβάνοντας την ανασυγκρότηση των άτακτων δυνάμεων, περιέτρεχε έφυπο στην ύπαιθρο της Αρκαδίας, καλώντας τους Έλληνες τα όπλα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν ο Νικηταράς και ο Παπαφλέσσας, που είχαν προστρέξει στο πλευρό του. Η δυνατή φωνή του Κολοκοτρώνη αντίχησε σε όλη την Πελοπόννησο και χιλιάδες μαχητές άρχισαν να τον ακολουθούν. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν βεβαίως αγράμματος, πλην όμως είχε τεράστιες ηγετικές ικανότητες και είχε το χάρισμα να μεταδίδει αυτό που πίστευε, διεγείροντας παντού υπέρ αυτού τα αισθήματα των Ελλήνων. Από την άλλη, η κίνηση της τουρκικής στρατιάς από μόνη της προκαλούσε πανικό. Προηγούνταν οι δερβίσιδες. Αγέροχοι και υποενθουσιασμό αλλαλάζοντας, τους ακολουθούσαν τύμπανα και άλλα βροντόδι όργανα σε ρυθμικούς ήχους. Έποταν ο έφυπος αρχιστράτηγος με το επιτελείο, σημαίες, ακολουθούσε η φρουρά του και αμέσως μετά ο τακτικός στρατός που έψελνε στίχους από το Κοράνι. Στη συνέχεια πίσω άτακτα στίφη που άλλοι τραγουδούσαν, αλλάλαζαν ή πυροβολούσαν στον αέρα. Και τελευταίοι ακολουθούσε ένα πλήθος από υποζύγια, κάρα φορτωμένα με τρόφιμα και πολεμοφόδια υπηρέτες, υπαλλήλους και τεχνίτες. Και στο τέλος οι Εβραίοι που είχαν καθήκοντα τροφοδοτών. Δεξιά και αριστερά της φάλαγγας την περιέτρεχαν καλπάζοντας οι υπείς, προκαλώντας τεράστια σύννεφα καπνού και κονιορτού σε όλο το μήκος της. Οι δέοι ήχοι των τυμπάνων, η αλλαλαχμή, η κρότη των όπλων και τα χλιμητρίσματα των αλόγων ενισχύονταν από την αντίχηση μέσα στις έρημες χαράδρες. Όντως τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα είχε προβλέψει ο Κολοκοτρώνης, καθώς σε λίγο μόλις καιρό η πείνα άρχιζε να μαστίζει τον τουρκικό στρατό και αμέσως προστέθηκε σε αυτήν και η δίψα λόγω της ελλείψεως του νερού και λόγω μάλιστα ότι το ίδιο εκείνο διάστημα υπήρχε ανομβρία. Το καλοκαίρι του 1822 ήταν ιδιαίτερα θερμό. Την άνοιξη υπήρξαν λίγες βροχοπτώσεις, αλλά τα περισσότερα πηγάδια και ρέματα γύρω από το Άργος είχαν στο μεταξύ στερέψει. Και καθώς οι Τούρκοι έτρωγαν ό,τι έβρισκαν εύκαιρο, προστέθηκαν και διάφορες ασθένειες, με κυριότερη τη χολέρα. Τα δε σταφύλια που έκλεβαν από κάποιους μικρούς αμπελώνες ήταν ακόμα άγουρα και προκαλούσαν πυρετούς και δυσεντερίες σε όσους τα έτρωγαν. Έτσι ο Δράμαλης, πολύ σύντομα, αποφάσισε να κάνει αναστροφή του στρατού του και να επιστρέψει στην Κόρυθο, αλλά πριν υλοποιήσει αυτή την αναστροφή, σκέφτηκε να εκτελέσει πρώτα ένα τέχνασμα εξαπάτησης των Ελλήνων. Διεμήνησε στους Έλληνες ότι αν παραδοθούν χωρίς μάχη, θα αμνηστεύσει τους πάντες, θα παρέξει ισοπολιτεία και πολλά άλλα ψέματα. Αν όμως οι Έλληνες αρνιούνταν, τότε θα προχωρούσε προς την Τρίπολη για να την καταστρέψει και αμέσως μετά όλη την Αρκαδία. Οι πάντες τότε πίστεψαν τα ψέματα του Δράμαλη, πιστεύοντας τις τάχα αγαθές προθέσεις του, μηδενός εξαιρουμένου ακόμα και του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Όμως μόνο ένας δεν τον πίστεψε και αυτός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος εμφανίστηκε όμοια με πραγματικό χήμαρο στο πολεμικό συμβούλιο που συνεκλήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1822. Σε αυτό το συμβούλιο μόνος του Κολοκοτρώνης διέβλεψε και πολύ σωστά ότι ο Δράμαλης προσπαθούσε να εξαπατήσει τους Έλληνες, καθώς επιζητούσε να φύγει από την Αργολίδα και να μεταβεί στην Κόρυθο ανενόχλητος. Ο Κολοκοτρώνης πρότεινε να χτυπήσουν τους Τούρκους στα στενά κατά την επιστροφή τους, την οποία θεωρούσε και σίγουρη. Έτσι έλεγε, θα τελείωναν διαπαντός με το Δράμαλη, καθώς ήταν σίγουρο ότι ο τουρκικός στρατός μόλις επέστρεφε στην Κόρυθο, σύντομα θα ξαναεπέστρεφε στην Πελοπόννησο, ακόμα πιο ισχυρός και ακόμα πιο κατάλληλα προετοιμασμένος ως προς τον τρόπο του εφοδιασμού του. Καθώς όλοι διαφωνούσαν με τη στάση του Κολοκοτρώνη σε εκείνο το πολεμικό συμβούλιο, ο Κολοκοτρώνης σηκώθηκε όρθιος και δήλωσε κατηγορηματικός: «Εγώ ρε θα φυλάξω τα δερβενάκια για να μην φύγει αντιφέκιστος ο Δράμαλης». Από τη στιγμή εκείνη ο Κολοκοτρώνης πραγματικά ανέλαβε μόνος του την εκτέλεση της σοβαρής αυτής επιχείρησης, δηλαδή της εμπόδισης υποχώρησης του Δράμαλη, αναδειχθείς έτσι ως σωτήρας της Πελοποννήσου. Από το ίδιο απόγευμα της 25ης Ιουλίου του 1822, ο Κολοκοτρώνης μετέβη καλπάζοντας την Εμαία και άρχισε να συγκεντρώνει τα παλικάρια του, τα οποία ανέρχονταν σε 2.500 περίπου άντρες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν ο Πλαπούτας και ο Νικηταράς Σταματελόπουλος, οι οποίοι έλαβαν μάλιστα και ενεργό μέρος στη συνέχεια. Ήταν γνωστό ότι από το αργολικό πεδίο 4 διαβάσεις, 4 δηλαδή στενοί δίωδοι, πήγαιναν προς την Κορινθία. Αυτές τις οδούς θα χρησιμοποιούσε αναγκαστικά ο Δράμαλης για να επιστρέψει πίσω στην ασφάλεια της Κορίνθου. Ο ένας δρόμος ήταν μέσω των Δερβενακίων, περνώντας δηλαδή μέσα από ένα μονοπάτι που όριζαν τα βουνά Αετολίθη, Ζαχαριά, Παλαιόπυργος, Καλογερικά και Παναγοράχη. Όλο αυτό το σύμπλεγμα βουνών άφηνε μόνο μία στενή διάβαση, η οποία τότε χρησιμοποιούνταν ως κύριος δρόμος προς την Κόρυθο. Γι' αυτό και οι ντόπιοι τον αποκαλούσαν ως αφεντικό δρόμο. Μια άλλη δεύτερη διάβαση ήταν μέσα από τη στενοπό του χωριού Χαρβάτη, που βρισκόταν ανατολικά των Δερβενακίων. Μια τρίτη διάβαση μέσα από τη στενοπό του χωριού Μπερμάτη, που στη συνέχεια έβγαζε στο χωριό Χιλιομόδη. Αυτή ήταν η πιο σύντομη οδό, αλλά ήταν και η πιο δύσβατη. Τέλος υπήρχε μια τέταρτη διάβαση, που ήταν μέσα από την κοιλάδα του Ινάχου, δυτικά των Δερβενακίων, η οποία ήταν η πιο μακρινή και η πλέον απρόσφορη για εκείνους που ήθελαν να μετακινηθούν από το Άργος προς την Κόρυνθο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν έμπειρος στρατιωτικός. Πριν από τον ξεσηκωμό, υπερέτησε στις τάξεις του Αγγλικού στρατού σε Λευκάδα και Ζάκυθο. Έτσι, καθόρισε την άμυνα και των τεσσάρων αυτών στενών κατά τη διάρκεια της νύχτας της 25ης προς την 26η Ιουλίου. Γνώριζε ωστόσο ότι την κύρια άμυνα θα έπρεπε να την εγκαταστήσει στο Δερβενάκι, καθώς αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη διάβαση και η περισσότερο βατή. Αυτή ήταν και εξ αρχής η άποψή του. Στις 10 η ώρα της 26 Ιουλίου όλοι πλέον βρισκόντουσαν στις θέσεις τους. Για να μην πληροφορηθεί ο εχθρός την κατάληψη των στενών από τους Έλληνες και την εκεί ενέδρα, ο Κολοκοτρώνης διέταξε να κρυφτούν όλοι οι άντρες του επιμελώς μέσα στους θάμνους και στα σχήνα και να μην αρχίσουν το πυρ πριν ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης ξεκινήσει ή δώσει σχετική διαταγή. Την προηγούμενη της μάχης, ο Κολοκοτρώνης είχε ανέβει στη στέγη ενός σπιτιού και είχε εμψυχώσει τους μαχητές με μια ομιλία που διασώζει ο ιστορικός Φωτάκος. Ο Κολοκοτρώνης είχε πει τότε «Έλληνες, σήμερα γεννηθήκαμεν και σήμερα θα πεθάνομεν δια τη σωτηρία της πατρίδος μας και για τη δική μας. Σήμερα ο καθένας από εμάς θα καταδιώκει πολλούς, θα πάρετε λάφυρα και θησαυρούς του Αλή Πασιά, θα τους μοιράσετε με το φέση τα φλωριά όπου τα έχουν οι Τούρκοι, αλλά είναι χρήματα χριστιανικά. Τα είχε ο τύρανος της Ηπείρου παρμένα από τους αδελφούς μας. Ο Άγιος Θεός μας τα έστειλε και είναι και λεπούρι δικού μας. Αύριον αυτήν τη στιγμή θα σα εισδώ όλους με τα άρματα των Τούρκων, με τα λογά τους, λαμπροφορεμένους με τα ρούχα τους. Ο Θεός να γνωρίζετε είναι με ημάς, να μη σας μέλει τίποτε». Σημειωτέων ότι στη διάβαση του Αγίου Σώστη δίπλα από τα Δερβενάκια την είχε αναθέσει ο Κολοκοτρώνης στο θείο του τον Αντώνιο Κολοκοτρώνη. Ενώ η διάβαση στο Αγινόρι έμεινε για κάποια στιγμή αφρούρητη, διότι ενώ αρχικά είχε ανατεθεί να φυλαχθεί από τον Νικηταρά, τη τελευταία στιγμή διατάχθηκε να μετακινηθεί με τους στρατιώτες του για να ενισχύει στα Δερβενάκια. Η πορεία αυτή του Νικηταρά την τελευταία στιγμή αποτελεί, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αστραπιαίας μετακίνησης που επιτεύχθηκε χάρη στο φυσικό χάρισμα του Νικηταρά που ήταν λεγόμενος Γοργοπόδαρος. Αποτελεί μία από τις πλέον ταχείς μετακινήσεις στρατεύματος που ο Νικηταράς κατάφερε να εκτελέσει δραστηριοποιώντας ένα από τα φυσικά του χαρίσματα με όλους από τους άντρες που μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν. Ο Νικηταράς μόλις έφτασε τοποθετήθηκε στο όρος Τρίκορφο για να χτυπά από τα πλάγια τους Τουρκούς. Έτσι είχαν τα γεγονότα μέχρι το πρωί της 26 Ιουλίου που ο Δράμαλης άρχισε να παίρνει το δρόμο για την Κόρινθο. Επειδή, όπως είπαμε, η διαταγή του Κολοκοτρώνη ήταν αυστηρή ως προς τη σίγαση του στρατού που ενέδρευε, η εμπροστοφυλακή του Δράμαλη όταν έφτασε στα Δερβενάκια επικρατούσε απόλυτη ηρεμία, απόλυτη ησυχία και έτσι εισχώρησε εντός των στενών εντελώς ανυποψίαστη για την ενέδρα. Στη συνέχεια, η εμπροστοφυλακή έδωσε μήνυμα να προχωρήσει μέσα από τα στενά και το κύριο σώμα του στρατού. Ο Κολοκοτρώνης και πάλι ανέμενε σιωπηλός, αφήνοντας τους στρατιώτες να εισέρχονται ολοένα και περισσότερο μέσα στενά. Στις 4 το απόγευμα της 26 Ιουλίου, με τη γνωστή βροντόδη φωνή του έδωσε το παράγγελμα της έναρξης του πυρός. Το τι έγινε κατά τη στιγμή εκείνη είναι αδύνατον περιγραφή, καθώς οι Τούρκοι καταληφθέντες από το ευνηδιαστικό πυρ των Ελλήνων πανικοβλήθηκαν και τα μεν τμήματα της εμπροστοφυλακής άρχισαν να τρέχουν προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω στο κύριο σώμα στρατού που ακολούθησε, ενώ το κύριο σώμα έτρεχε μπροστά-μπροστά, πιστεύοντας ότι θα σωθεί. Στο μεταξύ, οι Τούρκοι άρχισαν να δέχονται πυρά και από το όρος Τρίκορφο, όπου είχε τοποθετηθεί, όπως είπαμε, την τελευταία στιγμή ο Νικηταράς. Κατά τις 6 το απόγευμα, το σώμα των Τούρκων είχε διαλυθεί και καθένας από αυτούς κοιτούσε την ατομική του σωτηρία, αδιαφορώντας για τις διαταγές που δέχονταν. Ο τουρκικός στρατός σκόρπιζε προς όλες τις κατευθύνσεις. Τόσο ο Κολοκοτρώνης, όσο και ο Νικηταράς, άρχισαν να πολεμούν και να σκοτώνουν όσους Τούρκους έβρισκαν μπροστά τους. Λέγεται μάλιστα ότι το δεξί χέρι του Νικηταρά κοκάλωσε από το σφίξιμο που κρατούσε για ώρα τη λαβή του σπαθιού. Και από την ημέρα εκείνη ο Νικηταράς απεκλήθη τουρκοφάγος. Θεωρείται βέβαιο ότι σκοτώθηκαν στα Δερβενάκια 5.000 Τούρκοι, αν και ο ιστορικός Τρικούπης υποστηρίζει ότι ήταν 3.000. Ενώ από τους Έλληνες κανένας δεν σκοτώθηκε, καταδεικνύοντας έτσι το γεγονός ότι το στρατήγημα του Κολοκοτρώνη ήταν υψηλής ευφυΐας και τέτοιο που κατέστησε τους Τούρκους πανικόβλητους, αδυνατώντας να υπερασπιστούν ακόμα και τους εαυτούς τους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, της 26ης προς την 27η Ιουλίου, γύρω στους 10.000 Τούρκους διέφυγαν, ο καθένας με δική του ιδέα και με δικά του μέσα για να σωθεί. Άλλοι επέστρεφαν μαζί με το δράμα προς τον ναύπλιο, σταθμεύοντας έξω από αυτό στη θέση καλουμένη γλυκιά. Ο Κολοκοτρώνης με τα του Πλαπούτα εξακολουθούσε να φυλάει τα δερβενάκια, όπως και ο Νικηταράς με τον Παπαφλέσσα. Τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου ξεκίνησε και πάλι ο Δράμαλης με το στρατό που του είχε πλέον απομείνει για μια δεύτερη προσπάθεια για να περάσει προς την Κόρυθο, για να σωθεί αυτή τη φορά από το πιο απομακρυσμένο μονοπάτι, από τη διάβαση στο Αγινόρι, καθώς νόμιζε ότι επειδή η οδός αυτή δεν χρησιμοποιείται θα ήταν αφύλακτη. Μόλις όμως οι Τούρκοι βρέθηκαν μέσα στην αφύλακτη, όπως πίστευαν, διάβαση, βλήθηκαν και πάλι από τους Έλληνες και τότε ξανά πανικοβλήθηκαν, καθώς είδαν ότι κανένας δρόμος σωτηρίας δεν τους είχε απομείνει. Και πάλι ο Νικηταράς με τον Παπαφλέσσα θέριζαν στην κυριολεξία τους Τούρκους, οι οποίοι εγκατέλειπαν τα όπλα τους και τα υποζύγια τους. Μεταξύ των διασωθέντων που έφτασαν τρέχοντας στην Κόρυθο ήταν μάλιστα και ο ίδιος ο Δράμαλης, ο οποίος έφτασε καβάλα πάνω σε ένα γαϊδούρι φορώντας κουρέλια, έχοντας πετάξει ο ίδιος τα πολυτελή ρούχα του και τις στολές του για να μην αναγνωρίζεται ότι ήταν ο αρχηγός των Τούρκων. Και λέγεται ότι στην Κόρυθο έφτασε σχεδόν ημίγυμνος. Με αυτόν τον τρόπο καταστράφηκε η μεγάλη τουρκική στρατιά του Δράμαλη. Ο δε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επιβλήθηκε σε όλους τους Έλληνες, λαβάνοντας τον τίτλο του αρχιστράτηγου, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ύστερα από τα δερβενάκια, ο λαός τον αποκαλούσε γέρο του Μοριά. Η μέρα της 26ης Ιουλίου καθιερώθηκε, θα λέγαμε, ως μια γιορτή όλης της Πελοποννήσου. Σύντομα, η καταστροφή του Δράμαλη έγινε τραγούδι, έγινε θρύλος και συμπεριελήφθη σε πολλά δημόδια ελληνικά τραγούδια. Της Ρούμελης οι Μπέιδες και του Μοριά οι Λεβέντες, στον Τερβενάκι κοίτονται κορμιά δίχως κεφάλια. Ο υπερφλίαρος Δράμαλης στα Δερβενάκια όχι μόνο έμαθε, αλλά και πλήρωσε για τα όσα είχε κάνει. Κατατροπιασμένος και απαρηγόρητος για την αποτυχία της εκστρατείας του, το βράδυ της 28ης Ιουλίου κλείστηκε τρέμοντας από φόβο μέσα στο κάστρο της Κορίθου που είχε καταλάβει αμαχητή. Ο φόβος που το κατήχε ήταν τόσο μεγάλος που έπαθε βαρύ πυρετό που τον βασάνιζε για τρεις μέρες. Ο Δράμαλης ποτέ δεν βγήκε από το καταραμένο αυτό κάστρο, με στο οποίο είχε διατάξει να εντυχιστούν ζωντανοί οι Έλληνες. Έμεινε σε αυτό τρεις ολάκερους μήνες και στο τέλος, στις 26 Οκτωβρίου του 1822 πέθανε, ακριβώς την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Όσο για το θησαυρό που είχε πέσει στα χέρια του, αυτός διαμοιράστηκε ανάμεσα στους υπαρχηγούς του, εκεί μέσα στο ίδιο κάστρο, που ο ίδιος είχε αποκτήσει ανέλπιστα αυτό το θησαυρό. Την αρχηγία ανέλαβε ως τότε υπαρχηγός του, ο Μαχμούτ Πασά. Μαζί όμως έλαβε ως σύζυγο και τη χείρα του Δράμαλη, η οποία πρώτου Δράμαλη ήταν σύζυγος του Κιαμίλ Μπέι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ο εμπνευστής, ο σχεδιαστής και ο πρωτεργάτης της νίκης. Όταν οι Έλληνες βρίσκονταν σε πανικό και έψαχναν δρόμο διαφυγής, με την επιμονή του και τη δραστηριότητά του κατόρθωσε να συντάξει και να οργανώσει στρατό και με το στρατηγικό του σχέδιο κατέστρεψε το στρατό του Δράμαλη στο κάμπο του Άργους. Αυτός ήταν που επέμενε να ερημώσουν τον τόπο από τα σιτηρά και τα τρόφιμα, ώστε να μην βρίσκει ο Δράμαλης ζωοτροφές. Αυτός επέμενε να πιάσουν έγκαιρα τα στενά για να τους χτυπήσουν εκεί, πιστεύοντας πως ο Δράμαλης δεν θα τολμούσε να προχωρήσει βαθύτερα στην Πελοπόννησο και ότι θα επέστρεφε πίσω στην Κόρυθο, όπως και πραγματικά έγινε. Και παρόλο που οι άλλες γνώμες στο πολεμικό συμβούλιο ήταν αντίθετες, ο Κολοκοτρώνης ήταν που πήρε πάνω του όλη την ευθύνη, οδηγώντας τους επαναστάτες στην τελική νίκη. Έτσι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στάθηκε οργανωτής και κύριος αυτούργος αυτής της νίκης, που έσωσε την επανάσταση και εξασφάλισε την ελευθερία στη νεότερη Ελλάδα.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές

0: του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψαν Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου που η ποιμαντική μέρημνα και φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, του Πατρός Σεραφείμ, έχει αναδείξει ως το καλύτερο ραδιόφωνο στα FM, στους 91,2 μεγάκυκλους, που μιλάει, όπως είπαμε, στην ψυχή μας, που μας ξεκουράζει, που μας συντροφεύει, που μας γεμίζει καλούς και ταπεινούς λογισμούς για να και ενισχύει τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας για να ευαρεστήσουμε στο Θεό, για να γίνουμε όντα δοξαστικά της μεγαλοσύνης Του και της αγάπης Του. Ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη σήμερα. Η εκπομπή αυτή είναι προϊόν, είναι κάτω από την επιμέλεια της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, στην οποία πρόεδρος είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πειραιός, ο πατήρ Σεραφείμ. Συνήθως αυτή την εκπομπή την παρουσιάζουν ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, και ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, επιστημονικός σύμβουλος της Συνοδικής μας Επιτροπής και του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και εσχάτως κλήθηκα και εγώ ως συνεργάτης των προαναφερθέντων πατέρων να συμπορευτώ μαζί τους στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Η θεματολογία αυτής της εκπομπής, όπως λέει και ο τίτλος της, είναι να μελετήσουμε τα σύγχρονα θρησκευτικά ρεύματα, θρησκευτικές ιδέες, τις σύγχρονες αιρέσεις, και να τις δούμε υπό το φως της Ορθοδοξίας. Είναι θεολογική εκπομπή. Φωτίζοντας στο φως της Ορθόδοξης Θεολογίας σύγχρονες διδασκαλίες, παράξενες διδασκαλίες, λέμε ποιες συμβιβάζονται και ποιες δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Επίσης είναι εκπομπή επιστημονική, δεν έχει προχειρότητα αυτός ο αγώνας, είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε, και οι πληροφορίες που έχουμε αντλούνται από επίσημα κείμενα των ομάδων, των διαφόρων ομάδων, και όχι από δικές μας θέσεις, αλλά παρουσιάζουμε τις δικές τους θέσεις και τις κριτικάρουμε μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών, της ελευθερίας της διακίνησης των ιδεών, με την ορθόδοξη ζωή, πίστη, παράδοση, θεολογία, τέλος πάντων. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση στόχο ή σκοπό να λιδωρήσουμε τους ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα οποία πιστεύουν και είναι αντίθετα με την πίστη της Εκκλησίας μας. Δεν έχουμε σαν στόχο να τους προσβάλλουμε. Δεν έχουμε σαν στόχο να τους στεναχωρέσουμε στο παραμικρό. Αλλά έχουμε όμως υποχρέωση ως ποιμένες να ενημερώσουμε τους πιστούς, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, για το τι συμβιβάζεται με την πίστη μας και τι δεν συμβιβάζεται.

να διακρίνουμε το ορθόδοξο από το μη ορθόδοξο και να φανερώσουμε τον δικό μας, την δικιά μας πρόταση ζωής στον σύγχρονο κόσμο. Οι αιρέσεις είναι ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο την Εκκλησία. Είναι ένα θέμα το οποίο πλήττει τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού έτσι όπως τον ξέρουμε. Γι' αυτό και όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται με αυτό το θέμα σε επίπεδο υπουργικό. Δηλαδή έχουν ιδρύσει ομάδες μέσα στην κυβέρνηση, στα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τη δράση των αιρέσεων, γιατί υπάρχει μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν διαφωνούμε με τον υγιή θρησκευτικό προβληματισμό, ίσα-ίσα τον ενθαρρύνουμε και τον αναζητούμε. Άλλο πράγμα όμως αυτό και άλλο οι αιρέσεις. Οι αιρετικές ομάδες είναι ομάδες οι οποίες έχουν ολοκληρωτική δομή και έναν θεοκρατικό χαρακτήρα. Είναι σκληρές ομάδες. Οι άνθρωποι που μπλέκουν σε αυτές τις ομάδες καλούνται να υποταχθούν στους αρχηγούς ή στην ηγεσία της ομάδας σε απόλυτο βαθμό, με τρόπο ολοκληρωτικό. Δηλαδή οι ομάδες αυτές, ενώ πολλές φορές είναι εγκληματικές ομάδες και έχουν εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παράνομη μετανάστευση, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών και διάφορες άλλες παρόμοιες καταστάσεις που έχουν καταγραφεί, χρησιμοποιούν ένα θρησκευτικό προσωπείο για να ξεφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου, για να ως παραπέτασμα καπνού στην κοινωνία και στους κοινωνικούς φορείς, για να μπορούν να δρουν υπογείως και ανενόχλητα και να εκφράζουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Χρησιμοποιούν τίτλους κοινωνικούς, τίτλους που αγγίζουν την ανθρώπινη ευαισθησία και παρουσιάζουν δράσεις καλές, όμορφες δράσεις, αναδασώσεις, φεστιβάλ ειρήνης, μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, παρουσιάζονται με φιλοζωικό προσωπείο, με προσωπείο το οποίο αγαπά τη φύση, οικολογικό πρόσημο κλπ. Και πίσω από όλα αυτά όμως, πολλές φορές, όχι πάντα, κρύβονται ομάδες που έχουν άλλους στόχους. Ξεγελούν τους νέους κυρίως ανθρώπους και τους εγκλωβίζουν μέσα σε κλειστές κοινωνίες και εκεί τους εκβιάζουν, τους απειλούν και τους χρησιμοποιούν με στόχο να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των αρχηγών και, της ηγεσίας της ομάδας. Για ποιο λόγο τώρα κάποιος άνθρωπος να μπλέξει σε αυτές τις ομάδες? Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο νοοτροπίας, το οποίο οι κοινωνιολόγοι το ονομάζουν εποχή της μετανεωτερικότητας, και σε αυτή την νοοτροπία που γενικότερα υπάρχει βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αναζητά μια ιδιωτική πνευματικότητα και απορρίπτει την θρησκευτικότητα. Δηλαδή, δεν του αρέσει να ακολουθεί μια θρησκεία και κανόνες και ένα ιερατείο και συγκεκριμένους κανόνες και να ακολουθεί συγκεκριμένα τυπικά και τελετουργικά, αλλά θέλει να αποκτήσει μια ιδιωτική σχέση με το Θείο, να έχει μια λεγόμενη εθελοθρησκεία, με δικούς του όρους και δικές του προϋποθέσεις να λατρεύει το Θεό και να σχετίζεται με το Θεό. Μπορεί να πάρει στοιχεία από διάφορες θρησκείες,
από το χριστιανισμό, από το Ισλάμ, από το βουδισμό κλπ. Και να κάνει κάτι το δικό του. Υπάρχει μια τέτοια τάση που έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές θρησκείες και την απόρριψη της Εκκλησίας και των ποιμένων της Εκκλησίας.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα που επέλεξε προσεκτικά ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας για μας, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, για να συνεχίσουμε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση», μια εκπομπή την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει για εσάς ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνεργάτης των δύο άλλων παραγωγών αυτής της εκπομπής, του πατρός Κυριακού Τσουρού και του πατρός Βασιλείου Γεωργοπούλου. Κοντά μας είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Το ραδιόφωνο λοιπόν που μιλάει στην ψυχή μας μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε για τις σύγχρονες αιρέσεις, που δεν είναι απλώς υγιείς αναζητήσεις του ενός θρησκευτικού προβληματισμού, το να αναζητούν οι άνθρωποι κάποιες απαντήσεις πάνω σε υπαρξιακά θέματα, αλλά είναι οργανωμένες ομάδες που χρησιμοποιούν τον μανδύα και το πρόσωπο, το προσωπείο μάλλον, της θρησκείας, και από πίσω κρύβονται σκληρές ομάδες με ολοκληρωτική δομή, με συστήματα ασφαλείας, συστήματα παρακολούθησης, με τρόπους τέτοιους που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους, τους απομονώνουν, τους εκβιάζουν, τους απειλούν και τους κρατάνε δέσμιους για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ομάδας. Βλέπουμε τα αίτια τα οποία οθούν τους ανθρώπους να μπουν σε τέτοιες ομάδες, και είπαμε ότι ένα από τα βασικότερα αίτια είναι η νοοτροπία της εποχής μας να αναζητείται μια ιδιωτική πνευματικότητα και να απορρίπτεται η οργανωμένη θρησκευτικότητα. Να μην θέλει ο άνθρωπος να ζήσει τον Θεό μέσα σε κοινωνία με τους αδελφούς του, αλλά να ζήσει την επαφή του με το Θείο ή με το Θεό μόνος του. Δυστυχώς έχει επηρεάσει και αρκετούς χριστιανούς. Τους ακούμε να λένε: εγώ πηγαίνω σε ένα ξοκλήσι και καλύτερα προσεύχομαι, μου αρέσει να πηγαίνω κάπου έτσι ήσυχα, να ανάβω τα καντιλάκια και να μιλάω με τον Θεό. Καλά είναι και αυτά, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά αν εξαντλείται η όλη μας επαφή και επικοινωνία με την Εκκλησία μόνο σε αυτά, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μέσα στην Εκκλησία πηγαίνουμε, και μάλιστα στην ενορία μας πηγαίνουμε, για να λατρέψουμε το Θεό και να είναι δίπλα μας ο άνθρωπος τον οποίο στεναχωρέσαμε, και να λατρεύει και αυτός τον ίδιο Θεό, και παραπέρα να στέκεται αυτός ο οποίος μας στεναχώρεσε, και αυτός να λατρεύει τον ίδιο Θεό. Και όταν θα ευλογήσει ο ιερέας και θα πει αγαπήσουμε εν αλλήλους, να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλες τις παρεξηγήσεις και όλες τις διχόνοιες και όλες τις διαφωνίες να τις επουλώσει, να τις γιατρέψει. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία προσευχόμενοι, όχι για να προσευχηθούμε. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καταθέσουμε τη δικιά μας προσωπική εμπειρία στη σχέση με το Θεό που αποκτούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, να την εκκλησιάσουμε, να εκκλησιάσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε τα χαρίσματά μας, ό,τι μας έδωσε ο Θεός, αλλά και τις αμαρτίες μας και τις αποτυχίες μας και τα λάθη μας, ό,τι είμαστε, να το προσφέρουμε, να το προσφέρουμε στην κοινότητα για να το μεταλάβει όλη η κοινότητα, να πάρουν όλοι από εμάς και εμείς να πάρουμε από τους άλλους, και έτσι ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον, ο ένας να ενισχύσει τον άλλον, ο ένας να στηρίξει τον άλλον, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, ο ένας να εμπνεύσει τον άλλον. Όλοι μαζί λοιπόν να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Κανένας μόνος του. Λέει και η παροιμία, μόνος σου ούτε στον παράδεισο. Στον αντίποδο αυτής της υπέροχης σχέσης που είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος στη γη. Η εκκλησιαστικοποίηση του ανθρώπου είναι αντανακλά, φανερώνει, αποκαλύπτει την τριαδικότητα του Θεού. Όπως τα τρία πρόσωπα ζουν μεταξύ τους, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε μια κοινωνία αγάπης, αυτή η αγαπητική κοινωνία γίνεται εκκλησία στο επίπεδο το ανθρώπινο,
Και ζούμε μεταξύ μας σε αυτήν την κοινωνία αγάπης, μεταξύ μας και με τον Θεό. Και αυτή την κοινωνία αγάπης δεν την νικά ο θάνατος, γιατί στο μεταξύ μας, εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ενωνόμαστε και οι ζωντανοί μεταξύ μας και με τους και κοιμημένους, Αγίους και μη Αγίους. Γι' αυτό έχουμε και τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία και τους αναφέρουμε συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε και προσευχές για τους και κοιμημένους. Οπότε αυτή την ενότητα που σπά το θάνατο την απορρίπτουν οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια ιδιωτική πνευματικότητα όπως μόνοι τους την καταλαβαίνουν. Γιατί στην ιδιωτική αυτή πνευματικότητα ικανοποιούν τον εαυτό τους και ζούνε για τον εαυτό τους. Πηγαίνω λέει στην Εκκλησία γιατί γαλινεύω. Ωραία, είναι ένα αποτέλεσμα αυτό της Εκκλησίας μας φυσικά. Αλλά δεν μπορεί να είναι το κίνητρο αυτό. Κίνητρο είναι να πάω γιατί μου το ζήτησε ο Χριστός. Το αν θα γαλινεύσω ή δεν θα γαλινεύσω είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι ο στόχος, δεν είναι ο σκοπός. Ο στόχος και ο σκοπός είναι το πρόσωπο και η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Μία λοιπόν βασική αιτία αυτής της κατάστασης, της εμπλοκής των ανθρώπων σε αιρέσεις, είναι αυτή η ιδιωτική πνευματικότητα. Μία δεύτερη βασική αιτία είναι η αυτοθέωση, η υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Να ενεργοποιήσουμε κρυμμένες δυνάμεις να ψάχνουν οι άνθρωποι τεχνικές. Οι τεχνικές, ξέρετε, δεν έχουν κόστος. Δεν εννοώ οικονομικό κόστος. Εννοώ συναισθηματική επένδυση. Εννοώ εσωτερικό κόστος. Δεν έχουν. Γιατί δεν έχουν? Γιατί δεν έχουν αγάπη. Για να κάνω διαλογισμό δεν χρειάζεται να έχω αγάπη. Αυτό βυθίζομαι, αυτό ονειρεύομαι εκεί πέρα. Πιστεύει ο άνθρωπος ότι μόνος του μπορεί να τα καταφέρει, ότι μόνος του θα κουμαντάρει τη ζωή του. Του κλείνουν οι ομάδες αυτές την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του φράζουν το δρόμο στην επικοινωνία με τον Θεό και ο άνθρωπος μένει ολομόναχος και προσπαθεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και τις καταστάσεις του κόσμου, τις καταστάσεις γύρω του με τις δικές του δυνάμεις, νιώθει την αδυναμία να το κάνει και έρχονται οι ομάδες και του λένε μην ανησυχείς, έχουμε τεχνικές που θα σε βοηθήσουν στην αυτοεξέλιξή σου, στην αυτοπραγμάτωσή σου, στην αυτοβελτίωσή σου, στην σωτηρία σου και έτσι θα βρεις λύσεις στα θέματά σου. Μα αυτό δεν είναι ο αρχαίος πειρασμός? Αυτό δεν είπε ο αρχαίος, ο αρχέκακος Όφης στην Εύα? Θα γίνεις Θεός, θα φτάσεις στην τελειότητα, θα φτάσεις στην ολοκλήρωση, θα φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις από μόνη σου, χωρίς τον Θεό. Φάει τον απαγορευμένο καρπό της γνώσης και θα γίνεις αυτό που θέλεις να γίνεις. Μία άλλη αιτία είναι ότι οι άνθρωποι απογοητεύονται από την ερμηνεία του κόσμου, δείξανε μεγάλη εμπιστοσύνη στα ανθρώπινα επιτεύγματα, ιατρική, θετικές επιστήμες, σήμερα ανθρωπιστικές επιστήμες, ψυχολογία και διάφορα, δείξανε πολύ εμπιστοσύνη σε αυτά, ελπίσανε για την ευτυχία τους στα δεδομένα τα επιστημονικά και απογοητεύτηκαν. Και επειδή απογοητεύτηκαν, γιατί εκλογικεύτηκαν τα πάντα γύρω τους, στέγνωσαν από εμπειρίες και αναζητούν εμπειρίες στον αποκρυφισμό, στον εσωτερισμό, στο μυστικισμό, εμπειρίες ψυχεδελικές για να μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν την καρδιά τους. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το ξαναπούμε αμέσως μόλις επιστρέψουμε από το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα επιστρέψαμε στην εκπομπή «Αντιαιρετική δράση», μια εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, μια εκπομπή του Γραφείου Επιτονερέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και βλέπουμε για ποιες αιτίες οι άνθρωποι εντάσσονται στις αιρέσεις. Είπαμε ότι μία αιτία είναι η αναζήτηση μιας ιδιωτικής πνευματικότητας, μία άλλη αιτία είναι η αρχαία πλάνη της αυτοθέωσης, μία τρίτη αιτία είναι η απογοήτευση από το μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, της εκλογήκευσης όλων των μυστηρίων της ζωής και τελικά της, η απογοήτευση από την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στην ψυχολογία, στην ιατρική και σε ό,τι άλλο εμπιστεύθηκε, ανθρώπινο εμπιστεύθηκε ο άνθρωπος. Και εξαιτίας αυτής της απογοήτευσης αναζητά και πάλι την αίσθηση του μυστηρίου, την αίσθηση του απόκριφου, την αίσθηση του μυστικού, αναζητά εμπειρίες. Στην εποχή που ζούμε, την λεγόμενη εποχή της μετανεωτερικότητας, είναι βασική επιδίωξη του ανθρώπου να έχει feeling, να έχει αίσθηση, να αναζητά εμπειρίες πνευματικές, να νιώθει. Βλέπετε, γίνεται και κριτήριο πολλές φορές αυτό το οποίο νιώθει και λέει «εγώ έτσι το νιώθω». «Μα δεν είναι σωστό, δεν πρέπει, εγώ έτσι νιώθω». Το παίρνει προκειμένου να έχει μια συγκίνηση συναισθηματική, θυσιάζει τη λογική του ο άνθρωπος σήμερα. Και αυτό το πράγμα γίνεται αιτία να μπλέκει σε αιρέσεις οι οποίες υπόσχονται τέτοιες εμπειρίες, χωρίς να δίνουν βέβαια τίποτα του ουσιαστικό, κάτι αυθυποβολές είναι, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι απροσδιόριστα, και εγκαταλείπει ο άνθρωπος ο σύγχρονος τον μοναδικό χώρο ζωντανής εμπειρίας του Θεού, την Εκκλησία, ψάχνοντας να βρει άλλα πράγματα. Βέβαια, βασική αιτία είναι η κρίση αξιών και η κοινωνική αστάθεια, η οικονομική κρίση και λοιπά, αλλά και βασική αιτία είναι και η σύγχρονη τεχνολογία. Γιατί πολλές φορές μέσα από τη διαφήμιση κάποιων τάσεων, γιόγκα ξέρω εγώ, διαλογισμός, εναλλακτικές θεραπείες, μέσα από τη διαφήμιση τέτοιων τάσεων και μέσα από την τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο κλπ, ο άνθρωπος μπλέκεται χωρίς να έχει σκοπό να μπλεχτεί και δυστυχώς χωρίς να ξέρει ότι με το μπλέξιμο αυτό που κάνει απομακρύνεται από την Εκκλησία. Οι ομάδες τώρα αυτές ξεγελούν τους ανθρώπους δίδοντας πλούσιες υποσχέσεις. Υπόσχονται απόκριφες γνώσεις και μυστικιστικές εμπειρίες. Υπόσχονται μελέτη της Αγίας Γραφής και κατανόηση του Λόγου του Θεού ανώτερη από αυτήν που δίνει η δίθενη Εκκλησία. Κάνουν διάφορες πολιτικές και κοινωνικές προσφορές. Λένε ότι θα εργαστούμε για τη σωτηρία του κόσμου. Θα εργαστούμε, θα κάνουμε μια κοινωνική δράση. Ακουμπάνε ευαίσθητε τις χορδές της κοινωνικής μας ευαισθησίας και προσπαθούν με προσωπείο τέτοιες δράσεις να παγιδεύσουν τους ανθρώπους. Άλλες ομάδες υπόσχονται θεραπείες μέσω εναλλακτικών θεραπείων, μέσω ψυχολογικών υποστηρίξεων, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες. Η λέξη θεραπεία είναι πολύ συχνή, αναφέρεται πολύ συχνά σε διάφορες τέτοιες ομάδες, οι οποίες όμως προτείνουν μία ερμηνεία, μία κατανόηση του ανθρώπου, ένα μοντέλο ερμηνείας του ανθρώπου εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνωρίζει η Εκκλησία μας. Δηλαδή λένε ότι θα θεραπεύσουν τον άνθρωπο, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος που πάνε να θεραπεύσουν? Τον κατανοούν εντελώς διαφορετικά. Άλλες μιλάνε για εκπαίδευση, ότι θα σου μάθουμε σεμινάρια, συνέδρια, ιδιωτικά σχολεία, θα έχεις οικονομική ανάπτυξη, θα έχεις προσωπική ανέλυξη, επαγγελματική αποκατάσταση και ούτω καθεξής. Γενικά, ό,τι θέλει να ακούσει ο άνθρωπος, οι ομάδες του το δίνουν. Ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο? Άνθρωποι που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους. Έχουν βιώνουν την απώλεια από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, την αποτυχία στην εργασία τους, στο γάμο τους κλπ. Νεαρά άτομα τα οποία αναζητούν όλα αυτά τα οποία είπαμε ότι αναζητούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν απότομες αλλαγές. Έφυγαν φαντάρι, φύγαν φοιτητές, είχαν μια μετακόμιση, βρίσκονται σε ξένο τόπο και αμέσως εκεί βρίσκουν παρέες, βρίσκουν κλπ. Κυρίως οι άνθρωποι που έχουν, δεν έχουν σχέση υγιής, σχέση με πνευματικό οδηγό, με πνευματικό σύμβουλο, με πνευματικό πατέρα. Πώς αντιμετωπίζεται, να δούμε πολύ σύντομα, αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται όταν πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος κρατιέται από το ράσο του παπά. Όταν ζει τη σχέση του με τον πνευματικό του καθοδηγητή, με τον πνευματικό του πατέρα, ως ζωντανή σχέση. Πρώτον. Δεύτερον, όταν είναι η μέλος της Εκκλησίας υγιός, ζει κοντά στην ενορία του, συμμετέχει στις δράσεις, δραστηριοποιείται, ζει τη ζωή της Εκκλησίας ως προσωπική του ζωή. Δεν ζει αυτόνομα, αλλά είναι ενταγμένος στο κοινωνικό περιβάλλον της ενορίας του και κυλάει η ζωή του μέσα σε αυτό. Τώρα θα πάμε εκδρομή με την ενορία, τώρα έχουμε πανηγύρι, τώρα είναι Χριστούγεννα, τώρα είναι Πάσχα, τώρα είναι 15 Αύγουστος, τώρα έχουμε αυτό, τώρα εκείνο, τώρα νηστεία, και γενικότερα γυρνάει η ζωή του γύρω από τη ζωή της Εκκλησίας. Δεν ζει τη ζωή του μακριά από την Εκκλησία. Βεβαίως η Εκκλησία μας φροντίζει για όλα αυτά. Έχει την Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, που ενημερώνει διαρκώς, αόκνους, καθημερινώς τους ανθρώπους για τη δραστηριότητα αυτών των ομάδων και στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων με εξειδικευμένη υποστήριξη και βοηθάει τα θύματα να απεμπλακούν από εκεί μέσα. Και είναι και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, η ΠΕΓ, η οποία αποτελείται από γονείς των οποίων τα παιδιά μπλέχτηκαν σε τέτοιες ομάδες ή και από πρώην θύματα τέτοιων ομάδων, που συμβάλλουν με την εμπειρία τους, την τραυματική εμπειρία τους, αλλά την αξιοποιούν προκειμένου να την μοιραστούν με ανθρώπους και να μπορέσουν να προειδοποιήσουν την κοινωνία από τη δράση αυτών των ομάδων. Γενικότερα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, όχι καχύποπτοι, αλλά υποψιασμένοι. Οτιδήποτε χτυπήσει άσχημα στα αυτιά μας, να το αναφέρουμε. Οτιδήποτε πάμε να κάνουμε, να έχουμε ευλογία γι' αυτό. Γέροντα, θα πάω σε έναν γιατρό που μου είπαν έτσι και έτσι. Να πάρω ευλογία. Γέροντα, είχα μια τέτοια εμπειρία. Γέροντα, με πλησίασαν άνθρωποι και μου είπαν αυτά τα πράγματα κλπ. Διάβασα ένα βιβλίο και μου άρεσε. Είδα ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο και με εντυπωσίασε. Όλα να τα μοιραζόμαστε. Έτσι προλαμβάνουμε καταστάσεις. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, πάνω από τα παιδιά μας. Να μην ζουν τα παιδιά μας μέσα στο ίδιο σπίτι ως συγκάτοικοι, ξεχωριστές ζωές. Αλλά η ζωή της οικογένειας να είναι κοινή. Να μην έχουν τα παιδιά μας τη δικιά τους ζωή στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε και εμείς τη ζωή μας στην οποία δεν συμμετέχουν τα παιδιά μας. Όλοι να είμαστε σαν οικογένεια, να έχουμε μια κοινή πορεία, μια κοινή κατεύθυνση, μια κοινή ζωή. Και ο ένας να ξέρει τι κάνει ο άλλος, πού βρίσκεται ο άλλος, τι απασχολεί τον άλλον, τι αντιμετωπίζει ο άλλος. Η καιρή είναι δύσκολη και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη προφύλαξη. Και βέβαια να ασχολούμαστε με τη μετάνοιά μας. Η μετάνοια ελκύει τη χάρη του Θεού και η Θεία Χάρις τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα που ήταν μαζί μας και στη σημερινή εκπομπή και υποστήριξε τεχνικά την εκπομπή μας και επέλεξε και την όμορφη μουσική επένδυσή της. Ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απάντησε στα δικά σας τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4118-602 και 4118-640. Την επόμενη εβδομάδα, συντονισμένη εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, για μια καινούργια εκπομπή Αντιαιρετική Δράση. Χαίρετε.
1: Αντιαιρετική Δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο, με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση, όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
8: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
7: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
8: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
7: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2
10: έως 6 ετών.
11: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: Απόστολε Χριστό το Θεό.
13: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο ευλογημένος σταθμός, ο οποίος ζωντανά αναμεταδίδει μέσα στις καρδιές όλες τις πίθες της πνευματικής ζωής, δηλαδή της ουράνιας αποκαλύψεως, δηλαδή του θεόπνευστου του Ευαγγελίου, δηλαδή της αγάπης του Χριστού, δηλαδή της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Λυτρωτού και την ευλογία βέβαια του Επιχωρίου Επισκόπου, του Πατρός Σεραφείμ, συνεχίζουμε την εκπομπή μας γύρω από το τέταρτο Ευαγγέλιο από τα τέσσερα, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, δηλαδή το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, στο στίχο 8 έως 14. Ας προσέξουμε λοιπόν και αυτήν την θεία εκπομπή από το θεόπνευστο και πολύ θεολογικό λόγο του Ιωάννου, του θεολόγου. Ο Φίλιππος, αγαπητοί ακροατές, επεμβαίνει κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν φιλόθεος ψυχή και ο Φίλιππος. Ακούγοντας λοιπόν ο Φίλιππος τον Ιησούν να μιλάει συχνά για τον ουράνιο πατέρα, καταλήφθηκε από τον πόθο και μάλιστα ήθελε οφθαλμοφανώς να μιλήσει και να δει τον πατέρα. Κυριευμένος λοιπόν από τον πόθο αυτόν της θείας αποκαλύψεως του προσώπου του Θεού, λέει ο Χριστός το Φίλιππο. Είσαι κυριευμένος από τον πόθο να μάθεις για το Θεό Πατέρα, αλλά σου λέω, δέξε αυτά που σας έχω πει. Τόσο των χρόνων είσαι μαζί μας, Φίλιππε, και δεν ξέρεις τον Πατέρα. Ο Ιωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα, και πώς σοι, Φίλιππε, λες, δείξον ημίν τον Πατέρα. Να αποδώσουμε πάλι αυτόν τον διάλογο του Χριστού με τον Φίλιππο. Πήρε το λόγο ο Φίλιππος και είπε, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας φτάνει αυτό το πράγμα». Ο Ιησούς του απαντά, «Τόσο χρόνο είσαι μαζί μου, Φίλιππε, και με τους άλλους μαθητάς, και δεν έχεις ακόμα γνωρίσει ποιος είναι ο ουράνιος Πατέρας. Όποιος λοιπόν έχει δει εμένα, αυτός έχει δει και τον Πατέρα που αποκαλύπτεται. Και πώς λες να σας δείξω τον Πατέρα?» Αγαπητοί ακροατές, άξιο παρατηρήσεως εδώ είναι ότι ο Φίλιππος δεν είπε να μας δείξεις, να μου δείξεις εμένα τον Πατέρα. Δεν είπε να δω τον Πατέρα με τα μάτια μου, αλλά να τον δούμε όλοι οι μαθητές, δηλαδή να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να τον πιστέψουμε. Ψυχή με αληθινή αγάπη λοιπόν και με αληθινή πίστη λοιπόν ήταν και ο Φίλιππος, και με αληθινή αποστολική ελπίδα ήταν και ο Φίλιππος, και με ζήλο ήταν και ο Φίλιππος, και δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του, αλλά ενδιαφερόταν για όλη την αποστολική ομάδα, αλλά και για τους άλλους που ήταν κοντά. Ο Φίλιππος λοιπόν είχε μπροστά του τον ίδιο το Θεό, αλλά δεν υποπτευόταν ότι τα μάτια του μπορούσαν να βλέπουν τον ίδιο το Θεό, και μάλιστα όχι μία ώρα αλλά μία περίπου τριετία τον έβλεπε το Θεό. Πώς? Διαμέσου του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του, ο Χριστός με τα θαύματά του και με την απόλυτη αγιότητα και παντοδυναμία του απεδείκνυε ουσιαστικά και τη θεότητα του Πατέρα. Αλλά βέβαια ο Φίλιππος δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει την αλήθεια της θεότητας του Ιησού. Το αίτημα λοιπόν του Φιλίππου φανερώνει φυσικά τον φιλόθεο πόθο που είχε, αλλά είναι και κάπως θα λέγαμε αδικαιολόγητη η απέτηση του Φιλίππου. Και σαν να τον επιτιμά ο Χριστός και τον ρωτάει, «Φίλιππε,
Δεν με ξέρεις. Τόσο χρόνο είμαστε μαζί, τόσα άκουσες, τόσα είδες και λες τώρα δεν είδα τον πατέρα. Ο Ιερός Χρυσόστομος εμπροκειμένο ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά του Κυρίου στο διάλογό του με τον Φίλιππο λέει και τα εξής και αποδίδω στην απλοελληνική γλώσσα τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι απαντά ο Χριστός στο Φίλιππο? Το απαντά κάπως με επιτιμητικό τρόπο. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνωρίζεις καλά, Φίλιππε? Και βέβαια δεν είπε ο Χριστός «δεν με είδες», αλλά είπε «δεν με γνώρισες». Μήπως λέει «θέλω να γνωρίσω εσένα, τον πατέρα σου ζητώ, τώρα το θέλω να τον δω και εσύ μου λες «δεν με γνωρίζεις». Ποια σχέση λοιπόν έχει αυτό, πολύ βέβαια, αφού ο Χριστός είναι ακριβώς η αλήθεια, αφού ο Χριστός είναι αληθινά ομοιούσιος με τον Πατέρα, όποιος βλέπει τον Υιό, φυσικά, εύλογα, βλέπει και τον ουράνιο Πατέρα, βλέπει και τις ενέργειες της Τρισιλίου Θεότητας. Αγαπητοί ακροατές, 3 χρόνια κοντά στον Χριστό, αλλά ως μαθητής του ο Φίλιππος δεν είχε ακόμα καταλάβει μερικά πράγματα όπως και οι άλλοι μαθητές. Άκουσε βέβαια τα αποκαλυπτικά λόγια του Χριστού. Είδε βέβαια και την αγάπη του Χριστού και την αγιότητα του Χριστού σε απόλυτο βαθμό. Δεν κατάλαβε βέβαια ακόμα το δάσκαλό του, δεν το κατάλαβε ακόμα, θα το καταλάβει στην Πεντηκοστή. Δεν το κατάλαβε ως ομοούσιο με τον ουράνιο Πατέρα. Εκτιμώντας λοιπόν ο Χριστός, προσθέτει τη νέα του διακήρυξη για το θεανδρικό του πρόσωπο και λέει «ο αιωρακός εμέ αιώρακε και τον Πατέρα». Και πόσοι λέγεις δείξουν ημίν τον Πατέρα? Δηλαδή, αν ο Χριστός δεν ήταν της αυτής ουσίας, όχι όμοια ουσία, ομοούσιος, είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, αν λοιπόν δεν ήταν της αυτής ουσίας, αλλά ήταν κάποιας άλλης ουσίας, αλλά ήταν κάποιας κατώτερης θεϊκής ουσίας, ήταν κατώτερος θεϊκής δόξας ο Χριστός, δεν θα έλεγε το λόγο της θεϊκής ταυτότητάς του ο Χριστός και της ουράνιας κοινωνίας του με τον Πατέρα. Όποιος γνωρίζει εμένα, γνωρίζει και βλέπει και το Θεό Πατέρα, επαναλαμβάνει ο Χριστός. Επανειλημμένος λοιπόν ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο παρουσιάζει τα θεϊκά του εγώ, τα 13 εγώ θα έλεγε κανείς, που είναι μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και με μοναδική δύναμη της αυτοσυνειδησίας θεϊκής του ταυτότητας ο Χριστός θα επαναλάμβανε όλα τα περίφημα εγώ της θεότητάς του. Ήταν ο Χριστός κάθε εγώ, όπως το εγώ είμαι η αλήθεια. Ταυτίζεται με το άλλο εγώ. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι ο ποιμήν. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Όλα αυτά λοιπόν βλέπει κανείς και θαυμάζει και τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος εξηγεί και λέει τα εξής. Αυτό που λέει ο Χριστός, λέει ο Χρυσόστομος, ότι εμένα όποιος με βλέπει, βλέπει τον Πατέρα, είναι σαν να λέει αν κάποιος είδε εμένα οπωσδήποτε θα δει και τον ουράνιο Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι ούτε εμένα ούτε εκείνον είναι δυνατόν να δει κανείς με τα μάτια του σώματός. Ο Φίλιππος λοιπόν ζητούσε κάτι που ήταν αδύνατον. Επειδή λοιπόν νόμιζε ότι αυτόν με τον οποίο συζητούσε ο Φίλιππος τον βλέπει ως Θεό και ήταν Θεός, νόμιζε ότι θα βλέπει και τον αόρατο Θεό, αφού Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Αγαπητοί ακροατές, ο έλεγχος του Χριστού στο Φίλιππο, ο έμεσος έλεγχος του Χριστού, δεν είναι ότι επετίμησε το Φίλιππο. Είναι ότι
κάτι του είπε παραπάνω. Δηλαδή, περιποιείται ο Θεός και τον Φίλιππο για να τον θαροποιήσει, να του δώσει θάρρος και να καταλάβει και ο Φίλιππος ότι με το Άγιο Πνεύμα που θα λάβει θα γνωρίσει και αυτός τον Πατέρα. Το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν θα αποκαλύψει την Τρισήλιο Θεότητα την ημέρα της Πεντηκοστής και τότε όλοι μαζί οι μαθητές θα πιστεύουν ακράδαντα και θα κηρύττουν Ιησούν Χριστόν, τον Πνεύμα του Άγιον και τον Ουράνιο Πατέρα που θα δοξάζονται και τα τρία πρόσωπα και μαζί με τα τρία πρόσωπα θα δοξάζονται όλοι οι Άγιοι, θα δοξάζονται όλοι οι πιστοί, θα δοξαζόμαστε και εμείς αν μετανοήσουμε και αγαπήσουμε τον Χριστό και μελετάμε το Ευαγγέλιο Του. Εδώ αγαπητοί ακροατές θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Δευτέρου

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο κατά καιρούς του Ιησού Χριστού, είτε με ένα μαθητή, είτε με όλους τους μαθητάς, κάποτε και με τους γραμματείς και φαρισαίους. Πάντα ο Χριστός όμως θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια του, αποκρύπτει όμως την αλήθεια από αυτούς που είναι σκοτισμένοι. Το ερώτημα είναι πώς θα γνωρίσουμε και εμείς τον Κύριο. Βέβαια είναι ανάγκη να αποκτήσουμε τις απαραίτητες δυνατές αλήθειες, τις γνωστικές αλήθειες, τις γνώσεις του Ευαγγελίου, για να καταλάβουμε καλά ποιος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ποια είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, ποια είναι η μόρφωση του Πατέρα που έστειλε τον Υιό του εν μορφή ανθρώπινη για να μας σώσει. Αλλά δεν αρκεί μονάχα αυτό, αφού οι γνώσεις του Χριστού δεν αποκτάται μόνο με τη διάνοια, αποκτάται ίσως και περισσότερο με την καρδιά. Για να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, πρέπει όλοι καλά και δυνατά να ζητήσουμε από τον Θεό πίστη, πίστη, πίστη. Δηλαδή, να πιστέψουμε ακράδαντα, να αισθανθούμε τον Χριστό σαν σωτήρα, να αισθανθούμε τον Πατέρα σαν στοργικό που έστειλε τον Υιό του στη γη για μένα και για σας. Να θεωρήσουμε τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Υιός ο αγαπητός. Να τον αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό. Να τον λατρεύσουμε πολύ τον Χριστό.

Φίλιππο επισημαίνει ο Χριστός τα εξής στους στίχους 10 έως 11 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ας ακούσουμε τα λόγια όπως τα είπε ο Χριστός και εμείς θα προσπαθήσουμε να τα ερμηνεύσουμε στην απλοελληνική. «Ου πιστεύεις, Φίλιππε, ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή εστί? Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ. Ο δε πατήρ, ο εν εμή μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή? Αν δεν πιστεύετε, ή δε μη, δια το έργον ή δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη». Μεταφράζω στην απλοελληνική αυτά τα υπέροχα διαλεκτικά λόγια του Χριστού μας. «Φίλιππε, και εσείς οι άλλοι μαθητές, ακούστε με. Φίλιππε, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστος με τον Πατέρα? Τα λόγια που εγώ σας λέω δεν τα λέω από μόνος μου, και ο πατήρ που είναι μαζί μου αυτός τα αποκαλύπτει και μαζί τα διδάσκουμε. Εκείνος ο Θεός Πατέρας πραγματοποιεί τα έργα τα οποία ποιώ και εγώ δια του Πατρός και δια του Αγίου Πνεύματος. Να με πιστεύετε λοιπόν, λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας είναι αχώριστος από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε τότε εξαιτίας των ίδιων των έργων μου ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος του Πατέρα». Αγαπητοί ακροατές, γιατί άραγε ο Χριστός επιμένει στο διάλογο με τον Φίλιππο? Ας ακούσουμε. «Γιατί, Φίλιππε, αγνοείς τη βασική αλήθεια ότι ο Πατέρας είναι τέλεια ενωμένος με τον Υιό και ο Υιός είναι τέλεια ομοούσιος με τον Πατέρα? Φίλιππε, λοιπόν, δεν πιστεύεις το βασικότερο δόγμα, λέμε εμείς, αλήθεια, λέει ο Χριστός, τη βασικότερη αλήθεια των σχέσεων Υιού και Πατρός? Η πίστη σε αυτή την αλήθεια, θα έλεγα σε αυτό το δόγμα, αυτή η πίστη αποτελεί τη βάση της ορθόδοξης μαρτυρίας, την οποία θεμελίωσαν και οι πατέρες μας σε όλες τις οικουμενικές συνόδου. Είναι αυτή η πίστη για την οποία αγωνίστηκαν όλοι οι πατέρες Εκκλησίας με σθένος, με πιστικότητα, όταν κυρίως αγωνίστηκαν εναντίον αιρετικών. Άλλωστε, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί αγωνίστηκαν κυρίως εναντίον του Αρίου? Διότι ο Άριος δεν ήθελε να ακούει τίποτε για τη θεότητα του Χριστού. Ήθελε τον Υιό ξένον τελείως κατά πάντα της του Πατρός συνουσίας και κοινωνίας. Οι λόγοι του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι επινόησης δική του Χριστού. Είναι λόγος του Πατέρα. Τα δε υπερφυσικά έργα που έκανε ο Χριστός γίνονται επίσης με τη δύναμη του Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται και μένει μέσα στον Κύριο και επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους, Πατήρ και Υιός, είναι ενωμένοι και αχώριστοι. Τα ρήματα «α εγώ λαλώ ημίν», απ' εμ' αυτού «ου λαλώ». Δεν λέω μόνος μου, ο πατήρ, ο εν εμή μένων, ούτως ποιεί τα έργα. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτά τα υπέροχα θεολογικά λόγια του διαλόγου του Χριστού με τους μαθητές του λίγο πριν από το πάθος και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δεν πιστεύεις λοιπόν εσύ ο χριστιανός ότι ο Χριστός είναι εν το πατρί?» Δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός έχει θεϊκή ουσία, ότι είναι ο πλήρωμα της θεότητας? Τα λόγια που λέει ο Χριστός δεν τα λέει για τον εαυτό του,
αλλά

θα είναι υπερβολή αν εσύ δεν καταλαβαίνεις την ουράνια συγγένεια και την ουράνια απόδειξη της θεότητας, ότι είναι της αυτής ουσίας ομοούσια πρόσωπα Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί ακροατές, έχει μία απέτηση ο Χριστός από τους μαθητές του. Ποια είναι η απέτηση? Να πιστεύουν ολόψυχα ότι αυτός είναι ο μονογενής Υιός του προανάρχου Πατρός. Αυτή την απέτηση την έχει μέσα στους αιώνες για όλους μας. Και εσύ που με ακούς και εγώ, να πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του προανάρχου Πατρός. Αυτός ο Χριστός είναι η σωτηρία μας. Αυτός ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας. Αυτός ο Χριστός είναι η λύτρωσή μας. Αυτός ο Χριστός πρόσφερε όλο τον εαυτό του θυσία στο Σταυρό υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Γι' αυτό λέει «πιστεύετε με», να με πιστεύετε δυνατά ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα μας.

Όπως αντιληφθήκατε, αγαπητοί ακροατές, πίσω από αυτό το διάλογο του Χριστού, είτε με τον Φίλιππο είτε με τους άλλους μαθητές, θα έλεγα ότι κρύβεται όλη η θεολογία ή τριαδολογία, αν θέλετε. Τα τρία πρόσωπα αποφαίνονται και φανερώνονται. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς ο Χριστός Θεός Ον έλαβε δούλου μορφήν και πώς αυτή η σάρκα που προσέλαβε ο Χριστός από τα πάναγνα αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου, πώς αυτός ο Χριστός έλαβε δούλου μορφή και πώς αυτός ο Χριστός επάνω του είχε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, όντας τελείως αναμάρτητος. Όλα αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια της αγάπης του Θεού και όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία μας συγκλονίζουν όταν σκεπτόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να θυσιαστεί στο Σταυρό, για να αναστηθεί, συνήγειρεν ημάς και συνεκάθισε με την ανάληψη όλους εμάς, δηλαδή όλους τους Αγίους, όχι εμάς, ακόμα δεν πήγαμε εμείς ακόμα, δεν φύγαμε ακόμα, τους πήρε μαζί του στα δεξιά του Πατέρα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν, σχολιάζοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, αν πιστεύουν οι μαθητές στον Υιό για να πιστεύουν και στον Πατέρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, επαναλαμβάνει τα λόγια του Κυρίου. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι στον Πατέρα? Πιστεύετε ότι ο Πατέρας είναι σε μένα? Και εσείς οι μαθητές μου, ακούγοντας Πατέρα και Υιό, να μην ζητάτε τίποτε άλλο προς απόδειξη, μην ζητάτε έρευνα του μυστηρίου, μην ζητάτε να μάθετε τη συγγένειά μου στη θεϊκή ουσία, αν όμως αυτό δεν το καταλαβαίνετε, αν αυτό δεν είναι αρκετό σε εσάς ως απόδειξη, ερευνήστε όλη την Αγία Γραφή και θα βεβαιωθείτε για την ουσία του Χριστού, για τη θεότητα του Χριστού και τότε θα καταλάβετε το ομότιμο και ομοούσιο του Πατέρα με τον Υιό. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει ο Χριστός να διαβεβαιώνει ότι με την πίστη, τόσο στον ίδιο τον Υιό, με την πίστη όμως και στον ομοούσιο του Υιού, δηλαδή στον Πατέρα του, κάθε πιστός θα μπορεί να κάνει το ίδιο έργο και ακόμα εκπληκτικότερο. Ας ακούσουμε λοιπόν πάλι πώς συνεχίζει ο Χριστός, αποκαλυπτικά λόγια, τα οποία όμως τα εισοδεύει, όπως παντού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με εκείνα τα διπλά, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Όταν πρόκειται ο Χριστός να αποκαλύψει αιώνιες και συγκλονιστικές αλήθειες για τη σωτηρία μας και για τη Βασιλεία του Θεού, πάντοτε, μόνο στο κατά Ιωάννη, επαναλαμβάνει δύο φορές τη σφραγίδα, την αυθεντικότητα των λόγων του. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο πιστεύων σε με, το έργο, τα έργα αεγόπιο κακίνος ποίηση και μίζωνα τούτον ποίηση, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ότι ό,τι ζητήσω εν το ονόματί μου από τον Πατέρα θα μου το δώσει. Είναι δοξαστεί και ο Πατέρας και ο Υιός και εσείς εν το ονόματι και του Πατρός και του Υιού. Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτά τα λόγια του στίχου, των στίχων 12 έως 14 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. «Σας βεβαιώνω», λέει ο Χριστός, «όποιος πιστεύει σε μένα», μη λέτε άλλα πράγματα, συγγνώμη που κάνω την παρένθεση, μην λέτε άλλα πράγματα, ότι είδαμε την τάδε εικόνα, είδαμε τον τάδε Άγιο, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Σε έναν πιστεύουμε, μόνο σε έναν πιστεύουμε. Πιστεύω εις ένα Θεό και πιστεύω εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν και πιστεύω εις το Πνεύμα του Άγιον και πιστεύω στη μία Εκκλησία, στη Καθολική Εκκλησία. Αφήστε τα άλλα πραγματάκια. Είναι λίγο παραμυθάκια. Δεν είναι Χριστός, δεν είναι Εκκλησία έτσι όπως τα λέτε. Γυρίζω λοιπόν το πώς το λέει ο Χριστός. Το ξαναλέω. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο πιστεύων σε με, τα έργα εγώ ποιώ,
κακήνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει ότι εγώ προς τον πατέρα μου πορεύομαι και ότι αν αιτήσετε εν το ονοματί μου τούτο ποιήσω ή να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Εάν λοιπόν αιτήσετε εν το ονοματί μου κάτι, εγώ ποιήσω. Να μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτήν την υπέροχη θεολογική παράγραφο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Σας βεβαιώνω», ο Χριστός το λέει, «σας βεβαιώνω ότι όποιος πιστεύει σε μένα», μόνο στον Ιησού Χριστό πιστεύουμε, αυτόν απέστειλε ο Πατέρας, και πιστεύουμε στον Πατέρα μετά γιατί αυτός τον απέστειλε, και πιστεύουμε και στο Πνεύμα του Άγιον μετά διότι αυτό φωτίζει τους Αποστόλους και την Εκκλησία. «Σας βεβαιώνω λοιπόν, όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει και εκείνος οπωσδήποτε τα δικά μου έργα που εγώ τα έκανα διότι τα ήθελε και ο Πατέρας και μάλιστα θα κάνει ο χριστιανός, ο πιστός και μεγαλύτερα και σπουδαιότερα από αυτά τα έργα γιατί εγώ πορεύομαι τώρα κοντά στον Πατέρα και όσα ζητήσετε στο όνομά μου θα σας τα δώσει ο Πατέρας ώστε να φανεί και η δόξα του Πατρός και η δόξα του Υιού και η δόξα του Αγίου Πνεύματος. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός λοιπόν όχι μόνο είναι ικανός να κάνει έργα υπερφυσικά, δυναμικά, αιώνια, αθάνατα, αλλά έχει και τη δύναμη να μεταδίδει σε όλους τους ανθρώπους, εμπροκειμένου βέβαια προς τους μαθητές του, την ικανότητα της αγαθοεργίας. Και αυτό είναι μία επιπλέον απόδειξη της δυνάμεως του Χριστού ή μάλλον της παντοδυναμίας του, της παναγαθότητάς του, της αιώνια αιωνιότητάς του. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει και λέει τα εξής. «Εγώ θα το κάνω», λέει ο Χριστός, και λέει ο Χριστός, βλέπεις αυθεντία του Χριστού, βλέπεις τι αποτέλεσμα έχει το έργο του Χριστού, βλέπεις πόσα επιτελεί ο ίδιος ο Χριστός. Λοιπόν και εσύ να μιμηθείς τον Χριστό, να πράττεις και εσύ όσα έπραξε ο Χριστός, να ενεργείς και εσύ την αγάπη, την ελεημοσύνη, την πίστη, την ελπίδα που ο Χριστός μας χαρίζει. Αγαπητοί ακροατές, με τη δύναμη του Ιησού Χριστού οι Απόστολοι θεράπευσαν ασθένειες, έδιωχναν δαιμόνια, ακόμα και νεκρούς ανέστεναν. Και η σκιά ακόμα του Πέτρου, απλώς η σκιά, ή ακόμα τα μανδύλια με τα οποία ο Παύλος είχε σκουπίσει τον υδρότα του, και αυτά θεραπεύουν τους ασθενείς και έδιωχναν τα πονηρά πνεύματα. Και λέει ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα κάνει και εκείνος και πολύ περισσότερα από εμένα. Αγαπητοί ακροατές, όπως αντιληφθήκατε, ο Κύριος προσπαθεί στους μαθητές να βάλει αυτή τη μεγάλη θεολογική αλήθεια ότι ο Πατήρ εν το Υιό και ο Υιός εν το Πατρί. Και αυτό λέει, ακόμα και τα δικά μου έργα θα τα κάνετε διότι είναι του Πατρός. Εγώ τα έκανα, αλλά ο Πατήρ είπε να τα κάνετε. Ήταν άραγε μικρά τα έργα των Αποστόλων, είναι μικρά τα έργα των Αγίων μέσα στους αιώνες, και βέβαια δεν είναι μικρά. Βέβαια το μεγαλύτερο όμως και σπουδαιότερο έργο των μαθητών του Χριστού ήταν και είναι η διάδοση του Ευαγγελίου. Αυτό τους είπε ότι θα κάνουν, να διαδίδουν το Ευαγγέλιο. Η μεταστροφή μυριάδων ανθρώπων στην Οικουμένη, η μεταστροφή από την απιστία στην πίστη, η μεταστροφή από την αγριότητα στην αγιότητα, η μεταστροφή από την ανηθικότητα στη σοφροσύνη, η μεταστροφή από την πλάνη στην αλήθεια, είναι τα μεγάλα θαύματα. Και ας αφήσουμε τα άλλα μικρόθαυματάκια που τάχα λέμε, είδαμε στον ύπνο μας, σαν χλαμάρες, ότι λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο του, αυτό είναι η αλήθεια. Στη συνέχεια λοιπόν ο Χριστός εξηγεί γιατί είναι τόσο
μεγάλη δυνατότητα που αποκτούν τελικά οι Απόστολοι με το Άγιο Πνεύμα, είναι τόσο δυνατή η δυνατή χάρη που έχουν οι Άγιοι μας, οι ανά τους αιώνας μάρτυρες, ώστε μετά το σταυρικό θάνατο του Χριστού, μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψη που είναι σπουδαιότερη και από την Ανάσταση, μετά την εις ουρανούς άνοδο του Χριστού, λέει ο Χριστός, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ότι στο όνομα του Πατέρα μου θα έρθείτε κι εσείς στον ουρανό και ότι θα δοξαστεί ο Πατέρας και έτσι θα δοξαστεί και ο Υιός και ακόμα ό,τι ζητήσετε από το όνομά μου και από τον Πατέρα εγώ θα σας το δώσω. Τι μεγάλη ευλογία, αγαπητοί ακροατές. Ας κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στη σημερινή εκπομπή που είναι το τέλος βέβαια, αλλά θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος του Χριστού πρώτου πάθους μαζί με τους μαθητές του. Φεύγει λοιπόν ο Χριστός σε λίγο από τον κόσμο. Έχει οπωσδήποτε καθιερώσει μόνο, καθοδηγήσει μόνο, αλλά και ετοιμάσει το δρόμο της θυσίας του, ότι θα αποχωριστεί τους μαθητές του και που πηγαίνει ο Χριστός που, ας τον ακούσουμε, πορεύεται προς τον Πατέρα, δηλαδή ανυψώνεται ο Χριστός, δοξάζεται ως άνθρωπος και με τη θυσία του αποκτά το δικαίωμα και την παρησία ώστε να μεσητεύει στον Πατέρα υπερπάντων και ώστε οι μαθητές του να αγαπούν τόσο τον Υιό τον Ιησού Χριστό και τον Ουράνιο Πατέρα. Όχι μόνο λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνονται αβοήθητοι οι μαθητές, αλλά και αποκτούν μεσίτη, έτσι λέει ο Παύλος, μεσίτη τον Χριστό προς τον Πατέρα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα ερμηνεύοντας αυτό λέει τα εξής και θα τα πω στη Δημοτική για να καταλάβετε. Προς τον Πατέρα πορεύομαι. Σημαίνει δηλαδή τα εξής. Δεν θα χαθώ, αλλά θα διατηρώ την αξία μου ότι είμαι στους ουρανούς και από τους ουρανούς προσφέρω ως αρχιερέας των αιώνων. Αυτά τα έλεγε όχι μόνο για να ικανοποιήσει τον Φίλιππο, αλλά για να καταστούν και οι μαθητές γνώστες της θεολογίας της Μεγάλης, ότι ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα. Γι' αυτό, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, τους υπόσχεται ότι θα τους δώσει τη δύναμη να επιτελούν θαύματα στον κόσμο. Τους παρηγορεί, τους βεβαιώνει για την αλήθεια, τους βεβαιώνει ότι θα ξανάρθει στον κόσμο, τους βεβαιώνει να είναι στερεοί στην πίστη, τους βεβαιώνει ότι τελικά με την Πεντηκοστή θα είναι ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του η οποία θα θριαμβεύει μέσα στους αιώνες. Αγαπητοί ακροατές, να είστε καλά και για τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Γιάννη που επιμελήθηκε καλά και την εκπομπή τη σημερινή.

0: Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Ώρα Ελλάδος 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 13 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καμηνίων θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ αύριο Κυριακή το πρωί. Η τιμή αγάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως στις 15 Ιουνίου. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Χρυπνία. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστούν δύο θείες λειτουργίες. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό φεστιβάλ χορευτικών. Στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Χρυπνία. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 6.30 το πρωί έως στις 12.30 τα ξημερώματα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εορτή λήξης των νεανικών δραστηριοτήτων του ναού. Η Ιερά Αγρυπνία τελείται κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.30 καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη. Με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο, σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα, το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη των Αγίων της Μυτιλίνης σήμερα και αύριο. Πανηγυρικός εσπερινός θα ψαλεί σήμερα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλίνης και αύριο το πρωί θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας αύριο Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολης Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι η Ιερά Εικόνα Άξιον Εσύ, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, τίθενται σε προσκύνηση στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία έως το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το παρεκκλήσιο παραμένει ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα τελεί το εσπερινός και ψάλλεται η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Ξεκινούν σήμερα οι εορταστικές, λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Μητροπόλεως Κορίνθου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Αγίου Παύλου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, αρχαίας Κορίνθου, θα τελεστεί μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός προς τιμήν πάντων των εν Κορίνθο συνεργών του Αποστόλου Παύλου στις 8 το βράδυ στο Ναό του Απόλλωνος εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κορίνθου. Θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Αύριο Κυριακή το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Ομιλία με θέμα Χριστιανισμός και Ισλάμ. Τι και ποιος μας ενώνει, τι και ποιος μας χωρίζει, θα πραγματοποιήσει ο θεολόγος Δανιήλ Σαχάς στις 11 το πρωί στο κτήμα Αδελφότητας Ζωή στην Αγία Παρασκευή. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο το πρωί κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικαίας. Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο Παπάγου αύριο στις 8.30 το βράδυ και θα είναι αφιερωμένη στην παράδοση και στη λαογραφία με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου στις 7 το απόγευμα. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός πραγματοποιεί την 31η Γιορτή Νεολαία στην Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Τραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr, το μέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στις ιερές μονές Οσίου Εφραίμ του Σύρου στο χωριό Κονταριό της Εκατερίνης και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Να συμμετάσχουν στη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, να πραγματοποιήσουν τον περίπλου του Αγίου Όρους και να περιηγηθούν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της συμπρωτεύουσας. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πυραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
13: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικά, γιατί είναι αξιοκατάκριτο το φιλιόκβε? Διότι καταστρέφει τη μοναρχία στη θεότητα και επιφέρει σύγχυση στα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων. Η μοναρχία στη θεότητα αποτελεί κορυφαία στιγμή του τριαδικού δόγματος της πίστεως, γύρω από την οποία διεξήχθησαν ισχυροί αγώνες στην αρχαία εκκλησία. Το «Monarchiam tenemus» είναι γνωστό σύνθημα των αγώνων αυτών. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο πατήρ θεωρείται ως η πηγαία θεότητα. Από αυτόν πηγάζουν τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδος, ο Υιός δια της γεννήσεως και το Πνεύμα δια της εκπορεύσεως. Στην τάξη αυτή της Τριάδος διασφαλίζονται τόσο η ενότητα της φύσεως όσο και η ισοτιμία των προσώπων της Τριάδος. Έτσι εννόησε το πράγμα από παλαιά η Ορθόδοξη Θεολογία. Το φιλιόκβε όμως αναιρεί την τάξη αυτή. Δεν καταστρέφει μεν την ενότητα της φύσεως, καταστρέφει όμως την τάξη των τριαδικών σχέσεων των προσώπων. Καταλύει τη μοναρχία στη θεότητα, εισάγοντας διαρχία στις σχέσεις της τριαδικής θεότητας. Αντί της μίας αρχής από την οποία ανελίσσεται η Αγία Τριάδα, έχουμε δύο αρχές. Ο πατήρ πάβει να είναι η μόνη πηγή της θεότητας, στην οποία τώρα προστίθεται ως παράλληλη πηγή και ο Υιός. Η εισαγωγή όμως και δεύτερης πηγής φέρει αναστάτωση και σύγχυση στα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων. Το υποστατικό ιδίωμα του Υιού δεν είναι πια μόνο η γέννηση, αλλά και η εκπόρευση. Του δε Αγίου Πνεύματος η εκπόρευση δεν είναι εκ μόνο του Πατρός, αλλά και εκ του Υιού. Στη βάση αυτή της συγχύσεως των υποστατικών ιδιωμάτων διερωτάται κανείς, γιατί η σύγχυση να μην επεκταθεί και περαιτέρω, δηλαδή ο Υιός να μην γεννά τον Πατέρα και το Πνεύμα να μην εκπορεύει τον Υιόν κλπ. Πού θα χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή και πού θα σταματήσουμε στην κατάλυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος?

Φιλιόκουβε έχει πρακτικότερες συνέπειες για την Εκκλησία? Για την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει. Στο θεολογικό επίπεδο, εκτός του ότι καταστρέφει το της μοναρχίας πολύμνητον και θεοπρεπές κράτος, επιφέρον σύγχυση των υποστατικών ιδιωμάτων των προσώπων, υποτιμά σαφώς και το θεοπρεπές αξίωμα του Παναγίου Πνεύματος. Πράγματι, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν εξαρτάται από την ίδια πηγή, τον Πατέρα, όπως και ο Υιός, κατά διαφορετικό φυσικά τρόπο, αλλά εξαρτάται και από δεύτερο παράγοντα τον Υιό, τότε είναι υποδέστερο του Υιού και δεν έχει το αυτοτελές και ομόλογο προς τον Υιό που θα είχε αν προερχόνταν αμέσως από τον Πατέρα. Για την Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, η μείωση του Πνεύματος στο θεολογικό πεδίο έχει αντίκτυπο και στο σωτηριολογικό. Αν το Πνεύμα δεν είναι ομότιμο και ισότιμο προς τον Υιό και φυσικά προς τον Πατέρα, είναι δηλαδή δευτέρας τάξεως στην Αγία Τριάδα, τότε κινδυνεύει το έργο του στο πεδίο της σωτηρίας, σαν αρχής τελειωτικής του λυτρωτικού έργου του Χριστού, της Εκκλησίας και του αγιασμού των ανθρώπων. Αυτό για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ζει και κινείται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει φοβερές επιπτώσεις στην υπόστασή της. Οι αγώνες της κατά του Φιλιόκουβε δεν ήσαν ούτε είναι περιόνου σκιάς, όπως ίσως θα νόμιζαν μερικοί, αλλά αγώνες υπαρξιακοί για τη διατήρηση της υποστάσεως και της ουσίας της και την επιτυχία των σωτήριων σκοπών και του λυτρωτικού δυναμισμού της. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να αποστεί του θεωτικού έργου του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο ζει, διακρατείται και ελπίζει. Δεν είναι δε χωρίς λόγο όταν στους Ορθόδοξους ναούς το πλήρωμα της Εκκλησίας κάνει το σταυρό του, όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως και στο σημείο το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το ζήτημα αυτό είναι βαθιά χαραγμένο στην πίστη και τη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού.

σημαίνει ο τύπος εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ πατρός Διού? Κατά τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ πατρός Διού. Αυτός είναι ο συνήθις τύπος δια του οποίου εκφράζεται η πίστη της Εκκλησίας. Στο ζήτημα αυτό, παρεμβαίνουσα η θεολογία διατυπώνει πολλούς και λεπτούς συλλογισμούς, οι οποίοι είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους πολλούς πιστούς, για τους οποίους γενικά η θεολογία είναι δύσκολη και δυσνόητη. Εμείς εδώ, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες θεολογικές σκέψεις, θα δώσουμε μία βασική απάντηση, η οποία δεν εξέρχεται της διδασκαλίας του Τετάρτου Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Η πρόθεση «εκ» γλωσσικά σημαίνει την αιτία εκ της οποίας γίνεται κάτι, ενώ η «δια» σημαίνει την αιτία δια της οποίας γίνεται κάτι. Στη θεολογική τριάδα, η «εκ» αναφέρεται στον Πατέρα εκ του οποίου το Πνεύμα εκπορεύεται αηδίως, λαμβάνοντας παρά αυτού τη θεότητα, το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον», «ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». Η δε πρόθεση «δια» αναφέρεται στον Υιό, στο όνομα του οποίου πέμπεται το Πνεύμα στον κόσμο, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι ο Υιός είναι απλό υπηρετικό όργανο του Πατρός. Είναι φανερό ότι η «δια» στη σχέση της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην οικονομική τριάδα, δηλαδή στις εξωτερικές ενέργειες του Τριαδικού Θεού. Ότι αφετέρου η «δια» εκφράζει την ταυτότητα φύσεως μεταξύ Υιού και Πνεύματος είναι ομοίως φανερό. Σε αυτό στηρίζεται και το άλλο, ότι το Πνεύμα αναπαύεται στον Υιό και εν Υιό αναπαυόμενον και λέγεται «ίδιον του Υιού».

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως και συνθέτρια, κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, καλώς ήρθατε στην Πυριακή Εκκλησία.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός.
0: Να είστε καλά και ευθύς αμέσως, κυρία Νεστορίδου, να μας μιλήσετε για την οδειακή χρονιά που έφυγε. Εντυπώσεις, σας ακούμε λοιπόν.
1: Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και ουσιαστική. Μέσα από τη συνεργασία καθηγητών, μαθητών και γονέων, το οδείο μας συνέχισε να εξελίσσεται και να προσφέρει υψηλού επίπεδου μουσική παιδεία, αλλά και έναν χώρο πολιτισμού, έκφρασης και δημιουργίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, δίνοντας στους μαθητές μας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, την πειθαρχία, αλλά και την αγάπη τους για τη μουσική. Για εμάς η μουσική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση ενός οργάνου. Αφορά την καλλιέργεια της προσωπικότητας, της συνεργασίας και της ευαισθησίας των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Αυτό που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι βλέπουμε το οδείο να λειτουργεί σαν μια ζωντανή μουσική οικογένεια, όπου κάθε μαθητής νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να εκφραστεί. Εδώ να αναφέρω μερικές από τις δράσεις του οδείου μας για τη χρονιά που μας πέρασε. Κάναμε χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός με χοροδιακά σύνολα και βραβεύσαμε την προεξάγουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, βιολονίστα κυρία Κατερίνα Χατζηνικολάου. Οι χριστουγεννιάτικες συναυλίες είχαν ιδιαίτερη ζεστασιά και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ήταν γιορτές μουσικής αλλά και συνάντηση της κοινότητας. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το ερωταστικό στοιχείο με ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή των χοροδιών και των σπουδαστών μας. Αυτές οι στιγμές δίνουν κίνητρο σε όλους μας να συνεχίσουμε ακόμα πιο δημιουργικά. Επίσης, σε εμπορικούς δρόμους και πλατείες του Πειραιά είπαμε κάλαντα, με τη συμβολή των καθηγητών και της νεανικής χοροδίας του οδείου μας. Κάναμε συναυλία στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Το αφιέρωμα ήταν για εμάς μία πράξη τιμής απέναντι σε έναν δημιουργό που σημάδευσε την ελληνική μουσική και πολιτιστική ταυτότητα. Η σύμπραξη της Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής χοροδίας έδωσε μία πολύ ιδιαίτερη μουσική συνύπαρξη. Δώσαμε πτυχία και διπλώματα αρμονίας, αντίστοιξης, βυζαντινής μουσικής, τραγουδιού και κανονακίου για πρώτη φορά. Να αναφέρω εδώ ότι η παράδοση είναι πολύτιμη γιατί μας συνδέει με το παρελθόν και τις ρίζες μας. Τα παραδοσιακά μουσικά όργανα δεν είναι απλώς μέσα παραγωγής μουσικής, αλλά σύμβολα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ελληνική παράδοση αποτελεί θησαυρό που πρέπει να προστατεύσουμε και να μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε ζωντανή την ιστορία, τις αξίες και την ιδιαίτερη ταυτότητα του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και συνθέτρια, κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας για τις επερχόμενες δράσεις της νέας οδιακής χρονιάς που έρχεται.
1: Έρχονται νέες δράσεις από το φθινόπωρο για το οδείο μας. Ετοιμάζουμε ένα νέο κύκλο με συναυλίες, αφιερώματα, σεμινάρια και στόχος μας είναι το οδείο μας να συνεχίσει να αποτελεί ένα ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα για τον Πειραιά. Παράλληλα, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι με ανανεωμένο προσωπικό και νέες συνεργασίες, ώστε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες στους σπουδαστές μας. Επίσης, ανακοινώνουμε την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής ορχήστρας του οδείου μας, με σκοπό την προώθηση της ελληνικής μουσικής μας. Στα πλαίσια λοιπόν των καλλιτεχνικών μας δράσεων, ως καθηγητές του Οδείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, θα στηρίξουμε με συναυλίες και εκδηλώσεις φιλανθρωπικά ιδρύματα και συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν στους επαγγελματίες συναδέλφους μουσικούς του οδείου μας για την κοινωνική ευαισθησία και συμβολή τους. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν χώρο ανοιχτό, σύγχρονο και δημιουργικό για όλους.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας βεβαίως για τα ωφέλη της μουσικής, αλλά και για αυτήν την ιδιαίτερη ομάδα των παιδιών και των νέων μας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Πολύ ωραία. Η μουσική δεν είναι μόνο καλλιτεχνική εκπαίδευση. Καλλιεργεί συγκέντρωση, πειθαρχία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Ειδικά στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι η μουσική λειτουργεί ως ένας ασφαλής τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης. Μέσα από το ρυθμό και τη συμμετοχή στην ομάδα δημιουργούνται γέφυρες επαφής, κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής ισορροπίας. Για εμάς αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί ο πολιτισμός πρέπει να είναι ανοιχτός και συμπεριληπτικός. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές είναι όταν βλέπεις ένα παιδί να ανοίγεται μέσα από τη μουσική χωρίς πίεση, με φυσικό τρόπο.
0: Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο να πούμε, κυρία Νεστορίδου, ότι στο Μητροπολιτικό μας Οδείο υπάρχει αυτό το ειδικό τμήμα μουσικής αγωγής από ειδική ψυχολόγο της μουσικής και μουσικοπαιδαγωγό, και στηρίζουμε βεβαίως αυτές τις ομάδες, αυτά τα ευλογημένα παιδιά που έχουμε στο οδείο μας, και προτρέπουμε και παροτρύνουμε τους γονείς και τους ακροατές που μας ακούνε ότι στο οδείο της Μητροπόλεως Πειραιός είμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά για να οδηγήσουμε τα παιδιά μέσα από μουσικούς δρόμους εκεί που πρέπει, στο θείο. Να περάσουμε, κυρία Νεστορίδου, σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καλλιτεχνική διευθύντρια και συνθέτρια κυρία Κυριακή Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, μιλήστε μας για τις εγγραφές, τα τμήματα, τις σχολές που λειτουργούν στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μια που μας ακούει και ο κόσμος, οι γονείς και τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
1: Να ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου για τη νέα μουσική χρονιά. Στο οδείο μας διδάσκονται πολλά είδη μουσικής και μουσικά όργανα. Είναι της κλασικής μουσικής, τα τμήματα παραδοσιακής μουσικής, βυζαντινής μουσικής, λαϊκής και σύγχρονης μουσικής, κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού, φωνητικής και ορθοφωνίας, ανωτέρων θεωρητικών και φυσικά βυζαντινής μουσικής.
0: Ενδεικτικά να πούμε στον κόσμο κάποια μουσικά όργανα που διδάσκονται στο οδείο μας, βεβαίως όλα διδάσκονται, αλλά να γνωρίζει και ο κόσμος ότι στο οδείο μας έχουμε το όργανο του πιάνου, του αρμονίου, της κλασικής, μοντέρνας και ηλεκτρικής κιθάρας, έχουμε του βιολιού, του μπουζουκιού, ποντιακή λύρα έχουμε, κανονάκι.
1: Λαούτο, ούτι, κλαρίνο, παραδοσιακά κρουστά.
0: Βεβαίως έχουμε σύγχρονο τραγούδι, έχουμε κλασικό, όπως είπατε κυρία Νεστορίδου, έχουμε το ειδικό τμήμα ειδικής αγωγής για παιδιά που ανήκουν σε ιδιαίτερες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι και το φάσμα του αυτισμού. Κάνουμε προετοιμασία, να πούμε στον κόσμο, για τα μουσικά σχολεία και για τα πανεπιστήμια. Έχουμε χοροδία βυζαντινή, έχουμε ευρωπαϊκή χοροδία με τραγούδια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος από κοντά να γνωρίσει το έργο του οδείου μας, βεβαίως και τους καθηγητές μας, κυρία Νεστορίδου.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, κυρία Νεστορίδου, που στηρίζετε το οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που είστε αργός, και βεβαίως σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όλα τα όργανα που διδάσκουμε, τα τμήματα, οι σχολές, είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού, και βεβαίως υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες στους σπουδαστές και αποφύτους μας να μπουν σε κάποια συμφωνική ορχήστρα και να έχουν μια επαγγελματική ανέλυξη, όπως για παράδειγμα να γίνουν εκπαιδευτικοί είτε σε σχολεία είτε σε μουσικά ιδρύματα. Κυρία Νεστορίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη και να έχουμε μία ακόμα δημιουργική μουσική χρονιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι από πλευράς μου μία όμορφη και δημιουργική χρονιά για όλους μας.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Σαμοριανός.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μεταθάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατ' οδύο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δου...

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την πίστη και την αγάπη και βέβαια, παίρνοντας παράδειγμα και από τους Αγίους Πατέρες, είδαμε τι οι Θεοφόροι Πατέρες για την πίστη και την αγάπη λέγουν πάνω στο μεγάλο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου και της Εκκλησίας εν γέννη με την κοινωνία. Η πίστη, αδελφοί, στην πορεία της εφαρμογής της ολοκληρώσεώς της οπωσδήποτε πρέπει να περάσει μέσα από τον δρόμο του συνανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να χάνει τη λατρευτική αναφορά της προς τον πλάστη της. Και πρέπει η πίστη στην ανωδική πορεία της να περνά μέσα από τον συνάνθρωπο, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Είναι εξόχως επεξηγηματική η θέση του Ευαγγελίου της Κρίσεως και ειδικότερα στα λόγια του Κυρίου. Κάθε τι το οποίο κάνατε σε ένα από τους πτωχούς αδελφούς μου, οι οποίοι φαίνονταν άσημοι και πολύ μικροί, το κάματε σε μένα, μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Θέλει δηλαδή ο Χριστός η έμπρακτη πίστη μας, η οποία είναι εφαρμοσμένη αγάπη, να αναφέρεται στον αδελφό του, ο οποίος είναι και αδελφός μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και από τα οστά του, και αυτό το πέρασμα από το δρόμο του αδελφού, ακριβώς επειδή συνυπονοεί και το σταθμό το οποίο έκανε ο καλός Σαμαρίτης για να πλύνει και να περιποιηθεί και να δέσει τις πληγές του Ιουδαίου, αλλά και το πανδοχείο όπου τον μετέφερε με το υποζύγιό του για να τον φροντίσουν περισσότερο, περιλαμβάνει και τη στάση την οποία κάνει ο πιστός για προσφορά. Και αυτή, αδελφοί, πάλι η με αυταπάρνηση και στο όνομα του Χριστού προσφορά σημαίνει σμήλευμα των εγωιστικών προεξοχών του πιστού ανθρώπου. Όμως το σμήλευμα αυτό σφυριλατεί και εδραιώνει την αδελφοσύνη και ενότητα των ανθρώπων μεταξύ τους, αφού βασική της προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια των χαρακτήρων. Η ζωή του πιστού, αδελφοί, δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητη από τη ζωή του πλησίον. Ο κάθε χριστιανός δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στη σωτηρία της ψυχής του, αλλά να γίνεται και όργανο να διαδίδεται η Βασιλεία του Θεού μεταξύ των συνανθρώπων του. Γι' αυτό τα μέλη της νέας εν Χριστώ κοινωνίας δεν αποτελούν πια μεμονωμένα άτομα, αλλά ένα ενιαίο σώμα το οποίο έχει κεφαλή τον Χριστό. Η σχέση αυτή της κεφαλής και του σώματος του Χριστού υπάρχει και συνεχίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Και για την Εκκλησία, συνεχιστές δε του έργου αυτού δεν υπήρξαν μόνον οι Άγιοι Απόστολοι και ο Ιερός Κλήρος, αλλά και οι απλοί χριστιανοί ως μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και όλοι οι πιστοί χριστιανοί αποτελούν τους φυσικούς φορείς της μετάδοσης της Θείας Διδασκαλίας του Χριστού και τα όργανα με τα οποία ο Θεός ενεργεί μεταξύ των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί συντελούν στη σωτηρία των συνανθρώπων τους δίδεται από τη γνωστή παραβολή της ζύμης, την οποία είπε ο Κύριος «Ομοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών και το κήρυγμα με το προζύμι, το οποίο πήρε μια γυναίκα και το έκρυψε σε μεγάλη ποσότητα αλευριού και έμεινε εκεί κρυμμένο έως ότου ζυμωθεί ολόκληρο το ζυμάρι του αλευριού». Έτσι είναι και η Βασιλεία των Ουρανών πάνω στη γη, με το κήρυγμα της πίστεως, το οποίον ως άλλο προζύμι εισχωρεί σιγά σιγά και αναζυμώνει όλη τη μάζα της ανθρωπότητας. Σχολιάζοντας την ευεργετική αυτή επίδραση των πιστών μέσα στον κόσμο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί και λέγει «Όπως το προζύμι μεταβάλλει το ζυμάρι όταν βρεθεί πλησίον στο μείγμα του αλευριού και όχι απλώς πλησίον, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανακατευθεί μαζί του, διότι δεν είπε απλώς τοποθέτησε, αλλά έχωσε μέσα στο μείγμα. Έτσι και εσείς οι χριστιανοί, όταν έλθετε σε επαφή και αναμειχθείτε με αυτούς οι οποίοι σας πολεμούν, τότε θα τους νικήσετε.
Εδώ δεν εννοεί ο Ιερός Χρυσόστομος τη μετά τον αγώνα υπεροχή και νίκη των πιστών, αλλά την εξαιτίας του εναρέτου παραδείγματος και της αγιότητας της ζωής, μεταστροφή της πίστεως. Και καθώς το προζύμι εκείνο σκεπάζεται τελείως από το μείγμα του αλευριού, δεν εξαφανίζεται όμως, αλλά σιγά σιγά μεταβάλλει τα στοιχεία του μείγματος σε προζύμι, κατά τον ίδιο τρόπο θα συμβεί και στο κήρυγμα. Για να λειτουργεί λοιπόν ο πιστός χριστιανός ως κατάλληλος αγωγός της ανακαινιστικής δυνάμεως του Χριστού στον κόσμο, πρέπει σύμφωνα με τα προηγούμενα να διατηρεί με τον καθημερινό εξαγιασμό του ανώθευτη την ιδιότητα της ζήμης. Διαφορετικά, εξ αντικειμένου θα αδυνατεί να μεταβάλει και το υπόλοιπο αλεύρι. Ακόμα επιβάλλεται να κινείται ταπεινά, λάθρα, κρυφίως δηλαδή, για να αφήνει την χάρη του Θεού να ενεργεί τα μεγάλα και θαυμαστά. Και τούτο διότι η κρυμμένη εν Χριστώ Αγία Ζωή των Πιστών είναι αυτή η οποία ελκύει την πανσθενή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μόνο από μια τέτοιου είδους θεανθρώπινη συνεργασία μπορούν να επιδούν υπέρλαμπνα πνευματικά φώτα από τα υπαρκτά μέχρι χθες ερεύη της αβύσου της αμαρτίας. Για τα συνειδητά λοιπόν μέλη του Σώματος Αδελφοί του Χριστού αποδεικνύεται ότι η προσφορά της συνεργασίας τους για τη λύτρωση αδελφών είναι ανάγκη και ως τέτοια δεν μπορεί να βρίσκεται σε προαιρετική βάση. Αποτελεί υποχρέωσή τους. Είναι αδύνατο ποτέ οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι μέλη της νέας εν Χριστώ κοινωνίας, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, την πίστη και την ελπίδα και οι οποίοι τρέφονται και χορταίνουν πνευματικά, να αδιαφορούν για την πνευματική πείνα και τη δίψα των άλλων αδελφών τους. Επιτρέπεται να μένουν απαθείς και ασυγκίνητοι μπροστά στον πνευματικό θάνατο κάποιου ή κάποιων μελών του ιδίου τους πνευματικού σώματος? Αναντήρητα, μια τέτοια στάση δηλώνει εγκληματική έλλειψη της αγάπης. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι, για να τονίσει ότι η αγάπη η οποία αποβλέπει στη σωτηρία των άλλων επιβάλλεται, διότι είναι ασυγκρίτως ανώτερη από κάθε άλλη εκδήλωση αγάπης. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ, διότι και αν κανείς εξοδεύσει αμέτρητα χρήματα, το έργο το οποίο κάνει δεν είναι ανάλογο με το έργο εκείνου, ο οποίος σώζει την ευσέβεια. Αυτός ο οποίος προσφέρει στον πτωχό τον ελευθερώνει από την πείνα, αυτός όμως ο οποίος διορθώνει τον αμαρτωλό καταστρέφει την ασέβεια. Εκείνος πρόσφερε ανακούφιση στην πτώχεια, ενώ αυτός την παρανομία κατέπαυσε. Εκείνος απάλλαξε το σώμα από την οδύνη, αυτός την ψυχή από τη γέννα άρπαξε. Σας έδειξα το θησαυρό, μη χάσετε λοιπόν το κέρδος. Δεν είναι δυνατόν εδώ να προφασίζεστε και να επικαλείστε λόγους πτωχίας. Εδώ η δαπάνη είναι σε λόγια και το έξοδο σε ομιλίες. Μη λοιπόν διστάσουμε να αναβάλουμε το έργο, αλλά με πολλή επιμέλεια και προθυμία ας συλλάβουμε τους αδελφούς. Και με αυτή την έμπρακτη αγάπη για τη σωτηρία των συνανθρώπων αδελφών μας θα αποδεικνύουμε ότι είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, αφού ο ίδιος είπε ότι η αγάπη θα είναι το διακριτικό γνώρισμα των οπαδών του. Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές δικοί μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η αγάπη αυτή θα εξασφαλίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική προσφορά ή ακόμα και εντυπωσιακή δράση. Η αγάπη αυτή η οποία θα ακτινοβολεί την ηθική ποιότητα των πιστών και θα φανερώνει την πηγή από την οποία την αντλούν, τον τριαδικό δηλαδή Θεό, και αυτό διότι τα μέλη της νέας εν Χριστώ κοινωνίας ζουν μέσα στον κόσμο με την αγάπη ως μετοχή και μίμηση της υπερκόσμιας ζωής της Αγίας Τριάδος. «Όποιος με αγαπά», είπε ο Χριστός, «θα φυλάξει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουν προς αυτόν εγώ και ο πατέρας μου και θα κατοικήσουμε μόνοι μας αυτόν
μεταβάλλοντας την καρδία του σε έμψυχο και ζωντανό ναό μας. Είναι βέβαια εκπληκτικό ότι η μικρή καρδιά του ανθρώπου, η οποία δεν μπορεί να περιλάβει όχι ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ούτε μέρος του κόσμου, να χωρεί τον άπειρο τριαδικό Θεό. Όμως, αδελφοί, ο λόγος του Θεού το αποδεικνύει. «Εν περιπατήσω εν ημίν», «θα περπατήσω ανάμεσά σας», είχε πει στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. «Μονήν παρά αυτό ποιήσομεν», λέγει ο Χριστός. Μάλιστα, είναι ασύλληπτο για αυτούς οι οποίοι ζουν μακριά από τον Θεό. Όμως είναι συνάμα και μια γλυκιά και ουράνια πραγματικότητα. Κάθε καρδιά η οποία δέχεται με προθυμία τις ενέργειες της Θείας Χάριτος γεμίζει με την παρουσία του Τριαδικού Θεού. Ζει μέσα στο Θεό και απολαμβάνει την ευφροσύνη και τα αγαθά της Θείας Ζωής. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση κινείται με αγάπη προς τον πλησίον. Έτσι, η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί, είναι αντανάκλαση της ειλικρινούς αγάπης και αταλάντευτης πίστεως προς τον Χριστό. Και συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην Ορθοδοξία οι αρετές πίστη και αγάπη βρίσκονται σε μια διπολική και αμφίδρομη σχέση, η οποία καθορίζει και εξαγιάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ ο άνθρωπος ανηφορίζει προς την θέωση. Γι' αυτό και η πίστη με την αγάπη συνιστούν το άσυστο υπόβαθρο αλλά και το λαμπρό επιστέγασμα της θρησκευτικής και ηθικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Είπαμε προηγουμένως ότι η νέα κοινωνία, το μυστικό σώμα του Χριστού, περιβάλλεται προς το ανθρώπινο σώμα, και όπως το ανθρώπινο σώμα τίποτα δεν είναι άχρηστο, αλλά και το πιο μικρό και δυσδιάκριτο όργανο έχει τον προορισμό του και συντελεί στην κανονική λειτουργία του όλου σώματος, έτσι και στη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, κάθε μέλος οφείλει να καθίσταται χρήσιμο οσοδήποτε αφανές και αν είναι. Η άρρηκτη ενότητα της κεφαλής, η οποία εστίν ο Χριστός, με τα μέλη της θεοσύστατης κοινωνίας νοηματοδοτεί την αναγκαιότητα αυτής. Αφανείς και καλυμμένες κάτω από το δέρμα και τις άρκες αρτηρίες ή κρυμμένα στο θώρακα και στην κοιλία όργανα είναι απαραίτητα για τη ζωή του οργανισμού. Έτσι ακριβώς και στη νέα κοινωνία, και τα πιο αφανή μέλη μπορούν να συντελέσουν στην προαγωγή της πνευματικής ευεξίας του όλου μυστικού σώματος, όπως επίσης είναι δυνατό και να ανακόψουν την πνευματική του πρόοδο και τελείωση, να το αποδυναμώσουν και πνευματικά να νεκρώσουν κάθε ηγμάδα του έως ότου το καταντήσουν πνευματικά νεκρό. Όπως δε στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει ενότητα μεταξύ των διαφόρων μελών του, και οστά και μυς και νεύρα και αρτηρίες είναι τοποθετημένα σε συνενωμένα αρμονικά και συντελούν στην ολοκλήρωση του ενός σώματος. Έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία. Κάθε μέλος παραμένει στη θέση του και δεν ζητεί να καταλάβει τη θέση στην οποία άλλο μέλος έχει ταχθεί, ούτε επιζητεί να υπηρετήσει το προσωπικό του εγώ, αλλά συνεργεί με πρόθυμη αγάπη και με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος προς το σκοπό να διατηρείται το όλο σώμα σε ευεξία. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, επιτυγχάνεται κατά αυτόν τον τρόπο ώστε η θεοσύστατη κοινωνία της Εκκλησίας του Χριστού να συνδέεται άρρηκτα με την κεφαλή της, δηλαδή το Χριστό, αλλά και με τα μέλη της. Για το πρώτο υπερισχύει η χάρη και οι ενέργειες του Θεού. Για το δεύτερο, πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι ενέργειες και η όλη ζωή του πιστού, η οποία καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών και του όλου σώματος, ανεξάρτητα από τη θέση, την επιφάνεια ή την αφάνεια της ιδιότητας, τον τίτλο, το όνομα, αφού χωρίς τη συγκατάβαση του Θεού δεν λαμβάνει κανείς τίποτα από τα παραπάνω. Γι' αυτό η κοινωνία του Θεού οικοδομείται και στην αμοιβαία αγάπη, η οποία απορρέει από την συνέστηση ότι όλοι άσημοι και επίσημοι είμαστε αδύνατα πρόβατα τα οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη του ενός ποιμένου μας του Χριστού.
Από αυτή την αγιογραφική θέση του Ιερού Χρυσοστόμου μπορεί να κατανοηθεί και ο ακόλουθος παράλληλος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Νανζιανζινού, όπου φαίνεται ότι αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο στο όνομα του Χριστού ενεργεί την ταύτιση των διαφορετικών ιδιωτήτων σε μία, αφού μία είναι η ανθρώπινη φύση. Έτσι σύμφωνα με τον Ιερόν Πατέρα, διότι το μεν να κυβερνά και να προπορεύεται, το δε να οδηγείται και να διοικείται, και ούτε το ίδιο πρόσωπο και τα δύο εκτελεί, εάν βέβαια δεν είναι το ίδιο το άρχιν και το άρχεστε, και γίνονται και τα δύο ένα στον ένα Χριστό από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, συντιθέμενα και συναρμολογούμενα. Κυρίαρχος λοιπόν συνθετικός νόμος της κοινωνίας του Θεού, η αμοιβαία αγάπη, η οποία αμβλύνει διαφορές και γεφυρώνει αποστάσεις, διατηρώντας την συνοχή του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά η ζωή της Εκκλησίας διατηρεί και την ποικιλότητά της, πλούτο και ποικιλομορφία. Ταλάντων χαρίζει ο Θεός στα μέλη αυτά του μυστικού σώματος του Χριστού, για να εξυπηρετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η δική τους σωτηρία. Ακολούθως, για τη διατήρηση της ενότητας και την όλη συγκρότηση της Εκκλησίας, επιβάλλεται ο ζωηγόνος αέρας του ταπεινού φρονήματος, ο οποίος όταν πνέει αποκαθαίρει κάθε υψηπετή δυσοδεία. Η ερωτηματική ευαγγελική ρίση πείθει κάθε αντιλογία περί του θέματος. Ποιο χάρισμα έχεις το οποίο δεν έλαβες από το Θεό? Όλα από το Θεό τα έχεις. Εάν δε καθετή το οποίο έχεις το έλαβες από τον Θεό, διατί καυχάσαι ως να μην έλαβες τίποτε? Και έχει ιδιαίτερος ο Απόστολος του Θεού υπόψη του το πόσο αναγκαίο είναι ένα τέτοιο φρόνημα στις σχέσεις ποιμένων και ποιμενωμένων. Η υπακοή έναντι των άλλων επιτυγχάνεται σύμφωνα με το πρότυπο του Κυρίου Ιησού μέσω της ταπεινής διακονίας του αδελφού, ο οποίος δεχόμενος τις ευεργετικές ενέργειες του οποίου οποιουδήποτε έχοντος εξουσία οφείλει, ελεύθερος από κάθε ανθρωπαρέσκεια και δουλοπρέπεια, τιμή και σεβασμό έναντι των τεθέντων από τον Θεό ποιμένων. Γι' αυτό και λέγει σχετικά και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: διότι η Εκκλησία δεν είναι για να φουσκώνουν τα μυαλά των αρχόντων, ούτε να γίνονται δουλοπρεπείς οι υπόλοιποι, αλλά είναι εξουσία πνευματική, η οποία έχει μάλιστα τούτο το πλεονέκτημα, ότι οι άρχοντες φορτώνονται με περισσότερους κόπους και μεγαλύτερες φροντίδες και δεν ζητούν περισσότερες τιμές. Πρέπει να διοικούν την Εκκλησία σαν ένα σπίτι, σαν ένα σώμα. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να σκέπτονται όλοι. Όπως ακριβώς και το βάπτισμα είναι ένα και η τράπεζα μία και η πηγή μία και η κλίση μία και ο πατέρας ένας, και σε αυτήν την πολύμοχθη διακονία των ποιμένων η γνησιότητα θα βρίσκεται στο πνεύμα της αυταπαρνήσεως κατά το πρότυπο της άκρας αυτού ταπεινώσεως, ο οποίος ζώστηκε το λέντιο για να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, προτυπώνε αυτόν και λέγοντάς τους: οποιοδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας και ας σπουδάζει να γίνεται ευεργετικός στους άλλους. Και οποιοδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με κάθε ταπεινοφροσύνη την αγάπη και να γίνεται δούλος όλων σας. Βέβαια, με τα λόγια αυτά του Κυρίου διέστειλε την διακονία των Αποστόλων και διαδόχων τους από αυτή των εξουσιαστών του κόσμου, διότι ουδε μία σχέση υπάρχει μεταξύ εξουσίας και διακονίας και ουδής συγκερασμός μεταξύ κοσμικής και πνευματικής εξουσίας. Γι' αυτό και κάθε δεσποτική ή τυραννική τάση πρέπει να θεωρεί υπομνηματιστή, σημειώνει και λέγει: και έτσι άλλοι υπερτερούν και υπερτιμούν τον Απόστολο, αναβιβάζοντας αυτόν εις αρχηγόν μερίδος, ούτως αποποιείται διαρρίδην την τιμή και διακηρύσσον ότι δεν είμαι ο Κύριος αλλά απλούς δούλος, δεν είμαι δεσπότης αλλά υπόλογος ενώπιον του Κυρίου, διαχειριστής. Και έτσι οι Απόστολοι κατήχων το ύψιστο εν τη Εκκλησία αξίωμα, δεν

0: παύουν να είναι δούλοι του Κυρίου, εντεταλμένοι επί της θεραπείας των λοιπών δούλων του Κυρίου, του διδώνε εν καιρό το σιτομέτριον σε αυτούς, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και να επιστατούν επί της εργασίας αυτών. Αποτελεί λοιπόν αξιοκατάκριτον και ασεβής φετερισμών να παρασυρώμεθα υπό της εξουσίας την οποία διαχειριζόμεθα εν τη εκκλησία και να μεταβαλώμεθα από δούλοι εις δεσπότας και από υπηρετών του Χριστού σε νοσφιστάς των δικαιωμάτων του. Εκείνος και μόνον, αδελφοί, εκείνος κάθεται επί του δεσποτικού θρόνου εν τη εκκλησία, και πάντες οι ιονδήποτε αξιωμαφέροντες λειτουργοί του ίστανται παρά τον θρόνο του ή να δέχονται τας διαστάσεις αυτάς, και βεβαίως ποια ασέβεια και ποια άφρονα συναισθία και ανεσκυντία θα λέγαμε εις τον Χριστόν όταν αυτά γίνονται. Κατέβα από του θρόνου σου, διότι θα καθίσω εγώ. Αλλά και πάλι ο Ιερός Χριστόστομος, πιστός στο λόγο του Κυρίου, καθορίζει τα όρια των αρχόντων και αρχομένων στην Εκκλησία, διακηρύσσοντας ότι δεν είναι κυρίαρχοι των πιστών οι ποιμένες, αλλά σύμβουλοι και καθοδηγοί. Λέγει λοιπόν, δεν είμαστε κυρίαρχοι της πίστεώς σας, αγαπητοί, ούτε παραγγέλουμε αυτά κατά τρόπο δεσποτικό. Έχουμε οριστεί για τη διδασκαλία του λόγου και όχι για την εξουσία, ούτε και για δεσποτισμό. Έχουμε θέση συμβούλων οι οποίοι συμβουλεύουν. Εκείνος ο οποίος συμβουλεύει λέει τη γνώμη του χωρίς να αναγκάζει τον ακροατή, αλλά αφήνει αυτόν ελεύθερο να προτιμήσει ό,τι θέλει από τα λεγόμενα. Είναι λοιπόν, αδελφοί, άξια ιδιαίτερης προσοχής και πλούσια σε πνευματική ωφέλεια η συλλογή εκ μέρους των αναγνωστών και τα όρια οι οποίοι χρησιμοποιούν στα παραπάνω χωρία ως συνώνυμοι της σχέσεως ποιμένων αλλά και ποιμενωμένων. Βλέπουν λοιπόν, αδελφοί, πως ο Χριστός καθορίζει ότι αυτός είναι η κεφαλή μας και όλοι οι άλλοι είμαστε είτε οι ποιμένες είτε οι ποιμενόμενοι, είτε οι άρχοντες και οι αρχόμενοι. Θα πρέπει να είμαστε σε συμβουλευτική σχέση μεταξύ μας, το ώστε με την πάροδο και την αγάπη του Θεού να συνεχίσουμε το έργο μας μέσα στην κοινωνία. Όμως η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε το θέμα και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 8022 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο περιοδικό «Ο κόσμος της Ελληνίδος» του τεύχους Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 δημοσιεύθηκε ένα κείμενο της κυρίας Μέρης Τσίχλη που έχει πάρα πολλά μηνύματα να μας δώσει. Ο τίτλος είναι «Η συγγνώμη». Νομίζω ότι είναι κατάλληλο μέσα στο πνεύμα της εκπομπής μας που μιλάει για παιδεία. Γράφει η κυρία Τσίχλη. Ένα πρωτότυπο βραβείο δόθηκε προμερικών ετών στη Μαρία Φίντα Μόρο, βραβείο καλοσύνης. Η Μαρία Φίντα Μόρο βραβεύτηκε γιατί πέτυχε μια δυσκολοκατόρθωτη αρετή, να συγχωρήσει τους δολοφόνους του πατέρα της. Είναι κόρη του Ιταλού χριστιανού πολιτικού Άλντο Μόρο, που δολοφονήθηκε το 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Είναι πράγματι δυσκολοκατόρθωτη αρετή το να μπορεί να συγχωρεί κανείς μπροστά στα άλλα ωραία που μπορεί να κάνει στη ζωή του. Μπορεί για παράδειγμα να βοηθήσει κάποιον που έχει ανάγκη, να προσφέρει κάτι σε έναν που το στερείται, να κοπιάσει για κάποιον που βρίσκεται σε μια δοκιμασία. Όμως το να συγχωρήσει κάποιον που τον έθιξε, που τον έβλαψε, που τον συκοφάντησε, που τον αδίκησε, που τον πρόδωσε, είναι στόχος που δεν πιάνεται εύκολα. Ο άνθρωπος έχει να παλέψει με τόσες αντιδράσεις του εαυτού του που πολύ δύσκολα υπερνικούνται. Χρειάζεται κάτι σαν ηρωισμός. «Τι πρέπει λοιπόν να κάνω για να συγχωρήσω», θα ρωτήσει κανείς. Δεν υπάρχει ανθρώπινη μέθοδος που να κατασκευάζει τη συγγνώμη. Μπορεί κανείς να φτάσει στη στοική γαλήνη ή στη γενναία επιείκεια με μεγάλη προσπάθεια στον εαυτό του. Αυτή όμως η προσπάθεια, χωρίς την πίστη μας στο Θεό, έχει μια μορφή απάθειας και αυτοπροστασίας, θα έλεγα. Οι σχέσεις μας με το Θεό θα είναι ανύπαρκτες, όσες κι αν κάνουμε προσευχές, όσες κι αν κάνουμε προσφορές, αφού δεν κάνουμε το ένα, να συγχωρούμε. Εύλογα θα έλεγε κάποιος, μάλιστα, να συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου. Αλλά η συγχωρητικότητα δεν πρέπει να έχει και όρια. Πρέπει επάπειρο να συγχωρώ εκείνον που πολλές φορές μου φταίει. Αυτή είναι μια απορία που την είχαν και οι μαθητές του Χριστού. Ο Πέτρος, εξ ονόματος και των άλλων μαθητών, ρωτάει τον Ιησού ως πού πρέπει να φτάνει η συγχωρητικότητα. Είναι αρκετό να συγχωρήσω έναν που μου έφτεξε 7 φορές? Και φυσικά εξυπακούεται από την 8η και πέρα, πάβω να τον συγχωρώ? Όχι, του απαντάει ο Χριστός, θα τον συγχωρείς έως 70 κοντάκι σε 7, δηλαδή πάντοτε. Αυτό όμως δεν είναι βαρύ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τη δύναμη να συγχωρεί συνέχεια? Η αληθινή χριστιανική συγγνώμη δεν είναι παρά μια χάρη που δεχόμαστε από το Θεό. Η αληθινή συγγνώμη αρχίζει με το να αναγνωρίζει κανείς το κακό και να εξομολογείται τη φυσική κίνηση οργής που του προκαλεί. Έπειτα τη φέρνει στο Θεό για να βρει μια πραγματική γαλήνη. Η συγγνώμη δηλαδή είναι ένα θαύμα. Η συγγνώμη φθάνει
και στη λύθη της προσβολής. Γεννιέται όμως και μια άλλη απορία. Γιατί τέλος πάντων να συγχωρεί κανείς συνέχεια? Δεν θα πρέπει και ο φταίχτης κάποτε να μπει στη θέση του? Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Άλλο είναι να γίνεται διεκδίκηση του δικαίου με νόμιμα μέσα και άλλο μέσα από την εκδίκηση. Πώς ο φταίχτης να μπει στη θέση του? Ο Απόστολος Παύλος λέει «Νίκα εν το αγαθό το κακόν». Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός και να βάλεις τον άλλον στη θέση του, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να τον νικήσεις με το καλό που θα του κάνεις. Η κακία είναι αρρώστια. Έξω από την καλοσύνη και τη συγχωρητικότητα δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο τόσο δραστικό που να επιδρά πάνω στον κακό άνθρωπο. Η σπονδυλική στήλη της πνευματικής ζωής του χριστιανού είναι η αγάπη. Εχθρός άσπονδος της αγάπης είναι η εκδικητικότητα. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται να συνυπάρχουν. Η αγάπη λοιπόν πρέπει να διαχωρίζεται από την εκδικητικότητα. Η αγάπη ή εκδικητικότητα. Η εκδικητικότητα αλλοιώνει το εσωτερικό του ανθρώπου, το εξαγριώνει, το σκληραίνει, το πετρώνει, το φθείρει. Να γιατί ο Θεός προτάσει τη συνεχή συγχωρητικότητα. Κάποιος μπορεί να έλεγε «κουράστηκα να συγχωρώ». Δεν κουράζεται όμως να αμαρτάνει. Ο νόμος είναι αμφωτεροβαρής. Δεν συγχωρούμε, δεν συγχωρούμαστε. Το μεγαλείο του χριστιανισμού αρχίζει από τη συγγνώμη και φθάνει στην αγάπη των εχθρών. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Αυτά είναι τα πολύ ψηλά σκαλοπάτια που μικραίνουν την απόσταση από το Θεό. Είναι η θέωση για την οποία πλαστήκαμε και την οποία αγνοήσαμε και καλούμαστε και μπορούμε όταν αποφασίσουμε να βαδίσουμε το δρόμο του Θεού με τη βοήθεια και τη χάρη Του. Η συνεχής προσπάθεια και ο αδιάκοπος αγώνας δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βελτιώνει τις αδυναμίες του, να γίνεται συνεχώς καλύτερος, νικώντας τα πάθη και τις μικροπρέπειες. Όταν μάλιστα όλα αυτά συνδυάζονται με την πίστη στο Θεό και την προσευχή, ακόμη κι αν ο άνθρωπος υποπέσει σε διάφορα παραπτώματα, θα μπορέσει σίγουρα να ξανασηκωθεί. Όμως, πιο δυνατός, πιο συνετός αυτή τη φορά, πιο κοντά στο συνάνθρωπο και στον Κύριό του. Αυτά έχει γράψει στο περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» η κυρία Μέρη Τσίχλη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τα θυμόμαστε στη ζωή μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιον που ενδεχομένως μας θύμωσε, μας πείραξε, μας δυσκόλεψε τη ζωή, αλλά το μεγαλείο του χριστιανού ανθρώπου είναι με την αγάπη στην καρδιά του να προσπαθεί να συγχωρεί.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «Ο κόσμος της Ελληνίδος», γραμμένο από την κυρία Μέρη Τσίχλη και μιλάει για τη συγγνώμη, αυτή την χάρη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να μπορεί να συγχωρεί ή μάλλον ακόμα περισσότερο να αγαπάει τους εχθρούς του. Θα συνεχίσω με ένα άλλο κείμενο που επίσης μιλάει πολύ ωραία για μια άλλη αρετή του ανθρώπου, την ταπεινοφροσύνη. Είναι του κυρίου Νίκου Ορφανού και δημοσιεύτηκε σε μια τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στο Καρλόβαση της ΣΑΜ. Λέει: «Ταπεινοφροσύνη, το θεμέλιο όλων των αρετών. Στις ομιχλώδεις από πολλές απόψεις εποχές που διερχόμαστε, του εγωκεντρισμού και του ατομισμού, με τα απότοκά τους την αλαζονία, τον κομπασμό, την έπαρση, τον ωφελημισμό και τα παρόμοιά τους, η ταπεινοφροσύνη σαν αρετή βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχητικής έλλειψης. Πρόκειται για μια δυσάρεστη διαπίστωση καταλυτικής αντίληψης και συμπεριφοράς των ανθρώπων που έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις, την ειρηνική ζωή και την κοινωνική συνοχή τους. Ταπεινοφροσύνη, κατά τους γλωσσολόγους, είναι η ειλικρινής παραδοχή των αδυναμιών και των ατελειών μας και παράλληλα η αναγνώριση των προτερημάτων και υπεροχής των άλλων. Η ταπεινοφροσύνη μαζί με την υπομονή είναι το θεμέλιο των αρετών, κατά τον φωτισμένο θεολόγο, κληρικό και συγγραφέα του περασμένου αιώνα, Φιλόθεο Ζερβάκη. Η αρετή της ταπεινοφροσύνης απαντάει σαν πλήρης συνέστηση του ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε τέλειοι σαν ορθή αξιολόγηση των ικανοτήτων μας. Η επιδιώξη στη ζωή του ανθρώπου για πρόοδο και άνοδο και ο ζήλος για αυτές χωρίς την ταπεινοφροσύνη θα είναι πλοίο χωρίς πιδάλιο, όπως αποφαινόταν η αρχαία ελληνική σοφία. Την αξία της ταπεινοφροσύνης σαν κορυφαίας αρετής αναγνώριζε και ο Γάλλος συγγραφέας Αντώνιος Ριβαρόλ ως εξής: «Υπάρχει ένα πράγμα πολύ πιο σπουδαίο από την υπερηφάνεια, η απλότητα, και είναι πιο σπουδαίο από την απλότητα η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία για τους μεγάλους και διακεκριμένους όταν αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τη σοφή ρίση του Σοκράτη ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Η ταπεινοφροσύνη εξυψώνει τον άνθρωπο αθόρυβα, του δίνει προστιθέμενη αξία, λάμψη και ψυχικό μεγαλείο. Είναι άφθαρτο και πολύτιμο κόσμημα του χαρακτήρα του. Η ταπεινοφροσύνη και η σεμνότητα χαρακτηρίζονται από την αξιοπρέπεια», δίδασκε ο συνετός Διογένης. Τη σχέση ταπεινοφροσύνης και αλτρουισμού είχε επισημάνει και ο Κλήμης Ρώμης. Έλεγε: «Τόσο περισσότερο οφείλει κανείς σαν είναι ταπεινόφρον, όσο νομίζει ότι περισσότερο πρέπει να επιδιώκει το κοινό συμφέρον για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του». Είναι πράγματι συχνή η διαπίστωση ότι πολλοί στην εποχή μας που δεν καταδέχονται να συμμετέχουν σε κοινές προσπάθειες για το κοινό συμφέρον, που δεν προβαίνουν σε μεμονωμένες ενέργειες για το καλό των συνανθρώπων τους, εξαιτίας της αλαζονίας και του εγωκεντρισμού, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά είναι για τους αφελείς. Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε με την έννοια, τη σημασία και το χαρακτηριστικά της ταπεινοφροσύνης. Έλεγε παραστατικά τα εξής: «Ο ταπεινός μοιάζει με το χαλί, γιατί ενώ φαίνεται ότι ποδοπατείται, δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δεν δημιουργεί θόρυβο γύρω από το όνομά του, όπως και τα βήματα δεν ακούγονται πάνω από το χαλί. Θερμαίνει και ευχαριστεί τους γύρω του, όπως και το χαλί, εκείνους που το πατούν. Η ταπεινοφροσύνη, λοιπόν, απαντάτε με την αληθινή και με την ψευτή μορφή της. Η αληθής είναι η παραδοχή της περιορισμένης δύναμης, δυνατότητας και σοφίας του ανθρώπου. Εκφράζεται σαν απλότητα συμπεριφοράς, πάντοτε και παντού, σαν κατανόηση άσχετη με κάθε μορφή υποκρισίας και προσποίησης. Τότε αποτελεί λαμπρό και ανεκτίμητο κόσμημα του ανθρώπου. Η ανώθευτη και αληθής ταπεινοφροσύνη κρύβει όχι μονάχα όλες τις άλλες αρετές, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό της. Αντιθέτως, η ψευδής και επίπλαστη ταπεινοφροσύνη είναι γνώρισμα των υποκριτών, των δειλών ανθρώπων που ζουν κατά δουλεία και εξάρτηση. Εκφράζεται σαν παντελής άγνοια της προσωπικής αξίας και σαν προσποιητή υποτίμηση των προτερημάτων με ταυτόχρονη κολακευτική έξαρση των προτερημάτων των άλλων. Η ταπεινοφροσύνη σαν αρετή κατέχει αξιολογικά εξέχουσα θέση και έχει ιδιαίτερη σημασία και απήχηση στη χριστιανική θρησκεία μας, τόσο στη θεώρησή της όσο και στην εφαρμογή της σαν βασικός κανόνας ζωής. Μαζί με την αγάπη, την ελπίδα, τη σοφροσύνη, την πραότητα και την υπομονή, η ταπεινοφροσύνη θεωρείται θεμέλιο της χριστιανικής πίστης. Ο θεάνθρωπος λυτρωτής Ιησούς Χριστός, με λόγο και πράξη, με τη διαδικασία και τα έργα του, ανέδειξε τον εαυτό του υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης, την ανταποδοτική αναγνώριση της οποίας επαγγέλθηκε. «Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσατε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Με τα σεπτά πάθη του και τη μαρτυρική ενανθρώπισή του, υπέστη την άκραν ταπείνωση. Στην Αγία Γραφή συναντάμε ρίσεις σχετικές με την ταπεινοφροσύνη σαν θέσεις και προτροπές, όπως για παράδειγμα «Ο Θεός υπερήφανης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν» και «Τεκνία ειρηνεύεστε εν εαυτής και μη τα υψηλά φρονείτε, αλλά συνεπάγεστε της ταπεινής». Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μέσα από τις επιστολές του, προσέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χριστιανική αρετή της ταπεινοφροσύνης. Έγραφε «Ενδύσας Θεούν σπλάχνα εκτιρμού, Χριστότητα ταπεινοφροσύνην, πραότητα μακροθυμίαν». Και «Μεταπάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας, μετά μακροθυμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη». Με το ίδιο πνεύμα και ο Απόστολος Πέτρος έγραφε στην καθολική επιστολή του «Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενη την ταπεινοφροσύνην εγκυμβώσαστε, φορέστε και κουμποθείτε σφιχτά». Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά ταπεινόφρον, έχει και πραότητα και ανοχή προς τους άλλους και φροντίζει να βοηθάει αυτούς που έχουν ανάγκη χωρίς να υπερηφανεύεται, χωρίς να κομπάζει και προπαντός χωρίς να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω όλων των άλλων. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου και σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις, λέγει «ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το Ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού, λέγει «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Μεγάλη η δόξα της Βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον». Έκτοτε η έννοια της Βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της Βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται, γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε

αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η πρόταση του ιερέα καταλήγει. «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγησε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Το όνομα Ιησούς και η λέξη Αμήν. Τώρα μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφωνα. Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι εννέα. Στις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι δέησεις, αναφέρονται περισσότερο στην κατάσταση της ιστορίας. Προσκαλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας, ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται

μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού. Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη Βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμον τούτον και στον κόσμον της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και Βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μία αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας.

Η άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. «Ειρήνην αφήιμη ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν». Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές του. «Ειρήνη ημίν». Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. «Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη» ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκιήλ. «Ειρήνη, ειρήνη και ούκ εστίν ειρήνη». Το αίτημα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά, «Κύριε ελέησον». Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γι' αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στον ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα. Διαφοροποιείται από το προηγούμενο επικεντρώνοντας τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Η διαφοροποίηση δεν είναι αξιολογική αλλά παιδαγωγική. Υποδεικνύει έναν δρόμο, την ευσέβεια και την ορθή πίστη, την ορθή δόξα. Η ευσέβεια ταυτίζεται με την ορθή πίστη, την κατευσέβιαν διδασκαλία όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Υπάρχει ένα μυστήριο αυτό που εκδιπλώνει την ιστορία της Θείας Οικονομίας και που στην βιβλική γλώσσα ονομάζεται το της ευσεβίας μυστήριον. Ο ευσεβής πιστός είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους αποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα δρόμο, μία οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα του κάθε επισκόπου, για τους τίμιους ιερείς, για τους διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του επισκόπου που προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον επίσκοπό μας, αλλά θέλουμε δια της αναφοράς του ονόματός του να βεβαιώσουμε ότι η ευχαριστιακή μας σύναξη έχει την εγκυρότητα της αληθούς πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον προς αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

0: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Ώρα Ελλάδος, 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας και συμβάλλουν στην λειτουργία του, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Ζήσαμε και ζούμε μέσα στην Εκκλησία το κλίμα της Πεντηκοστής. Συναντήσαμε τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος που είναι οι Άγιοι και σήμερα θα συναντήσουμε εκείνες τις μοναδικές, τις χαρισματούχες, τις πνευματικές προσωπικότητες των Αγίων Αποστόλων. Στην Εκκλησία δεν ακούμε ούτε θεωρίες, ούτε ιδεολογίες. Ό,τι έχει ακουστεί από το στόμα του Κυρίου στο Άγιο Κύριο Ευαγγέλιο, αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων. Η ζωή των ανθρώπων καθημερινά, των ανθρώπων κάθε εποχής, επιβεβαιώνει τον Λόγο του Κυρίου. Και γι' αυτό δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για το Άγιο Πνεύμα, αλλά συναντάμε εκείνους οι οποίοι ανοίχτηκαν στην χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού θεράπευσε ό,τι αρρωστημένο και κάλυψε ό,τι κενό, φώτισε τις υπάρξεις τους. Αυτοί οι οποίοι φωτίστηκαν, αυτοί οι οποίοι αγιάστηκαν με την χάρη και την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι μας και οι Άγιοι Απόστολοι. Εκείνο το οποίο συναντούμε σήμερα είναι η κλίση των Αγίων Αποστόλων και κάλεσεν αυτούς, θα πει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, η κλίση των Αγίων Αποστόλων. Οι πατέρες της Εκκλησίας παρατηρούν ότι δύο φορές συναντούμε το γεγονός της κλίσης. Η πρώτη είναι μία επαφή, μία επικοινωνία, μία συνάντηση, μία γνωριμία, όπως λένε οι πατέρες μας. Η δεύτερη κλίση είναι οριστική. Και η δεύτερη κλίση συμβαίνει στο χρονικό εκείνο διάστημα που ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Κυρίου, έχει αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη, έχει μαρτυρήσει ομολογώντας ακόμη και με το μαρτύριό του την αλήθεια του Θεού. Η κλίση την οποία σήμερα συναντούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι η δεύτερη, δηλαδή είναι η κλίση εκείνη των μαθητών που πλέον αφήνουν τα πάντα και ακολουθούν τον Κύριο. Να σταθούμε στις προσωπικότητες και στην ζωή των Αγίων Αποστόλων. Πολλές φορές ακούμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν άνθρωποι αφανείς κοινωνικά και είναι γεγονός. Θα μπορούσαμε να πούμε δεν ανήκουν στις τάξεις των πλουσίων, των επιφανών, των μορφωμένων, των διδασκάλων, των φαρισαίων, των γραμματέων. Δεν ανήκουν σε αυτή την τάξη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κοινωνικά είναι αφανείς. Ζουν την καθημερινότητά τους μέσα στην αφάνεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερη μόρφωση και βέβαια άνθρωποι ταπεινοί. Άνθρωποι ταπεινοί. Να σταθούμε στο γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν γνώριζαν πολλά γράμματα, το ότι αφανείς κοινωνικά ήταν. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαν τα χαρίσματά τους, ότι δεν είχαν τα τάλαντά τους από τον Θεό. Σαφώς και τα είχαν. Άνθρωποι ψημένοι μέσα στη ζωή, θα λέγαμε, αγωνιστές της ζωής, άνθρωποι ευφυείς, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πίστη,
ζούσαν την πίστη τους. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Απόστολος Ανδρέας είναι μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή φαίνεται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι διψούν για την αλήθεια. Προφανώς είναι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αναμένουν τον Μεσσία. Οπότε, ναι μεν δεν γνωρίζουν πολλά γράμματα, είναι αφανείς κοινωνικά, παρόλα αυτά όμως έχουν χαρίσματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν διστάζουν να κοπιάσουν, δεν είναι βολεμένοι για να ξεβολευτούν, έχουν την ευφυΐα τους, έχουν την πίστη τους, έχουν τον αγώνα τους, έχουν δηλαδή αρκετά στοιχεία τα οποία φυσικά θα επισκεφθεί και η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έρχεται όταν ο άνθρωπος ακολουθεί και προσπαθεί να ζήσει το Χριστό. Είναι αυτό το οποίο συνέβη με τους μαθητές. Αυτό το οποίο μας δίνεται στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι ουσιαστικά ο χάρτης, θα λέγαμε, ο βηματισμός της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία ακούει τον Χριστό, αγαπά τον Χριστό, ζει τον Χριστό και φτάνει να πάρει το Πνεύμα το Άγιον. Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τους Αγίους Αποστόλους. Αυτό μας αποκαλύπτει η δική τους η πορεία. Θα μπορούσαμε όμως να σταθούμε και σε ένα άλλο γεγονός. Πότε ένας αυτοκράτορας ή ένας βασιλέας κατάφερε να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων? Κατάφερε να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο? Μπορεί να επεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, πολλές φορές τυραννούν τους ανθρώπους, πολλές φορές ασκούν με την εξουσία τους τρομοκρατία και βία, άλλες φορές μπορεί να έχουν και πολύ καλά στοιχεία, να βοηθούν τους ανθρώπους με την νομοθεσία, με το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια μέσα στην ιστορία. Όμως, αυτό μπορεί να αλλάζει λίγο κοινωνικά τον άνθρωπο, μπορεί να μεταθέτει τον άνθρωπο από τη μία εργασία στην άλλη ή από τον έναν τόπο στον άλλον. Η παρουσία ή η εξουσία ενός βασιλιά, ενός αυτοκράτορα, δεν πρόκειται όμως ποτέ να αλλάξει τον άνθρωπο βαθιά, ψυχικά, εσωτερικά, καρδιακά. Κανένας βασιλιάς δεν επηρέασε την καρδιά ενός ανθρώπου. Κανένας βασιλιάς. Με την νομοθεσία του, με την φιλανθρωπία του. Κανένας. Μπορεί να πάλινε λίγο τον πόνο, αλλά δεν άλλαξε τον άνθρωπο. Οπότε, πολλές φορές τίθεται το ερώτημα ότι γιατί δεν διάλεξε επιφανής της εποχής εκείνης ο Κύριος πλούσιους που είχαν την δυνατότητα της επικοινωνίας και την δυνατότητα να επηρεάσουν πολλούς ανθρώπους. Εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτής της προσωπικής σχέσης και της επικοινωνίας με κάθε άνθρωπο. Όπως είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως έχουν και οι πνευματικοί πατέρες σήμερα. Όμως οι βασιλείς δεν πρόκειται ποτέ να αγγίξουν την καρδιά ενός ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανθρώπους κοινωνικά αφανείς, ταπεινούς, αγωνιστές, με τα χαρίσματά τους, οι οποίοι σαφώς έχουν έναν δυναμισμό. Έχουν έναν δυναμισμό. Η ταπείνωσή τους, τους βάζει να προσεγγίσουν τους ανθρώπους. Ο μόχθος τους, ο κόπος τους, τους βάζει να κατανοήσουν τους ανθρώπους. Ο πόνος τους, τους βάζει να κατανοήσουν τους ανθρώπους. Και γι' αυτό με τον τρόπο της κλήσεως των πρώτων μαθητών
ο Κύριος είναι σαν να έλεγε στους ανθρώπους αλλοιείς ου βασιλέας ετού. Ας δούμε όμως πώς συναντά τους μαθητές ο Κύριος, γιατί μέσα από την συνάντηση συνειδητοποιούμε το πώς προσεγγίζει ο Θεός τον άνθρωπο και το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος μέσα από αυτή την προσέγγιση του Θεού και από αυτή την συνάντηση με τον Χριστό. Ο Κύριος τους πλησιάζει εν το πλοίο με τα ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, όπως λέει ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Δηλαδή, διόρθωναν τα δίκτυα τους. Εδώ έχουμε μία ερμηνευτική προσέγγιση του Ιερού Χρυσοστόμου. Διόρθωναν τα δίκτυα τους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δυνάμενοι, ονείσαστε έτερα. Δηλαδή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορούσαν, λέει, να αγοράσουν άλλα. Και αυτό μας δείχνει την φτώχεια τους. Να σταθούμε όμως στο γεγονός. Να σταθούμε όμως στο γεγονός, γιατί ίσως υπάρχει και μία βαθύτερη προσέγγιση. Όποιος γνωρίζει από την αλληλεία, είναι δυσκολότερη η εργασία του να διορθώσεις, του να μπαλώσεις, του να ράψεις ένα σκισμένο δίχτυ. Και είναι κοπιαστική εργασία αυτή, γιατί απαιτεί αρκετό χρόνο, αρκετή ακινησία και αρκετή υπομονή. Είναι στοιχεία τα οποία χρειάζονταν οι Άγιοι Απόστολοι, γιατί το πολύ εύκολο είναι, συναντώντας έναν άνθρωπο και βλέποντας την κατάστασή του, να τον απορρίψεις, να τον θέσεις στο περιθώριο και να προχωρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο, βλέποντας την δυσκολία που μπορεί να έχει ως άνθρωπος, ψυχικά, πνευματικά, εσωτερικά, να σταθείς και να παλέψεις με τη δυσκολία του. Εδώ απαιτείται πολύ υπομονή. Εδώ απαιτείται πολύ αγάπη. Και ας μην ξεχνούμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στους Αγίους Αποστόλους: εσείς θα γίνετε αλλοιείς ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το δίχτυ. Και πολλές φορές η ψυχή του ανθρώπου είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αλλιεύσει, να πιάσει, να κυνηγήσει και να πιάσει, είναι η αιωνιότητά της. Και η αιωνιότητα της ψυχής του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ο άνθρωπος έχει την αίσθηση και κυνηγά άλλα πράγματα και τελικά, πιάνοντας με το δίχτυ της ψυχής άλλα πράγματα, το δίχτυ της ψυχής σπάει, χαλάει, ξυλώνεται. Να θυμηθούμε μία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος θέλησε να γεμίσει το δίχτυ της ψυχής και εδώ βρίσκεται η παρουσία και η τραγωδία των παθών μας. Το δίχτυ της ψυχής, ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, θέλησε να το γεμίσει με υλικά αγαθά και ίσως στην προέκτασή του και σαρκικές, στην προέκτασή τους και σαρκικές απολαύσεις. Και βλέπει την ψυχή και λέει: ψυχή, τώρα μπορείς να φας, μπορείς να πιείς, μπορείς να ευχαριστηθείς. Δηλαδή, με αυτό το δίχτυ της ψυχής, αυτό το δίχτυ της ψυχής, θέλησε να το γεμίσει με υλικά αγαθά, με ευχαρίστηση, με ειδονή, που σημαίνει
που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε να γεμίσει το δίχτυ της ψυχής και άδειασε ως άνθρωπος. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται πολύ υπομονή ο Απόστολος, ο πατέρας της Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας, να σταθεί και να δείξει στον άνθρωπο σε ποια θάλασσα, στην θάλασσα της θέωσης, της θεότητος, πρέπει να ρίξει το δίχτυ του και τι είναι αυτό που μπορεί να αλλιεύσει με το δίχτυ αυτό. Εκεί θέλει πολύ υπομονή. Χρειάζεται ακόμη ιδιαίτερη υπομονή. Είναι μια υπομονή την οποία θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε αγάπη. Ιδιαίτερη υπομονή όταν το δίχτυ αυτό έχει πέσει, προσπαθώντας να ψαρέψει, να αλλιεύσει και να γεμίσει μέσα σε αυτή την κατάσταση της ύλης ή της αρκικής ειδονής, θέλει ιδιαίτερη υπομονή, γιατί εκεί το δίχτυ πιάνεται και τραυματίζεται, ξυλώνεται. Ξυλώνεται, εκεί θέλει υπομονή από τον πνευματικό, από τον Απόστολο, τον Ιεραπόστολο, τον Κήρυκα του Λόγου του Θεού. Τον άνθρωπο εκείνον που ενδιαφέρεται να δώσει ως περιεχόμενο της ψυχής τον Χριστό στον άλλον. Εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Οπότε βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι κάθονται και μπαλώνουν τα δίχτυα, που σημαίνει ότι έχουν σταθεί, έχουν καθίσει, έχουν πολύ υπομονή και προσπαθούν οτιδήποτε έχει ξυλωθεί, οτιδήποτε έχει χαλάσει, να το αποκαταστήσουν. Υπομονή πολύ, αγάπη πολύ, προσευχή πολύ, ώστε το δίχτυ της ψυχής να αποκατασταθεί, να ανακαινιστεί και κυρίως να μεταφερθεί και να πέσει πλέον σε άλλη θάλασσα, στη θάλασσα που μπορεί να γεμίσει, όπως γέμισε και το δίχτυ των Αγίων Αποστόλων, στην θάλασσα που μπορεί ο άνθρωπος να αλλιεύσει την σωτηρία του, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν βρίσκεται μόνο η πτωχία των μαθητών, αλλά και αυτή η άσκηση στο να σταθείς, στο να υπομείνεις, στο να αποκαταστήσεις, στο να αναγεννήσεις. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, αυτή την σχέση με τα πνευματικά του παιδιά την θεωρεί το κετό, έχει πόνους, έχει γένα η σχέση αυτή. Βέβαια, ένα άλλο γεγονός είναι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους και μάλιστα και με τον ίδιο τον πατέρα τους. Εδώ βρίσκεται και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και να συνεννοηθεί και να κατανοήσει και να καθίσει και να ασχοληθεί και να συνεργαστεί με τον μικρότερο από αυτόν που δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά και με τον μεγαλύτερο που και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι μιλούν για το χάσμα γενεών και εδώ έχουμε τη χάρη του Θεού που κλείνει χάσματα, που κλείνει κενά και ενώνει τους ανθρώπους. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πολλές φορές θεωρούν ότι εκείνοι έχουν την εμπειρία, θεωρούν ότι εκείνοι γνωρίζουν τα πάντα, ίσως δεν μπορούν να δουν από την θέση τους και από την απτική γωνία στην οποία βρίσκονται κάποια πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν σήμερα, γιατί πάντοτε συγκρίνουν με αυτό που εκείνοι έζησαν. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία και στη σχέση τους με τους άλλους. Και βέβαια και οι μικρότεροι άνθρωποι δεν έχουν την εμπειρία, έχουν την απειρία, έχουν την άγνοια και αυτό οπωσδήποτε δυσκολεύει και την επικοινωνία και την συνάντηση. Εδώ όμως βλέπουμε αυτήν τη συνεργασία η οποία γίνεται με τη χάρη του Θεού, η οποία συμβαίνει όταν ο άνθρωπος μεταξύ εκείνου και του άλλου βάλει τον Χριστό, όταν ο άνθρωπος πει «Ο Χριστός εν το μέσο ημών».
που σημαίνει ότι είναι ο Χριστός, ό,τι, και, ό,τι μπορεί και να μας χωρίσει, είτε λέγεται χάσμα γενναιών, είτε λέγεται απόσταση, είτε λέγεται παράδοση, είτε λέγεται εμπειρία του άλλου. Άλλος μπορεί να έχει κάποιες παραδόσεις τις οποίες έζησε, μπορεί να έχει κάποιες εμπειρίες. Ό,τι και να είναι, όπως και να λέγεται, είναι βέβαιο ότι όταν έρχεται ο Χριστός είναι τόσο δυνατός εκείνος που μας ενώνει και πολύ αδύναμα μπροστά σε εκείνον όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας χωρίζουν. Και φυσικά βλέπουμε και τη συνεργασία. Βλέπουμε τη συνεργασία την οποία υπάρχει και μεταξύ τους, και μεταξύ τους υπάρχει αυτή η συνεργασία, αλλά και με τον πατέρα τους, που προφανώς έχει άλλη εμπειρία ο άνθρωπος και χωρίζει μια απόσταση από τα παιδιά του χρονική. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ο πατέρας ο οποίος πολλές φορές θεωρεί ότι αυτό το οποίο λέει, αυτό πρέπει να γίνει. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί έχουν την υπομονή τους όχι μόνο στο να αποκαταστήσουν την οποιαδήποτε ζημιά έχει γίνει στα δίκτυα τους, αλλά και στο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πολύ σπουδαίο γεγονός και αυτό. Και βέβαια, εκείνο στο οποίο στέκεται και ο Ιερός Χρυσόστομος, στο εκείνο το οποίο βλέπουμε κι εμείς, όλα αυτά είναι ένας σκόπος. Σκόπος δεν είναι μόνο να ψαρεύεις όλο το βράδυ, σκόπος είναι και να υπομείνεις και να σταθείς, να διορθώσεις και να συνεργαστείς. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός κόπου, ο οποίος είναι μεγάλος. Και βέβαια, εκείνο το οποίο τους διακρίνει είναι η αγάπη που έχουν. Γιατί δεν μπορείς να υπομείνεις, δεν μπορείς να σταθείς, ειδικά όταν είσαι κουρασμένος, όταν δεν έχεις αγάπη. Η κλίση των μαθητών μας βάζει και σε κάποια άλλα δεδομένα, ή μάλλον μας βγάζει από τα δεδομένα μας και μας δείχνει ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα των ανθρώπων από του Θεού. Εντελώς διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος, ας θυμηθούμε, λέει χαρακτηριστικά: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι κατεσχήνη του σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι κατεσχήνη τα ισχυρά». Δηλαδή, μας βγάζει αυτό που εμείς δεν θα το επιλέγαμε, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να σταθεί ή να κάνει το οτιδήποτε, το επιλέγει ο Θεός, και εδώ φαίνεται ότι ο Θεός συνεργάζεται με τα δεδομένα του ανθρώπου και πολλές φορές εξελίσσει αυτά τα δεδομένα, και η χάρις του Θεού ανοίγει αυτά τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εκπλήσει το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Βλέπουμε τις μορφές των Αγίων Αποστόλων ιστορικά, σαφώς υπάρχει αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, αλλά εδώ δεν είναι δυνατόν να μην δούμε αυτή την χάρη η οποία τους επισκέπτεται, το Πνεύμα το Άγιον που τους χαριτώνει, να μην δούμε μέσα από τη δική τους παρουσία και τη δική τους διακονία και τη χάρη του Θεού. Μας βγάζει λοιπόν το Ευαγγέλιο, δεν είναι αποτέλεσμα δύναμης, κοσμικής, ανθρώπινης δύναμης. Το Ευαγγέλιο δεν είναι αποτέλεσμα απλά κάποιων χαρισμάτων που έχει ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης σοφίας. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι αποτέλεσμα της δυνάμεως και της χάριτος του Θεού, το οποίο σαφώς έρχεται να σμίξει με τα δεδομένα των ανθρώπων, να συνεργαστεί με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι απαθής στο έργο της σωτηρίας του Θεού, αλλά είναι συνεργάτης στο έργο αυτό. Είναι συνεργάτης στο έργο αυτό. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Χρυσόστομο,
τον Παπασαραντόπουλο, ο οποίος αποφασίζει, ενώ δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, ενώ δεν υπήρχε μία βάση, δεν υπήρχε τίποτε στην Αφρική, αποφασίζει σε μεγάλη ηλικία να πάει στην Αφρική και να ξεκινήσει το ιεραποστολικό έργο. Εδώ για να μπορέσουμε να δούμε τα δεδομένα του ανθρώπου και τα δεδομένα του Θεού και τη χάρη του Θεού. Αν κάποιος άκουγε την απόφασή του, όπως πολλοί άκουσαν την απόφασή του, την απόφαση του γέροντα, ίσως μέσα του να σκεφτόταν πως ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε τι έκανε. Γιατί ήταν μεγάλος στην ηλικία. Γιατί δεν είχε, θα λέγαμε, τα χαρίσματα της ρητορίας, του δυναμισμού, που εμείς θα τα θεωρούσαμε θεμέλια. Γιατί ήταν ασθενής. Γιατί δεν είχε συνεργάτες. Γιατί εκεί δεν υπήρχε κανένα υπόβαθρο. Δεν είχε μία βάση. Δεν είχε γίνει κάτι. Δεν υπήρχε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα με τη χάρη του Θεού και με τον κόπο τόσων ιεραποστόλων που θυσιάστηκαν και συνεχίζουν να θυσιάζονται. Τίποτε δεν είχε ο άνθρωπος αυτός. Πήρε την ανιψιά του, την Όλγα Παπασαραντοπούλου, μια μικρή κοπέλα νοσηλεύτρια, χωρίς υγεία, χωρίς δύναμη, χωρίς ανθρώπινα δεδομένα και προϋποθέσεις, χωρίς ένα υπόβαθρο το οποίο θα τους υποδεχόταν και θα μπορούσαν να σταθούν, πηγαίνουν στην Αφρική. Και όσοι αυτό το είδαν, θεώρησαν ότι είναι ανόητο, ή ίσως η πιο διακριτική, ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι. Και αυτός ο άνθρωπος, τα λίγα χρόνια που έζησε εκεί, γιατί έφυγε μετά από λίγα χρόνια, με τις λιγοστές δυνάμεις, ο άνθρωπος αυτός σπέρνει την αλήθεια του Χριστού και γίνεται ένα από τα θεμέλια της Ιεραποστολής στην τόσο σταυρωμένη και ταλαιπωρημένη ήπειρο της Αφρικής. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται από τον Αγίων Αποστόλων την εποχή, η οποία δεν έχει λήξει και δεν πρόκειται να λήξει, γιατί ζούμε τους Αγίους Αποστόλους μέσα στη μία Αγία Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέχρι σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπουμε τον αγώνα του ανθρώπου, τον αγώνα του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να προσφέρει τι άλλο. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη ευεργεσία, μεγαλύτερη ευλογία από τη σωτηρία που είναι ο Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν τον αγώνα των ανθρώπων, ο οποίος έρχεται και σμίγει με αυτή την χάρη του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιον. Και τότε εκεί αλλάζουν όλα τα δεδομένα, όλα τα μέτρα, αλλάζουν όλες οι προτεραιότητες, όλα τα ανθρώπινα, και βλέπουμε πραγματικά πώς λειτουργεί και πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος, ο δοσμένος, ο αφιερωμένος,

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, το οποίο είναι παρμένο από την προσδρομέως επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί συναντούμε μέσα σε μία φράση τον αδυσόπιτο πόλεμο των λογισμών. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει πολλές λεπτομέρειες για τα πεδία της μάχης τα οποία υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, και καλείται ο άνθρωπος, ο οποίος πνευματικά αγωνίζεται, να αγωνίζεται

τεστ του εαυτού μας. Εδώ λοιπόν θα δούμε το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται στο γεγονός των λογισμών και θα διαπιστώσουμε ότι η αυτοεξέταση είναι μία πνευματική εργασία ενώπιον του Θεού. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία ενώπιον του Θεού γίνεται. Γίνεται για τον Θεό. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι πνευματική εργασία η οποία απευθύνεται στον Θεό και κατευθύνεται στον Θεό και κατευθύνει και τον άνθρωπο στον Θεό. Οι λογισμοί λοιπόν οι οποίοι είναι κατήγοροι και απολογητές και οπωσδήποτε αυτοί οι λογισμοί έχουν σχέση με αυτό το εργαστήρι της συνείδησης, την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας μας την θεωρούν μία μεγάλη κύρια δύναμη της ψυχής. Οι λογισμοί τώρα, αυτός ο πόλεμος των λογισμών, έχει και ένα αποτέλεσμα. Η συνείδηση είναι εκείνη η οποία γεννά λογισμούς αναλόγως όταν είναι αναπαυμένη ή όταν είναι ταραγμένη, γεννά λογισμούς, ανάλογους λογισμούς και τα παιδιά της είναι ανάλογα με την ταραχή της ή την αναπαυσή της. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι αυτή η συνείδηση, αυτοί οι λογισμοί ή να εξουθενώνουν τον άνθρωπο ή να ενισχύουν τον άνθρωπο. Τα πάντα έχουν ένα αποτέλεσμα. Βλέπουμε πολλές φορές τους λογισμούς της ενοχής. Τους λογισμούς της ενοχής. Κάποιος ερμηνεύοντας ή μάλλον προσπαθώντας ποιητικά να αποδώσει τον 50ο ψαλμό, την καρδιά του ψαλτηρίου, τον ψαλμό της μετανοίας, το «Ελέησον με ο Θεός», έχει ένα στίχο πολύ δυνατό που λέει «Σκορπιός ο νους της ενοχής, το είναι μου δαγκώνει». Δηλαδή, αυτοί οι λογισμοί πραγματικά δηλητηριάζουν τον άνθρωπο. Οι ενοχικοί λογισμοί, οι οποίοι δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ησυχάσει. Ακόμη και στον ύπνο του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει, μπορεί να γίνουν εφιάλτες. Οπότε συνειδητοποιούμε αυτό τον δυναμισμό του λογισμού στην ζωή μας και στην ύπαρξή μας, αλλά και το δέσιμο που έχει ο λογισμός με το περιεχόμενο της ψυχής, με τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, με την αρετή του ή την αμαρτία του, με την ενοχή του ή τη μετάνοιά του. Η καρδιά του ανθρώπου, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η ψυχή του ανθρώπου είναι πολύ δύναμη. Η πιο κύρια δύναμη της ψυχής είναι ο νους, το λογιστικό. Γι' αυτό εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει και την ψυχή λογική ή νοερή. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέγεται, ας θυμηθούμε τι λέει ο Κύριος στους μαθητές. «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία». Δηλαδή, από την καρδιά πηγάζουν οι πονηροί λογισμοί και όλα τα πάθη. Ας θυμηθούμε στην θεραπεία του παραλυτικού, όπου ο Κύριος βλέπει και αποκαλύπτει τους διαλογισμούς της καρδιάς των Φαρισαίων. Ας θυμηθούμε ακόμη ότι το Πνεύμα το Άγιον όταν έρχεται στην καρδιά μας που βρίσκεται ο νους, από εκεί μας κάνει να φωνάξουμε «Αβά ο Πατήρ». Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου βρίσκεται η ουσία του νου. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι και οι λογισμοί είναι ένα αποκαλυπτικό και συνάμα δυναμικό γεγονός το οποίο αποκαλύπτει την κατάσταση της καρδιάς, το περιεχόμενο της ψυχής. Υπάρχουν πολλά είδη λογισμών, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας.
Και μην ξεχνούμε, πριν περάσουμε στα είδη των λογισμών, ότι

αγωνίστηκαν πολύ και καταθέτουν την εμπειρία αυτού του αγώνα με τους λογισμούς τους. Οι Άγιοι μας, γιατί έβλεπαν πόσο πολύ και πόσο δυναμικά καθορίζουν την πορεία μας, τον λόγο μας, την πράξη μας, την κίνησή μας, την έκφρασή μας, την επιλογή μας. Επηρεάζουν, μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα. Ή μπορούν να τα επηρεάσουν άγια, φωτεινά, θετικά, ή πονηρά, σκοτεινά και να μας ζημιώσουν. Οι διάφοροι λογισμοί, λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λογισμοί. Πολλοί λογισμοί, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχουν λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από τον διάβολο. Υπάρχουν λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από τον άνθρωπο. Υπάρχουν και λογισμοί οι οποίοι προέρχονται από την συνεργασία και τον συνδυασμό του ανθρώπου, της κατάστασης του ανθρώπου και της πονηρίας του διαβόλου. Όταν σμίξουν αυτά τα δύο, μπορούν να γεννήσουν πάρα πολλούς λογισμούς και πολλές, βέβαια, μέσα από τους λογισμούς, πολλές βέβαια καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια και λογισμοί που τους βάζει ο Θεός. Οι πατέρες τους ονομάζουν αγαθούς λογισμούς. Και εδώ γι' αυτό προτείνουν την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Είναι το σμίξιμο εκείνο, των λογισμών που σπέρνει ο Θεός με την κατάσταση του ανθρώπου. Πολλοί από τους πατέρες λένε, έστω και αν δεν λες κάτι, απλά σκέφτεσαι το Χριστό και αυτό είναι προσευχή. Δηλαδή, έχεις μέσα στη διάνοιά σου το Χριστό. Έχεις μέσα στη διάνοιά σου την Υπεραγία Θεοτόκο. Έχεις μέσα στη διάνοιά σου κάποιον Άγιο. Έχεις μια τέτοια παρουσία μέσα στη διάνοιά σου, η οποία μπορεί να φωτίσει αυτούς τους διαδρόμους της διανοίας. Και όταν φωτίζονται αυτοί οι διάδρομοι, αυτά τα μονοπάτια της διανοίας, τα οποία πολλές φορές είναι και σκοτεινά και ανηφορικά και δύσκολα και απόκριμνα, μπορείς να πέσεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να χαθείς πάρα πολύ εύκολα. Και γι' αυτό όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, ακόμη και όταν σκέφτεται τον Χριστό και φωτίζεται ο λογισμός, μπορεί και τον γκρεμό να δει και το αδιέξοδο να δει, και αν έχει χαθεί να ξαναβρει το δρόμο του. Και γι' αυτό η προσευχή έχει τόσο μεγάλη σημασία και τέτοια δύναμη ακόμη και στο πεδίο των λογισμών, στο πεδίο της μάχης των λογισμών. Ο Αββάς Κασκιανός, ο Ρωμαίος, έρχεται και παρομοιάζει, μας δίνουν τόσο δυνατές εικόνες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τόσο δυνατές εικόνες. Και δίνουν εικόνες, γιατί εικόνα, μία εικόνα χίλιες λέξεις, δηλαδή η εικόνα δεν ξεχνιέται εύκολα, και η εικόνα είναι εκείνη η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του την πνευματική και στον αγώνα του. Μας λέει λοιπόν ότι η διάνοιά μας είναι σαν ένα ακίνητο μήλο που αλέθει ό,τι του ρίξουμε μέσα. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να δώσουμε στη διάνοιά μας τροφή η οποία θα μας παρακινήσει και στη λατρεία του Θεού, στην τιμή της Παναγίας, των Αγίων, στην μελέτη. Και αυτό αρχίζει, λέει, και αποδυναμώνει και σπρώχνει, πετά λίγο έξω όλους εκείνους τους άλλους λογισμούς οι οποίοι και ταράζουν τον άνθρωπο και αποσυντονίζουν τον άνθρωπο και που μπορούν και να συγχύσουν και να πνίξουν τον άνθρωπο. Να πνίξουν τον άνθρωπο. Μην ξεχνούμε ακόμη ότι οι λογισμοί μας λειτουργούν σαν μια λιτανία, σαν μια διαδήλωση. Δεν είναι ποτέ ένας.
Τώρα, ας σκεφτούμε ποιο είναι το κέντρο αυτής της λιτανίας. Ποιο είναι το κέντρο της λιτανίας? Τι είναι αυτό το οποίο περιφέρει η λιτανία των λογισμών μας? Είναι Άγιο? Είναι ο Θεός? Και όλα όσα συνοδεύουν τον Θεό? Είναι άγριο και ταράζει τον άνθρωπο? Και να μην ξεχνούμε ότι πολλές φορές έχουμε λογισμούς οι οποίοι προσπαθούν να μεταβάλουν την λιτανία που κέντρο έχει τον Θεό σε άλλη λιτανία που τελικά δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά τον άνθρωπο ή τον παρασύρει σε μια κατάσταση που είναι πνευματικό αδιέξοδο. Έχουμε ποτέ σκεφτεί αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι έρχονται και μας λένε ότι η προσευχή μας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ότι η αμαρτία μας δεν μπορεί να συγχωρηθεί, ότι και αν συγχωρηθεί μπορεί να ξαναπέσουμε πάλι στα ίδια, ότι ο Θεός δεν μας ακούει, ότι δεν έχουμε καμία προϋπόθεση σωτηρίας. Δηλαδή, είναι όλοι εκείνοι οι λογισμοί που μας απογοητεύουν, προσπαθούν να μας βγάλουν από την λιτανία που κέντρο έχει τον Χριστό των ιερών λογισμών και να μας βάλουν στην διαδήλωση, σε μια διαδήλωση οχλαγωγίας, θορύβου, ταραχής και έντασης, που είναι οι άλλοι λογισμοί που συνήθως μας παρασύρουν και έχουν μέσα τους και μια καταστροφική μανία. Όταν μπαίνουμε σε αυτή την λιτανία φτάνουμε σε μια αυτοκαταστροφική κατάσταση. Να γνωρίζουμε ακόμη αυτό το οποίο μας λένε οι πατέρες μας, ότι οι λογισμοί τρέφονται από τα πάθη μας, αλλά και τρέφουν τα πάθη μας. Αν όμως είναι αγαθοί λογισμοί και άγιοι, τρέφονται από τις αρετές και τρέφουν και ενισχύουν τις αρετές. Θεραπεία των λογισμών. Τι είναι αυτό το οποίο έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας που έδωσαν τις μάχες τους με τους λογισμούς να μας προτείνουν? Η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση. Να αποκαλύψω τον λογισμό, όσο αφήνω τον λογισμό κρυμμένο μέσα σε γωνιές και σε σκιές της διανοίας, τόσο εκείνος ισχυροποιείται. Να τον καταθέσω τον λογισμό, να τον εξομολογηθώ τον λογισμό, να τον εξαγορεύσω τον λογισμό, να τον απογυμνώσω τον λογισμό, να τον αποκαλύψω τον λογισμό. Να έχω αγαθό λογισμό. Αγαθό λογισμό. Να έχω ταπεινό λογισμό. Όταν ο λογισμός ο οποίος δεν έχει Θεό μεταράζει, τότε αυτομάτως να μην μπω στην διαδικασία της ταραχής, αλλά να διώξω την ταραχή με το να βάλω λογισμό που έχει Θεό, που έχει ειρήνη. Που έχει ειρήνη. Να βάλω προσευχή μέσα στο λογισμό. Να βάλω προσευχή μέσα στην ζωή. Να βάλω την ευχή. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δηλαδή, και το όνομα του Κυρίου είναι εκείνο το οποίο θα διαλύσει το σκοτάδι ενός λογισμού. Θα χτυπήσει αδυσόπιτα αυτόν τον λογισμό που προσπαθεί να με παρασύρει στη διαδήλωσή του και μέσα από την διαδήλωση, την πορεία αυτή, στην ένταση, στην ταραχή και στην αυτοκαταστροφή. Να μην ξεχνούμε ότι οι λογισμοί, αυτός ο πόλεμος των λογισμών είναι ένα γεγονός το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Καθημερινά βιώνουμε. Και πολλοί από αυτούς τους λογισμούς κολλούν με έναν τρόπο, εμένουμε σε αυτούς και μπορεί να μας τυραννούν σε όλη την πορεία της ζωής μας. Εάν θέλουμε πραγματικά
να ξεκολλήσουμε, να βγούμε από την όλη κατάσταση, να ειρηνεύσουμε εσωτερικά. Το σημαντικότερο είναι το με την εξομολόγηση και με την προσευχή, με την ταπείνωση, με τον αγαθό λογισμό, να πολεμήσω τον λογισμό εκείνων, ο οποίος και θα ζημιώσει και θα ταράξει και θα αδειάσει και θα πνίξει οτιδήποτε αγαθό. Με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού, με το όνομα του Χριστού, μπορούμε να δώσουμε τις μάχες και να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, φεύγοντας, αποχωρώντας ή εξορίζοντας όλους εκείνους τους λογισμούς οι οποίοι γίνονται εστία ταραχής και σπέρνουν μέσα μας τη σύγχυση της παρουσίας του σκότους. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραϊκής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
8: Με 5 Ιουλίου προς κινηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος, 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: δόξασαι ο Θεός, η ελπισμόν δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
0: Και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κυρίε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Αγία επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών εν εγγενού ονόματος. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών ου είναι εις ουρανείς. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ήλθε το Υιό βασιλείος. Γεννήθη ο θελήμος σου ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν ως ημίν σήμερον. Για άφεση με τα οφειλήματα ημών ους και ημείς αφήγε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν αραρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεέ ημών. Ως αγαπητάτος κοινώματος σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις της προσκυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αλληλιάσαι με Θεόν ζώντα και καταστρωθεί εν έβραν αυτό εκεί, έτνη τριγωνουσία νέα αυτή, ουθής ήταν ουσία αυτής. Τα θυσία στηρία σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατεκόνησε το οίκος εις τους αιώνες των αιώνων, να σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωα εις την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κλέμβη μας τον πονεθητό. Και γαρυβλογίας ως ονοματετών πορεύσε εκ δυνάμεις εις δυνάμειν αυτής εν το Θεός αν Θεόν εσείων. Κυρίου ο Θεός του δυνάμειν εις ακούσνες προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπίστα ημών ήθη ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστούς. Ότι κρίσουν ημέρα μία της πελές περ χιλιάδες. Εξελεξάμην παραρρυπτίστεν το οίκο του θυμού μάλλον ή οικείμενς και νόμες μαρτωρών. Ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαντος. Κυρίως εις δηρήστε κατά της προβουμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμειο μακάριος άνθρωπος σου ελπίζω ανέπισε. Ευδόκησες Κύριε την γέννη σου απέστρεψες μόνος Ιων Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας του λαό σου εκάλυψες πάση της μαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάση την οργήν σου απέστρεψες οργής θυμού σου. Επίσπισον ημάς ο Θεός σε σωτηρίον ημών και άπασπισον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργής θύση μην. Ήδη για την εις γιους πηγενειάς γενεάν. Ο Θεός επιστρέψες ο όσες ημάς και ο λαός εφραντίσεται πισί. Δείξον ημίν Κύριε του ελέος και του στηριών σου δώσε ημίν. Ακούσομε τη λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των άλλων αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβούμενων αυτών το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθειον συνήντησε. Δικαιοσύνη και η ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτη λέγει δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μόνος γαρπάν αυτής. Δικαιοσύνη είναι οποίον αυτού που πορεύσεται και αθήσει η σωθόν διαβήματά αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσο και έπακουσόν μου, ό,τι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξουν ψυχή μου ότι όσοι ω ημί, σώσον το δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζω ότι πεισέ. Ελέησον με κύριο την προσέ και κράξω μόνη την ημέραν. Έφραναν την ψυχή του δούλο ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι είσαι κύριο Χριστό και πει και πολύ έλεο, πα χαλουμένησε. Ενώ ότι είσαι κύριο την προσευχή μου και πρόσθε φωνή δε είσαι ω μου. Εν ημέρα τι ψεό μου και κράξα προσέ ότι ο επικουσά μου. Ο και στην ομοιό σε θεή κύριε και ούγα κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνευσα επί ίσα έξω και προσκυνήσεων οποίων κύριε και δόξα σου το όνομά σου. Ότι μέγα σε και ποιόν θαυμάσια ή Θεός μόνος. Οδήγησο με Κύριον Διοδός και πορεύσουν η αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου το φοβίστα τον μά σου. Εξομολογήσω με Κύριο Θεός μου η καρδία μου και δόξασα το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος με αγαπέ με και ρίψω την ψυχή μου ξάτω κατωτάτω. Ο Θεός παράνομη επανέσεις να πέμε και συνάω και κορατέων ζήτησα ψυχή μου και όπορε του δώσαν οποίον αυτόν. Και σε Κύριο Θεός μου κύριο και λέει ήμαν μακροθύμος και πολύ έλεος και λιθινός. Επίβλεψε με και λέει ίσο με δώσ' το χαρά της παιδής και σώσον ίος παιδίσκη σου. Ποιήσω με τεμούς ημίνης αγαθών και ιδέτους ανημίσου Κρίσοντος μη γεστητή του Σανώτης Κύριου βοηθήσασμε και παρακαλέσασμε ποιήσου με τεμούς ημιούν εις αγαθόν και είδε του σαν ημίσοντες μη γεστητή του σαν ότι εις Κύριου βοηθήσασμε και παρακαλέσασμε δόξα Πατρική ο Κύριο και ο Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρησίων έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μνήστητι Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίου ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμινος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ παραθένω και σταύρος είναι που μείνεις αγαθέ, ο θανάτωτον θάνατος κυλεύσας και έγκυρης ενδείξας ως Θεός, η παρήδη σου έβλασε στη χειρή σου, δείξον η φινατροπία σου λέγημον, δέξτην ειδικού σου σε Θεό, τα κοντρες βέμπουσαν υπέρ ημών, και σώσα σωτήρι ημών λαόν απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια του όνομα σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου, και μη αποσύστες του ελαιός αφήμων δι' Αβραάμ, τον ηγαπήμιους, δια Ισαάκ, τον δούλο σου, και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δεσανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ουήν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία ως γεννηθεί ο φιλημάς πάνω και από της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν τόσο ημήν σήμερον. Και άφεση μην οφειλήματα ημών ως και ημείς οφείλεια με τις φιλετές ημών. Και μη είσαι νέγκες ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ως απαρχάς της φύσεως το φυτουρό της κτίσεως η οικουμένη προσφέρεις η Κύριε τους Θεοφόρους μάρτυρας, εσ αυτόν εκεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου δια της Θεοτόκου, συντήρησον πολύ έλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακροθύμος σου πολύ έλεος, πολύ εύκαινος ως δικαίος αγαγών σου μαρτυρούς ελεών, ο πάντες καλών προσωτηρίων ειδής επαγγελίας ο μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσκυσκε ημών δύο ώρα ταυτίτες εντεύξεις και ήθιεν ότι ζωήν ημών προσως εντουλάς. Τας ψυχάς ημών Αγίας, όντα σώματα άγνης, όντα ολογισμός διόρθωσοντας ανίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου, Αγγέλης, είδατε η παρεμβολή αυτοφρουρούμεν και οδηγούμενη καταμπτήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορροσίτως ο δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρίκη Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων του Χερουβήμ και εν εξωτέρων ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Θεσπότα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημέλη μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισο ενωτοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτουμεν γαρκέι νομίσαμεν και ουκέσμεν άξια αρετώματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της ενανίκας των αγαθότητα φυσίμων, Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρασον σ' αγκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθές προστάγμαση στην αιώνιον ανάπαυση καταδύσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντους αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωπιός πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Δόξα ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα.
2: Δόξα Πατρική, ο και η Αγία Πνευματική Νίκη, η Αγία στου αιώνα των αιώνα, να μην κυρίω ελέσουν, κυρίω ελέσουν, κυρίω ελέσουν, πατερά, κύριε ευλόγησον.
0: Εναγή, θαυμαστό Χριστό, αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία, Παναχράντου και Παναμομαγία, αφού μητρό επικεκλημένη πορταϊτήση, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού, σταυρού προστασία των τιμίων επουρανίων αερών, άειλων δυνάμεων σωμάτων, οικεσία τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως, του Αγίου Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ακυλίνης και Διοδόρου, των Αγίων Πατέρων ημών Τριφυλίου Επισκόπου Κύπρου και Αντιπάτρου Βόστρων, των Οσίων Ιακώβου, Άνης και Ιωάννου του Ιού αυτής, Ανδρονίκου Σάβα και Αλεξάνδρας, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν ο Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλωμένος φως ο σημάτιον. Εκτείναν τον ουράνο τον σιδέρινο στεγάζον ενίδεσαι τ' υπερό αυτού. Ότι θυσνέφει την επίβασιν αυτού ο περίπατον επιπτερηγών ενέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής οκλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ο σημάτιον επιρρεβόλεν αυτού επί των ουραίους εσόντε ύδατα. Από επιτιμήσιο σου φεύξονε από φωνής βρουντής ο τλιάσουσι. Αναβαίνους σου νουρε κρυνταβαίνους παιδεία εις τον τόπον να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθε ο παρελεύσονται ουδε επιστρέψεις καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων βηγάς εν φάρανξεν αναμέσον τον ουρε δελεύσδε ύδατα. Ποτι ούσιο πάντα τα θηρία του άγρου προσέξω το να γριείς δίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδίνα του ουρανούν κατασκηνώσει εκ μέσου με τρόντα σου συμφωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερώων αυτού από καρπού του ενεργό σου χρόντας εσύ τε ήγη. Ο εξανατέρων χώρων της κτίνης και χρούν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτου είναι της γης. Και είναι ως εφαιρήν καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπα τον ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλια του πεδίου εκ αντιλουβανού ως εμπίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσους του ροδίου η κατοικία γείται αυτόν. Ορείται υψηλά της ελάφης πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνη νης καιρού σου ήλιος έγνουν την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το άραπασε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ίστα που μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσετε άνθρωπο επί του έργων αυτού, εργασία είναι αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάνω Σοφία, επί ίσα σε πληρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή η θάρα σε μεγάλη και έδρη χωρό εκεί ρεπετάων και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήγε διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Φάντα προσέπω δακώσει. Το μια την τροφή αυτού νη σε αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, σήμαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσο το πρόσπαντα ραθίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν της νούχουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτίσισονται και ανακαινείς το πρόσπαντα της γης, ή το είδοξα Κυρίους τους αιώνες απρατήσεται Κυρίους επί της αργής αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και επί αιώνα αυτήν τρέμεινο από το μνος νωρίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρή από τη γη και άνομ στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έχουν την δύσεν αυτού. Έθεο κόντο και έγινε τον ύξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάνω σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νύγκια έχει στου αιώνε των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: Πέτρεψε βουσμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού, του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς, ευλογήτως η Κυρία ο Θεός Ματέρων ημών, και ένετον και δεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε του ελαιός σου εφημάς, καθάπερε λυπήσαμεν επί σε, ευλογήτως η Κύριε διδάξομεν τα δικαιώματά Σου, ευλογήτως η Δέσποτα συνετισσόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογήτως η Άγιε φωτισσόμεν τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τέρα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση πρέπει, ύμνωση δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κοινοπολίες των ουλών σου, Δέσποτα, κατά τον ημάς σου, εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου, το σωτηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών εν αγενού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ου εν εις ουρανείς, αγιάσθητο το όνομά σου. Ελθέτω η Βασιλείο, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων των συνήθι σήμερα, και άφεση με τα θελήματα ημών και ημί αφιέμνε φελέτε ημών. Και μη είσαι να έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η Βασιλεία.

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία Αναμομή των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλη ταύτη και του γέννη παντής αιώνας αιώναν. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμιότερον του χειρουβήμ γίνω ξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ την Αδία Φθόρος Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρική, ο και Αγίου Πνεύματι και νίγκια και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Πατέρα Αγία, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράμη και Παναμόμου Αγίας, από του Μητρός και κλημένης πορταϊτής, θεία δυνάμει, τιμίου και ζώπιου σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων αίρων, αϊλων δυνάμεων ασωμάτων και σίες, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέθιμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως,

Αγίης Πατέρων ημών, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Κυρίλλου Επισκόπου Γορτίνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νύφωνος του Καυσοκαλυβίτου, Ελισέου και της Οσίου

0: 예수님께 소서님아.
1: 아멘.
0: 이 Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr. Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, καλησπέρα, ξανά εδώ μαζί, αυτό το Σάββατο το απόγευμα από τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας ο Λιαμής και εσύ συντονισμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εδώ ξανά, έτσι, όσο μας επιτρέψει ο χρόνος, να ρίξουμε μια ματιά, σύντομη, αλλά όχι επιπόλαιη, στην περικοπή που θα ακουστεί αύριο στις εκκλησίες μας, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Η αυριανή Κυριακή, έτσι, παίρνει το χαρακτηρισμό σαν δεύτερη Κυριακή του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρεις, θα στη διαβάσω και μετά, αλλά πριν, έτσι, αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για μια λέξη. Μια λέξη που μπορεί να μην φαίνεται εξ αρχής τόσο έντονα διατυπωμένη στην περικοπή που θα ακολουθήσει, αλλά έτσι να το πω, εκφράζει έναν μικρό καημό του καθενός από μας. Είναι η λέξη αμέσως. Καταρχήν, την κλαίω καιρό αυτή τη λέξη. Σχεδόν έχει καταργηθεί. Έχει αντικατασταθεί από τη λέξη άμεσα. Και όπως όλα τα πράγματα, κυρίως τα πράγματα κακής αισθητικής, γιατί δεν, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό το αμέσως, σαν μουσικότητα και σαν έκφραση, είναι πολύ ανώτερη, αισθητικά εννοώ πάντα μιλώντας, από αυτό το άμεσα, το οποίο μπορεί να εκφράζει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βλέπετε, η σοφία της ελληνικής γλώσσας είχε προβλέψει τις λεπτές αποχρώσεις της χρήσης των λέξεων. Εδώ πέρα τώρα, με ένα πράγμα λες άμεσα, τι εννοείς? Τα άμεσα πράγματα, άμεσα ως επίρρημα, τρέχα γύρευε. Πέρα λοιπόν από αυτό τον μικρό επιτάφιο θρήνο, θα έλεγα, αυτής της λεξούλας, εκφράζει και έναν βαθύτερο καημό, γιατί συναντάει ένα από τα πιο συνηθισμένα μας μικρά, θα έλεγα, πάθη. Αυτό το πάθος της αναβλητικότητας, αυτό το άστο για αργότερα, ή αυτή την αδυναμία τη στιγμή που κάτι μας χτυπήσει την πόρτα να ανταποκριθούμε αμέσως. Την ώρα που κάτι το περίεργο, κάτι το πνευματικό, κάτι το έκτακτο, κάτι θα έλεγα το υπερκόσμιο, χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας, το θεωρούμε εκείνη τη στιγμή σαν κάτι πολύ φυσικό και αυτονόητο. Και πράγματι, γενικότερα μιλώντας, όταν αξιωνόμαστε την επίσκεψη του πνεύματος στη ζωή μας, σε ανεπαίσθητες, σε άσχετες, θα έλεγα, στιγμές, είναι τόσο διακριτική αυτή η επίσκεψη που ενσωματώνεται αμέσως στην καθημερινότητά μας και το θεωρούμε κάτι πολύ πολύ φυσιολογικό. Είναι οι στιγμές εκείνες όπου η ψυχή μας γεμίζει από μια ανεξήγητη δύναμη ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχουμε. Είναι η στιγμή εκείνη όπου, κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας, όπου την έχουμε παρακολουθήσει άπειρες φορές απλώς ως θεατές, ξαφνικά η κατάνοιξη χτυπάει την πόρτα μας και νομίζουμε ότι πρώτη φορά ακούμε αυτά τα λόγια, πρώτη φορά τα καταλαβαίνουμε όλα, αυτά που μέχρι χθες ή την αντίστοιχη περσινή ακολουθία ήταν για μας κάτι τυπικό, κάτι συνηθισμένο. Ήξερα φίλο, ο οποίος είχε εφαρμόσει στη ζωή του ό,τι και αν έκανε, εκείνη την ώρα που αισθανότανε, εκείνος το ονομάζει έτσι, αυτή την επίσκεψη του πνεύματος, μια καρδιακή κατάσταση που πραγματικά τον μεταμόρφωνε, είχε βάλει έτσι σαν τάμα να σταματάει το οτιδήποτε κάνει και να αφιερώνει λίγο χρόνο
αδράνειας σωματικής και νοητικής, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πράγμα να το ζήσει. Μου περιέγραφε μάλιστα, και ομολογώ με πολλή δυσκολία και ταπείνωση, ότι ακόμα και σε στιγμές οδήγησης προτιμούσε να κάνει λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσει και να παραδοθεί σε αυτή την εμπειρία. Το ξέρω και το ξέρεις ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με κάποιες έκτακτες, έτσι, υπερκόσμιες και μεγαλόστομες εμπειρίες. Είναι κάτι λεπτές στιγμές που μας χτυπούν την πόρτα και μας θυμίζουν πόσο υπέροχα πράγματα κρύβονται πίσω από τα τετριμένα που κατασπαταλούν τη ζωή μας καθημερινά. Αυτή λοιπόν η άμεση ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση, η άμεση ανταπόκριση σε αυτό το χτύπημα της πόρτας της ψυχής μας, ανά πάσα στιγμή, απρόβλεπτα και απροειδοποίητα. Νομίζω ότι είναι το νόημα της σημερινής περικοπής, ή τουλάχιστον ένα από τα νοήματα αυτά. Ποια είναι η περικοπή αυτή? Είναι από το 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου, από τον 18ο έως τον 23ο στίχο. Άκουσε το.

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως, στο πρωτότυπο είναι η λέξη ευθέως, και αυτοί λοιπόν αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτή, είδατε, η άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι που δεν πρέπει κανείς να το αφήσει να περνάει απαρατήρητο. Γνωρίζουμε από την εξέλιξη της ζωής του Χριστού μέσα σε αυτή την τριετία της δημόσιας δράσης του, ότι αυτό που ήταν ο Χριστός, ο λόγος του, έτσι, η προσωπικότητά του, ο τρόπος να ενεργεί και να μιλά, ήταν σε θέση να σαγηνεύσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε μορφωτικού επίπεδου. Το λέω αυτό γιατί είναι πια βέβαιον, ξέροντας βέβαια, επαναλαμβάνω, την εξέλιξη της ζωής του Χριστού, πως για το έργο του θα μπορούσε να καλέσει τον οποιονδήποτε επώνυμο άνθρωπο της εποχής εκείνης, να τον εμπνεύσει, να τον στρατεύσει στο έργο του και να κερδίσει πολύ πιο εύκολα την θέση, όχι μόνο τη δική του ως προσωπικότητος, αλλά και όλης της διδασκαλίας του στο σύστημα, στο κατεστημένο της εποχής. Και εδώ, σήμερα, στην περικοπή αυτή, κοιτάμε μια αιμονή στην επιλογή ανθρώπων που ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να είχαν απήχηση στον κοινωνικό περίγυρο της εποχής εκείνης. Και για να μην φανεί ότι αυτό ήταν τυχαίο, για να μην φανεί ότι απευθύνθηκε σε όποιον βρήκε μπροστά του, έρχεται και παραλληλίζει το επάγγελμα των ανθρώπων αυτών με το έργο τους που θα ακολουθήσει σε πνευματικό επίπεδο. Τους λέει: ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Απόλυτα συνειδητή και προγραμματισμένη επιλογή, σαν να περιφρονεί όλη την κοινωνική πυραμίδα ο Χριστός και να ξεκινάει το έργο του από το πιο χαμηλό επίπεδο. Ψαράδες, μαραγκός ο ίδιος, άνθρωποι που αγωνίζονται για τη ζωή τους, κερδίζουν με κόπο το ψωμί τους και τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, σιγά μη δεν ισχύει και σήμερα βέβαια, δεν έχουν καμία ελπίδα να μπουν στα άδυτα της εξουσίας, του κατεστημένου, του πλούτου. Θα έρθει αργότερα ο Απόστολος Παύλος και αυτό το πράγμα θα μας το υπενθυμίσει. Θα γυρίσει και θα μας πει αυτό το περίφημο ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά.
και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Λόγια που δεν επιδέχονται αμφιβολία και αμφισβήτηση. Αυτό με το οποίο δεν θέλει να έχει καμία σχέση ο Χριστός από την πρώτη κιόλας στιγμή του έργου του, είναι η έπαρση του ανθρώπου και η πεποίθηση στις δικές του δυνάμεις. Αυτή η αλαζονία της εξουσίας και του πλούτου που καταταλαιπωρεί τη δικιά μας κοινωνία και όλη την ανθρωπότητα. Το μήνυμα είναι σαφές. Η αλλαγή θα έρθει από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους, αλλά και συγχρόνως γνώση μιας ελπίδας και πίστης σε αυτήν. Τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου. Το πολύ ενδιαφέρον, μια και μίλησα για την ευαγγελική περικοπή, είναι το πόσο ωραία συμπληρώνει σήμερα η Εκκλησία μας την ευαγγελική περικοπή με το αποστολικό ανάγνωσμα. Βέβαια, θα τους κάνει αλλοιείς ανθρώπων, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πού θα στείλει ο Χριστός τους αποστόλους του. Και το πού θα τους στείλει αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ακούστε λιγάκι τι λέει. «Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και απ' την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους νόμος υπάρχει. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιό μου. Αυτά λέει ο Παύλος εις προς Ρωμαίους επιστολή. Κοιτάξτε τι ωραία που συμπληρώνεται η ταπεινοφροσύνη που υπάρχει σε αυτούς που πρώτα διάλεξε ο Χριστός λόγω της κοινωνικής τους τάξης, με την ταπεινοφροσύνη που τους επιβάλλει και προς την οποία τους οδηγεί, διότι θα κηρύξουν σε ανθρώπους που πιθανόν να είναι σωστότεροι από αυτούς που γνωρίζουν τον νόμο. Θερμά σας παρακαλώ, ας συνειδητοποιήσουμε όλοι τι λέει η Αποστολική Περικοπή. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού δεν έρχεται να αλλάξει ριζικά τους ανθρώπους, αλλά έρχεται να φανερώσει έναν νόμο γραμμένο στην καρδιά τους, που όμως για διαφόρους λόγους άγνοιας, κοινωνικών δεδομένων, έχει θαυτεί. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε και δίνουμε μαρτυρία δεν είναι οι ξένοι, δεν είναι οι μακράν του Θεού. Είναι ήδη παιδιά του Θεού που δεν το γνωρίζουν. Είναι ήδη αδελφοί μας που δεν το γνωρίζουν και δυστυχώς πολλές φορές το ξεχνάμε κι εμείς. Η καρδιά του ανθρώπου είναι το βασίλειο του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς είναι το γεγονός που επισημαίνει η Αποστολική Περικοπή, διότι με το Ευαγγέλιο
και τον Απόστολο σήμερα έχουμε τα δύο άκρα του έργου των Αποστόλων. Και από την αρχή μέχρι το τέλος κυριαρχεί και υποδεικνύεται διαρκώς η ταπεινοφροσύνη, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε εμάς. Γιατί ακόμα και εμείς, μην πω ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας, καλά γνωρίζετε κι εσείς κι εγώ, πως κινδυνεύουν πάντοτε από τους εκδεξιών πειρασμούς. Και όταν ο πειρασμός αποτύχει να μας ρίξει στην αμαρτία, καραδοκεί ο πειρασμός της αλαζονίας και της έπαρσης, ότι εμείς κατέχουμε πάντοτε την αλήθεια και ενώ τα λόγια μας έχουν νοήματα αγάπης και ταπεινοφροσύνης, το ήθος μας, η πνευματική μας κατάσταση εκπέμπει προς τους άλλους έπαρση και αλαζονία. Το μήνυμα των δύο περικοπών Ευαγγελικού και Αποστολικού Λόγου σήμερα είναι ένα και μοναδικό. Ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη όταν απευθυνόμαστε προς τον κόσμο. Και προειδοποίηση ότι οι εντός εισαγωγικών εκτός Εκκλησίας είναι πιθανόν ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά τους θα κρίνουν εμάς τους πάλι εντός εισαγωγικών εντός Εκκλησίας. Δεν θα απαρνηθώ όμως, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και την σημερινή μας συνάντηση και συνομιλία. Δεν θα απαρνηθώ εκείνο το αμέσως με το οποίο ξεκίνησα. Πρώτα στον εαυτό μου απευθύνομαι και κατόπιν προς εσένα, όλους εσάς που αυτή τη στιγμή ακούτε, με την ευχή για αυτή την ετοιμότητα όταν αξιωθούμε να προσκληθούμε σε αυτή την αποστολή της μαρτυρίας και της διάδοσης του Λόγου της Αγάπης.

Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας συνομιλίας. Με μια ευχή, πέρα από τα καθιερωμένα, για μια ωραία βραδιά και μια ευλογημένη αυριανή Κυριακή, με μια ευχή για εγρήγορση, μια ευχή για ετοιμότητα, μια ευχή για άμεση ανταπόκριση. Όταν αυτό το κάτι χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας και, ξέρεις, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας κάτι αρνητικό και κάτι θετικό, αλλά να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω είναι η ετοιμότητα, όπως την περιγράφουν οι νηπτικοί πατέρες μας, οι γέροντες της ερήμου, οι οποίοι όχι μόνο είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να βυθιστούν σε μια κατάσταση προσευχής και σε πιο προχωρημένα

0: πάντα γίνονται δρόμος. Άλλοτε γλυκός δρόμος, άλλοτε πικρός δρόμος, αλλά με κοινό προορισμό, την απόλυτη σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Μια σχέση που όταν επιτευχθεί, το σκηνικό εντελώς αλλάζει και μέσα μας και γύρω μας. Αυτή την ευχή λοιπόν να σου απευθύνω για απόψη σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή ακούτε. Εγρήγορση, ετοιμότητα για τις ευκαιρίες που καθημερινά μας δίνονται για να αυξήσουμε την πίστη μας προς το πρόσωπο του Χριστού αλλά και την αγάπη μας για τους αδελφούς μας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάντα ήταν μαζί και πάντα μαζί θα είναι. Και ίσως αυτό να αποτελεί την μεγαλύτερη αλήθεια όλης μας της πίστης και όλης μας της παράδοσης. Καλό βράδυ, καλή δύναμη.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία έγινε αφαίρεις με το πλήρω

0: Τη Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aginaferris.gr.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο μέσω της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την κυρία Ντέλη Χαρά, η οποία είναι νοσηλεύτρια, διδάκτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστημίο Αθηνών και κλινική νοσηλεύτρια στην Εντατική Μονάδα Παίδων Αγλαία Κυριακού. Θα συζητήσουμε σήμερα, κατά την άποψή μου, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ότι έχει σχέση με την ανακοπή στα παιδιά, τα οποία μπορεί να συμβεί είτε εντός ή εκτός νοσοκομείου και μπορούν να δοθούν βοήθεια, οι πρώτες βοήθειες είτε εντός ή εκτός νοσοκομείου και πιο πολύ βέβαια θα επικεντρωθούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως απλοί πολίτες όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Κυρία Ντέλη, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε σήμερα κοντά μας και ο λόγος εσάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Η χαρά, δική μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα πάλι μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε όντως για ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Δεν είναι πολύ συχνό στα παιδιά. Αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο επειδή και η θνησιμότητα και η θνητότητα του γεγονότος και οι επιπτώσεις μετά από μια καρδιακή ανακοπή, εάν το παιδί επιβιώσει, είναι πολύ σοβαρές, κρίνεται αναγκαίο για την ενημέρωση όλων των πολιτών.
3: Νομίζω ότι είναι και τώρα και η θερινή περίοδος που πραγματικά θα μου πείτε δεν συμβαίνει μόνο το καλοκαίρι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά μπορεί να συνδυαστεί τώρα και με άλλα ατυχήματα που έχουμε αύξηση το καλοκαίρι και γι' αυτό επιλέξαμε και εμείς να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ας μην καθυστερούμε όμως και ας ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση βέβαια, να κατανοήσουν και οι ακροατές μας τι σημαίνει καρδιακή ανακοπή.
4: Η καρδιακή ανακοπή είναι μια επίγουσα κατάσταση και χαρακτηρίζεται από τη διακοπή της καρδιακής δραστηριότητας. Δηλαδή ουσιαστικά σταματάει να λειτουργεί η καρδιά. Αυτό οδηγεί, έχουμε μια έλλειψη ανταπόκρισης, δηλαδή το παιδί δεν ανταποκρίνεται σε κανένα ερέθισμα, δεν έχουμε αναπνοή και δεν έχουμε και σημεία κυκλοφορίας, σημεία ζωής.
3: Βέβαια, προφανώς και οι ακροατές μας ολοκληρώνοντας την εκπομπή θα κατανοήσουν για αυτό το συμβάν που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί και ίσως αναρωτηθούν μα τα παιδιά παθαίνουν ανακοπή και βέβαια θα θέλαμε να μας πείτε ότι έχει σχέση με την ταξινόμηση της καρδιακής ανακοπής στα παιδιά.
4: Η ταξινόμηση γίνεται με βάση το πού θα συμβεί αυτή η καρδιακή ανακοπή και το πώς εμείς θα την αντιμετωπίσουμε οι επαγγελματίες υγείας. Ταξινομείται σε δύο μεγάλες κατηγορίες που είναι η έξω-νοσοκομιακή καρδιακή ανακοπή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι η ανακοπή που θα συμβεί εκτός του χώρου του νοσοκομείου, στην θάλασσα, στο δρόμο, στο σχολείο, στην πισίνα, στην οποία καλούμαστε να βοηθήσουμε χωρίς ιατροτεχνολογικά μέσα. Και έχουμε και την ενδονοσοκομιακή ανακοπή, η οποία είναι μια ανακοπή που θα συμβεί στο χώρο του νοσοκομείου σε ένα νοσηλευόμενο παιδί.
3: Προφανώς και η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Εμείς όμως, όπως το τονίσατε κι εσείς, θα επικεντρωθούμε μόνο στην έξω-νοσοκομιακή φροντίδα, στην έξω-νοσοκομιακή ανακοπή, συγγνώμη, και προφανώς, εφόσον ως ενήλικες βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό, καλούμαστε να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το παιδί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα όσα τα πούμε σήμερα. Είναι πολύτιμη πληροφόρηση για τους ακροατές μας. Επίσης, συνεχίζοντας την συζήτησή μας, θα ήθελα να δούμε λίγο γιατί τα παιδιά παθαίνουν καρδιακή ανακοπή. Δηλαδή, ποια είναι τα αίτια, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιστατικό.
4: Υπάρχουν πολλές αιτίες για καρδιακή ανακοπή. Μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Στα παιδιά κυρίως τα αίτια είναι αναπνευστικά. Σε ανακοπή μπορούμε να οδηγηθούμε μετά πολύμωξη του αναπνευστικού και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια που θα οδηγήσει σε υποξία στο παιδί και στη συνέχεια σε ανακοπή. Μπορεί να έχουμε άλλα αναπνευστικά αίτια, μπορεί να είναι η εισπνοή καπνού μετά από μια πυρκαγιά, ο πνιγμός. Μπορεί να έχουμε λοιμώδια αίτια, να έχουμε μια μηνυκίτιδα, σύψη. Κύρια αιτία ανακοπής στα παιδιά, μία από τις κύριες αιτίες είναι τα τραυματικά αίτια. Ένα τραύμα, ένα τροχαίο, μια πτώση. Η κακοποίηση των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή. Και οποιοδήποτε τραύμα μπορεί να συμμετέχει η κοιλιακή χώρα ή ο θώρακας.
3: Υπάρχει διαφορά με την ανακοπή των ενηλίκων?
4: Ναι, να πούμε, αν μιλάγαμε για τους ενήλικες, θα λέγαμε ότι τα κύρια αίτια είναι τα καρδιολογικά. Συνήθως η αιτία της ανακοπής στους ενήλικες είναι το πρωτοπαθές καρδιολογικό πρόβλημα. Στα παιδιά, αν εξαιρέσουμε την κατηγορία των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, που είναι περίπου το 1-3% του παιδιατρικού πληθυσμού, δεν είναι τόσο συχνά, συνήθως δεν έχουμε καρδιολογικό αίτιο ανακοπής. Το συχνότερο αίτιο είναι το αναπνευστικό. Τα παιδιά έχουν αυξημένες μεταβολικές ανάγκες σε σύγκριση με τους ενήλικες, άρα χρειάζονται οξυγόνο, χρειάζονται οξυγόνωση. Επομένως, οποιοδήποτε αίτιο επηρεάζει το αναπνευστικό τους σύστημα μπορεί άμεσα να οδηγήσει σε υποξία και ανακοπή, καρδιακή ανακοπή.
3: Ήθελα να ρωτήσω, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό και στους ακροατές μας, ποια είναι, δηλαδή, υπάρχει κάποια συμπτωματολογία, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να εμφανίσει το παιδί και ας πούμε ότι μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να παρέμβουμε πριν συμβεί η ανακοπή?
4: Αν και η καρδιακή ανακοπή μπορεί να είναι ένα σημαντικό συμβάν, συνήθως τα προειδοποιητικά σημεία ή συμπτώματα πολλές φορές μπορούν να παρεμηνευτούν ή να αγνοηθούν από τους γονείς και από τους δασκάλους ή από τους φροντιστές των παιδιών. Δηλαδή είναι σημεία τα οποία είναι μη ειδικά. Δηλαδή το παιδί μπορεί κατά τη διάρκεια της άσκησης να νιώσει έναν πόνο ή μια δυσφορία στο στήθος, να σταματήσει την άσκηση και να φύγει αυτός ο πόνος, άρα να μην δώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει. Μπορεί να έχει μια ζάλη, μια λιποθυμία, αίσθημα παλμών, που πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να το περιγράψουν αυτό το συναίσθημα, άρα λένε ότι ένιωσα κάτι, δεν μπορούν να το περιγράψουν, άρα σταματάει εκεί η περιγραφή. Μια δύσπνοια που μπορεί να έχουν κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μια αλλαγή στην ανοχή, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Όταν το παιδί αρχίζει ξαφνικά να κουράζεται κατά την άσκηση, κατά την αθλητική δραστηριότητα, δεν μπορεί να τρέξει, ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρα από ότι μπορεί να είναι κουρασμένο ή να βαριέται ή να μην θέλει να συμμετέχει, τους ψυχολογικούς δηλαδή λόγους, πρέπει να σκεφτούμε ότι μήπως και καρδιολογικά κάτι το παιδί το κουράζει και δεν θέλει πλέον να συμμετέχει. Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν όλα μαζί, μπορούν να εμφανίζονται συνέχεια, μπορεί όμως να εμφανίζονται σποραδικά, να μην εμφανίζονται όλα μαζί, άρα να μην δίνουμε την ιδιαίτερη σημασία που θα έπρεπε.
3: Νομίζω ήσασταν σαφείς και γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επευξημένη, θα έλεγα, και επιτήρηση και αξιολόγηση των συμπτωμάτων κάποιες φορές που παρατηρούνται σε παιδιά, κυρίως σε αθλητικούς χώρους και καμιά φορά και μέσα στο σπίτι. Γενικότερα σε μια κακοδιαθεσία του παιδιού θα πρέπει να έχουμε και οι γονείς και όλοι μια δυνατότητα πιο κριτικής αξιολόγησης τι ακριβώς νιώθει το παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει εσείς από την, μέσα από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τι παρατηρείτε, δηλαδή μετά ένα παιδί αν πάθει να κοπεί, τι ποσοστά επιβίωσης υπάρχουν και αν από αυτά και τα παιδιά που επιβιώνουν, αν έχουν επιπτώσεις στη γενικότερη υγεία τους μετά από μία ανακοπή.
4: Δυστυχώς τα ποσοστά δεν είναι καλά. Μέσα από τη βιβλιογραφία και επίσημες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, βλέπουμε ότι η συχνότητα της καρδιακής ανακοπής στα παιδιά είναι περίπου 2 με 8 περιστατικά είναι 100.000 παιδιά, ενώ στους ενήλικες που λέγαμε την αντίθεση έχουμε 50 έως 126 περιστατικά ένα 100.000, δηλαδή έχουμε πολύ μικρότερο ποσοστό καρδιακής ανακοπής στα παιδιά. Ωστόσο, η επιβίωση αυτών των παιδιών μετά από μια καρδιακή ανακοπή σε έξω νοσοκομιακό περιβάλλον είναι 6 με 10 ανά 100.000 ανθρωποέτη, δηλαδή από τα παιδιά που θα υποστούν την ανακοπή, το 6 με 10% θα επιβιώσει για να φτάσει στο νοσοκομείο, και από αυτά τα παιδιά θα επιβιώσουν περίπου το 10% για την έξοδο από το νοσοκομείο, δηλαδή θα φτάσουν τα παιδιά στο νοσοκομείο, μετά θα έχουμε επιπλοκές και διάφορα άλλα μείζωνα προβλήματα, θα επιβιώσουν πολύ λιγότερα παιδιά για να φύγουν από το νοσοκομείο, και από αυτά τα παιδιά, επειδή έχουμε τις δευτερογενείς βλάβες, το 80% των επιζώντων θα έχουν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα. Άρα όχι μόνο επιβιώνει ένα μικρό ποσοστό των παιδιών που θα υποστούν καρδιακή ανακοπή, αλλά και από αυτά που θα επιβιώσουν με μόνιμες αναπηρίες ή νευρολογικά προβλήματα. Ωστόσο, φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι αυτό το ποσοστό, καθώς περνάει, καθώς προχωράει η επιστήμη, καθώς ενημερώνονται και όλο ένα και περισσότεροι πολίτες εφαρμόζουν σωστά κάρπα που θα πούμε και παρακάτω, αυτό το ποσοστό όλο ένα και αυξάνεται. Άρα έχουμε ελπίδες στο μέλλον να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
3: Νομίζω ότι από αυτά που μας είπατε φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι οι απλοί πολίτες να γνωρίζουν βασική κάρπα, και πραγματικά είναι αδιανόητο τώρα π.χ. τις καλοκαιρινούς μήνες και οπουδήποτε, ιδιαίτερα τώρα σε πισίνες, σε αθλητικούς χώρους, σε παραλίες, σε ψυχαγωγικούς γενικά χώρους, αν συμβεί οτιδήποτε να καθυστερήσει η παρέμβασή μας και να επέλθει αυτός ο συνήθις πανικός, ή να στραφεί τον ενδιαφέρον μας μόνο να καλέσουμε το ΕΚΑΒ και όχι μόνο. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή σήμερα η εκπομπή, παρόλο που είναι λίγο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτυπώσεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί που παθαίνει ανακοπή. Παρόλα αυτά, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω της μεγάλης κλινικής εμπειρίας και γνώσης που έχει η κυρία Ντέλη να τα πούμε όσο γίνεται πιο απλά. Και βέβαια εγώ θα σας πω στο τέλος ότι ως νοσηλευτές, ειδικά παιδιατρικοί νοσηλευτές που νοιαζόμαστε όχι μόνο για το νοσηλευόμενο παιδί αλλά και για το υγιές παιδί, εμείς στις 14 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, κάναμε μια εκδήλωση από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής στο προαύλιο χώρο του Αγίου Θωμά στο Γουδί, με στόχο, με σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, να ενημερωθεί το κοινό πώς μπορεί και να εξοικειωθεί και να εκπαιδευτεί έστω στην απλή βασική κάρπα. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήσαμε και κάποια έντυπα πώς ακριβώς, που δείχνει με φωτογραφίες ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Προφανώς και δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να τα δείτε, τα έχω μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα θα είναι αναρτημένα στο site της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Νοσηλευτικής. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε μπορείτε να τα δείτε και να τα κατεβάσετε από εκεί για να δείτε πώς ακριβώς είναι τα σωστά βήματα. Και βέβαια εμείς, για να μην παραξηγηθούμε, συζητάμε μόνο αν συμβεί κάτι, ένα τέτοιο περιστατικό έξω από το νοσοκομείο, στην πλατεία, στην παιδική χαρά, όπως είπαμε. Άρα λοιπόν, κυρία Ντέλη, θέλω να μας πείτε πραγματικά τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας, είτε είναι επαγγελματίας υγείας είτε δεν είναι, όταν έρθει αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό εκτός νοσοκομείου.
4: Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καρδιακή ανακοπή είναι μια οργανωμένη αλληλουχία ενεργειών που ονομάζεται κάρπα, δηλαδή ονομάζεται καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτή η αλληλουχία των ενεργειών έχει βγει από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, αντίστοιχα υπάρχει και στην Αμερική, και στην Ελλάδα ακολουθούμε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτές βγαίνουν και ως οδηγίες προς τους πολίτες. Οι βασικές οδηγίες είναι ίδιες. Ξεκινάμε και στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στο εξωνοσοκομειακό, για το οποίο μιλάμε σήμερα, με την ίδια οδηγία. Δηλαδή προσεγγίζουμε το θύμα, το παιδί που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, με ασφάλεια. Που σημαίνει ότι αν το παιδί βρίσκεται στη μέση του δρόμου, πρέπει να σταματήσουμε την κυκλοφορία. Εάν βρίσκονται καλώδια, ηλεκτροφόρα γύρω του, θα πρέπει να προσέξουμε. Εάν βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, θα πρέπει να το βγάλουμε με ασφάλεια, είτε μέσα στην πισίνα. Άρα προσεγγίζουμε με ασφάλεια για να μην έχουμε, να μην είμαστε και εμείς θύματα κάποιου συμβάν ή να μην κινδυνεύσουν άλλοι στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού προσεγγίσουμε με ασφάλεια το παιδί, κοιτάμε εάν υπάρχουν σημεία ζωής. Είναι το δεύτερο βήμα. Τι σημαίνει αυτό? Επισκοπούμε, παρατηρούμε το παιδί, εάν υπάρχει κάποιο κλάμα, κάποια κίνηση των βλεφάρων, των άκρων, συσπάσεις προσώπου, κάτι που θα μας δείξει ότι το παιδί έχει επικοινωνία και έχει σημεία ζωής. Ένα παιδί το οποίο κλαίει ή ένα παιδί το οποίο γκρινιάζει ή βγάζει κάποιους ήχους, φυσικά δεν είναι παιδί σε ανακοπή. Μπορεί να έχει χάσει απλά, να έχει πέσει κάτω και να χρειάζεται να του δώσουμε μια θέση ανάνυψης. Τώρα, στο τρίτο βήμα το οποίο συστήνεται από τις διεθνείς οδηγίες είναι να φωνάξουμε για βοήθεια. Εάν είμαστε μόνοι μας, αρχίζουμε και φωνάζουμε βοήθεια, να μας ακούσουν ότι κάτι έχει συμβεί. Εάν υπάρχει δεύτερος ανανύπτης, δηλαδή υπάρχει κάποιος τριγύρος μας, του δίνουμε σαφή οδηγία. Κάλεση για βοήθεια στο 166. Ενημερώνουμε το 166, μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές φορές άνθρωποι παίρνουν το 166, τους λένε έχουμε θύμα με ανακοπή, υπάρχει ένα παιδί κάτω στο δρόμο, και δεν αναφέρουν τη διεύθυνση, το όνομά τους και κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο. Το ΕΚΑΒ χρειάζεται αρκετές πληροφορίες, είναι ένα κεντρικό, ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Άρα πρέπει να του πούμε πού είμαστε, είμαστε σε νησί, είμαστε στην Αθήνα, πού βρισκόμαστε. Δεν κλείνουμε το τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ προτού έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να μας βρει. Και φυσικά αυτό το δεύτερο άτομο, εάν βρισκόμαστε κάπου που υπάρχει ένας διαθέσιμος εξωτερικός απεινιδωτής, πάει αμέσως να τον φέρει. Συνήθως αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές υπάρχουν σε κεντρικά σημεία του μετρό στην Αθήνα, υπάρχουν σε γήπεδα, υπάρχουν στα αεροδρόμια. Μπορούμε να βρούμε έναν υπεύθυνο εκεί που βρισκόμαστε, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να γνωρίζει, εάν υπάρχει κάπου κοντά διαθέσιμος εξωτερικός απεινιδωτής. Αυτό θα το κάνει το δεύτερο άτομο. Εμείς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε πάνω από το παιδί, θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις, να απελευθερώσουμε τον αεραγωγό, να δούμε αν το παιδί αναπνέει. Εάν το παιδί δεν έχει εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα που κινδυνεύει να έχει κάποιο τραυματισμό της αυγενικής μήνας της σπονδυλικής στήλης, ανασηκώνουμε την κατογνάθο, δηλαδή το πηγούνι με το ένα μας χέρι, και με το άλλο χέρι κρατάμε σταθερό το μέτωπο του παιδιού. Έτσι με μια ήπια κίνηση απελευθερώνουμε τον αεραγωγό και παρατηρούμε, ελέγχουμε την αναπνοή, όχι πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Όταν λέμε ελέγχουμε την αναπνοή, τι εννοούμε? Επισκοπούμε το θώρακα. Σηκώνεται ο θώρακας, έχουμε έκπτυξη του θώρακα. Ακούω, βάζω το αυτί μου κοντά στο στόμα του παιδιού. Ακούω την αναπνοή να βγαίνει, την αισθάνομαι στο αυτί μου να βγαίνει. Το ξαναλέω, όχι για πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Επί απουσία αναπνοής ή μη φυσιολογικής αναπνοής ή έχω... δεν είμαι σίγουρος για το αν έχω δει αν υπάρχει αναπνοή ή όχι. Θεωρώ ότι δεν έχω αναπνοή, που σημαίνει ότι δίνω 5 αναπνοές διάσωσης. Ενώνω το στόμα μου με το στόμα του παιδιού. Εάν είναι μικρό το παιδί, μπορεί μέσα να βάλω και την μύτη του παιδιού, δηλαδή στα μωρά και στα βρέφη. Οι αναπνοές διάσωσης περιλαμβάνουν και το στόμα και τη μύτη, και δίνω αργά και σταθερά 5 αναπνοές διάσωσης. Μετά τις αναπνοές, εάν δεν έχω ένα δεύτερο άτομο να πάει να μου φέρει βοήθεια ή να πάρει το 166, τότε πρέπει να καλέσω σε βοήθεια με τη χρήση της ανοιχτής ακρόασης. Άρα εγώ με το τηλέφωνό μου θα πάρω τηλέφωνο το 166, θα το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση και όσο δίνω τις αναπνοές ή όσο είμαι κοντά στο παιδί, παίρνω τηλέφωνο να καλέσω για βοήθεια. Κατά τη διάρκεια των αναπνοών παρατηρώ εάν το παιδί έχει σημεία ζωής. Την ώρα που εγώ θα δώσω τις αναπνοές, ένα παιδί που έχει μειωμένο επίπεδο συνείδησης θα συνήθως αντιδράσει. Δηλαδή θα κάνει κάποιο μορφασμό, θα κουνήσει τα βλέφαρα, θα προσπαθήσει να πάρει μια αναπνοή, θα αντιδράσει σε αυτό που κάνω εγώ. Εάν δεν αντιδράσει, τότε πρέπει να ξεκινήσω αμέσως τις θωρακικές συμπιέσεις. Στα παιδιά κάνουμε 15 θωρακικές συμπιέσεις και στη συνέχεια συνεχίζουμε 2 αναπνοές, έτσι όπως είπαμε πριν, 15 θωρακικές συμπιέσεις. Μέχρι πότε συνεχίζω? Μέχρι να εξαντληθώ, μέχρι να έρθει ή μέχρι να έρθει βοήθεια. Συνεχίζω όσο μπορώ. Είναι πολύ κριτική σημασία να μην σταματάω τις θωρακικές συμπιέσεις και τις αναπνοές για να δω τι συμβαίνει γύρω μου. Εγώ συνεχίζω αυτό που κάνω χωρίς να σταματάω μέχρι να έρθει βοήθεια ή να μην αντέχω άλλο. Τώρα, το τελευταίο βήμα, εάν δεν έχω τηλέφωνο και δεν έχω και βοήθεια, θα πρέπει να κάνω ένα λεπτό κάρπα, δηλαδή να παρέχω το πρώτο λεπτό κάρπα και στη συνέχεια να φύγω πάνω από το παιδί και γρήγορα να ψάξω ένα τηλέφωνο ή έναν άνθρωπο να μπορέσει να με βοηθήσει.
3: Νομίζω παρότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μέσα από ένα στούντιο.
4: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται με εικόνες περισσότερο.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό είπε προηγουμένως και για το site της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Νοσηλευτικής. Όσοι πραγματικά θέλουν να δουν και τις εικόνες και το εντυπάκι, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν. Εγώ τώρα δεν θέλω να μπούμε πάλι στη διαδικασία αν ενδιαφέρει από τους ενήλικες, γιατί αυτό ίσως να μην ενδιαφέρει και το ευρύτερο κοινό. Εμείς μιλάμε για παιδιά έξω από το νοσοκομείο. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν παράγοντες που μας επηρεάζουν αν θα εφαρμόσουμε σωστή κάρπα, δηλαδή αν ξέρω να το κάνω σωστά ποια είναι τα ωφέλη ή αν δεν ξέρω να το κάνω πάλι τι μπορεί να συμβεί?
4: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ενήλικες. Είπαμε 15 θωρακικές συμπιέσεις, 2 αναπνοές στα παιδιά. Στους ενήλικες έχουμε τη μεγάλη διαφορά ότι έχουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 αναπνοές. Και αυτό γιατί το κύριο πρωτοπαθές πρόβλημα των ενηλίκων είναι η καρδιά. Ουσιαστικά δηλαδή στους ενήλικες ενισχύουμε την καρδιά, ενώ στα παιδιά ενισχύουμε τις αναπνοές, δίνουμε πιο πολλές, μεγαλύτερη συχνότητα αναπνοών. Αυτό που συστήνεται είναι ότι αν δεν έχεις εκπαιδευτεί στην κάρπα των παιδιών ή αν δεν γνωρίζεις, ας κάνεις την κάρπα των ενηλίκων, δηλαδή ας κάνεις 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 αναπνοές. Δεν είναι ο αλγόριθμος των παιδιών, ωστόσο και από τις επίσημες οδηγίες δίνεται η οδηγία ότι αν δεν έχεις εκπαιδευτεί και φοβάσαι να πλησιάσεις το παιδί, από το να κοιτάς μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, ας κάνεις τον αλγόριθμο των ενηλίκων 32. Να πούμε ότι και με ΦΕΚ από το 2007 στην Ελλάδα, εάν παρέχεις βοήθεια σε ένα θύμα ανακοπής, δεν κρίνεσαι ένοχος. Ακριβώς έτσι το αναφέρει το ΦΕΚ, ότι δεν είσαι ένοχος να βοηθήσεις. Γιατί παλιότερα δεν θέλανε να πλησιάσουν ένα θύμα για να μην κριθούν ένοχοι ότι κάνανε κάτι κακό. Από ΦΕΚ από το 2007 δεν κρίνεσαι ένοχος.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά πολλές φορές αυτοί που είναι γύρω-γύρω και έρχονται, είναι αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό, φοβούνται, μην μπλέξουν. Και γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε ή να γίνονται και έτσι κινήσεις πανικού ή απλώς να είμαστε θεατές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να παρέμβουμε ό,τι γνωρίζουμε, όσο γνωρίζουμε, να δώσουμε αυτή την όθηση στο παιδί, να σώσουμε όσο γίνεται αυτό το παιδί μέχρι να μεταφερθεί σε ένα, αν χρειαστεί, σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον.
4: Άρα, επίσης να πω ότι οι επίσημες οδηγίες λένε ότι εάν δεν θες να παρέχεις αναπνοής διάσωσης, το παιδί μπορεί να έχει αίματα, εμέσματα, χώματα, μπορεί να είναι ένα επιπλεγμένο τροχαίο, οι οδηγίες σου λένε συνέχισε με θωρακικές συμπιέσεις. Μην απλά κοιτάς, τουλάχιστον κάνε θωρακικές συμπιέσεις αν δεν θες αναπνοές διάσωσης.
3: Προφανώς και οι απλοί πολίτες δεν είναι ευαισθητοποιημένοι με όλα αυτά που εμείς ως νοσηλευτές και είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι και πραγματικά και σε τέτοιες δεδομένες στιγμές αγνοούμε παντελώς τους κινδύνους που μπορεί να είναι για μας και γι' αυτό πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο για την επιβίωση του παιδιού. Ναι, σίγουρα όταν υπάρχουν όλα αυτά τα αίματα διάφορα στο στόμα του παιδιού, βέβαια θα είναι και από την αρχή που είπατε και το πρώτο βήμα ότι θα πρέπει να δούμε με ασφάλεια, αλλά και μετά θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε όλα αυτά που περιέχουν, που είναι στο στόμα, στη στοματική κοιλότητα, έτσι ώστε το παιδί να βοηθηθεί. Επίσης, άρα λοιπόν, μέσα από αυτό που, μέσα από αυτή την πραγματικά πολύ τεκμηριωμένη και επιστημονική έτσι, πληροφόρηση και ενημέρωση που κάνουν σήμερα τους ακροατές μας, εγώ θα ήθελα να πω, να κλείσουμε την εκπομπή με το τι, δηλαδή, το τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς απευθυνόμαστε στο ευρύ κοινό και βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει μα εμάς δεν μας έχει ενημερώσει κανένας, μα εμάς δεν μας έχει εκπαιδεύσει κανένας. Προφανώς, σίγουρα ή αν έχουν γίνει θα έχουν γίνει πολύ σποραδικά, πολύ, δεν είναι κάτι συντονισμένο και γι' αυτό και ίσως και σύλλογοι γονέων και γονές και σχολές γονέων και άλλοι φορείς θα μπορούσαν να συνεργαστούν με αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες, είτε με το δική μας εταιρεία που και συνεργάζεται και με το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Πανεπιστημίο Αθηνών, όπου υπηρετώ και εγώ, αλλά και Ελληνική Καταπνευστική Εταιρεία και πολλές άλλες εταιρείες, θα μπορούσαν πραγματικά να δώσουν αυτή την γενική αλλά πολύ ουσιαστική πληροφόρηση για το ευρύ κοινό.
4: Έτσι, εδώ να πούμε ότι έρχεται και η ατομική μας ευθύνη, αλλά και η κρατική ευθύνη, όλοι οι πολίτες πρέπει να εκπαιδευτούν στα βασικά σημεία κάρπας. Να πούμε ότι ακόμα και μαθητές δημοτικού εκπαιδεύονται στις βασικές πρώτες βοήθειες της κάρπα σε παιδιά και σε ενήλικες. Επομένως πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια από το κράτος, από το σχολείο, από το Υπουργείο, από όλους τους δημόσιους φορείς, όλοι οι πολίτες της χώρας και ιδιαίτερα ομάδες οι οποίες εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις, πυροσβέστες, αστυνομικοί, άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί με παιδιά, δάσκαλοι, προπονητές αθλητικών δραστηριοτήτων, όλοι κεντρικά επίσημα να εκπαιδευτούν στα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε όταν ένα παιδί έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Άρα είναι τόσο ατομική μας ευθύνη να ψάξω, να βρω ένα πρόγραμμα, να συμμετέχω, να δω τι θα κάνω εγώ εάν μου συμβεί, αλλά και κεντρική ευθύνη τόσο του Υπουργείου αλλά και, και της πολιτείας.
3: Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι φορείς, οι οργανωμένοι, οι αθλητικές ενώσεις και πολλοί άλλοι, νομίζω ότι αυτοί είναι σίγουρο ότι κάνουν τέτοια προγράμματα και εκπαιδεύουν. Αλλά γενικότερα για τους απλούς πολίτες θα πρέπει να, για παράδειγμα, σχολές γονέων, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου, έτσι ώστε, γιατί να φτάσει αυτή η γενική πληροφόρηση σε όλους μας. Γιατί πραγματικά έχουμε ευθύνη αν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικά. Και βέβαια όταν λέμε κράτος εννοούμε όλους εμάς. Έτσι, δηλαδή κάπου μην τα περιμένουμε όλα από το κεντρικό φορέα, αλλά και εμείς ως ενεργοί πολίτες και παρακολουθώντας έστω αυτά που ανακοινώνει τη τηλεόραση, συχνά πυκνά χάνονται παιδιά ή και άλλα πολλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ένα τελευταίο. Ό,τι έχει σχέση με τους εξωτερικούς απεινοδοτές, αυτοί είπατε ότι είναι τοποθετημένοι σε κέρια σημεία και η αλήθεια είναι, είναι εύκολη στην εφαρμογή, στη χρήση δηλαδή. Μπορεί κάποιος άμεσα να, καταρχάς να γνωρίζει σε ποια σημεία είναι, έτσι ώστε να τρέξει να πάει να το πάρει. Τώρα είμαστε στο Σύνταγμα. Πού ακριβώς είναι στο Σύνταγμα, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Αυτός που θα πάει να το πάρει, τι ξέρει να το κάνει, πώς ξέρει να το λειτουργήσει. Δηλαδή μπαίνουν πρακτικά θέματα τώρα.
4: Υπάρχει ΦΕΚ το οποίο ορίζει σε ποιους χώρους μπορεί να υπάρχει εξωτερικός απεινοδοτής. Έχει να κάνει με το πόσος κόσμος υπάρχει μέσα, κυκλοφορεί σε αυτό το περιβάλλον, είτε είναι γήπεδο είτε είναι μετρό. Συνήθως οι υπεύθυνοι, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αναζητήσει έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο, γνωρίζουν. Αλλιώς, όταν εμείς είμαστε σε ένα χώρο, καλό είναι να κοιτάμε, όταν κοιτάμε και παρατηρούμε τριγύρω μας, υπάρχει ένα διεθνές σήμα του απεινοδοτή που είναι ένα πράσινο ή κόκκινο με ένας κεραυνός, που ουσιαστικά λέγεται AED, automatic, είναι στα αγγλικά τα αρχικά του. Τώρα, όταν μας φέρει ο δεύτερος διασώστης τον απεινοδοτή, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, γιατί έχει αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες απευθύνονται στο κοινό, που σημαίνει ότι βγάζεις τα ηλεκτρόδια, τα οποία τα τοποθετείς στα σημεία τα οποία σου δείχνουν οι εικόνες που έχει ο απεινοδοτής, τον ανοίγεις και αυτός αυτόματα σου λέει τι θα κάνεις. Συνήθως στα παιδιά δεν είναι απεινοδόσιμοι οι ρυθμοί, που σημαίνει ότι δεν θα δώσει ρεύμα. Όμως ο ίδιος απεινοδοτής, που πρέπει να προσέξουμε να είναι παιδιατρικός. Τώρα πλέον βγαίνουν όλοι οι απεινοδοτές, κάνουν και στα παιδιά, γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν παιδιατρικοί στους δημόσιους χώρους και έχει να κάνει με την αναγνώριση του ρυθμού. Ο ίδιος ο απεινοδοτής θα αναγνωρίσει το ρυθμό και θα σου πει τι να κάνει. Θα σου πει συνέχισε θωρακικές συμπιέσεις αναπνοές ή θα σου πει θα δώσω ρεύμα. Απομακρυνθείτε όλοι. Άρα την ώρα που θα έχει τον απεινοδοτή, μόλις θα συνδέσει τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια πάνω στο παιδί, στα σημεία που θα σου υποδείξει, υπάρχουν εικόνες, θα σου δίνει φωνητικές οδηγίες για το τι να κάνεις μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Άρα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Δεν σκέφτεσαι, δεν μετράς, δεν βλέπεις τους χρόνους, τα έχει όλα το μηχάνημα το οποίο τα λέει φωνητικά.
3: Εξαιρετικά. Και βέβαια συζητήσαμε σήμερα ένα πολύ δύσκολο θέμα με την έννοια μέσω ραδιοφώνου. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Ντέλη ήταν πολύ σαφής και ξεκάθαρη σε όλα τα βήματα που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει, να εφαρμόσει αν έρθουμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό. Κυρία Ντέλη, δώστε ένα μήνυμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κλείνοντας να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι γι' αυτό το σπάνιο στα παιδιά, πιο συχνό τα καλοκαίρια θα πω, γιατί έχουμε τους πνιγμούς στη θάλασσα και όλο αυτό το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι για το τι να κάνουμε. Δεν απλά κοιτάμε το θύμα, πρέπει να κάνουμε βασικά βήματα να κερδίσουμε χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί έχει πεθάνει, να το πούμε έτσι, με αυτή τη δύσκολη σκληρή λέξη, και προσπαθούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να κερδίσουμε το δώρο της ζωής. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε, να γνωρίζουμε τα 9 βασικά βήματα που ανέφερα και πιο πριν.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ντέλη, και με τον τονίσατε τη σοβαρότητα της κατάστασης της καταπνευστικής της ανακοπής σε ένα παιδί και πόσο σημαντική είναι η δική μας η παρέμβαση, χρησιμοποιώντας και λίγο έτσι δύσκολους όρους, αλλά καμιά φορά ίσως και αυτός και αυτά έχουν την αξία τους, λίγο να μας κινητοποιήσουν περισσότερο, να ενδιαφερθούμε περισσότερο, να αποτυπώσουμε αυτά τα 7 βήματα, τα 8 βήματα που είναι για να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό με ανακοπή και ιδιαίτερα βέβαια το παιδί. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Αγαπητοί ακροατές, αυτό το σημείο η εκπομπή μας έχει ολοκληρωθεί και σας χαιρετώ.
2: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
5: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα άλλη μισή ώρα στην Πειραιακή Εκκλησία με την εκπομπή «Συσλόγης Παιδεύων» με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η Κωνσταντίνα Τσίλιου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Γερονιμάκης ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-4118-602. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση για την αλληλογραφία σας στο www.peradio.com. Στην αγωγή αναφέρεται ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλες και φίλοι ακροατές, σε αυτά τα κεφάλαια που εξετάζουμε σε μια σειρά εκπομπών, τονίζει πόσο σημαντική είναι η αγωγή, ότι πρέπει να πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητά της, να μην αποθαρρυνόμαστε από τις αντιξοότητες. Η αγωγή είναι εύκολη στην παιδική ηλικία, να αφήνουμε αρετή και όχι πλούτη στα παιδιά μας, οι γονείς να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και η επιμελής αγωγή των παιδιών θα γίνει αφορμή της σωτηρίας των γονέων. Οι γονείς θα αμυφθούν φυσικά για την επιμελή αγωγή τους προς τα παιδιά. Οι γονείς επίσης πρέπει να συμβουλεύονται τους ειδικούς, το λέει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, οι γονείς δεν τα γνωρίζουν όλα τα προβλήματα της αγωγής, γι' αυτό έχουν ανάγκη των συμβούλων, των παιδαγωγών, για να μπορούν να κατευθύνουν και εκείνοι με τη σειρά τους, τους γονείς, με την κατάρτιση και την εμπειρία τους. Είναι αποφασιστικός ο ρόλος του δασκάλου, για να ακούσουμε λοιπόν τι άλλο έχει να μας πει σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την υπομονή και την παιδαγωγική τέχνη εξημερώνεται και η πιο ατίθαση φύση. Για να μάθεις δε και από αυτά που συμβαίνουν σήμερα ότι είναι δυνατόν, αν θέλουμε, να συμφιλειωθούμε με κάθε άνθρωπο που μας μισεί, σε ρωτώ, υπάρχει ζώο αγριότερο από το λιοντάρι? Αλλά όμως αυτό το εξημερώνουν οι άνθρωποι και η τέχνη παραβιάζει τη φύση και γίνεται από οποιοδήποτε πρόβατο πιο ήμερο. Το λιοντάρι που είναι το πιο άγριο και το πιο υπερήφανο από όλα τα θηρία και βαδίζει μέσα από την αγορά χωρίς κανένα να φοβάται. Ποια λοιπόν θα έχουμε απολογία, ποια συγγνώμη όταν τα μεν θηρία τα εξημερώνουμε, ισχυριζόμαστε δε ότι τους ανθρώπους δεν μπορούμε ποτέ να τους καταπραίνουμε, ούτε να τους κάνουμε να συμπεριφέρονται ευνοϊκά απέναντί μας, παρόλο βέβαια που στο θηρίο η ημερότητα είναι κάτι το μη φυσικό, ενώ στον άνθρωπο η αγριότητα είναι κάτι το αφύσικο. Όταν λοιπόν κατανικούμε τη φύση, ποια απολογία θα έχουμε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούμε να διορθώσουμε την προαίρεση? Αν δε ακόμη διαφωνείς, εκείνα θα μπορούσα να σου πω, ότι δηλαδή και αν ακόμη κανείς πάσχει από ανίατη ασθένεια, όσο μεγαλύτερος θα είναι ο κόπος σου, τόσο και ο μισθός σου θα είναι μεγαλύτερος, εφόσον θα επιμένεις και θα προσπαθείς να θεραπεύσεις εκείνον που πάσχει από ανίατη αρρώστια. Η αγωγή δεν είναι παντοδύναμη, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Παρόλα αυτά, τα παιδιά δεν ακολουθούν πάντοτε το παράδειγμα των γονέων. Τα δε παιδιά του προφήτη Σαμουήλ, επειδή ήταν άδικα και μοχθηρά και επειδή προχωρούσαν στο έσχατο σημείο της κακίας, τον λυπούσαν και με αυτή τους τη συμπεριφορά και επειδή δεν ήσαν σε θέση να κληρονομήσουν τη τιμή που του είχε παραχωρηθεί. Ο προφήτης Σαμουήλ, να σημειώσουμε, όρισε τα δύο του παιδιά ως δικαστές, κριτές του λαού. Αλλά αυτά δεν ακολούθησαν το παράδειγμά του, διέστρεφαν το δίκαιο του λαού, εδωροδοκούνταν και ήταν άπλιστα, με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί έντονα ο λαός και να ζητήσει από τον Σαμουήλ βασιλιά. Για να γνωρίζουμε και τα ιστορικά γεγονότα, για να δούμε στη συνέχεια τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι προληπτική και θεραπευτική αγωγή. Η σωστή αγωγή είναι προληπτική. Όταν λοιπόν αποδεχθείς ένα μικρό πάθος, να μην το θεωρήσεις ότι είναι μικρό, αλλά σκέψου ότι εκείνο το πάθος που τρέφεται από αυτό προξενεί τα πολύ μεγάλα κακά. Και πραγματικά, όταν δούμε μέσα σε ένα σπίτι ότι άναψε ένα μικρό στουπί, κυριευόμαστε από ανησυχία και ταραχή. Γιατί δεν προσέχουμε την αρχή, αλλά από την αρχή σκεπτόμαστε το τέλος και θορυβούμαστε και τρέχουμε δεξιά και αριστερά, ώστε να σβήσουμε ολόκληρη τη φωτιά. Πολύ χειρότερα από αυτή τη φωτιά απειλεί την ψυχή η κακία. Γι' αυτό πρέπει να την προλάβουμε.
Γιατί αν αδιαφορήσουμε, η διόρθωση γίνεται δυσκολότερη. Αυτό θα μπορούσε να το δει κανείς να συμβαίνει και σε ένα πλοίο και να δει τους ναύτες να ανησυχούν. Όχι όταν δουν τη θάλασσα να έχει υψωμένα κύματα, αλλά και όταν προμηνύεται τρικυμία. Ας μην είμαστε λοιπόν αδιάφοροι για τα μικρά αμαρτήματα, αλλά ας τα αναχαιτήσουμε με μεγάλη δύναμη και ταχύτητα για να απαλλαγούμε από τα μεγαλύτερα. Να είναι προληπτική και θεραπευτική η αγωγή. Έτσι και άλογο αφηνιασμένο, αν κανείς δεν το αναχαιτήσει γρήγορα θα καταστραφεί. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι γιατροί πολλές φορές στο δηλητήριο κάποιου έρπετου που απλώνεται σε ολόκληρο το σώμα με μεγάλη ταχύτητα σταματούν την εξάπλωσή του παρεμποδίζοντας έτσι την κακή του επίδραση. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και την κακία που υπάρχει μέσα μας ας την αναχαιτίζουμε με μεγάλη ταχύτητα για να μην προχωρήσει και αυξήσει την ασθένεια. Γιατί όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων και οι συνέπειες της νόσου και της αρρώστιας δεν σταματούν μέχρι τα τραύματα αλλά και γεννούν τον αθάνατο θάνατο, όπως πάλι αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά ούτε τα μεγάλα θα επακολουθήσουν.

Ποια είναι λοιπόν η ορθή θεραπευτική αγωγή? Θεράπευση της πληγές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που προξένησες εσύ και όχι αυτές που προξένησε άλλος. Ή καλύτερα ούτε να πληγώνεις ούτε να ρίχνεις κάτω, γιατί αυτό είναι γνώρισμα εκείνου που παίζει, αλλά σήκωσε αυτούς που έπεσαν.

Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος να επιμένουμε και να συνεργαζόμαστε και με άλλους για τη θεραπεία του πτέσαντος. Δίνει εντολή ο Ιησούς να προσπαθήσουμε να τον θεραπεύσουμε και μία και δύο και τρεις φορές. Και άλλοτε μεν μόνος, άλλοτε δε μαζί με άλλους δύο και άλλοτε πάλι μαζί με περισσότερους.

Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή Σύζυλλογοι Παιδεύων με την Παιδαγωγική Ανθρωπολογία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σε μία σειρά εκπομπών αναλύουμε αυτά που μας είπε, μας έγραψε και μας άφησε για πάντα ο Ιερός Χρυσόστομος για την αγωγή. Συνεχίζοντας λοιπόν τους λόγους του για την αγωγή, ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει: «Τα μικρά σφάλματα όταν παραβλέπονται γίνονται αιτία μεγάλων. Τα μεγαλύτερα αμαρτήματα εισορμούν στη ζωή μας γιατί δεν καταβάλουμε την αναγκαία προσπάθεια να διορθώσουμε τα μικρότερα. Και όπως ακριβώς προκειμένου για τα σώματα εκείνοι που παραμελούν τα τραύματα προκαλούν πυρετούς και επιορροούσες πληγές και θάνατο, έτσι και για τις ψυχές όσοι παραβλέπουν τα μικρά αμαρτήματα εισάγουν σε αυτές με ευκολία τα μεγαλύτερα. Γιατί αν εκείνοι που επιχειρούν να αποσκυρτήσουν από τους θείους θεσμούς και να τους αλλοιώσουν έστω και στο ελάχιστον, δέχονταν από την αρχή την πρέπουσα επίπληξη, δεν θα είχε σκύψει η παρούσα επιδημία. Προσοχή στις μικρές πτώσεις. Δεν είναι αυτά τα κακά μικρά ή άσεμνη χωρί, για παράδειγμα, και ας φαίνονται αδιάφορα, γιατί ακριβώς γι' αυτό είναι μεγάλα κακά, επειδή θεωρούνται ότι είναι αδιάφορα και γι' αυτό δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια, καμία φροντίδα γι' αυτά. Γιατί η βαριά αρρώστια, όταν τη φροντίσουμε, θεραπεύεται, ενώ εκείνη που θεωρείται ελαφριά γίνεται σοβαρή, ακριβώς επειδή δεν της δίνουμε σημασία και δεν τη θεωρούμε σοβαρή».

Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη στάση του παιδιού και στα σώματα των αρρώστων. Και αν ακόμη ο γιατρός επιθέτει άπειρες φορές τα φάρμακα, ο δε άρρωστος δεν ανέχεται να υφίσταται τη θεραπεία των φαρμάκων, αλλά πολλές φορές δυσανασχετεί όταν ο γιατρός τα επιθέτει και επειδή δεν αντέχει τον πόνο, απομακρύνει το φάρμακο και δεν δέχεται την ωφέλεια από αυτό. Κανείς από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα κατηγορήσει τον γιατρό που πρόσφερε όλες τις υπηρεσίες του. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο και εδώ, αφού προετοιμάσουμε από την πνευματική διδασκαλία το φάρμακο, το επιθέτουμε, θα εξαρτηθεί όμως από εσάς στο εξής και τους πόνους να υποφέρετε και τη θεραπεία να ανεχτείτε και αφού απαλλαγείτε από την αρρώστια να επανακτήσετε την πραγματική υγεία.

Μένει άκαρπη όταν είναι αρνητική η στάση του παιδαγωγούμενου. Όπως τα ανίατα τραύματα δεν υποχωρούν ούτε με τα ισχυρά φάρμακα, ούτε με εκείνα που μπορούν να ανακουφίζουν, έτσι και η ψυχή όταν γίνει εχμάλωτος μία φορά και υποχωρήσει σε οποιοδήποτε αμάρτημα και δεν θέλει να κατανοήσει το συμφέρον της και αν ακόμη κάποιος διδάσκει και συμβουλεύει άπειρες φορές, τίποτα δεν κερδίζει, αλλά σαν να είναι κουφή, δεν δέχεται καμία ωφέλη από την παρακίνηση στο καλό, όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν θέλει. Παραμένει άκαρπη όταν δεν βρίσκεται απόκριση. Σήκω επάνω και άπλωσέ μου το χέρι σου, γιατί ό,τι συμβαίνει συνήθως σε εκείνους που υποφέρουν σωματικά, όταν προσφέρεται η βοήθεια των γιατρών, αλλά απουσιάζει η δική τους, διακόπτεται δηλαδή το κέρδος της υγείας. Αυτό γίνεται εκφύσεως και με την ψυχή που αρνείται να δεχτεί τη θεραπεία που της προσφέρεται. Υπεύθυνα τα παιδιά που δεν δέχονται συμβουλές. Αν δεν χρησιμοποίησαν όπως έπρεπε το φάρμακο, όχι ο γιατρός, αλλά οι ασθενείς είναι άξιοι κατηγορίας. Δεν αρκεί το καλό περιβάλλον, χρειάζεται και η συγκατάθεση του παιδιού. Τονίζει σε άλλο σημείο ο Ιώρος Χρυσόστομος και μας αναλύει. Όπως δηλαδή όταν μία ψυχή είναι ευγνώμων, γνωρίζει το πρέπον, χωρίς να χρειάζεται μεγάλη βοήθεια για να το αντιληφθεί. Έτσι ακριβώς και όταν είναι αγνώμων και ανέστητη, ακόμη και αν έχει άπειρους οδηγούς, επειδή είναι προκατειλημμένη από τα πάθη, παραμένει τυφλή. Πόσοι δηλαδή, ενώ δεν άκουσαν νόμους, έζησαν μια ζωή απόλυτα σύμφωνη με τους νόμους, ενώ άλλοι που ανατράφηκαν με τους νόμους από την παιδική τους ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα, δεν έπαψαν να τους παραβαίνουν, γιατί οι μεν Ιουδαίοι, ενώ απόλαυσαν άπειρα σημεία και θαύματα, δεν έγιναν καλύτεροι, ενώ οι Νινεβίτες που άκουσαν ένα μόνο κήρυγμα, άλλαξαν συμπεριφορά και απαλλάχθηκαν από την κακία. Πόση διδασκαλία δεν απόλαυσε ο Ιούδας και όμως έγινε προδότης. Ποια συμβουλή απόλαυσε ο ληστής πάνω στο σταυρό? Καμία. Κι όμως ομολόγησε πάνω στο σταυρό το Χριστό και διακήρυξε τη βασιλεία του. Τέτοια είναι η απερίσκεπτη διάνοια, τέτοια η ψυχή που κυριαρχείται από πάθη.

μεγάλο κεφάλαιο της αγωγής τώρα πάμε. Στα χρήματα, κίνδυνο στα πολλά χρήματα, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Η μόνη σίγουρη κληρονομιά είναι η πνευματική. Και τέτοιες κληρονομιές να αφήνετε στα παιδιά σας, που ποτέ από κανένα δεν είναι δυνατό να βλαβούν. Γιατί κληρονομιές των χρημάτων πολλές φορές και καταστροφή προξένησαν στους κληρονόμους και έκτρικες διαθέσεις και μεγάλο κίνδυνο, ενώ στην περίπτωση αυτή εδώ τίποτα τέτοιο δεν είναι δυνατό να υποπτευθεί κανείς, γιατί είναι θησαυρός που δεν μπορεί να δαπανηθεί, θησαυρός που δεν μπορεί κανείς να κυριεύσει, θησαυρός που δεν μπορεί να ελαττωθεί ούτε από τα εχθρικά σχέδια ανθρώπων, ούτε από έφοδο ληστών, ούτε από την κακουργία δούλων, ούτε από κάτι άλλο παρόμοιο, αλλά παραμένει αιώνια. Γιατί είναι θησαυρός πνευματικός και δεν υποχωρεί στα δόλη ανθρώπινα σχέδια, αλλά αν αυτοί που τον δέχτηκαν θέλουν να γρυπνούν, του συνοδεύει στη μέλουσα ζωή και προετοιμάζει τις αιώνιες σκηνές.

Τα πολλά χρήματα είναι κίνδυνος για τα παιδιά. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό λοιπόν ας προσέχουμε όλοι και ας διδάσκουμε τα παιδιά μας να

Νέοι, όταν κληρονομήσουν χρηματική περιουσία, επειδή δεν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει, οδηγούν τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, αποκομίζοντας από εδώ για τον εαυτό τους το φορτίο των αμαρτημάτων, γιατί οι απολαύσεις και οι παράλογες ειδονές και τα άπειρα κακά γεννιούνται από τα πολλά χρήματα.

Ας δούμε και κάποιες άλλες πτυχές του θέματος. Ο αδελφός να συνηγορεί στην αγωγή που δίνουν οι γονείς στα αδέλφια του. Αλλά και όταν ο πατέρας σου κατακρίνει τον αδελφό σου, δείξε και εσύ θυμό, είτε γιατί ενδιαφέρεσαι για τον αδελφό σου, είτε γιατί αγανακτείς μαζί με τον πατέρα σου. Γιατί αν δει ο αδελφός σου που έσφαλε ότι κατακρίθηκε από τον πατέρα του, κολακεύθηκε όμως από σένα, γίνεται πιο νοθρός. Και η ζημιά δεν σταματάει εδώ, αλλά φέρνεις και τιμωρία στον εαυτό σου. Γιατί αυτός που εμποδίζει το τραύμα να θεραπευθεί, αξίζει τιμωρία όχι μικρότερη από αυτόν που το προκάλεσε, αλλά και μεγαλύτερη. Δεν είναι όμοιο το να πληγώνεις με το να εμποδίζεις την πληγή να θεραπευθεί, γιατί αυτό το δεύτερο φέρνει σίγουρο θάνατο, ενώ το πρώτο όχι οπωσδήποτε.

Τα παιδιά συμμετέχουν στην αγάπη των γονέων. Γνωρίζετε ότι τα παιδιά συμμερίζονται την αγάπη των γονέων τους, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο για όλους τους γονείς. Και επισημαίνει και κάτι άλλο ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η κακή αγωγή μπορεί να φέρει συμφορές στην πόλη. Η αμαρτία που διαπράττει ο καθένας θα φέρει στην πόλη κάποια βλάβη γενική και αφόρητη.

θεμέλια της αγωγής τονίζει ιδιαιτέρως ο Ιερός Χρυσόστομος είναι η ελευθερία και η αγάπη. Και σημειώνει επ' αυτού, όσοι αγάπησαν με θερμότητα τη φιλοσοφία διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, έγιναν όποιοι έγιναν, άγιοι δηλαδή και προφήτες, όχι με το φόβο και τα βασανιστήρια, ούτε με τις απειλές και τις τιμωρίες και τη φοβέρα, αλλά με τη θεία αγάπη και το φλογερό έρωτα προς το Θεό. Δεν χρειάστηκαν δηλαδή προσταγές, ούτε διαταγές και νόμοι για να επιλέξουν την αρετή και να αποφύγουν την κακία, αλλά σαν ευγενικά και ελεύθερα παιδιά, αφού απόκτησαν επίγνωση της προσωπικής τους αξίας, προσχώρησαν ελεύθερα στο στρατόπεδο της αρετής, χωρίς κανένα φόβο και καμία τιμωρία.

0: Και με αυτά τα λόγια του Ιερού Χρυσόστομου, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και το κεφάλαιο που αναλύει ο Ιερός Χρυσόστομος για την αγωγή και τον αγώνα. Και θα συνεχίσουμε με άλλο κεφάλαιο. Φίλες και φίλοι ακροατές, σε επόμενη εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας, συνοδοιπόρος μας και σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Να είστε πάντα καλά, πολλές ευχές.
1: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Πρέπει να προσεύχεστε στα κελιά σας όταν είστε μόνοι ενώπιον του Θεού. Πρέπει ο καθένας σας να βρει, ας πούμε, ένα τέταρτο της ώρας για την ανάγνωση, μισή ώρα για προσευχή με τους ψαλμούς, αν θέλετε, ή με την προσευχή του Ιησού, και άλλες προσευχές. Γιατί αυτή η παράλυση έρχεται σιγά σιγά σαν ένα είδος ύπνου, χωρίς να προκαλέσει αίσθημα φόβου, ενώ κατά βάθος υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πιστούς που ήταν διασκορπισμένοι μέσα στον κόσμο της εποχής του γύρω από τη Μεσόγειο, τους συνιστούσε να πολεμούν εναντίον της ακιδείας με συνάξεις, όπου μπορούσαν να συνομιλήσουν για το Λόγο του Θεού και για τις εμπειρίες τους. Για μας, τη θέση των συνάξεων αυτών κατέχει η προσευχή που κάνουμε το πρωί και το βράδυ. Λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε, όποιες και να είναι οι συνθήκες των συνάξεων αυτών, ευνοϊκές ή μη. Έτσι, σας παρακαλώ να αναλογιστείτε χωριστά, ο καθένας για τον εαυτό του, για το είδος της αναγνώσεως ή της προσευχής που προτιμάτε όταν είστε μόνοι στα κελιά σας. Σας το είπα περισσότερο από μία φορά ότι για έναν μοναχό η ανάγνωση πρέπει να προκαλεί η μετάνοια, η προσευχή, συνοδευόμενη από δάκρυα για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Αλλά τέλος πάντων βρείτε αφορμές να είστε με το Θεό. Αν μέσα στο μοναστήρι κάνουμε μόνο την εργασία μας, κινδυνεύουμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως όταν ήμασταν μέσα στον κόσμο. Για μας τους μοναχούς δεν επιτρέπεται η εργασία από συνήθεια. Ο άνθρωπος ζει μέσα του αυτό που κυριαρχεί στον κόσμο και σε εμάς τους ίδιους. Βιώνοντας τη δική μας μετάνοια, ζούμε το δράμα ή την τραγωδία της ανθρώπινης ιστορίας κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων, απαρχής. Πώς έρχεται κανείς λογικά στην παγκόσμια αυτή θεωρία της ανθρωπότητος? Μετανοεί κάποιος για τον εαυτό του, αλλά τα ίδια πάθη εξουσιάζουν και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τελείως ξένο από τη ζωή του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά αντιθέτως αυτό συνδέεται με το παγκόσμιο δράμα και σιγά σιγά με έναν φυσικό τρόπο επέρχεται αυτή η αλλαγή, όπου αρχίζει κανείς να ζει τη δική του κατάσταση ως αντανάκλαση της καταστάσεως ολόκληρης της ανθρωπότητος. Αρχίζει να ζει αυτή τη ζωή όπως παρουσιάζεται στα μάτια του Θεού, δηλαδή με έναν σφαιρικό τρόπο. Θέλω να πω ότι οδηγείται κάποιος εκεί λογικά, αν είναι προσεκτικός. Δεν ζούμε μόνο το δικό μας προσωπικό δράμα, αλλά μέσα από εμάς ζούμε το δράμα όλης της ανθρωπότητος. Σε κάποια άλλη σύναξη είπαμε ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είναι, μοιάζει με ένα δέντρο και εμείς είμαστε τα κλαδιά ή ακόμη τα φύλλα πάνω στα κλαδιά. Παρόλα όμως αυτά, ανήκουμε στο δέντρο αυτό που ονομάζεται ανθρώπινο είναι.

Οι πατέρες είχαν μια μεγάλη πνευματική ευαισθησία στο να αποκαλύπτουν κάθε ιδέα που μπορούσε να μας κάνει να παρεκκλίνουμε από την αληθινή οδό. Έχουμε περιπτώσεις παρόμοιες, όταν πρόσωπα αναρωτιούνται ποια είναι η οδός, η πιο σίγουρη, αυτή που αποκλίνει λιγότερο από τον τελικό μας σκοπό. Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των δογμάτων. Βρίσκονται στο επίπεδο της ψυχολογίας, της πολιτικής, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει συνείδηση αληθινά δογματική. Θα σας εξομολογηθώ ότι από την αρχή της διακονίας μου στην Εκκλησία, πάντοτε φοβούμαι να εκφράσω κάτι με τρόπο που θα μπορούσε να ζημιώσει ένα πρόσωπο που με εμπιστεύεται. Συγχωρήστε με που μιλώ για τον εαυτό μου. Μου φαίνεται όμως ότι παρά την εξωτερική μορφή αυτού για το οποίο έχω γράψει στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», κυρίως όταν πρόκειται για τη θέση της υποστατικής αρχής στο θείο είναι και στο ανθρώπινο είναι, βρίσκομαι στην ίδια οδό με το Σιλουανό. Πεθαίνοντας, σας αφήνω ως κληρονομιά. Συνεχίστε να βαδίζετε την οδό του Σιλουανού. Είναι δυνατό να εκφράζομαι με όρους που δεν συναντά κανείς μέσα στα γραπτά του γέροντα Σιλουανού, αλλά αν κανείς προσέξει αυτά που έγραψα, θα δει ότι κατά βάθος μιλούμε για το ίδιο πράγμα. Κάποιος, αναφερόμενος στο βιβλίο μου, είπε ότι στην εποχή μας οι μοναχοί δεν γράφουν βιβλία με τέτοιο θεολογικό τρόπο όπως εγώ. Άλλοι παρατήρησαν αποκλίσεις, αλλά τα δικά τους συγγράμματα δεν είχαν δογματικό χαρακτήρα. Οι Ρώσοι μίλησαν για το βιβλίο μου με πιο θετικό τρόπο, αλλά με μια επιφύλαξη. Ο πατήρ Σοφρόνιος μιλά για προβλήματα πολύ υψηλά που μας υπερβαίνουν και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Είναι όμως επικίνδυνο να λέει κάποιος, είναι δύσκολο να κατανοήσω. Ίσως κάποια σημεία είναι δύσκολα να κατανοηθούν, διότι εκφράζομαι με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον με τον οποίο εκφράστηκαν στην Εκκλησία μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα εναντίον μου. Οι αντιδράσεις που δέχτηκα από πολλούς λένε μάλλον ότι αυτό το βιβλίο διεγείρει μέσα τους προσευχή, μετάνοια και φυλάγει τον άνθρωπο μέσα στα όρια των ευαγγελικών εντολών. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, αν κάποιος από εσάς διαβάζει το βιβλίο μου μετά το θάνατό μου και συναντά δυσκολίες, να μην πιέζεται πολύ να καταλάβει αυτό που θέλω να πω κατά βάθος. Προσπαθώ όμως να είμαι ορθόδοξος. Τι σημαίνει ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι μια ενδιάθετη αντίληψη γνώση πώς να συναντήσει κανείς τον Χριστό, τον αληθινό Χριστό. Τώρα, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπάρχουν περισσότερες από 200 διαφορετικές ομολογίες. Αυτό είναι δυνατόν, διότι ο λόγος του Χριστού είναι λόγος του Θεού, του απολύτου είναι, αλλά εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο αυτό. Αν λοιπόν στο μέλλον κάποιος από εσάς διαβάσει αυτά που έγραψα, τον παρακαλώ να προσεύχεται όπως εγώ. Μιλώντας, προσεύχομαι να λάβω το λόγο από τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι ίδιον πολλών ανθρώπων, αλλά είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να φτάσουμε στην ενότητα, στην ταύτιση της κατανοήσεως. Βέβαια, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην υπόσταση μέσα στο θείο είναι και στο ανθρώπινο είναι, είναι το πιο δύσκολο κεφάλαιο του βιβλίου μου. Αυτό που έγραψα εκεί γεννήθηκε από την εμπειρία του πώς ζει κανείς αυτή την αρχή, αλλά τη διηγείται με διάφορους τρόπους. Η δυσκολία κάποιων θεολόγων σχετικά με τη θεωρία της υποστατικής αρχής προέρχεται από το ότι κατά βάθος καταλαβαίνουμε την αρχή του προσώπου, την υπόσταση, διαφορετικά.

παρέμβαση. Κάποιος θεολόγος λέει ότι το πρόσωπο ζει όταν αγαπά. Έτσι κατανοεί την υπόσταση. Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός που το επινόησε πρώτος. Ένας Ρώσος ποιητής είπε, αντί να λέω «κόγκιτο έργο σουμ», σκέφτομαι άρα υπάρχω, προτιμώ να λέω «άμο έργο σουμ», αγαπώ άρα υπάρχω. Το είπε ο Μπαραντούνσκι, ένας σύγχρονος του Πούσκιν. Ο πατήρ Σοφρόνιος παραπέμπει ελεύθερα σε ένα ποίημα που έγραψε το 1824, όπου βρίσκουμε την ακόλουθη παράγραφο. Μεταξύ των σοφών υπήρχε ένας ιδιόρυθμος τύπος. Σκέφτομαι, έλεγε, άρα χωρίς καμιά αμφιβολία υπάρχω. Όχι, αγαπάς, γι' αυτό υπάρχεις. Κατανοώ μάλλον αυτή την αλήθεια. Θα σας πω ότι ο λόγος αυτού του ποιητή, που δεν ήταν ίσως με τον Πούσκιν, είναι κατά το βάθος μια πολύ δυνατή απάντηση απέναντι στην ιδέα του Καρτέσιου, το «αγαπώ, άρα υπάρχω», βρίσκω ότι είναι μια βαθιά απάντηση που αξίζει πραγματικά να τη θυμόμαστε.

Παρέμβαση. Κάποιος θεολόγος στο ίδιο συνέδριο παρέπεμψε στον Ισαάκ το Σύρο που είπε ότι η απόγνωση είναι προνόμιο του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει κανείς να κωδικοποιήσει την ηθική λέγοντας «κάνετε έτσι, κάνετε έτσι», διότι δεν μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους «ζήστε μέσα στην απόγνωση». Πατήρ Σοφρόνιος γελά. Εγώ θα σας υπενθυμίσω τη συνάντησή μου και τη συνομιλία μου με τον πατέρα Βλαδίμηρο όταν ήρθε να με δει, το 1923. Ο Βλαδίμηρος ήταν άνθρωπος μορφωμένος, μηχανικός όταν ήταν στον κόσμο. Ζούσε στην έρημο την εποχή που με επισκέφθηκε, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, αλλά είχαμε ήδη γνωριστεί πιο πριν στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου είχε γίνει μοναχός. Με ρώτησε: «Πάτερ Σοφρόνιε, πείτε μου πώς μπορεί κανείς να σωθεί». Αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ αυτό τον άνθρωπο που ήταν πράγματι πράος. Του πρόσφερα τσάι και του είπα: «Να στέκεστε στο χείλος της αβύσου της απογνώσεως και όταν δεν αντέχετε άλλο, κάντε ένα βήμα πίσω και πάρτε ένα φλιτζάνι τσάι». Στη συνάντηση αυτή, κατά τον πατέρα Ρο, ανάγεται η αρχή της δημιουργίας του μοναστηριού μας. Διότι την επομένη, ο Βλαδίμηρος πήγε στον γέροντα Σιλουανό και του είπε ότι είχε έρθει να με δει. Τη μεθεπομένη ο Σιλουανός επέστρεφε στο μοναστήρι και εγώ κατέβαινα στην αυλή και έκανα στροφή για να του αφήσω χώρο να περάσει, διότι χωρίς να τον γνωρίζω έτρεφα βαθύ σεβασμό απέναντί του. Τότε αυτός στράφηκε προς το μέρος μου για να με συναντήσει και μου λέει: «Ήρθε ο πατήρ Βλαδίμηρος χθες σε εσάς?» Η απάντησή μου: «Έσφαλα σε κάτι στα λόγια μου?» «Όχι, αλλά αυτά τον υπερβαίνουν». Αυτή ήταν η πρώτη μου επικοινωνία με τον Σιλουανό. «Ελάτε στο κελί μου να μιλήσουμε για το θέμα αυτό», μου είπε. Και μου έδωσε τότε τις σημειώσεις του, όπου είχε γράψει για το λόγο του Χριστού: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Υπάρχει μια κάποια αναλογία ανάμεσα σε αυτό που είπα στο Βλαδίμηρο και στο λόγο που δέχθηκε ο γέροντας από τον Χριστό. Σας επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό το λόγο: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Είναι η πιο τέλεια αποκάλυψη για την οδό της ασκητικής ζωής προς τον Χριστό. Η ιστορία της Εκκλησίας και η κάθε είδους άσκηση στον κόσμο δεν γνωρίζει πιο υψηλή αρχή από αυτήν. Σε σχέση με αυτό που είπα στο Βλαδίμηρο, ένας αδελφός μας μου διηγήθηκε ότι κάποιος φίλος μας του είχε πει. Γελά. «Εμείς πίνουμε συνέχεια τσάι». Πρέπει όμως να κρατήσουμε την αρχή αυτή. Δεν πρέπει να ισχυρίζεστε ότι επαναλαμβάνετε την εμπειρία του Σιλουανού ή του Ισαάκ του Σύρου ή του Σιμεών του Νέου Θεολόγου ή του Γρηγορίου Παλαμά ή του Οσίου Σεραφείμ ή του οποιουδήποτε άλλου. Δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη. Στο πνεύμα όμως, στην ένταση που περικλείεται στην έκφραση αυτή, υπάρχει κάποια αναλογία. Η ιδέα που είχα να σας πω σήμερα ήταν: διαβάστε προσεκτικά το Σιλουανό για να μην χάνετε την οδό. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν νομίζω να σας κάνει κακό αν διαβάσετε αυτά που έγραψα εγώ ο ίδιος, διότι κατά βάθος δεν λέω κάτι διαφορετικό. Ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ πολύ.

0: περιστασιακή. Λέγοντας αυτές τις προσευχές πριν αρχίσουμε να μιλούμε, κλείσαμε με την προσευχή προς τον Όσιο Σιλουανό, τον οποίο πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Κοιτάξτε, λέει ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους δεν μένουν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αφού τώρα η ζωή μου φτάνει στο τέλος της, επιτρέψτε μου να σας επαναλαμβάνω συχνά τα ίδια πράγματα. Ο Χριστός είπε ότι θα δώσουμε αναφορά για κάθε αργό λόγο που λέμε. Αν λοιπόν η συνείδησή μας είναι εν Θεώ, κάθε στιγμή της ζωής μας γίνεται ένα γεγονός πολύ σπουδαίο. Δεν επιτρέπεται να ζούμε στο μοναστήρι όπως ζει κανείς μέσα στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μία στιγμή ότι είμαστε εδώ σε έναν τόπο ιδιαίτερο, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσευχόμαστε στο Θεό συνεχώς, σε ένα καταφύγιο μακριά από τον κόσμο που είναι βυθισμένος μέσα σε ενδιαφέροντα γεμάτα από πάθη και αμαρτίες. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αλλά κάθε στιγμή να ενεργείτε με σοβαρότητα διά της προσευχής. Θα σας πω με έναν πιο γενικό τρόπο πώς να συμπεριφέρεστε προς τον Πνευματικό Πατέρα, τον Εξομολόγο. Αν όταν έχουμε ανάγκη του ζητούμε να μας δώσει μια απάντηση που να έρχεται πραγματικά από το Θεό, τότε αυτός που είναι επιφορτισμένος με τη διακονία αυτή προσεύχεται μέρα και νύχτα για να μην πει κάτι που να μην αρμόζει. Γνωρίζετε με ποια σοβαρότητα ο Χριστός πρόφερε κάθε λόγο. Αυτό το σοβαρό, στο μέτρο που είναι προσιτό στους ανθρώπους, ο γέροντας Σιλουανός το κατήχε. Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν πολύ απλή, σαν αυτή του απλού χωρικού. Σε τέτοιο σημείο, που μέσα στο μοναστήρι κανείς δεν παρατηρούσε τίποτε το ιδιαίτερο σε αυτόν. Εκτός το ότι με κανέναν δεν είχε παρεξηγηθεί. Αυτό μόνο. Αρνιόταν όμως να μιλήσει με ένα πρόσωπο που έδειχνε να μην δέχεται στα σοβαρά το λόγο του. Θα σας διηγηθώ ένα μικρό γεγονός που συνέβη στο Παρίσι. Στην εκκλησία των τριών ιεραρχών του Πατριαρχείου Μόσχας που βρίσκεται στην οδό Πετέλ, εκκλησιαζόταν μία Ρωσίδα. Αυτή κάποτε έθεσε μία ερώτηση στον πατέρα Αλέξανδρο του Ρέντσιεφ μετά τη λειτουργία. Ο πατήρ Αλέξανδρος της απάντησε. Ακριβώς γι' αυτό διαβάσαμε σήμερα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Τι θέλετε να πείτε, πάτερ?» «Μα αυτό που διάβασε ο αναγνώστης στη μέση της εκκλησίας». «Α, αυτός ο αναγνώστης. Αυτό το πρόσωπο ούτε που το ακούω». Ο Μπρατσιανίνοφ, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Άγιος, λέει ότι αυτό προκαλεί γέλιο και συγχρόνως κλάμα. Αυτή η κυρία είχε τέτοια ιδέα για τον εαυτό της που καμιά σημασία δεν έδινε σε αυτόν που διάβαζε στο μέσο της εκκλησίας χωρίς να έχει σχήμα ιερέως. Σας διαβεβαιώνω ότι αν διαβάζετε κάτι γραμμένο από μας, δεν πρόκειται για κάτι που επινοήσαμε εμείς οι ίδιοι, όχι. Είναι ο λόγος του ιδίου του Χριστού ή των Αποστόλων ή των Πατέρων. Μην υποτιμάτε το λόγο που λέει κάποιος, διότι αν δεν διακρίνετε το σοβαρό του πράγματος, τότε σε τι θα βοηθήσει να πείτε κάτι στον ιερέα ενώπιον του Θεού και ο ιερέας να προσευχηθεί για την άφεση των αμαρτιών σας.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα έχουμε και σήμερα την χαρά να συνομιλήσουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Ο Σεπτός Αγιορείτης θα μας νουθετήσει, θα μας χειραγωγήσει εις Χριστόν με τον άλατη ηρτημένο λόγο του τον βιωματικό. Πριν όμως περάσουμε στην συνομιλία με τον πατέρα Μάρκελο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της εκπομπής αυτής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες» που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

0: Βγαίνοντας, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, από την υπαρκτή ανύπαρκτη πόρτα ενός ασκηταριού εδώ στην Αθωνική έρημο, κοιτάζω πέρα σε άλλη απόκριμνη πλαγιά της αγιορητικής γης. Διακρίνω κυπαρίσια που λες και κρατούν καρφωμένα στην όρθια κατοφέρεια τα κτίσματα, για να μην καταλήξουν στην μεγάλη και ευρύχωρον, η οποία νύχτα και μέρα ολούθε ποτίζει το περιβόλι της Παναγίας. Στο νου μου στροβιλίζονται λόγοι, έργα, διδάγματα, παιδαγωγικές εικόνες που συνέλεξα μέσα σε τούτο το ησυχαστήριο, το ταπεινό χώρο τον αφαιρετικό. Το είδα και εδώ, στην πράξη, ότι η αποταγή είναι κατ' ουσίαν υπόσχεση σταυρού και θανάτου. Ο ασκητής, ο μοναχός γενικότερα, γνωρίζει ότι έχει σταυρωθεί και έχει πεθάνει για τον κόσμο, καθώς και ο κόσμος για εκείνον, κατά την αποστολική έκφραση. Γνωρίζει άριστα την δύναμη της εσταυρωμένης ζωής. Δύναμη στο όντι μεγάλη, γιατί μέσα στον κάθε σταυρωμένο μοναχό ζει ο εσταυρωμένος Κύριος και Λυτρωτής. Οι γεροντάδες ζουν έχοντας πρότυπο τον τύπο και το σχήμα του σταυρού. Ο σταυρωμένος δεν σκέπτεται τα παρόντα, δεν ασχολείται με τα θελήματά του, πολύ περισσότερο δεν άγεται από αυτά. Δεν ταράσεται από καμιάν επιθυμία, δεν επέρεται, δεν παρασύρεται από το ένα και το άλλο. Δεν αγωνίζεται και δεν αγωνιά για τα εφήμερα. Δεν άγχεται για τα ευτελή, απλούστατα διότι αναμένει την έξοδό του από την ζωή αυτή δια του σταυρικού θανάτου. Ο μοναχός, ο ασκητής που απαρνείται τον κόσμο και καρφώνεται εκουσίως στον φόβο του Θεού, σαν σε σταυρό, περιμένοντας την ώρα της μακαρίας εξόδου από τον πρόσκαιρον αυτόν βίο, έχει όλες τις επιθυμίες και τις σαρκικές ροπές ακίνητες και ανενέργητες. Η συνομιλία με τον Θεόν σβήνει τους εμπαθείς λογισμούς. Η προσήλωση του νου στον Θεόν απομακρύνει όλες τις έγνοιες του κόσμου. Η κατάνοιξη της ψυχής εκδιώκει πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν και γίνεται η προσευχή, συμφωνία και ένωση νου και λόγου και ψυχής. Συνάγει η προσευχή όλες τις ψυχικές δυνάμεις που τα πάθη διασκορπίζουν και τις ενώνει μεταξύ τους, ενώνοντας απολύτως τον άνθρωπο με τον Θεόν. Ο Αββά Κασσιανός μας λέγει ότι αρχή της σωτηρίας μας είναι ο φόβος του Θεού. Από αυτόν γεννιέται η σωτήρια υπακοή, από την οποία γεννιούνται η υποταγή και η περιφρόνηση των εγκοσμίων. Από την περιφρόνηση και απάρνηση των εγκοσμίων γεννιέται η ταπείνωση και από την ταπείνωση η νέκρωση του ιδίου θελήματος. Με την έκρωση του ιδίου θελήματος μαραίνονται οι ρίζες των ειδονών και όλα τα ελαττώματα της ψυχής αποβάλλονται. Με την απομάκρυνση των ελαττωμάτων αυξάνουν και καρποφορούν οι αρετές και με την αύξηση των αρετών συντελείται η καθαρότητα της καρδιάς. Την καθαρότητα της καρδιάς ακολουθεί τελειώτης, όμοια με την τελειότητα των Αποστόλων, χάριτη και συνεργία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καιρός όμως να περάσουμε στην αθωνική επικοινωνία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο.
1: Γέροντα, ο χρόνος, αυτό το κατά συνθήκη, το κατ' ουσίαν ανύπαρκτο, τι σημασία έχει για τη σωτηρία μας?
2: Ο χρόνος...
1: Ένα κυριαλέ σου λέει χρειάζεται μια στιγμή να πεις. Ενώ πάλι μια στιγμή χρειάζεσαι για να χάσεις την αιωνιότητα. Αν αμαρτήσεις και δεν σηκωθείς. Εγκαίρως.
2: Ναι. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια άλλη έτσι χρήση περί του χρόνου. Περί του χρόνου. Ότι λέει ο χρόνος είναι το συμπαρεκτηνόμενο τη κτήση διάστημα. Αυτό λέει, δηλαδή,
1: το συμπαρεκτηνόμενο
2: τη κτήση διάστημα. Από τις δημιουργίες του κόσμου και όσο δεν υπάρχει κτήσεις υπάρχει αυτός ο χρόνος. Προ Χριστού δεν υπήρχε χρόνος. Πριν έρθει γίνει ο κόσμος δεν υπήρχε χρόνος. Θα υπάρχει χρόνος μέχρι που να έρθει η συντέλεια του κόσμου αυτού. Και θα φύγουμε πάλι στη σφαίρα της αιωνιότητας. Θα φτάσουμε. Θα μπούμε στη σφαίρα της αιωνιότητας που δεν υπάρχει χρόνος. Και ο διάβολος, μπιδάμε λίγο τα νοήματα, δεν μου το επιτρέπεις.
1: Γέροντα, σας παρακολουθώ.
2: Και ο διάβολος,
1: με το προσοχή.
2: Τώρα λέει, πολύ θυμόν έχει. Αυτά τα χρόνια, τώρα.
1: Γιατί γέροντα.
2: Ειδός.
1: Ναι.
2: Γνωρίζοντας. Επειδή ο λίγων χρόνων έχει.
1: Στριμώχνεται δηλαδή.
2: Στριμώχνεται, πρέπει να τελειώσει. Ναι, ήρθε το τώρα, σαν λέμε τώρα. Και σφαδάζει και χτυπιέται και όποιο πάρει βάρνα τώρα. Αυτά είναι τα χρόνια που περνούμε τώρα. Ο λίγο χρόνο έχει. Θα μπει λοιπόν τώρα, θα κρυθεί, θα μπει
1: στο μέσα. Όλα για όλα ο διάβολος,
2: ναι,
1: τώρα δηλαδή.
2: Βέβαια, ναι. Γι' αυτό λέμε, απορούμε τι γίνεται τώρα στην Ορθοδοξία. Γιατί μας πολεμούνε. Γιατί όλα τα σχέδια τώρα να τα φέρουν. Παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη μεριά, οικουμενισμός, αιρέσεις, πλάνες, τα πάντα. Όλα ξεσηκώθηκαν. Βιάζονται, επίγονται να φέρουν το Μεσσία τους. Ήδη ο άρχον του κόσμου ήδη κέκριται, κρίνεται τώρα. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Κρίνεται. Λοιπόν, αυτός είναι ο χρόνος που πλέον εκεί στην Αποκάλυψη ουκ έστει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον στην νέα ζωή. Κενός ουρανός και νίγει τα πάντα κενά εκεί πέρα.
1: Είχα σκοπό, Γέροντα, προς το τέλος της συζητήσεως να σας θέσω το ερώτημα περί Αντιχρίστου, αλλά τώρα μου δώσατε θαυμάσιο έναυσμα. Καλύτερο δεν μπορούσα να είχα.
2: Να το πούμε αυτό όμως σε συνδυασμό με τα του Νάρθικος που είναι αυτά γεωγραφημένα.
1: Σας παρακαλώ γι' αυτό.
2: Να το αφήσουμε αύριο αυτό.
1: Να το αφήσουμε έτσι σε άλλη επικοινωνία από
2: μένα. Λίγο ξεκούραστη.
1: Για να έχουμε, να είμαστε ξεκούραστοι.
2: Επειδή έχει πολύ βάθος.
1: Για να πούμε όσα προτέσμαση τώρα που μιλάμε είναι. Νύχτα, όχι νύχτα, είναι σούρουμο πια, είναι μετά το απόδειπνο. Έτσι, ναι. Και οι καρακαλινοί πατέρες αναπαύονται ήδη και ο πατήρ Μάρκελος είναι εδώ δεσμευμένος από μένα για την αγάπη σας, αγαπητοί ακροατές. Να ξέρετε ότι είμαστε όλοι χρεωμένοι στον πατέρα Μάρκελο και στον γέροντα φιλόθεο που του έδωσε την ευλογία και τον καθιστερώ από τον Κομποσκίνη και από τον κανόνα του. Βέβαια, το Κομποσκίνη όση ώρα μιλάμε καταπίνει κόμπο στα δάχτυλα. Εγώ το παρακολουθώ συνέχεια, αλλά έχει κι άλλο υπόλοιπο κανόνα ο γέροντας. Λοιπόν, γέροντά μου. Λένε μερικοί, απλοϊκά θέλω να ελπίζω και όχι σκοπίμως, μα πώς να πάω να εξομολογηθώ που μου λες αδελφέ, στον τάδε παπά, που τον είδα να κάνει τούτο, να κάνει τάλο, να κάνει εκείνο. Εδώ είναι η μεγάλη παγίδα του διαβόλου, γέροντα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και μπερδεύει την αγιότητα των κληρικών με την εγκυρότητα των μυστήριων, δεν έχει καμία σχέση.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι. Αυτό γέροντα μου, πέστε μας το έτσι, να το καταλάβουμε καλά.
2: Και αυτό μόνο λένε, αλλά λένε ότι εγώ αν το κάνω αυτό, πάλι θα ξανακάνω τα ίδια αύριο.
1: Και αυτό.
2: Και αυτό λένε. Όλα αυτά δηλαδή είναι ας το πούμε δικαιολογίες που θέλει να τους παγιδεύσει ο διάβολος να μην πάρουν, να μην πετάξουν από βάρος όλο το βάρος των αμαρτιών τους. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες όλα αυτά με ένα λόγο. Διότι κάθε χριστιανός, αν τουλάχιστον δεν το αναπαύει και ας το πούμε ένα πρόσωπο, τόσοι και τόσοι πνευματικοί υπάρχουν, έρχονται στα Αγιονόρος εδώ πέρα και τους παρακαλάμε, μια και ήρθατε, αφήστε τα κρεματά σας εδώ πέρα.
1: Και φύγετε καθόλου πίσω, και, ναι, ελεύθερη.
2: Αφήστε όλο το πνευματικό χρεολύσιο γραμμάτιων, το χειρόγραφο των αμαρτιών σας, αφήνετε εδώ πέρα.
1: Θα το σκίσουμε.
2: Ναι. Και μερικοί πείθονται και πηγαίνουν στο παρεκκλήσι εκεί πέρα και σε 10-15 λεπτά λένε τα πρώτα βαριά αμαρτήματά τους και φεύγουν ανάλαφροι. Άλλοι όμως φύγονται, πιέζονται, διότι η παγίδα του διαβόλου είναι πώς να τους κλείσει το στόμα.
1: Να τους γεμίσει με ντροπή, ε.
2: Ναι. Τόσες άλλες δικαιολογίες. Ο εγωισμός δεν σπάζει εύκολα. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τους ανοίξεις την ψυχούλα. Να μπει το φως μέσα. Γιατί άμα γίνει η πρώτη εξομολόγηση και φύγουν τα χοντρά, θα αρχίσουν και λεπτομερεστέρα ανάλυση και εξέταση της ψυχής και θα πούν πάρα πολλά. Συγχρόνως δεν θα χαριτωθούν. Και εκείνο το πάθος που πραγματικά ανθρωπίνως δεν μπορούσαν να το παλέψουν και να το διώξουν, καθώς θα φύγει το πρώτο βάρος από πάνω, θα αναπνεύσουν, τότε θα έρθει η χάρις. Μια, δυο, τρεις φορές, όποιο πάθος κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει ο άνθρωπος. όταν ειλικρινά γονατίζει και προσεύχεται. Λέμε, περνάμε πειρασμούς ασήκωτους που εδώ στα μοναστήρια οι πατέρες, από τους λογισμούς, από επιθέσεις των δαιμών κτλ. Που λέμε, πώς θα γίνει τώρα, αδιέξοδο είναι. Και ο Θεός τα επιτρέπει αυτά για να ταπεινωθούμε, για να μάθουμε πείρα από τους πειρασμούς, αυτού, διότι οι πειρασμοί μας διδάσκουν τη μεγαλύτερα πείρα. Ούτως ώστε να μεταδίδεται έπειτα πείρα αυτή και στις επερχόμενες νεότερες γενναίες. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει συνήθεια στον άνθρωπο, αμαρτία, που όταν κανείς ταπεινωθεί και σκύψει, να μην την νικήσει η χάρη στο Θεό. Δεν υπάρχει.
1: Ού, επλεώνας είναι η αμαρτία, γέροντα, ναι. Η χάρη περίσσευσε.
2: Όποιος δηλαδή τολμήσει να εναποθέσει το ποτήριο της ψυχής του, να το εκενώσει, ας το πούμε σε οποιοδήποτε πνευματικό, δεν υπάρχει διάκριση εδώ πέρα, όπως προείπατε, θα πάρει τη χάρη μου. Αλλά άνθρωπος είναι, ας κάνει, όπως κάνει την επιλογή στο πνευματικό,
1: στον
2: γιατρό του, ας πάει εδώ, ας πάει εκεί.
1: Όπου αναπαυθεί, τέλος
2: πάντων. Όπου αναπαυθεί, σε κάθε περιπτώσει.
1: Γέροντα, όταν λέμε η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, τι ακριβώς εννοούμε, τόσο απόλυτη δύναμη έχει η αλήθεια? Η αλήθεια το Ευαγγελίο
2: είναι. Εγώ με το φως και η αλήθεια και η ζωή, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Όταν δεν είναι αλήθεια, είναι ψεύδος. Το αντίθετο είναι ψεύδος. Και ο διάβολος είναι
1: ο πατήρ του.
2: Ο πατήρ του ψεύδος. Ανθρωποκτόνος και ψεύτης είναι.
1: Ο Κύριος είναι ο πατήρ της αλήθειας.
2: Ο Κύριος όμως διδάσκει την αλήθεια, η αλήθεια μας ελευθερώνει. Γνώσε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Άρα λοιπόν, εκείνος που δεν πράττει την αλήθεια, πράττει το ψεύδος. Πράττει το κρυφό. Διότι γι' αυτό κάπου είναι ψεύτικο, είναι κρυφό. Δεν είναι το αληθές. Το αληθές έχει δημοσιότητα, έχει καθαρότητα, μπορεί να είναι σε όλους γνωστό. Ότι έχεις μέσα σαν αλήθεια, σαν πίστη, σαν ευσέβεια, σαν παραδόσεις, είναι σε όλους φανερά. Το ψεύδος και το σκότος και τα αμαρτήματα του διαβόλου, όλα τα κρύβει κανείς. Δεν αντέχουν τη δημοσιότητα και το φως. Επομένως δεν είναι αλήθεια, είναι ψεύδι. Πάσο μισόν το φως, ούκ έρχεται προς το φως. Ή να με ελεχθεί τα έργα αυτού.
1: Αντική σύνταξη.
2: Ναι. Λοιπόν, όποιος λοιπόν μισεί το φως, δεν έρχεται προς το φως, δεν αντέχει τη δημοσιότητα. Άρα η αλήθεια, η οποία είναι μόνο ο Θεός, είναι μόνο ο Θεός, το φως του Χριστού μας, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπτήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ο Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, αυτός είναι η αυτοζωή, αυτός είναι η πηγή όλων των χαρίδων και όταν κανείς στρέφεται προς τα εκεί, είναι άνθρωπος σωστός και υγιής. Γι' αυτό λέει η αλήθεια μας ελευθερώνει από την πλάνη, ενώ το ψεύδος μας υποδουλώνει. Εδώ κρύβεται, η αλήθεια είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή τον άνθρωπο τον κάνει ελεύθερο. Ο αληθής είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ο απαθής άνθρωπος.
1: Γιώργο, η αγιωτάτη, η φιλτάτη ορθοδοξία, όταν λέμε ότι είναι τρόπος ζωής, τι εννοούμε? Πέρα από το δόγμα δηλαδή.
2: Ναι. Η εκκλησία μας, η ορθοδοξία μας, είπατε ότι είναι...
1: Τρόπος ζωής.
2: Ναι. Όταν λέμε τρόπος ζωής, να το πω απλά, η ορθοδοξία μας είναι η ευωδία του κόσμου. Η ευωδία του κόσμου. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής δηλαδή είναι ένα ευωδέστατο πνευματικό σαλόνι.
1: Να ζεις αρωματικά δηλαδή, με άλλα λόγια, ευχάριστα.
2: Να μην ζεις δηλαδή μέσα στη μιζέρια του κόσμου.
1: Στη
2: βρωμιά του κόσμου τούτου. Ό,τι ευωδιάζει είναι ορθόδοξο και ό,τι κρατιέται σήμερα ο κόσμος είναι από την ορθοδοξία. Η Εκκλησία του Χριστού μας συγκρατεί τον κόσμο. Είναι το άλλα στο πνευματικό. Εάν το άλλα, ας πούμε, μπορεί εν τίνη αληστήσετε. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος βλέπετε που είναι ορθόδοξος, ζει ακριβώς όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και είναι πηγή, φωτός, δυνάμεως, χαράς και αληθείας. Αν πάρεις το περιβάλλον όπου ζεις ή μέσα σε ένα νοσοκομείο, να σου πω εγώ, μια νοσοκόμα να είναι που έχει θεοσέβεια, είναι το φως όλου του νοσοκομείου.
1: Θαύματα μπορεί να κάνει.
2: Σαφώς. Θα πάρει τη γερόντισσα, θα πάρει τον παππούλι, θα δείξει αγάπη, συμπόνια. Λέει, να υπάρχει ανθρωπισμός τέλος πάντων και σήμερα σε αυτόν τον κόσμο. Ή ένας αξιωματικός στο στρατό. Θα οδηγήσει τους αξιωματικούς του τους στρατιώτες του να εξομολογηθούν, να τσπάσει την εκκλησία.
1: Ένας δάσκαλος.
2: Ένας δάσκαλος, τόσα. Ένας άνθρωπος να είναι. Ολίγη ζύμη, όλο το φύραμα ζυμεί. Επομένως η Ορθοδοξία μας σήμερα είναι τρόπος ζωής και τρόπος ζωής δηλαδή θα λέμε ανεβασμένος, πνευματικός τρόπος ζωής που τον άνθρωπο τον εξυψώνει, τον χαριτώνει, του κάνει εικόνα Θεού, του κάνει να έχει ελπίδα ζωής αιωνίου. Ενώ βλέπετε τι γίνεται με τις πλάνες και τις αιρέσεις σήμερα. Ετάραξαν και εκλώνησαν, ετάραξαν και εκλώνησαν την ανθρωπότητα. Τα χάνουν χριστιανοί, τα χριστιανοί μας και δεν ξέρουν κάτι που να κάνουν σήμερα. Σκοτίζει το νους των ανθρώπων, απορούν πως τα που να κάνουν. Και γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας είναι τρόπος ζωής και τρόπος ζωής, ζωής αιωνίου. Ζωής αιωνίου. Δηλαδή, όχι μια ζωή απλή, αλλά
1: εφημερή.
2: Αλλά
1: η ζωή
2: την οποία κάνουν τους δίδει την ελπίδα και όλα τα προσόντα και όλα τα προνόμια, ούτως ώστε αγιαζόμενοι και σωματικά και πνευματικά να έχουν ελπίδα Αναστάσεως, όχι κατακρίσεως, Αναστάσεως ζωής. Ναι, δηλαδή οι μεν δίκαιοι θα έχουν Ανάσταση ζωής, οι δε τα φάβα πάρτες Ανάσταση κρίσεως. Τους δίνει λοιπόν τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που έχουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής, να είναι μάρτυρες σε όλο τον κόσμο και έχουν ελπίδα Αναστάσεως.

0: Μιλήστε τι δίκαιο του αιρετικού γέροντα και θέλω λίγο να το αναλύσετε αυτό. Και παράλληλα θα σας δώσω ένα ερώτημα το οποίο θα σας λυπήσει ενδεχομένως λίγο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θα σας λυπήσει εννοώ επειδή οι αγιορείτες έχετε μια ευαισθησία ιδιαίτερη σε αυτό το ζήτημα. Όλοι οι αγιορείτες. Η ενότητα της πίστεως. Πώς πρέπει να την προσεγγίζουμε γέροντα αυτή την ενότητα της πίστεως που είναι για όλους μας επιθυμία και ευλογία. Πώς όμως πρέπει να την ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Τι δρόμο, τι μονοπάτι, τι Γολγοθά πρέπει να ανεβούμε για να φτάσουμε εκεί.
1: Η ενότητα της πίστεως είναι όπως ακριβώς την εκήρυξε και την αδίδαξε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Όταν γονάτισε εκεί στην κήπο της Γεστημανή και προσευχόταν στο Θεό Πατέρα του, είναι όσιν εν, λέει, παρακάλεσε, να είναι ένα, ενωμένοι. Θέλω να βλέπω, Θεέ μου, λέει, τη δόξα την δική μου. Όχι μόνο οι μαθητέ μου αυτοί, αλλά όσοι θα πιστέψουν στο μέλλον, στους αιώνας ή σε μένα. Αυτή την ενότητα των χριστιανών που να είναι κάτω από τον ποιμένα τους, τον καλόν ποιμένα και να ακολουθούν τον ποιμένα και αυτός να τους οδηγεί εις νομήν ζωής, αυτή η ενότητα είναι το παν μέσα στην Ορθοδοξία. Δια τούτο, ας το πούμε, οι αιρέσεις και οι πλάνες που ταλαιπωρούν την Εκκλησία είναι μια μεγάλη πληγή και μεγάλη στενοχώρια στην Εκκλησία πάντοτε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς και εύχεται υπέρ της ενότητας όλων των εκκλησιών. Η ενότητα βέβαια μέσα στην Εκκλησία δίνει και την ενότητα στον ίδιο τον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην πατρίδα κτλ. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο πως η Εκκλησία απεργάζεται αυτή την ενότητα των χριστιανών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρξει ενότητα στον κόσμο παρά μόνο δια της Ορθοδόξου και αμμού πίστεώς μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η οποία δίνει την ενότητα στον κόσμο. Όπου υπάρχει πλάνη και αίρεση υπάρχει σκίσμα. Υπάρχει λοιπόν αποστασία από το σώμα του Χριστού μας, από την Εκκλησία μας. Και επειδή σήμερα η Εκκλησία μας υποφέρει και υπάσχει από αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις και αποσκυρτούν και φεύγουν από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού μας, φεύγουν τα γνήσια τέκνα της που είναι βαπτισμένοι, δεν έχουν βέβαια επίγνωση του μυστηρίου της ενότητος και της χαράς και της ειρήνης που δίνει ο Χριστός στα τέκνα του, αποσκυρτούν και φεύγουν είτε και από σκοπιμότητες διάφορες, από συμφέροντα κτλ. Αποσκυρτούν και φεύγουν. Και όσο βαδίζουμε προς τα έσκατα, το δίλημα των χριστιανών των Ορθοδόξων θα είναι πιο έντονο σήμερα, διότι οι προκλήσεις θα είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και η ενότητα θα, δηλαδή, των χριστιανών και της Εκκλησίας θα πολεμηθεί πάρα πολύ. Δια τούτο ακριβώς, στις στιγμές αυτές που, και στα χρόνια που έρχονται, πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ ενωμένος με το πνευματικό του και με την Εκκλησία και με τα μυστήρια και με καθαρότητα ζωής

0: και με ταπείνωση και υπομονή για να αντέξει για τα υπερχόμενα. Αλλιώς θα κλονιστεί κάθε άνθρωπος όταν δεν κρατήσει δηλαδή την πίστη του διά της Εκκλησίας, διά των Πατέρων της Εκκλησίας και να μην ακούει πλέον σε άλλα κηρύγματα ή σε άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται.
1: Γιώργο, η πίστη και τα έργα τι συνάφεια έχουν?
0: Το ένα βοηθάει τον άλλο. Δηλαδή, επειδή πιστεύω στο Ευαγγέλιο, επειδή πιστεύω ακριβώς ότι πρέπει να πράξω, να πράττω το θέλημα του Θεού, γιατί το ακριβώς και τα έργα μου είναι ανάλογα. Δηλαδή, η φιλανθρωπία είναι έργο καλό. Και το πράττω αυτό προς τον αδερφό, τον αναξιοπαθούντα, για να τον ελεήσω, επειδή είναι μέλος της Εκκλησίας, επειδή είναι αδερφός μου πνευματικός. Όταν δεν υπάρχει ορθή πίστης, δεν είναι ανάλογα τα έργα. Δηλαδή, τα έργα μπορώ να τα κάνω είτε από κοινοδοξία, είτε από άλλη σκοπιμότητα. Δεν τα κάνω ακριβώς από αγάπη Θεού. Θρησκεία καθαρά και αμοιόντως τι είναι? Είναι να επισκέπτεστε ορφανούς και χείρες, λέει ο αδερφός Ιάκωβος, και να τηρεί κανείς άσπυλον από του κόσμου. Δηλαδή κανείς, όταν έχει άσπυλον τον εαυτό του, καθαρή ζωή πνευματική και καθαρά πνευματικά έργα. Άρα, του να πράξεις καλά έργα, πρέπει να έχεις, ας πούμε, να έχεις και μια ανάλογη πνευματική ζωή. Ο εκείνος που έχει γνώση και επίγνωση Θεού, τα πράττει αυτά όχι δια την κοινοδόξα, αλλά δια τη δόξα του Θεού. Και δεν κοινοδοξεί όταν κάνει μια φιλανθρωπία, ότι κάνει οποιοδήποτε έργο πνευματικό. Λοιπόν, άρα, επομένως, έργα και πνευματική ζωή είναι αλληλένδετα και εξαρτάται το ένα από το άλλο. Διότι κι άλλος μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αν την κάνει έτσι για κάποια κοινοδοξία ή για διαφημιστικούς λόγους ή τίποτε άλλο. Ο μη χριστιανός ορθόδοξος δηλαδή. Που μπορεί να κάνει έργα, αλλά δεν τα κάνει με το σκοπό που τα κάνει ένας χριστιανός. Γιατί εμείς τα κάνουμε από αγάπη Θεού και από φιλαδελφία τα κάνουμε τα έργα αυτά, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Γιώργο, στους θόλους των ναών, όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και στον κόσμο, πολύ περισσότερο εδώ, στις πόρτες, στα κελιά σας, στο σκουφάκι σας τώρα όπως βλέπω, πάνω σε λόφους εδώ στο Άγιον Όρος, στην κορυφή βέβαια, στα 2033 μέτρα στην Αθωνική κορυφή, σταύροι, πάντου σταύροι, σταύροι, σταύροι, στην κουρά σας, στο τέλος, σας δίνεται ένας σταυρός με τον οποίο δέχεστε τις ευχές των πατέρων των λοιπών, το κουμποσκήνι κρατάτε το σταυρό και τη λαμπάδα να μένει συμβολικά. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, βασιλέων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα, των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράμα. Ποια είναι η σημασία του σταυρού στη ζωή μας, γέροντα? Ποιος είναι ο συμβολισμός του?
0: Ο σταυρός του Χριστού μας είναι η νίκη κατά το θανάτο. Διότι ο Χριστός μας όταν οδηγήθηκε προς το πάθος, οδηγείται προς το πάθος και προς τη σταύρωση και ενθυμίστε πόσο επιτίμησε τον Απόστολο Πέτρο όταν πήγε τον αποτρέψει από τη σταυρική του θυσία, πόσο τον επιτίμησε. Διότι ακριβώς αυτό το ατιμωτικό ξύλο επάνω στο οποίο εκαρφώθη αυτή η εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού μας, αυτή ήταν η συντριπτική νίκη κατά του θανάτου, κατά του διαβόλου. Γι' αυτό φρύτη και τρέμει ουφέρον γάρν καθοράν αυτού την δύναμη.
1: Ότι νεκρού ανιστά.
0: Ναι.
1: Και θάνατον κατήργησε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η δύναμη του Σταυρού είναι το κάφημα του Αποστόλου Παύλου.
1: Εγώ δεν λέγω είναι το Σταυρό του Κυρίου.
0: Ναι. Μη γίνει το καύχα στη μη είναι το Σταυρό του Κυρίου. Είναι το καύχημα. Αλλά και το καύχημα κάθε χριστιανό. Γι' αυτό όπως προείπατε, παντού βλέπουμε να είναι ανιερτημένος ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Και ακριβώς και ο Χριστός μας που όταν κατέβει στον Άδη και κήρυξε και εκεί μετάνοια, ήταν ακριβώς, έφερε όπως είπαμε στο σώμα του τα στίγματα του Σταυρού, της σταυρικής του θυσίας και κατενίκησε τον Άδη και τον θάνατον. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η σταυρική θυσία του Χριστού μας, δεν θα εξεπλύνονταν όλο το προπατρικό αμάρτημα του Αδάμ. Δεν θα νικεί το θάνατος, δεν θα υπήρχε η Ανάσταση, δεν θα υπήρχε η ζωή αιώνιος. Όταν λέμε Άδης και νικήθη ο Άδης, δεν πρέπει να το πάρουμε μια έννοια προσωποποιήσεως, ότι ο Άδης δεν είναι υπόσταση πραγματική, αλλά είναι το σκότος όπου προϋπήρχαν εγκλωβισμένοι εκεί όλοι οι προπάτερες, οι οποίοι σαν είδαν το φως έσπευσαν αγαλωμένο ποδί προς το φως.
1: Μπορείτε να μου πείτε, Γιώργο, ποιος δεν έτρεξε τότε προς το φως?
0: Ποιος δεν έτρεξε?
1: Βεβαίως. Υπήρχε κανείς που να μην πίστευσε τότε στον Κύριο?
0: Οι προπάτερες.
1: Από τους Ενάδη.
0: Ναι, από τους Ενάδη, από όλους τους προπάτερες δικαίως. Αλλά υπήρχαν, λέει ο Μεγάλος Γρηγορίος, και οι μη πιστεύοντες, οι οποίοι και εκεί δεν επίστευσαν.
1: Και πάλι δεν επίστευσαν.
0: Και πάλι, δηλαδή όλοι οι Ανιτονάδοι δεν επίστευσαν. Κατά τον Μέγα Θεολόγο τον Γρηγόριο αυτό εδώ πέρα. Διότι αν ήταν όλοι οι απολαγητές, διότι όσοι εκήρυξαν και προφήτευσαν και περίμεναν τον Χριστό, όλοι αυτοί οι δίκοι έτρεξαν. Αλλά οι μη αναμένοντες τον Χριστό, ο Σωτήρα και Μεσσία, δεν επίστευσαν και εκεί. Άρα λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού μας κατενίκησε τον θάνατον, δι' αυτό τα κλήθρα του Άδου συνετρίβησαν.
1: Όπως βλέπουμε και στην Ορθόδοξη απεικόνιση.
0: Ναι, της Αναστάσεως του Χριστού μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, προϋπήρχε η Σταύρωση του Χριστού μας. Γι' αυτό ακριβώς κάτω από τον Γολγοθά, όπως υπάρχει σήμερα στο Ιεροσόλυμο, στο Ναό της Αναστάσεως, είναι το Σπήλαιον. Όπου κατά την παράδοση, στο σπήλαιο αυτό είχε μεταφερθεί από τον Μαθουσάλα η κάρα του Αδάμ. Η κάρα του Αδάμ. Και το αίμα του νέου Αδάμ του Χριστού μας έσταξε και από το πρόδες του λίθου που είναι ο πρόδες, είναι το έδαφος ακριβώς, έσταξε και εξέπλυνε το αμάρτημα του προπάτορος Αδάμ. Και αυτό πάντα κάθε σταύρωση στην εικονογραφία.
1: Κάθε
0: εικόνα έχει ακριβώς από κάτω.
1: Κάρα του Αδάμ στην βάση του Σταυρού.
0: Αυτό ακριβώς θέλει να συμβολίσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το οποίο είναι και η πραγματικότητα αυτή. Και να ξέρετε ότι το ξύλο του Σταυρού, του ζωπιού Σταυρού, πώς έγινε. Α, πολύ υπέροχο. Με αυτό έχω γράψει περίπου 17-18 σελίδες και τα ανακάλυψα αυτά όταν πήγα στο Ιεροσόλυμα. Στο Ιεροσόλυμα. Όταν έκτιζαν τον Ναό του Σολομώντος, τελικά ήθελαν να βάλω ένα μεγάλο δοκό επάνω, ο οποίος δοκός έπρεπε να βρουν το ξύλο αυτό και πήγαν απέναντι, στο όρος Τρελαιών, απέναντι εκεί πέρα, που υπήρχαν δέντρα τέτοια. Και έκοψαν αυτό το δέντρο, αλλά το δέντρο αυτό που έκοψαν είχε φυτευτεί εκεί από τον Λότ. Γι' αυτό ψάλαμε στα τροπάρια, τα σταυρώσιμα, Τετάρτη Παρασκευή, εξήλου και πέφκεις και κυπαρίσω. Το διάβαζα αυτό και δεν ψάλαμε εκεί πέρα, ο τριμερής σταυρός. Και απορούσε γιατί το γράφει εδώ πέρα η παρακλητική αυτό. Και το ανακάλυψα εκεί. Τι έγινε? Πέντε λεφτά να το τελειώσουμε. Έχεις χρόνο?
1: Παρακαλώ, Γερόντα.
0: Λοιπόν, όταν ο...
1: Εσάς σκέφτε μου, καθυστερείτε τον κανόνα σας.
0: Λοιπόν, τώρα ακόμα λίγο δεν...
1: Λίγο ακόμα, εντάξει.
0: Δεν σκοτεινιάζει.
1: Χαρά μου μεγάλη.
0: Λοιπόν, όταν ο Ιώβ, όχι με συγχωρείτε,
1: ο
0: Λότ, έφυγε από τα Σόδαμα.
1: Η γυναίκα του οποίου έγινε στήλη άλετος.
0: Έφυγε αυτός, με τις κόρες του. 8, λοιπόν, και πήγε στο Οροσιγόρ εκεί. Αλλά εκεί, κάτι την παράδοση, αμάρτησε. Μάλλον οι θυγατέρες του τον επλάνησαν. Διότι έγανε μέσα σε ξένη χώρα, εμείς πώς θα πάρουμε άλλο αλότρεχο να παντρευτούμε. Εμέθησαν τον πατέρα τους και απέκτησαν παιδιά. Μία η μεγάλη και η άλλη κόρη. Όταν, ναι, αυτό μέσα στην παράδοση. Όταν όμως συνήρθε ο Λότ, κατάλαβε το αμαρτημά του. Και πήγε στον Αβραάμ, το θείο του, και το ξομολογήθηκε. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει σήμερα το, αν πάτε στο Ιεροσόλυμο, να ζητήσετε το γραστή του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει το Τιμίου Σταυρού σήμερα. Στο οποίο φυλάγεται όλη αυτή η παράδοση, στο οποίο λέμε, αλλά φυλάγεται σε γεωγραφία και σε παράδοση μέσα στο μοναστήρι αυτό. Ο Αβραάμ άκουσε τον άνυψό του. Τον εσυχώρεσε, αλλά το βάλε κανόνα. Το βάλε κανόνα πνευματικό. Και του λέει, το έδωσε του έδωσε τα τρία ραβδιά, τα οποία ο Αβραάμ είχε πάρει από τη φιλοξενία που του έγινε στη Δρύη εν Μαυρή, όταν η Αγία Τριάδα τον επισκέφθηκε με τη φιλοξενία που έκανε.
1: Τρεις άγγελοι.
0: Ναι. Και τα πάρεις αυτά, αλλά και τα πάτε να φυτέψεις το λόφο αυτό και κάθε μέρα θα πέρασουν νερό από τον Ιορδάνη με το γαϊδουράκι σου, θα πάνε τα ποτίζεις για να βλαστήσουν. Έκανε υπακοή ο Λότ και του λέει, όταν κανείς στον δρόμο έρχεσαι και συζητήσεις, τώρα θα το δώσεις. Αλλά το νερό αυτό δεν το έχει, θα πάρεις να πάρεις άλλο νερό καθαρό για να πάνε το έχεις μέσα στα δέντρα αυτά, στα τρεις ράβδους. Και το έκανε με πολύ κόπο. Αλλά πολλές φορές πήγε, τον πήρεσε ο διάβολος και έγινε το σαμάρι από το γαϊδωράκι του και το έχει το νερό.
1: Για να ξαναπάει πάλι.
0: Και να ξαναπάει πάλι. Φανταστείτε κόπο και ταλαιπωρία ο Λότ. Αλλά με τα πολλά βάσανα εφύτρωσαν αυτά, ευλάστησαν και έβγαλαν τρία δέντρα. Πεύκο και κέντρο και κυπάρισος και το κυπαρίσι. Και έγινε, ύστερα μεγάλωσαν και έγινε ένα δέντρο, σαν να συνεχωνεύτησαν. Και όταν ζητούσαν το μεγάλο δοκό επάνω από τον Άγιο του Σολομόντος, πήγαν και άκουσαν το δέντρο αυτό.
1: Το ένα από αυτά.
0: Ήταν ένα. Είχαν
1: α, και τα τρία μαζί
0: είχαν γίνει ένα. Ένα είχαν γίνει. Λοιπόν, έκοψαν το δέντρο αυτό. Το επιλέγησαν, το έκαναν δοκό και το πήγαν. Όταν οι μάστοροι πήγαν να το βάλουν επάνω, μετρούσαν στα μέτρα του ακριβώς έτσι. Το βάλουν επάνω, δεν τέριαζε, έβγαινε ή μεγαλύτερο ή μικρότερο. Το κατεβάζουν πάλι κάτω. Μα μετρήσαμε, λέγανε. Το κόβουν από εδώ, το κάνουν από εκεί, το ισιάζουν, το ανεβάζουν πάνω, πάλι δεν τέριαζε. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αλλά αυτό το ξύλο καταραμένο, λέει. Και το πέταξαν κάτω, όπως φαίνεται, εκεί που είναι ακριβώς ο Ναός του Σολομόντος, κάτω είναι σε ένα απότομο. Το πέταξαν κάτω εκεί, καταραμένο ξύλο. Και όταν σταύρωσαν τον Χριστό μας, το καταραμένο ξύλο πήραν. Επικατάρατος πάσε επί νόμου ξύλο εκρέματε. Πήραν το ξύλο.
1: Σκοπίμως.
0: Το ξύλο αυτό σκοπίμως το καταραμένο για να σταυρώσουν πάνω τον Χριστό. Το οποίο ξύλο προήρθε από την Αγία Τριάδα, το οποίο το φύτεψε ο Λότ και έβγαλε τα τρία δέντρα. Και το οποίο ύστερα αυτοί το πήγε στο Ναό του Σολομόντος, το πέταξαν και αυτό έγινε το ξύλο της Σταυρώσεως. Αυτό φυλάγεται μέσα στο ναό, μέσα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, που φαίνεται όλη αυτή η αγιογραφία, που δείχνει τον Λότ που να κουβαλάει το νερό, αλλά υπάρχει στο σημείο ακριβώς που ήταν φυτεμένο, που υπάρχει και η καντήλα σήμερα και βοδιάζει ο τόπος αυτός. Όπως ακριβώς στο Γολγοθά, όταν προσκυνήσει το Γολγοθά, υπάρχει και όταν σκύβεις κάτω από την Αγία Τράπεζα, είναι το σημείο που ακριβώς ήταν τοποθετημένο το ξύλο της Σταυρώσεως.
1: Δεν είναι συγκλονιστική η γέροντα διαφήμιση.
0: Είδα τι βγήκε από το Σταυρό. Αρχίσαμε έτσι και καταλήξαμε αλλού και εγώ δεν κατάλαβα πώς πήγα εκεί πέρα.
1: Είναι η γέροντα ευλογία. Η ευλογία της Παναγίας που σας φωτίζει και μας στηρίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ γέροντα. Σας αφήνω τώρα να κάνετε τον κανόνα σας γιατί σε λίγο θα είμαστε και εμείς.
0: Καλό δρόμο να προλάβεις και εσύ να πας εκεί στη Σκήτη.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγιονίμου Όρους, η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου να μας νουθετεί, να μας στηρίζει, να μας διδάσκει, να μας χειραγωγεί εις Χριστόν με τον άλατι ηρτημένο λόγο του. Με την ευλογία του σεπτού καθηγουμένου του κοινοβίου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ να προσεύχεται υπέρ πάντων ημών. Όλος ιδιαίτερος εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανους.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όλων μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
3: Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
6: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον εσώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
6: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεείς εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
6: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός ον των πατέρων ημών.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
6: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
6: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαγνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
6: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
6: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμιου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Όσο χωρίς μιλήσουν και είναι.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς,
7: τους
1: κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Υπόμεν
1: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να βλέπει τις θλίψεις της οδός ζωής με το πρίσμα της εφήμερης λογικής, αλλά με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε αποκτά νόημα η ζωή του, αλλά και αποκαλύπτεται σε αυτόν το νόημα των θλίψεων στη ζωή του, οι οποίες τελικά σχηματίζουν τη σταυρική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στην σωτηρία και τον αγιασμό. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας, ο γιατρός, είναι ένας από τους Αγίους που πράγματι εβίωσαν την έως τέλους σταυρική πορεία και έχοντας αυτή την πείραν αλλά και την πλούσια δωρεά της Θείας Χάριτος, μίλησε, δίδαξε, παραδειγμάτισε όλους τους πιστούς με τις θλίψεις και τους διωγμούς που αγόγγιστα υπέμεινε. Έζησε στην τότε Σοβιετική Ένωση κατά την χειρότερη περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, μέσα σε ένα καθεστώς εχθρικό προς κάθε θρησκεία αλλά και ελευθερία. Έζησε και πάλεψε σαν γιατρός, απλός πολίτης, ιερέας και ιεράρχης σε δύο παγκοσμίους πολέμους και σε δεκάδες κινήματα και επαναστάσεις. Αντιμετώπισε με ομολογιακό φρόνημα δεκάδες κορυφαία κομματικά στελέχη του καθεστώτος και τις ποικίλες πιέσεις τους. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Τα βάσανα, οι φυλακές της Σιβηρίας και το πολικό κρύο θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει δεκάδες φορές. Η Θεία Πρόνοια ενεργούσε θαυμαστά στη ζωή του και μόνο το γεγονός της επιβιώσεώς του σε τόσες ακραίες συνθήκες επί μήνες προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό σε όποιο διαβάζει το βίο του. Η εξουσία με τις δωροπλοκίες της θα έπρεπε με τη σειρά της να τον είχε εκτελέσει και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο Στάλιν θα περίμενε κάποιους ότι θα έσβηναν ό,τι πιθανόν είχε να απομείνει από αυτόν τον άνθρωπο. Τελικά ο Άγιος Λουκάς επέζησε και μεγαλούργησε. Συνεχώς βίωνε την Θεία Επέμβαση και ενέργεια. Το συνεχώς αφορά 50 και πλέον χρόνια. Ο Θεός του δώρισε μεγάλες ιατρικές ικανότητες όπως ακούσαμε, αλλά και το χάρισμα των Ιάσεων, της διδασκαλίας και της προφητείας. Μετέτει την ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του, την ιστορία του και τη θρησκεία του. Σαν ιατρός έσωζε το φθαρτό σώμα, αλλά ως ιερέας και επίσκοπος το άφθαρτο πνεύμα μαζί με το σώμα. Έγινε ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Αυτός που αποκάλυπτε και ερμήνευε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους που είχαν λησμονήσει τον Θεόν ή και εχθρεύονταν τον Θεόν. Έδειξε αφάνταστη υπομονή, μαρτυρική υπομονή στις πάμπολες και υπερβολικές θλίψεις που ήρθαν στη ζωή του. Η υπομονή αυτή νομίζουμε ότι είχε ως αναφορά της τη μοναχική του συνείδηση. Ο μοναχός υπόσχεται στην κουρά του υπομονή να χρυθανά του. Στον νεόκουρο μοναχό στο Άγιον Όρος ευχόμεθα όχι απλά καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές, θέλοντας να δείξουμε με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού από τη μια πλευρά το πλήθος και το μέγεθος των θλίψεων που θα έρθουν στη ζωή του μοναχού, αλλά και από την άλλη πλευρά την δύναμη της εν Χριστώ υπομονής που υπέρνει κάθε θλίψη. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς μαρτυρεί για το πόσο σημαντικό είναι για αυτόν ο μοναχισμός. Σε επιστολή του στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ γράφει: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριον, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστον καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια». Ο Άγιος Λουκάς υπέμεινε με ανδρεία όχι μόνο το θάνατο της συζύγου του, τις ασθένειές του και την τύφλωση των ματιών του, αλλά και τις ηρωνίες, τους ονειδισμούς, τις ψευδείς κατηγορίες, τις συκοφαντίες, τις παράλογες και ατελείωτες ανακρίσεις, τους διωγμούς, τις εξορίες, τις άδικες φυλακίσεις, τα φρικτά βασανιστήρια που του επέβαλαν οι άνθρωποι του ολοκληρωτικού καθεστώτος της εποχής του για την αγάπη του Χριστού, για το όνομα του Χριστού. Κράτησε την ομολογία του έως τέλους, έστω και αν αυτό θα του στήχιζε τη ζωή του. Όταν τον ανάγκασαν, όπως ακούστε, να κατεβάσει την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργικό θάλαμο, σταμάτησε να χειρουργεί. Χειρούργησε μόνο όταν ανέβηκε στον τοίχο η εικόνα της πάλι. Είχε ανάλογη εσωτερική πνευματική κατάσταση για να υπομείνει όλες αυτές τις υπερβολικές θλίψεις. Υπέμεινε γιατί τον ενίσχυνε η Θεία Χάρις. Μπορούσε να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Ου και εγώ, αλλά η χάρις του Θεού εις είναι εμή». Ο Άγιος Λουκάς γεύθηκε και την θλίψη, την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες, οι οποίοι έδωσαν ψεύτικες καταγγελίες για αυτόν, όταν δήθεν ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του σοβιετικού καθεστώτος. Οι φίλοι του μετεστράφησαν σε κατήγοροι. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε όμως πιο δυνατός και σταθερός. Ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου παρά τα φρικτά βασανιστήρια και την φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνο αυτό. Δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατήγοροι του δεν πίστευαν σε ό,τι έλεγα. Αυτό έβγαινε μέσα από την αγαπώσα καρδία του, γιατί τηρούσε την εντολή του Χριστού να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Έχοντας αυτήν την πείραν μέσα από τις θλίψεις και τους διωγμούς που υπέμεινε, είχε σχηματίσει μια ιδιαίτερη διδασκαλία για το νόημα των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου. Μπορούμε να ακούσουμε τον ίδιο να μας μιλάει μέσα από τα κηρύγματά του και τις επιστολές του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, «Οι θλίψεις, η οδός των θλίψεων, μόνο ακολουθώντας αυτή την οδό μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και η δική μας εποχή είναι εποχή των θλίψεων, μεγάλων θλίψεων. Τότε ο καιρός είναι ευπρόσδεκτος και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να σωθούμε είναι να υπομένουμε τις θλίψεις. Αυτή είναι η οδός των αληθινών χριστιανών». Μας θυμίζει τον Μέγα Αντώνιον, ο οποίος έλεγε, «Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Στο χωρίο αυτό του Μεγάλου Αντωνίου, η έννοια των πειρασμών είναι ακριβώς αυτή των θλίψεων, των δοκιμασιών. Τονίζει πάλι ο Άγιος Λουκάς, «Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να καταλάβει ότι οι θλίψεις μας αποστέλλονται κατά το θέλημα του Θεού, το πάντοτε αγαθό και σωτήριο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα στέλνονται όχι σαν τιμωρίες για τις αμαρτίες μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε τους δρόμους μας και τις καρδιές μας εις αναπάντηση στα αιτήματα που απευθύνουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι πολλές φορές περιμένουν από τον Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους με έναν τρόπο που ήδη θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός όμως συχνά απαντά στις δεήσεις τους με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν. Αν ζητάνε για παράδειγμα να τους χαρίσει ο Θεός ταπείνωση, φαντάζονται ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα η ταπείνωση υπό την ευεργετική επίδραση του Θεού θα μεγαλώνει στις καρδιές τους.

με τις οποίες τον παρακαλούμε να δυναμώσει την πίστη μας. Πρέπει με πολύ ταπείνωση, συνεχίζει, και χωρίς τον παραμικρό κονκισμό να δεχόμαστε όλες τις δοκιμασίες και τις λήψεις που μας στέλνονται από τον Θεό, έχοντας την ταπεινή πεποίθηση ότι με αυτά ο Θεός μας κατευθύνει και όχι ότι ξεσπά επάνω μας την οργή Του. Ενώ εμείς συνήθως νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι οργισμένος μαζί μας και γι' αυτός μας στέλνει τις θλίψεις. Όχι, στον Θεό δεν υπάρχει οργή. Ο Θεός αγάπη εστίν και η τελεία αγάπη είναι ξένη προς την οποιαδήποτε αδικία. Ο Άγιος Λουκάς συνδέει τις θλίψεις με τον προσωπικό σταυρό που πρέπει να σηκώνουμε στη ζωή μας και διαχωρίζει την οδό του Χριστού από τους άλλους τρόπους ζωής. Λέει πολύ χαρακτηριστικά σε ένα κήρυγμά του: «Η ζωή μας, η ζωή όλων των ανθρώπων είναι θλίψη και πόνος». Και όλες αυτές οι θλίψεις στην κοινωνική και στην οικογενειακή ζωή μας είναι ο σταυρός μας. Ο αποτυχημένος γάμος, η ανεπιτυχής επιλογή του επαγγέλματος, δεν μας προκαλούν αυτά πόνο και θλίψη? Δεν πρέπει ο άνθρωπος που τον βρήκαν αυτές τις συφορές να τις υπομένει? Οι σοβαρές ασθένειες, η περιφρόνηση, η ατιμία, η απώλεια της περιουσίας, η ζήλια των συζύγων, η συκοφαντία και όλα γενικά τα κακά που μας κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά δεν είναι ο σταυρός μας? Ακριβώς αυτά είναι ο σταυρός μας, σταυρός για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτές είναι οι θλίψεις που υποφέρουν οι άνθρωποι και όλοι μας πρέπει να τις σηκώνουμε, αν και οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που μισούν τον Χριστό και αρνούνται να ακολουθήσουν τον δρόμο Του, και αυτοί ακόμα σηκώνουν το δικό τους σταυρό του πόνου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και των χριστιανών? Η διαφορά είναι ότι οι χριστιανοί με υπομονή σηκώνουν το σταυρό τους και δεν κονγκίζουν κατά του Θεού. Ταπεινά με χαμηλό το βλέμμα σηκώνουν μέχρι τέλος στη ζωή τους τον δικό τους σταυρό, ακολουθώντας τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον κάνουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, το κάνουν από θερμή πίστη προς Αυτόν, γιατί όλη τη σκέψη τους είχε εκμαλωτήσει η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Για να κάνει πράξη την διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να ακολουθήσει την οδό του Χριστού, ο άνθρωπος πρέπει ταπεινά και ακούραστα να σηκώνει το σταυρό του, να μην τον βρίζει αλλά να τον ευλογεί. Τότε μόνον τηρεί την εντολή του Χριστού, γιατί είχε να αρνηθεί τον εαυτό του. Σήκωσε το σταυρό του και ακολούθησε τον Χριστό.

0: Και συνεχίζει ο Άγιος: τον ακολούθησε σε ένα μακρινό δρόμο, σε ένα δρόμο για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών οδηγείται θλιμμένη οδός, η αρχή της οποίας είναι η στενή πύλη. Και εμείς θέλουμε να είναι η οδός της ζωής μας ευρύχωρη, χωρίς λάκκους και πέτρες, αγκάθια και λάσπη. Θέλουμε να είναι στρωμένη με λουλούδια. Και ο Κύριος μας δείχνει μια άλλη οδό, την οδόν του πόνου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο, όσο δύσκολος και να είναι, αν με όλη μας την καρδιά στραφούμε προς τον Χριστό, τότε ο ίδιος με ένα θαυμαστό και ανεξήγητον τρόπο μας βοηθεί. Μας στηρίζει όταν πέφτουμε, μας δυναμώνει και μας παρηγορεί. Τότε θα καταλάβουμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Το γαρ παραυτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Τότε αυτές οι θλίψεις της πρόσκαιρης ζωής μας θα είναι για μας πολύ ελαφρές. Έβλεπε, αδελφοί μου, στις θλίψεις το σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση και έλεγε πάλι: «Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάθη, τις επιθυμίες και τα θελήματά μας στο Θεό και στους ανθρώπους». Και όπως ο Κύριος ανέβηκε στο φοβερό σταυρό του Γολγοθά, έτσι και εμείς όταν σηκώνουμε το σταυρό μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακολουθούμε την οδό της διακονίας του Θεού και των ανθρώπων, και αυτή η οδός είναι η μόνη που μας οδηγεί μέσω του Γολγοθά στην Ανάσταση. Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε τον Χριστό με όλο το είναι του, αλλά και τον άνθρωπο, τον οποίον διακόνησε με τελεία αυταπάρνηση. Αγάπησε την Εκκλησία του Χριστού. Κατάλαβε πολύ καλά τον ρόλο και τον σκοπό της Εκκλησίας. Συνήθιζε να λέει: «Δια της Εκκλησίας και από την Εκκλησία πηγάζει η ουράνια ευλογία και είναι προφανής η επιτυχία σε όλα τα ανθρώπινα έργα και επιτιδεύματα». Όμως η διοίκηση της Εκκλησίας κατά την περίοδο που έζησε και κάτω από τις αντίξωες περιστάσεις του διωγμού ήταν για αυτόν ένα μαρτύριο. Έγραφε στον ιό του το καλοκαίρι το 1956: «Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κάποιος τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη, δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φθάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου». Το 1960 γράφει πάλι στο γιο του: «Είναι μαρτύριο, παιδί μου, να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στο Σανγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της ΚΚΜΠ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Η χαρά και η ειρήνη της ψυχής βρίσκονται με τον αφανισμό του σώματος της αμαρτίας και την ένταξη στην οδό του Χριστού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή ανέσεων. Είναι κονταροχτύπημα με τις θλίψεις και τα δεινά του κόσμου που αποτελούν το περιεκτικό νόημα του Σταυρού. Αν δεν καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας που καθυλώνει τον άνθρωπον στον αμαρτωλό κόσμο, δεν μπορεί να ανθίσει ο καρπός του πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δέχεται με πίστη και υπομονή τον πόνο και τις θλίψεις, βρίσκει στη ζωή του συνοδοιπόρο τον Χριστό. Τότε βλέπει το φως του αληθινών, υφίσταται την καλή αλλίωση και γεύεται την αναφέρετη χαρά και ειρήνη. Είναι η χαρά και η ειρήνη που έφερε και έζησε ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο. Πριν από το Σταυρό, επάνω στο Σταυρό και μετά από το Σταυρό και την Ανάστασή Του, είναι η χαρά και η ειρήνη της ασάλευτης βασιλείας Του. Ο Χριστός, αναβαίνοντας στο Γολγοθά, παρόλο στους εμπαιγμούς που δέχεται, είναι ειρηνικός, γιατί ανεβαίνει προς τον Πατέρα Του και Πατέρα ημών. Ο Χριστός, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, πάνω στο Σταυρό, παρόλο τον πόνο και την ατιμία που υφίσταται είναι ειρηνικός, γιατί συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Πατέρα και γίνεται ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Το ίδιο βλέπουμε ότι έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Λουκά. Υπέμεινε τη θλίψη στον δικό του σταυρό και έφτασε στην Ανάσταση. Έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού, ο συμφιλιωτής, ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ο τέλειος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που υπομένει τις θλίψεις και τους πειρασμούς, που βέβαια δεν γίνονται από δική του επαιτειότητα, αλλά χάρη της αγάπης του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί ότι ημίσεσαι διαμεμενικότες μετεμούεν της πειρασμής μου, κακοδιατίθεμαι ημίν καθώς διέθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείεν, ή να εστίεται και πίνεται επί της τραπέζης μου και καθίσεστε επί των πιθρόνων. Δηλαδή φαίνεται το πόσο ο Χριστός θα καταξιώσει αυτούς που υπέμεινα για χάρη του θλίψης, διωγμούς και πειρασμούς. Το τονίζει βέβαια και στον τελευταίο μακαρισμό: «Μακάριεστε όταν ονειδήσω συν ημάς και διώξωση και ύπος ημπάν πορυρορήμα καθημό ψευδόμενη ενε και νεμού. Χαίρεται και αγκαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Αυτός ο μακαρισμός νομίζουμε ότι επαληθεύθηκε πλήρως στον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς έγινε ο τέλειος μαθητής του Χριστού. Πλατύνθηκε η καρδία του μέσω των θλίψεων κατά το ψαλμικό «Εθλίμψη επλάτινάσμε», ώστε να χωρέσει μέσα του όλο το Χριστό, αλλά και όλους τους ανθρώπους, τους πονεμένους και θλιβωμένους ανθρώπους. Κατέστη ο θαυματουργός Άγιος για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου επικαλούνται το όνομά του, όχι μόνο στην Κρυμαία και τη Ρωσία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα εδώ στη Βέρεια με την παρουσία των χαριτοβρήτων Αγίων Λειψάνων του, αλλά και του περικαλούς Ιερού Ναού του, του οποίου την εκθεμελίω δημιουργία του ανέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερείας, κύριος Παντελεήμων, είναι αισθητή η παρουσία του και άπειρες είναι οι θαυματουργίες του. Ας τον επικαλούμεθα με πίστη και αγάπη να μας ενισχύει στο σταυρό που σηκώνομαι στις απροσδόκητες θλίψεις και διωγμούς της ζωής μας. Γι' αυτό και τελειώνω με μία ρίση από μία συνάντηση μου με τον Άγιο Παΐσιο. Πήγα μια φορά εκεί και μου λέει: «Παιδί μου, η θλίψη στη ζωή μας μετά την φυγή της ψυχής μας από το σώμα θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μας».
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συνωνής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η διωγμή και η θλίψη του Αγίου Λουκά».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο μοναχικός βίος δεν είναι ένας εύκολος τρόπος ζωής. Αντιθέτως, είναι βίος δύσκολος, ανηφορικός, που απαιτεί συνεχή αγώνα για την καταπολέμηση των παθών με αδιάλειπτη προσευχή, με νηστείες, αγρυπνίες και εργόχειρο και στο στόμα πάντα την ευχή για να μην αποσπάται ο νους στα κοσμικά, αλλά να είναι σε επαφή με το Θεό. Ο μοναχός έχει να αντιμετωπίσει πολλούς πειρασμούς και ας είναι μακριά από τον κόσμο. Στερήσεις, κακουχίες, σατανικές επιθέσεις και σαρκικό πόλεμο. Γι' αυτό πρέπει να είναι εν εγρηγόρση και να απορρίπτει αμέσως κάθε λογισμό κοσμικό και σατανικό. Αν αυτό ισχύει για όλους τους ασκητές όπου γης και για μας τους κοσμικούς, για τους αγιερείτες έτι περισσότερο. Οι επαφές τους με κοσμικούς είναι σίγουρα περιορισμένες και ζώντας στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας μας με ξενιτεία, ο διάβολος τους πολεμά πολύ και περιμένει να εκμεταλλευτεί κάθε στιγμή που ο ασκητής θα στρέψει τη σκέψη του στα κοσμικά για να τον πολεμήσει. Η Παναγία όμως, η γερόντισσα και έφορος του Αγίου Όρους, όλους τους προστατεύει και τους διαφυλάττει. Είναι όλοι κάτω από την σκέπη της, γιατί είναι ο αγαπημένος της δικός της χώρος. Τον ευλογημένο αυτό χώρο επέλεξαν για να βιώσουν και να ασκηθούν δύο ενάρρωτοι πατέρες ιερομόναχοι, ο Παπαμεθόδιος και ο Παπακύριλλος, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και οι δύο ασκήθηκαν στις Καριές.

Ο Παπαμεθόδιος Καριώτης καταγόταν από τη Ρουμανία. Γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου το έτος 1905 στην πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας από τον Ιωάννη Πόπα και την Ευδοκία. Κατά τη βάπτιση ονομάστηκε Βασίλειος. Νέος, μετέβη στο περιλάλητο και κοσμοξάκουστο περιβόλι της Παναγίας μας το Άγιον Όρος το έτος 1928. Επέλεξε να μονάσει στο Κουτλουμουσιανό κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές, όπου κατά τον Απρίλιο του 1932 έγινε η κουρά του και πήρε το όνομα Μεθόδιος. Γέροντα είχε τον συμπατριώτη του ενάρετο ιερομόναχο Ιωακείμ. Για την καθαρότητα της καρδιάς του και την ευλάβεια που τον διέκρινε, χειροτονήθηκε διάκονος και την άλλη μέρα, το έτος 1935, πρεσβύτερος. Κάποτε ο γέροντάς του τον έστειλε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου να δώσει το εργόχειρό του με τη ρητή εντολή να επιστρέψει στο κελί τους αυθημερών. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Αφού πήγε και έδωσε το εργοχειρό του, εκτελώντας την υπακοή του, ο καιρός χάλασε και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Πώς να γυρίσει? Οι πατέρες, όπως ήταν φυσικό, λόγω της κακοκαιρίας, προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, να μην φύγει με τέτοιον καιρό. Εκείνος όμως, έχοντας κατά νου τη ρητή εντολή του γεροντά του, επουδενή ήθελε να θετήσει την υπόσχεσή του. Ξεκίνησε, προχώρησε και μετά δυσκολευόταν να συνεχίσει. Είχε γίνει μουσκεμα. Ευτυχώς βρήκε μια κουφάλα δέντρου, ζάρωσε μέσα και άρχισε να προσεύχεται. Κάποια στιγμή τον πήρε ο ύπνος και όταν ξύπνησε είδε ένα φως κοντά του και χάρηκε πολύ. Το πέρασε για κάποιο καλύβι. Σκέφτηκε αμέσως, θα πάω να χτυπήσω εκεί για βοήθεια. Πήγε, χτύπησε και τι να δει, ήταν το κελί του. Τα έχασε ο γεροντάς του που τον περίμενε με αγωνία και θαύμασε για την υπακοή του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της. Αργότερα, όταν εκοιμήθη ο γεροντάς του, άφησε το κελί του που ήταν κοντά στο Κουτουλουμούσι και πήρε το αγιοπαυλίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων που και αυτό βρισκόταν στις Καριές και αγωνιζόταν με φιλότιμο και αυταπάρνηση. Ο Παπαμεθόδος ήταν ενάρετος και αυτό το έδειχνε η απλότητά του, η ειρήνη του, η ταπεινοφροσύνη του, οι πολλές του αρετές και ο ανεπίληπτος βίος του. Ήταν φυλακόλουθος και αγωνιζόταν πολύ. Ποτέ δεν παρέλειπε την ακολουθία και τις πνευματικές του υποχρεώσεις. Πατέρες που τον γνώρισαν και ίσως κάποιοι ζουν σήμερα τον θυμούνται ως τα γερατιά του που φορούσε το ράσο του και έκανε τον κανόνα του. Είχε πολύ αγάπη προς όλους. Κάποτε φιλοξενούσε στο κελί του κάποιον πολύ ευλαβή και ενάρετο λαϊκό ονόμαστη Κώστα. Όταν εκοιμήθη ο Κώστας, το σώμα του δεν πάγωσε. Είχε την ευκαψία που έχουν και οι κεκοιμημένοι μοναχοί. Οι πατέρες προβληματίστηκαν. Μερικοί πίστεψαν πως ήταν κρυφός μοναχός. Κύριος είδε. Στο κελί του έμενε και ένας καβιώτης, ο οποίος ήταν φιλοχρήματος. Τα χρήματα που μάζευε τα έβαλε μέσα σε ένα τενεκέ, τον οποίον έθαψε σε ένα λάκκο και αφού τον σκέπασε με χώμα, από πάνω έριξε κοπριά για να μην προκαλεί τα βλέμματα των μοναχών και των επισκεφτών. Κάποτε ο Παπαμεθόδιος είχε πάει στην Πανήγυρη στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου και την ίδια νύχτα, χωρίς να το γνωρίζει, αφού δεν βρισκόταν εκεί, πήρε φωτιά το κελί του. Ένα μέρος του σπιτιού κάηκε και το άλλο ευτυχώς πρόλαβαν και έσβησαν τη φωτιά και το έσωσαν. Αλλά δυστυχώς κάηκε μέσα και ο φιλάργυρος καβιώτης. Όταν επέστρεψε Παπαμεθόδιος, τα είδε αυτά, λυπημένος, άρχισε να καθαρίζει το καμένο μέρος του σπιτιού και το χώρο από τα αποκαΐδια που τα πετούσε έξω. Τελικά, πετώντας και την κοπριά,
βρήκε και τον Τενεκέ με τις λύρες. Αμέσως είπε «Πω πω διάβολος, γι' αυτό έκαψε το σπίτι». «Όποιος θέλει ας πάρει», είπε στους παρευρισκόμενους μοναχούς. «Εγώ δεν παίρνω τίποτα». Πήραν από αυτές τις λύρες δύο πατέρες, οι οποίοι όμως δυστυχώς έπειτα αρρώστησαν και ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Κάποτε πάλι, σε μια πανήγυρη του Αγίου Παύλου, είχε θάλασσα και είχαν τραβήξει το ξυλοκάικο έξω στον Αρσανά. Μετά την πανήγυρη, 10 με 15 άτομα προσπαθούσαν να το ρίξουν στη θάλασσα και δεν μπορούσαν. Τότε πλησίασε ο Παπαμεθόδιος και τους είπε να κάνουν λίγο στην άκρη. Το τράβηξε μόνος του, αλλά πώς, όχι με τη δύναμή του, προσευχήθηκε πρώτα θερμά και ο Θεός τον δυνάμωσε.

Ο γέρο Μεθόδιος διηγείται και ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη στη Ρουμανία. Έλεγε, από ένα γειτονικό χωριό, ένας καλόγυρος, συνεργεία του διαβόλου, πέταξε τα ράσα και παντρεύτηκε στον κόσμο. Απέκτησε παιδιά, πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του. Όταν εκοιμήθη, τον ετοίμασαν και κάλεσαν τον ιερέα να έρθει την προγραμματισμένη ώρα για την κηδεία. Πήγε ο παπάς να τον σηκώσουν και βλέπει το σπίτι άδειο. Δεν υπήρχε μέσα κανείς. Ανέβηκε τις σκάλες γιατί τον είχαν στο επάνω δωμάτιο. Εκεί ήταν το λειψανό του. Κοιτάζει δεξιά-αριστερά τίποτε. Απορούσε και αναρωτιόταν τι να συνέβη. Τότε άκουσε βαριά βήματα στη σκάλα. Ξαφνικά γυρίζει και βλέπει μπροστά του μια μεγάλη αρκούδα η οποία του μίλησε και του είπε «Τι ήρθες εδώ για να διαβάσεις αυτόν?» Αυτός ήταν καλόγυρος και απαρνήθηκε το σχήμα του. «Όσα διαβάσματα θέλεις κάνε, αυτός είναι δικός μου». Και αμέσως άρπαξε η αρκούδα το λείψανο και εξαφανίστηκε. Και τότε συνήλθε και άνοιξαν τα μάτια του και είδε γύρω του τον κόσμο που έκλαιγε τον νεκρό. Σάστησε. Τα είχε χαμένα τελείως. Και όταν άρχισε να συνέρχεται, ζήτησε να τον πάνε στο σπίτι του. Δεν παρέμεινε να διαβάσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Αφού συνήλθε και διηγήθηκε όσα συνταρακτικά είδε στους δικούς του, ζήτησε άδεια από την παπαδιά του και ανεχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου παρέμεινε και έζησε με άσκηση και μετάνοια μέχρι της κοιμήσεώς του. Ο Παπαμεθόδιος γνώρισε αυτόν τον ιερέα, άκουσε από τον ίδιο αυτό το περιστατικό και ο ίδιος το διηγείτο σε άλλους με έμφαση, εφιστώντας την προσοχή τους και τονίζοντας την τραγική απώλεια αν κάποιος μοναχός αθετήσει τις υποσχέσεις του και επιστρέψει στον κόσμο. Τον ρωτούσαν, επειδή ήταν μόνος του, γιατί δεν παίρνει κάποιο υποτακτικό και απαντούσε «Τώρα άρχισαν να έρχονται Ρουμάνοι στο Άγιον Όρος, αλλά αυτοί είναι παιδιά του κομμουνισμού, εμείς μάθαμε αλλιώς». Οι αγιοπαυλίτες πατέρες πολύ τον αγαπούσαν τον παπά Μεθόδιο και ο Σάκης ανέβαιναν στις καριές που έμενε, τους φιλοξενούσε στο κελί του. Όταν πια γέρασε, τον παρακαλούσαν να τον πάρουν στο μοναστήρι του να τον γεροκομίσουν. Αυτός ήθελε μεν, αλλά φοβόταν μην τον κάνουν πνευματικό τους, όπως έκαναν τον Παπαμακάριο από τη σκήτη του Λάκου, στον οποίο πήγαιναν πολλοί Ρουμάνοι από το όλο το Άγιον Όρος και εξομολογούντο. Ο Παπαμεθόδιος είχε ταπείνωση και φόβο Θεού και θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιον. Φοβόταν τις ευθύνες και έλεγε «Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Θα έχω ευθύνη μεγάλη. Πού να βρω άκρη». Ο Παπαμεθόδιος είδε στον ύπνο του το Παπαδομέτιο, τον προηγούμενο ζωγραφίτη του Βουλγάρικου Μοναστηριού, που έμενε στα Βατοπεδινά κελιά και τον γέροντα Κυπριανό που έμενε στο Κουτουλουμουσιανό κελί του Τιμίου Προδρόμου, που ήταν και αυτός Ρουμάνος, και του είπαν «Παπαμεθόδιε, να ετοιμαστείς να πάμε στα Ιεροσόλυμα». Εκείνος τους είπε «Δεν προλαβαίνω, ήρθε η μεγάλη εβδομάδα και χρήματα δεν έχω». Του είπαν εκείνοι «Εμείς θα τα τακτοποιήσουμε, μόνο εσύ πρώτα να πας στον τάφο και έπειτα στα Ιεροσόλυμα». Ξύπνησε φοβισμένος. Δεν μπορούσε να του εξηγήσει το όνειρο. Ήταν η σαρακοστή του έτους 1979. Ασθένησε και ετοιμάστηκε. Όπως αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος, ο Παπαμεθόδιος προγνώρισε την κοίμησή του. Τη Σταυροπροσκυνήσεως κάλεσε τον Παπαρουμάνου Παπαχριστοφόρο και τον έστειλε να ειδοποιήσει τον συμπατριώτη του Παπα Ιωακήμ, που εγειροκομείται στη Μονή Κουτουλουμουσίου, ότι αύριο, την ίδια ώρα, θα πεθάνουν μαζί. Του ζήτησε μάλιστα και συγχώρηση για κάποια διαφορά που είχαν μεταξύ τους. Ο Παπα Ιωακήμ πίστεψε στα λόγια του Παπαμεθόδιου. Ετοιμάστηκε
και περίμενε την ώρα του θανάτου του προσευχόμενος στην Παναγία. Την άλλη μέρα, στις 5 με το Βυζαντινό, δηλαδή 11 το πρωί, κοιμήθηκε ειρηνικά ο Παπα Ιωακήμ και την ίδια ακριβώς ώρα και ο Παπα Μεθόδιος, όπως το προγνώρισε και το είπε. Ήταν 13 Μαρτίου του 1979, ο καθένας στο κελί του και οι δυο στα κελιά των Αγίων Θεοδόρων. Έφυγαν και οι δύο αγιασμένες ψυχές μαζί, γιατί ήταν παραδελφοί και είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους. Το ζήτησαν από το Θεό για να μην αποχωριστούν ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε και στην άλλη. Την ευχή του να έχουμε.

Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες». Αναφερόμεθα σε δύο εναρέτους αγιορείτες γέροντες, τον Μεθόδιο και τον Κύριλο. Συνεχίζουμε με τον πατέρα Κύριλο. Ο Παπακύριλος ο Καριώτης, κατά κόσμο Παρασκευάς Κοτσιμόπουλος του Σταύρου και της Μελπομένης, γεννήθηκε στον πύργο της Βουλγαρίας το 1902. Ο πατέρας του είχε χαρτοπεκτική λέσχη. Έχανε χρήματα και κακομεταχειριζόταν τη γυναίκα του και το παιδί του. Η μητέρα του, αγανακτισμένη από το πάθος του συζύγου της, έλεγε στον Παρασκευά «Την κατάρρε μου να έχεις εάν πιάσεις στα χέρια σου τράπουλα». Το 1904 πήγαν στο παραθαλάσσιο χωριό Νέο Βασιλικό, όπου έμεθε γράμματα από τις θείες του, αδελφές της μητέρας του, που πολύ τον αγαπούσαν. Το 1914 διώχτηκαν από τους Βουλγάρους και μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες ήλθαν στη Θεσσαλονίκη. Με τη βοήθεια του τότε Μητροπολίτου Γεναδίου συνέχισε το σχολείο. Για να εξοικονομεί τα αναγκαία, εργάστηκε ως εφημεριδοπόλης. Το 1915 προσελήφθη κλητήρας στην Τράπεζα Αθηνών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί συνδέθηκε με τον γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, ο οποίος, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, ο μετέπειτα Παπακύριλος, μου έδωκε την πρώτη όθηση να ασπαστώ την μοναστική ζωή. Ήταν τόσο γλυκής και τους τρόπους, τόσο εγκρατής και καρτερικός, ώστε παντού όπου επαρουσιάζεται τον υπεδέχοντο με ευλάβιαν και σεβασμό. Δεν πήγε όμως σε Σιμωνόπετρα. Κάποια μέρα πήγε στην τράπεζα ένα σεβάσμιος αγιορείτης γέροντας, ο Παπαευγένιος, από το λαβριώτικο κελί της Αγίας Τριάδος, πάνω από τις Καριές, που λέγεται Προφούρνη, εκεί που πρώτο πήγε να μονάσει ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο Παρασκευάς τόσο εντυπωσιάστηκε όταν τον είδε, ώστε έτρεξε να τον εξυπηρετήσει. Στο τέλος τον παρακάλεσε να περιμένει 2-3 μέρες να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και να τον πάρει μαζί του στο Άγιον Όρος. Πράγματι, υπέβαλε την παραίτησή του, τακτοποίησε ό,τι έπρεπε, αποχαιρέτησε τους συγγενείς του και ακολούθησε τον Παπά Ευγένιο που θα γίνει στο εξής ο γέροντάς του. Ήταν το έτος 1920 και ήταν ηλικίας 18 ετών. Με υπερβάλλοντα ζήλο επιδόθηκε στους μοναχικούς αγώνες κάνοντας υπακοή. Γι' αυτό στις 10 Φεβρουαρίου του 1921 εκάρι μοναχός από τον γέροντα Ευγένιο που ήταν από την Ιερισσό και ονομάστηκε Κύριλλος. Η συνοδεία του Παπά Ευγένιου είχε μοναστηριακό τυπικό και διάβαζαν όλες τις ακολουθίες. Δεν παρέλειπαν τίποτε. Πρώτος ήταν ο γλυκής στους τρόπους και αξιαγάπητος ιεροδιάκονος Πέτρος και δεύτερος ο μοναχός Σάββας. Κατόπιν πήγε ο τραπεζούντιος Αθανάσιος και ο Παύλος, διάκονος και μετά πρεσβύτερος, χειροτονήθηκε και ο πατήρ Κύριλλος. Κύριο εργοχειρό τους ήταν τα σκουφιά, γι' αυτό τους έλεγαν καλυμαφχάδες, έφτιαγαν καλυμάφια. Ο Παπακύριλλος ήταν πολύ ευλαβής, φιλήσυχος, φιλάδελφος και φιλάνθρωπος. Ο γέροντάς του ήταν πολύ αναπαυμένος και οι γείτονές του, κάποιοι ζουν ακόμα, τον θεωρούσαν χαριτωμένο μοναχό. Μιλούν με θαυμασμό γι' αυτό. Όλη τη νύχτα προσευχόταν. Κοιμόταν μόνο 2 ώρες. Νύστευε πάρα πολύ. Ήταν πάντα προς όλους ευγενής και καλοσυνάτος. Ποτέ δεν τον είδαν να θυμώνει όταν τον παρατηρούσαν ή ακόμη τον έβριζαν ή τον κακολογούσαν. Ήταν και πολύ ταπεινός και σε παρεξηγήσεις πάντα πρώτος έβαζε μετάνοια λέγοντας «ευλόγησον». Ο μακαριστός γέροντας άκουσε κάποτε κάποιους κοσμικούς εργάτες που δούλευαν ως ξυλοκόποι στο όρος να βλασφημούν τα θεία. Πήγε και έπεσε στα πόδια τους και έκλαιγε.
όταν εκείνοι είδαν την αντιμετώπιση του, συγκλονίστηκαν, του ζήτησαν συγγνώμη και του υποσχέθηκαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναβλασφημίσουν. Άλλες φορές, όταν άκουγε να λένε απρεπή αστεία, αυτό τους παρακαλούσε ταπεινά να προσεύχονται και να μην λένε άσχημα λόγια και αστεία. Μετά διακριτικά έφευγε, δεν τους μάλωνε, αλλά προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση με καλό τρόπο, διεγείροντας το φιλότιμό τους. Αν και καθημερινά κουραζόταν με τις εργασίες του κεριού, τη νύχτα άναβε μια γκαζόλαμπα και μελετούσε. Αργότερα με το διάβολο τον έπαιρνε ο ύπνος και ξεχνώντας τη λάμπα αναμένη, το κεφάλι του που ήταν κοντά, κάποιες φορές στον ύπνο του ακουμπούσε η μύτη του πάνω στο γυαλί και κεγόταν, οπότε πεταγόταν αμέσως και ξυπνούσε. Ήταν φιλομαθής, μελετούσε πατερικά βιβλία. Σου έδινε την εντύπωση του μορφωμένου, γιατί ό,τι και αν τον ρωτούσες, έπαιρνες και την κατάλληλη απάντηση.

Η καθαρότητά του, οι αρετές του και η ευλάβειά του οδήγησαν τον γέροντά του να τον κάνει διάκονο στις 4 Ιανουαρίου του 1953 και την επόμενη μέρα ακολούθησε η χειροτονία του σε ιερέα, παρά τη θέλησή του βέβαια αυτά, σε ηλικία 51 ετών. Ο ιερέας ήταν άκακος, αμίαντος και ευλαβέστατος. Λειτουργούσε με πολύ ευλάβεια και προσοχή και διάβαζε πολύ ωραία και με κατάνοιξη το Ευαγγέλιο. Λειτουργούσε και στο πρωτάτο. Ήταν δε προθιερεύς στη λιτανία της εικόνας του Άξιον Εστί και με προθυμία συμμετείχε στις πανηγύρεις των γειτονικών κελιών που τον καλούσαν. Ήταν σοβαρός και δεν έβγαινε περιττός λόγος από το στόμα του. Ούτε και κατέκρινε κανέναν. Ενέπνεε σεβασμό και από τις αρετές του πραγματικά έλαμπε σαν αστέρι. Για όλα αυτά τα χαρίσματα ήθελαν να τον κάνουν πνευματικό τους, αλλά αρνήθηκε λέγοντας: «Επτά πνευματικούς είδα που βγήκαν άλλοτοι». Ο Παπακύριλλος μέχρι τα γερατιά του βίαζε τον εαυτόν του στην νηστεία, στην προσευχή και στην νυχτερινή αγρυπνία. Ο υποτακτικός του όμως, πατήρ Παύλος, τον μάλωνε γιατί αγρυπνούσε και εκείνος από ταπείνωση δεν μιλούσε. Μόνο προσπαθούσε να κάνει κρυφά τον αγώνα του για να μην ερεθίζει τον πατέρα Παύλο και φωνάζει. Υπέμεινε αγώγιστα όλες τις ασθένειες. Νοσηλευόμενος έγραφε «Κύριε ελέησον ημάς, αμήν, διαπρεσβειών της Παναγίας σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και χάρισε ημίν την ψυχική και σωματική μας ίασιν. Αμήν, αμήν, αμήν». Ο προαναφερθής πατήρ Παύλος πολύ του συμπαραστάθηκε και γράφει γι' αυτόν. «Ο αγαπητός αδελφός δεν μου έλειψε στιγμή από το προσκέφαλόν μου. Συμμεριζόμενος των πόθων, των πόνων μου και συμπάσχων μαζί μου, επάνω εις δύο καρέκλες διήρχεται τις οδυνηρές του νύχτες, ώστε να κινεί τον θαυμασμό όλων των συνοσηλευωμένων. Για όσους άλλους του συμπαραστάθηκαν, εύχεται γκάρδια. Δέσποτα ημών και Κύριε ελέησον πάντα σε αυτούς και δόρισε ως πλουσιόδωρος Θεός πλουσίαν την ανταπόδοση για την προς ημάς συναντήληψή των. Αμήν». Ο Καριώτης, ιερομόναχος Αναστάσιος, αναφέρει γι' αυτόν: «Μεγάλη μορφή στις καριές, απλός, ήσυχος, εγκρατής, ήρεμος, άκακος, ενάρετος, ασκητικός. Από τα άκρα του Αγίου Όρους έρχονταν οι πατέρες να τον επισκεφθούν και να εξομολογηθούν. Μαζί με την καλλιέργεια της γης του κελιού του, καλλιέργησε και την αδιάλειπτη προσευχή, με στερήσεις, τραχύτητα βίου, κόπο και πολύ μόχθο. Ήταν τόσο απλός που όταν έσκαβε τον κήπο, ό,τι μαμούνια έβρισκε, τα έπαιρνε, τα έβγαζε έξω και τα πρόσταζε να μην βλάψουν ξανά τον τίποτε στον κήπο του. Εκοιμήθη στις 12 Ιουνίου του 1958, ειρηνικά, σε ηλικία 82 ετών. Απέσπασε τον θαυμασμό των πατέρων που τον γνώρισαν. Όλοι ομολογούσαν ότι ήταν πολύ ενάρετος και ένας από τους ανεπανάληπτους πατέρες που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την περιοχή των Καριών. Την ευχή του να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, ήδη φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Την ετοίμασε και την παρουσίασε ο Βασίλειος Ταπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο αγαπητός Βαγγέλης Φαγιανάκης, που τον ευχαριστώ και σας που μας ακούσατε. Χαίρετε.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενωριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εταιρικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε όπου γης, ελληνόφωνοι και Έλληνες. Χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Σήμερα θα ακούσουμε για τέσσερις ψαράδες. Για τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Για αυτούς μιλάει το σημερινό Ευαγγέλιο. Οι οποίοι ανταποκρίνονται σε μια πρόσκληση. Όχι μια οποιαδήποτε πρόσκληση, αλλά στην πρόσκληση του Χριστού. Έδειξαν μια προθυμία αξιοθαύμαστη. Υπάκουσαν στη φωνή του Χριστού. Όλα τα άφησαν. Τα δίκτυα, τα πλοία, τους φίλους, τους γονείς, τους συγγενείς και όποιο άλλο πρόσωπο αγαπούσαν στον κόσμο. Για αυτούς έφτανε το ότι έμεναν κοντά στο Χριστό. Αυτός ήταν ο πλούτος τους από εδώ και πέρα. Αυτός έγινε αδελφός τους, φίλος, πατέρας. Η χαρά τους και η ευτυχία τους από εδώ και μπρος θα είναι ο Χριστός. Αυτοί οι τέσσερις, αλλά και άλλους οχτώ κάλεσε ο Χριστός, εκτός από αυτούς, έμειναν μαζί του. 12 δηλαδή στο σύνολο, και ένας από αυτούς βρέθηκε να τον προδώσει, όπως ήταν και προφητευμένο. Οι άλλοι πιστοί και υπάκουοι στο Χριστό, υπακούν στις εντολές του και το μυαλό του ανθρώπου πολλές φορές σαστίζει και δεν καταλαβαίνει τα λόγια, αλλά η υπακοή σώζει. Τι ήταν αυτή η μικρή και εύκολη εντολή του Χριστού που τους έλεγε να πάνε στα πέρατα του κόσμου να κηρύξουν το Ευαγγέλιο χωρίς κοσμική υποστήριξη? Ήταν κάτι το παράλογο με τα γήινα κριτήρια. Κι όμως οι Απόστολοι ξεκίνησαν να εκτελέσουν την εντολή του Χριστού, μιας και τον είχαν δει αναστημένο και μιας και ήξεραν ότι ο Χριστός είναι πάντοτε κοντά τους. Ας δούμε όμως τώρα πώς έχει το κείμενο το αρχαίο πρώτα και το ελληνικό μετά. Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 4ο κεφάλαιο και στους στίχους 18 έως 23. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρο εις την θάλασσαν, ήσαν γαρ αλιείς. Και λέγει αυτής, δεύτεο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας, και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

Θα δούμε λοιπόν τώρα και την ερμηνεία του, ή μάλλον τη μετάφραση, έτσι, την ακριβή μετάφραση λέξη προς λέξη. Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφόν του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήσαν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίκτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία.

Λέγεται το Ευαγγέλιο αυτό Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή δεύτερη του Ματθαίου, των οσίων πατέρων εν το Αγίο Όρι του Άθο Λαμψάντων. Θα ακούσουμε τι μας λέει πάνω σε αυτό το θέμα ένας όσιος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Είναι ένας λόγος που εγκομιάζει τους όσιους πατέρες, αυτούς που έλαμψαν στο Άγιον Όρος. Οσιακοί πανήγυρες λοιπόν, πάντες οι δήμοι των οσίων συναχθείτε. Μοναστών και μηγάδων εορτή σήμερα εις την του Χριστού Εκκλησίαν. Τέτοια γιορτή ανέτειλε. Τα πλήθη των μοναστών και μηγάδων συνεορτάσατε. Καινή και κοινή μνήμη πάντων των του όρους Αγίων Πατέρων εξέλαμψε. Κενά, νέα, και κοινά άσματα πάντες κοινός ή εν το όρι πατέρας ψάλατε. Γιατί κοινά, διότι κοινή προστάτε και ευεργέται όλου κοινός του Αγίου όρους και οι θείοι ούτι πατέρες εφάνισαν. Γιατί κενά,

δηλαδή καινούρια, ότι καινή και νεοφανής και η τούτον μνήμη, εις μεν τους ανωτέρω και παλαιούς χρόνους ουδαμός τελουμένη, ήδη δε εις τους καθημάς καιρούς δικαίως και ευλόγως εορταζομένη. Επειδή ήταν δίκαιο τον μεν εν συνά και ραϊθώ ανερθέν των οσίων πατέρων να γιορτάζουμε τη μνήμη όλοι μαζί, ήτινες δεν έγιναν αιτίοι τόσο των αγαθών εις ημάς, τον δε εν το Αγίο όρι του των Αγίων Πατέρων, των ανερθέντων υπό των απίστων Αράβων και υπό των κακοδόξων Λατινοφρόνων, να παραβλέψουμε την μνήμη την αγέραστη και να μην γιορτάζουμε τούτους πάντας κοινώς. Ήτινες έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι. Δεν το πρέπον κοινώς μεν να ερωτάζουμε το Σαββάτο της Τυρινής τους άλλους οσίους πατέρες, τους εν τη Λιβύη και Αιγύπτο και Βυθαΐδη ασκηθέντας, οι οποίοι δεν στάθηκαν σε μας τόσο ευεργέτε, τους δε εν το όρι τούτο το άθο ασκήσαντες θείους πατέρας, να μην εορτάζουμε κοινώς ομού πάντες. Ήτινες εφάνησαν αληθώσεις ημάς όλους, όσοι κατοικούμε εν το όρος τούτο. Παντοδαπή, ευεργέτε και προστάτε και έφορη, όχι μόνο διαλόγων, αλλά και διέργων, όχι μόνον κατά την ψυχή, αλλά και κατά το σώμα, όχι μόνον ζώντες, αλλά και μετά θάνατον. Αυτοί, γαρ, διότι αυτοί οι τρεις μακάριοι πατέρες και όσοι, τον πρώην άγριον τούτον άθο, αυτή τη χερσόνησο, την μετέβαλαν σε ήμερη, διότι αυτοί τον ακατοίκητο αυτό τόπο έδειξαν κατοικήσιμο και την έρημον πόλην επίησαν, την έκαναν πόλη την έρημο και τις ιερές λαύρες και τα ευαγίμωνα στήρια και μονίδρια και σκήτες και κελιά, τα οποία σε διάφορα μέρη του όρους έκτισαν και όχι μόνο έκτισαν, αλλά και επρίκησαν αυτά με διάφορα υποστατικά και με πράγματα κινητά και ακίνητα προς ανάπαυση των ενασκουμένων αδελφών. Και ου μόνον επρίκησαν, αλλά και πλήθη μοναζόντων σε αυτά συνήθρισαν. Όθεν διαμέσου αυτών, εδώ που πρώτερε κατοίκουν άλογα ζώα και θηρία και δράκοντες, τώρα κατοικούν πανταχού άνθρωποι λογικοί. Και όχι μόνον απλώς λογικοί, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι με το υλικό του σώμα αγωνίζονται να μιμηθούν τους ασώματους και αήλους αγγέλους, των ασωμάτων και αήλων αγγέλων την πολιτείαν, και παρομοιάζουν με την παρεμβολή εκείνη των αγγέλων, την οποίαν είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ και είπε, παρεμβολή, στράτευμα δηλαδή, Θεού είναι αυτή. Αυτό το δούμε στο λάμδα β' της γενέσεως κεφάλαιο, για την οποίαν προσφιώς είπε ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, όσπερα αγγέλων παρεμβολή Αγίων, ούτω μοναχών πλήθος επί το αυτό, διαπαντός εγχόντων την διάνοιαν προς Θεόν. Αυτοί λοιπόν οι θεοφόροι πατέρες, σαν εύκοσμα και εύοσμα κρίνα και σαν άνθη τερπνά και αγλαόκαρπα δέντρα, εδώ βλαστήσαντες, άλλο νοητό παράδεισο των τόπων τούτων απέδειξαν. Αυτοί ως άγγελοι και στα σπήλαια και στις τρόγλες και στις κοιλάδες και παιδιάδες και στους γύρω λόφους και παραθαλάσσιους τόπους του όρους τούτου ασκήσαντες δεύτερον ουρανών τούτο απεκατέστησαν, έκαναν το όρος να μοιάζει με ουρανό. Λοιπόν, μέσω αυτών, εδώ που πρώτερον ακούγονταν οι φωνές των αγρίων ζώων, τώρα ακούγονται και λαλούνται πανταχού ύμνοι αγγελικοί και ουράνοι, στην Άγια και Ζωοποιό και Υπερούσιο Τριάδα αναφερόμενοι. Και για να πω με συντομία, αυτοί οι τρεις μακάριοι όσοι, σαν φιλόπαιδες πατέρες της διδασκαλίας και τύπους και διατάξεις αυτών παρέδωσαν σε μας, ως κληρονομία πατρική και αναφέρετη, και αυτούς οδήγησαν έτοιμεν ζώντες
Σε αυτούς τους θησαυρούς οδήγησαν πλήθη μοναχών στις ευθείς οδούς της σωτηρίας. Οδηγούν δε και μετά των θάνατών τους όλους εμάς τα πνευματικά τους τέκνα σε ζωή αιώνιου. Και ως ποιμένας αληθινή μεριμνούν για μας την πείμνη τους και μας φυλάσσουν από κάθε ανάγκη και ενάντια περίσταση με τις προς το Θεό αέναες πρεσβείες και ευχές τους. Αυτοί οι αείδημοι όσοι και θεοφόροι πατέρας μας, οι αληθεία άνθρωποι του Θεού και του Πατρός των Φώτων Ιη, πατρίδας και γέννη ήχων, άλλοι μεν άλλας και άλλοι άλλας, πολλών δεξ' αυτών, ουδέ τις επίγειες πατρίδες γνωρίζουμε ολότελα, ποιες ήσαν, ότι δε όλοι κοινήν είχαν πατρίδα το Άγιον Όρος τούτο, τον Ιερό Άθο, και ότι αυτή την πατρίδα προτίμησαν περισσότερο από τις επίγειες πατρίδες τους, αυτό είναι ομολογημένο, παραπάσαν άλλην αντίρρηση. Επειδή, κατά τον υπόντα σοφών, πατρίς του καθενός είναι εκείνη στην οποία ευτυχεί, πατρίς εκάστο καθήν αν της ευτυχεί, όπως μας λέει, με κάθε δίκαιο τρόπο πρέπει να ονομάζεται πατρίς και των Αγίων τούτων το Άγιον Όρος. Εις τούτο γάρ κατοικήσαντες και ζήσαντες άλλους 40 χρόνους, άλλους 50, άλλους 60 και έτεροι περισσότερα ή λιγότερα έτη, εκ τούτου ευτύχησαν αληθώς την πνευματική και ανώτερη ευτυχία και ευδαιμονία, ευχαριστούντες τον Θεό, πλουτίζοντας με τα υπερφυσικά και ουράνια της αγιότητος χαρίσματα. Γι' αυτό και συνηθίζεται να επωνομάζονται από όλους, όχι εκ του ονόματος των επιγείων αυτών πατρίδων, Βυζάντι επί παραδείγματι ή Τραπεζούντι ή Πελοποννήσι, αλλά εκ του ονόματος του Άθωνος και του Αγίου Όρους, όπως Πέτρος ο Αθωνίτης, Αθανάσιος ο εν το Άθο, πατέρες οι Αγιορείτε, όσοι οι Αθωνίτε. Η αιτία δε και η αφορμή από την οποία παρακινήθησαν άνωθεν και εξ αρχής οι πατέρες αυτοί και οι όσοι να αφήσουν τις πατρίδες τους και να έλθουν εδώ στο όρος να ησυχάσουν, είναι αυτή. Όταν η κυρία ημών Θεοτόκος εφάνει στο Νόσιον Πέτρον τον Αθωνίτη, τον πρώτον ησυχαστή του Αγίου Όρους, του έδωσε μεγάλες και χαροποιές υποσχέσεις περί του όρους τούτου, λέγουσα προς αυτόν, επιλέξεως ταύτα τα λόγια. Καθώς βέβαια τα αναφέρει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, εν το υπ' αυτού συγγραφέντη βίο Πέτρου του Αθωνίτου, τα οποία εμείς γράφουμε εδώ ελληνιστή για το αξιοπιστότερον. Έστιν όρος επ' Ευρώπης κάλιστον, ομού και μέγιστον, προς Λιβύην τετραμένον. Επί πολύ της θαλάσσης ίσο προϊόν, τούτο της γης απάσης απολεξαμένη, το μοναχικό πρέπον καταγόγιον προς σκληρώσε διέγνων έγωγε. Και το Άγιον κληθήσετε. Θα το καλέσουν, είπε η Παναγία, αυτό το όρος και θα το λένε οι άνθρωποι Άγιον. Δηλαδή, είπε στα ελληνικά διαβάζοντας, αυτό είναι ένα βουνό στην Ήπειρο της Ευρώπης, ωραιότατο, εν ταυτό και μεγαλότατον, είπε η Παναγία στον Πέτρο, δηλαδή στον Άγιο Πέτρο, τον Όσιο Πέτρο, όχι τον Πέτρο του Ευαγγελίου, το μαθητή του Χριστού βέβαια, αλλά τον Πέτρο τον Αθωνίτη που ονομάστηκε μετά, από τους πρώτους ιδρυτές του Αγίου Όρους. Του είπε λοιπόν ότι σε αυτό το μέρος, εδώ, σε αυτό το ωραίο βουνό, το οποίο ανεκτείνεται πολύ μέσα στη θάλασσα, τούτο το όρος το διάλεξα εγώ από όλα τα μέρη της γης και αποφάσισα να το αφιερώσω εις το να γίνει αρμόδιο κατοικητήριο των καλογύρων και μοναχών. Και από τώρα
και ύστερον έχει να ονομαστεί Άγιον, Άγιον Όρος. Και όσοι κατοικήσουν σε αυτό και θέλουν να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό των ανθρώπων, τον διάβολο, θέλω εγώ συμπολεμήσει πρώτη τούτον, και εγώ σε όλη αυτόν την ζωή θα συμπαραστέκομαι. Και θέλω για νους αυτούς ακαταμάχητος βοηθός, λέει η Παναγία, θα τους γίνω βοηθός στον αγώνα τους αυτό. Θα τους διδάξω εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουν και θέλω να ερμηνεύουν πάλι εκείνα τα οποία δεν πρέπει να κάνουν και θέλω έστε εις αυτούς προνοητής, ιατρός και τροφεύς. Φροντίζουσα τόσο για την τροφή και την ιατρία, δηλαδή για τη διατροφή αυτών των ανθρώπων που θα ασκητέψουν εκεί, αλλά και για να τους γιατρεύω. Είτε συνιστά και ωφελεί το σώμα, όσον και για την τροφή και ιατρία, είτε δυναμώνει την ψυχή και δεν την αφήνει να εκπέσει από το καλό και την αρετή. Και ταύτα θέλω κάμι εν τη ζωή αυτών. Με τα θάνατον δε το λέγω και από την χαρά σκυρτά έσωθεν η καρδία μου, θέλω συστήσει εις τον Υιόν και Θεόν μου εκείνους, ή την εσθεοφιλός και ανεμετανία τελειώσουση την ζωή των εις τούτο το όρος το Άγιον, τον Άθο. Και θέλω ζητήσει από τον Υιόν μου τελείαν την συγχώρηση των αμαρτιών των. Αυτά λοιπόν ακούστηκαν από το στόμα της Παναγίας Δέσποινας, της Ιδίας. Ταύτη λοιπόν την φήμη των μεγάλων υποσχέσεων της οποίας μας έχει κάνει, όχι άλλος κάποιος, αλλά μία η μήτρη του Θεού και η βασίλισσα του ουρανού και της γης, το να έχει δηλαδή το όρος τούτο ως ειδικόν της και να υπερασπίζεται όχι μόνο ζώντας, αλλά και με τα θάνατον πάντες τους κατοικούντας εν αυτό, τούτο λέγω ακούσαντες οι θείοι ούτε οι πατέρες και όσοι αφήκαν τον κόσμο και ήταν τον κόσμο πάντα, γονείς δηλαδή, συγγενείς, σπίτια, υπάρχοντα, πλούτο, δόξα και ειδονές, και ήλθαν από κάθε μέρος της οικουμένης και κατοίκησαν στον ιερό τούτο Άθο, το νοητό και περικαλέστατο της Θεοτόκου Παράδεισον. Θεωρούντες όλος διόλου και ελπίζοντες με τα Θεό εις την προστασίαν και τη σκέπη της Κυρίας Θεοτόκου, της Κυρίας του Όρους. Αφού δε ήλθαν και κατοίκησαν εδώ, ξέροντες ότι δύο είναι οι καθολικές και μεγάλες εντολές. Πρώτη, το να αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου, και δευτέρα, το να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αποφάσισαν και αυτοί να φυλάξουν τις δύο αυτές εντολές και διαμέσου της φυλάξεως των δύο τούτων να φυλάξουν ομού και τις άλλες, τις μερικές εντολές του νόμου και των προφητών, καθώς είπε ο Κύριος, εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται, και ούτω να φτάσουν στην τελειότητα της αρετής όσον είναι δυνατόν στους ανθρώπους εν το παρόντι βίο. Και λοιπόν εμιμήθησαν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ώστις πρώτον έδειξε ότι αγαπά τον Θεόν και δεύτερον ότι αγαπά και τον πλησίον. Διότι καθώς λέγουν οι ιεροί Ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, ευθύς αφού ευαπτίστη, εινύχθη στην έρημον υπό του Αγίου Πνεύματος και επειράστη από τον διάβολον με τους τρεις γίγαντας των παθών, την Φιλιδονίαν, την Φιλοδοξίαν και την Φιλαργυρίαν, και ούτω νικήσας ο Κύριος των διάβολων και τα πάθη ταύτα τα οποία τον προσέβαλον, έδειξε ότι αγαπά τον Θεόν καθώ και άνθρωπος εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος, και ότι είναι τέλειος εις την πρώτην εντολήν. Μετά τα αυτά, δε, πάλι επιστρέφει από την έρημο εις τον κόσμο και κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών
και διδάσκει τους ανθρώπους να φυλάτουν τις θείες και σωτήριες αυτές εντολές και να υπομένουν όχι μόνο κόπους και ύβρις και ονειδισμούς για την αγάπη των αδελφών, αλλά και πάθη και σταυρό και θάνατο. Και ταύτα πάντα ενίκησε με τόση μεγαλοψυχία, ώστε να παρακαλεί και για αυτούς τους ίδιους τους σταυρωτές του, λέγον «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρ είδαση τυπιούσι». Τι ούτω τρόπος έδειξε ότι αγαπά τον πλησίον, όχι μόνο ως τον εαυτόν του, αλλά και περισσότερο από τον εαυτόν του, και ότι είναι τέλειος και στη δευτέρα εντολή, καθώς περί τούτων πλατύτατα και γλαφυρότατα αναφέρει ο Θεοφόρος Μάξιμος.

Θεοτοτρόπος λέγω, εμιμήθησαν τον Κύριο και οι Άγιοι και Θεοφόροι ούτι πατέρες. Και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, πρώτον μεν έδειξαν ότι αγαπούν το Θεό εξ όλισθων της καρδίας. Δεύτερον δε ότι αγαπούν και τον πλησίον ως τον εαυτόν τους. Διότι ησυχάσαντες πρώτερον εις τα σοπάς και τρόγλας και σπήλαια και άλλα διάφορα μέρη του ιερού τούτου όρους, επολέμησαν με σώμα υλικών τις άειλες αρχές και εξουσίες και τους κοσμοκράτορες τους κότους του αιώνος τούτου. Και τούτους κατά κράτος θριαβεύσαντας, καθώς λέγει ο θείος Παύλος, ενίκησαν την μεν Φιλιδονία με την Ιστία, με την Εγκράτεια, με την Αγρυπνία, με την αέναο προσευχή, με την άστεγον σκέπη, με την χαμεκητία, την ξηροκητία, με τα συνεχή δάκρυα και με πάσαν άλλη σκληραγωγία του σώματος. Τη δε Φιλιδονία νίκησαν με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή, με την τέλεια εκοπή του θελήματος, με το συντριμμένο φρόνημα του νοός και με την πτωχία του πνεύματος. Τη δε Φιλαργυρία νίκησαν με την τέλεια ακτιμοσύνη, με την πτωχία και των Αναγκαίων την στέρηση. Και καθώς καθάρισαν τον εαυτό τους από όλα τα πάθη, διαμέσου της ησυχίας και της εν τη ησυχία πράξεως τε και θεωρίας, επειδή κατά το Μέγα Βασίλειο η ησυχία στην αρχή καθάρσεως τη ψυχή, επιστολή πλώτη. Και ο αδερφός αυτού Νήσις Γρηγόριος λέγει ότι η ησυχάζουσα ψυχή και των έξωθεν πραγμάτων απαλλαγίσα, ακριβέστερον των οικείων αγαθών ή κακών επεστάνεται. Και το μεν σώμα εκαθάρισαν από την εμπάθεια, τη δε ψυχή από την ειδιπάθεια, το δε νου από την προσπάθεια. Καθώς φιλοσοφεί ο θεηγόρος Μάξιμος. Διοτοτρόπος λοιπόν με το μέσον της σωματικής, ψυχικής και νοεράς απαθίας ταύτης αξιώθηκαν οι μακάριοι εκείνοι να γίνουν έσωπτρα διαφανέστατα του Αγίου Πνεύματος και όργανα δεκτικά της εκείνου ενεργίας και του φωτισμού και της χάριτος. Διακρίνοντες τα μεν δύσληπτα και απόρριτα, διορώντες δε τα πόρο και μακράν γινόμενα και προωρώντες τα μήπο γενόμενα. Τι να πολυλογώ, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι θείοι ούτε πατέρες και όσοι, μένοντες εν τη ησυχία, έφτασαν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και στην τελειότητα της προς τον Θεόν αγάπης. Ήτης είναι η ακρότης όλων των αρετών, αγαπώντες, όπως είπαμε, τον Θεόν εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της δυνάμεως αυτών, και μόνο το Θεό το σου τον ενωμένη, εις τρόπον ώστε άλλο τι δεν ευρίσκεται μεταξύ αυτών των αγαπώντων και του υπό αυτών αγαπωμένου Θεού, και μόνον τον Θεόν το σου τον γινώσκοντες, ως κατά χάρη Θεοί, τον καταφύσιν Θεόν, ώστε καθώς σε γίνος και αυτούς ο Θεός, ούτω και αυτή αντιστρόφως σε γίνος κον των Θεών, ώσπερ υψηγορεί ο θεολόγος Γρηγόριος. Τιού της δαγενωμένης, ως οικείς ήδη προσομιλεί, τολμά την ανικών ο λόγος, Θεός Θεής ενούμενος τε γνωριζόμενος, και το σου τον ίσως όσων ήδη γινώσκει τους γινωσκομένους, λόγος εις το Πάσχα και εις τα γενέθλια. Αφού δε τιού το τρόπος εφάνισαν τέλει οι φύλακες της πρώτης εντολής, ή της προς τον Θεόν αγάπης, τότε θέλησαν να φυλάξουν ή μάλλον υπήν να υποδείξουν ότι φυλάτουσι και την δευτέραν εντολήν την προς τον πλησίον αγάπη. Και αφήνοντας την ησυχία, κινήθηκαν άλλος μεν από ένα θεϊκό και ουράνιο σημείο που είδε, άλλος δε από άλλο, και όλοι μαζί εθερμάνθησαν από μία θεία έμπνευση και από ένα θεοφιλή σκοπό της των αδελφών αγάπης εις το
να κτίσουσι λαύρας ιερά μοναστήρια, μονίδρια, σκήτας και κελία. Ιστέ τα βόρεια και νότια μέρη του όρους και εις διάφορα άλλα μέρη αυτού, προς κατοικία και ανάπαυση εκείνων, όσοι φεύγουσι τας του κόσμου μερίμνας, έρχονται δε εδώ, δια να ζήσουσι μοναχικήν ζωήν. Ομοίως εκινήθησαν και στο να οικοδομήσουν εν της μοναστηρίης ναούς θαυμαστούς, ναούς παμεγέθης και ορωτάτους επ' ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επ' ονόματι της Παναχράντου αυτού Μητρός και των Αγίων αυτού, για να δοξολογείται ακαταπαύστος εν αυτής ο τον όλων Θεός. Και μου φαίνεται ότι μελετώντας να κτίσουν αυτά, έλεγαν στον εαυτόν του ο καθής από τους τρεις μακαρίστους τούτους πατέρας το βαδυτικόν εκείνο. Ουδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Αυτό μας αναφέρει και ο ψαλμός ρο λάμδα βήτα. Αφού δε ταύτα πάντα τα ευαγή και ιερά καταγόγια εκ θεμελίων οκοδόμησαν ούτω, καθώς αυτά βλέπομεν ως τη σήμερον, με μύριους ιδρώτες και κόπους και πειρασμούς, με ανδρότατα και βασιλικά έξοδα, με πολλές οδηπορίες και ποντοπορίες, με πολλούς κινδύνους και αυτής της ιδίας αυτών ζωής, και με παράταση καιρών και χρόνων πολλών, ακολούθως φρόντισαν οι φιλαδελφότατοι να πρικίσουν αυτά με ιερά κοιμήλια, με θησαυρούς τιμίων ξύλων και αγίων λιψάνων, με υποστατικά και μετόχια πλούσια και με άλλα κτήματα κινητά και ακίνητα, τόσο για τη ζωοτροφία και αυτάρκεια των ενασκουμένων αδελφών, όσον και για την υποδοχή των πτωχών και ξένων και ασθενών, όσοι έρχονται εις αυτά. Παρέδωσαν δε σε αυτά και νόμους και κανόνες και διατάξεις πώς πρέπει να ζουν και να πολιτεύονται οι εναυτής οικούντες μοναχοί, τόσον στις εξωτερικές υπηρεσίες και διακονίες των μοναστηρίων, όσο και στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας, όπως αυτές διατάξεις σώζονται και γραμμένε στα τυπικά των αυτών μοναστηριών και στις διαθήκες των αυτών Αγίων Πατέρων. Με τέτοιο τρόπο συνέστησαν και συγκρότησαν τα μοναστήρια αυτά και τις σκήτες και τα κελιά, για να είναι σχολεία πάσης αρετής, για να μένουσι των εντολών του Θεού φυλακτήρια, πόνων ασκητικών φροντιστήρια, αγγελικής πολιτείας εργαστήρια, των εν Παλαιστίνη και εν Αιγύπτο και εν Σινά και Θηβαΐδη παλαιών και Αγίων κοινοβίων μιμητήρια, των ξένων καταγόγια, των πτωχών καταφύγια και όλων των χυμαζομένων από τη ζάλη και τρικυμία του κόσμου λιμένες σωτηριώδης και ακίμαντοι. Ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηριών και θείων σεμνίων, ως διαδικτύων τινών, ίδια δραστικότητα του μαγνητισμού, ανέσυραν και εσαγίνευσαν οι όσοι ούτοι από την θάλασσα και ματαιότητα του κοσμικού βίου, όχι μόνο εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπων, αλλά και μυριάδες ολόκληρες πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, βασιλέων, συγκλητικών, ηγουμένων, αρχόντων και παντός άλλου βαθμού και τάξεως ανθρώπων. Και ακόμη ολονέν τους έλκουσι στο τάγμα και την αγγελική πολιτεία των μοναχών, τούτους άπαντας προσέφεραν και προσφέρουσι και θέλουσι προσφέρει σε σωσμένους εις των δεσπότην Χριστών, ως τόσας θυσίας ευαρέστους, ζώσας και λογικάς, και ως τόσα οψώνια καθαρά και γλυκύτατα, ώστε η πρώην έρημος, ο πρώην έρημος ούτως άθος, έγινε ως πολυάριθμος πόλης, και το πλήθος των εις αυτών ευρισκουμένων μοναχών, και το Πιλούσιον όρος, και το Γαλίσιον, και Λάτρος, και αυτό το Σύνεον όρος, μικρά και ποταπά εφαίνοντο, κατά την ποσότητα των μοναχών συγκρινόμενα με το Άγιον τούτο όρος. Και για να πω με συντομία, ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηρίων και θείων καταγωγίων εφάνισαν οι θεοφόροι ούτοι πατέρες ότι είναι ακριβείς και τέλειοι φύλακες της δευτέρας εντολής.
και αγάπησαν τον πλησίον όχι μόνο σε αυτούς καθώς επρόσταζε ο παλαιός νόμος, αλλά και υπέρ των εαυτών των, καθώς προστάζει η νέα διαθήκη του Ευαγγελίου. Δια τούτο και καινήν και νέαν εντολήν ονόμασε ο Κύριος την εντολήν της προσαλλήλους αγάπης λέγον. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Και δε στέκει ως εδώ, αλλά προσθέτει, καθώς ηγάπησα ημάς, δηλαδή υπέρ των εαυτών μου, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους.

Ας συμφωνήσουν λοιπόν όλοι εκείνοι οι μετά τον κατακλυσμό άνθρωποι, όσο γιγαντέοι στο σώμα, τόσο πυγμαίοι στο νου, και ας ζητήσουν να οικοδομήσουν πύργο έως του ουρανού, για να αφήσουν το όνομά των αθάνατων. Δεύτε και οικοδομήσων πύργων, ου κεφαλίαστε έως του ουρανού και επίσωμεν εαυτής όνομα, όπως λέγει η Γένεση στο 11ο κεφάλαιο. Ας κτίζει ο Φίλιππος την Φιλιππούπολη, ο Αλέξανδρος την Αλεξανδρούπολη, ο Ανδριανός την Ανδριανούπολη. Ας κατασκευάζουν όλοι οι άλλοι βασιλείς και σατράπε και ηγεμόνες του κόσμου τα πυραμοειδείς οβελίσκους, τα κυκλικά τόξα και τους τεχνητικούς αδριάντες, και ας επιφημίζουν τα ονόματά των επάνω στα ίδια τους οικοδομήματα, καθώς λέγει ο θείος Δαβίδ. Επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Αυτοί όλοι με τα πολυέξοδά τους έργα, αυτοί δεν μπόρεσαν να μείνουν αθάνατοι, κι αν φημίζονται τα ονόματά των, φημίζονται μόνο στην γη και μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά όχι στον ουρανό και στη μέλουσα ζωή. Ούκα γράφεται γάρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ασεβών εν βίβλο ζωής, αλλά τη γη εναπομένει τα ονόματα. Τα δε ονόματα των θείων τούτων πατέρων, εις το μέσον των ιερών τούτων 20 μοναστηρίων, εφημίστησαν και φημίζονται, και παντοτινά θέλουσι φημίζεστε, θέλουν φημίζεστε, όχι μόνον εις όλη την υδρόγειο σφαίρα του κόσμου, όχι μόνο έως του ουρανού, καθώς εφαντάστηκαν οι πρώτοι εκείνοι γίγαντες, αλλά και υπεράνω του ουρανού. Και όχι μόνο κατά το διάστημα της παρούσης ζωής, αλλά και της μελούσης. Διότι τα ονόματα τούτων εγγράφηκαν στο βιβλίο της ζωής. Ταυτόν υπήν της αθανασίας. Και δεν θέλουσε εξαλειφθεί ποτέ. Αλλά θέλουσε διαμένει αθάνατα εις όλων των απέραντων διάστημα του μέλλοντος αιώνος. Χαίρεται γάρ φυσίν ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Λουκάς 10ο κεφάλαιο. Πρέπει το έργο των εντάφθα 20 ιερών μοναστηριών να ονομάζεται και μεγαλοπρεπές, διότι εάν κατά τους ηθικούς φιλοσόφους η εντελής ιδέα ενός μεγαλοπρεπούς έργου χαρακτηρίζεται ή από την μεγαλειότητα του εργαζομένου ή από την μεγαλειότητα του έργου ή από την μεγαλειότητα του τέλους και του σκοπού δια τον οποίον γίνεται, ποιος δεν βλέπει ότι τα ιερά αυτά μοναστήρια είναι πλουτισμένα και από τους τρεις όρους τούτους εκ μέρους του εργαζομένου. Διότι οι θείοι πατέρες, οι οποίοι τα έκτισαν, παρεκτός ότι πολλοί εξ αυτών ήσαν μεγαλοπρεπείς άνθρωποι και βασιλείς και βασιλέων ιοί και συγκλητικοί και βασιλέων υπογραφής, όσο ο Σιμεών και ο Σάβας, οι κτήτορες της Χιλανδαρίου και του Βατοπεδίου, Παύλος, ο κτήτορ της Μονής του Ξηροποτάμου και του Αγίου Γεωργίου, Ιωάννης και Ευθύμιος, ή των Ιβύρων, και ο Νεόφυτος, ο της του Δοχιαρίου, προς τούτης αυτοί ούτη παρεκκίνησαν και τους βασιλείς να ξοδέψουν μεγαλοπρεπώς εις την τούτων οικοδομήν. Τους Κωνσταντίνους, αυτοκράτορες λέγω, και νικηφόρους και Ρωμανούς, και Αλεξίους και Κατακουζινούς, και Παλαιολόγους και Πουλχερίας και τους λοιπούς. Αυτά είναι μεγαλοπρεπή από μέρους του έργου, διότι και τα μοναστήρια αυτά για τη μεγαλειότητα των εναυτής ναών και οικειών, των έσω και των έξω, και για τον μεγάλο αριθμό των εναυτής κατοικούντων μοναχών, είναι η αλήθεια, τη αληθεία μάλλον, όντως μεγαλοπρεπή και βασιλικά. Δεν βλέπετε με τις ίδιους τους οφθαλμούς πως τα 20 τούτα ιερά και μεγαλοπρεπή μοναστήρια κατά σειρά ευρισκόμενα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο μέρος του όρους, στέκουν ως μεγάλα φρούρια και νυκτοφυλάκτουν πέριξ όλων τούτων των τόπων, ως τόσα προπύργια, οχυρώματα και φυλακτικές ακροπόλεις, προλαμβάνοντας πάντα πειρασμόν και ενόχληση από θαλάσσης και ξηράς. Δεν βλέπετε πως οι εν το μέσο του όρους ευρισκόμενοι μοναχοί πάντες υπό την σκέπη των
κύκλο μοναστηριών φυλατώμενοι ζουν και κοιμούνται ατάραχοι και ειρηνικοί, από δε του τέλους και του σκοπού δια τον οποίον εκτίστησαν, είναι τόσο μεγαλοπρεπή τα ιερά αυτά μοναστήρια, εις τρόπον ώστε όλα τα επτά λεγόμενα θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, η πυραμίδα του Χέοπος στην Αίγυπτο, ο τάφος του Μαυσόλου στην Καρίαν, η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, ο κολοσσός της Ρόδου, ο πύργος του Φάρου της Αλεξανδρίας, το ελεφάντινον άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία και επιπάσει το όγδον θαύμα του κόσμου, το οποίο υπερεύει όλα τα επτά, το αμφιθέατρο του Ουσπεσιανού, όλα αυτά λέγω τα μεγαλοπρεπή θαύματα, αν και νομίστηκαν από τις φαντασίες των ανοήτων ανθρώπων ότι υπερβαίνουν τα όρη και σκεπάζουν τους ορίζοντες, συγκρινόμενα όμως προς το μεγαλοπρεπές και θεϊκόν τέλος τούτων των ιερών μοναστηριών, φαίνεται στους φρονίμους ή ως φωλεέ έρημοι πτηνών ή ως κρυμνώδη χαλάσματα και ερήπια, στα οποία έχουν στο βασίλειόν των οι νυχτοκόρακες, οι ποντικοί και οι αράχνες και τα κνόδαλα και ζωήφια. Επειδή το τέλος μεν εκείνον εστάθη η ματαία φιλοδοξία, η οποία ανθεί και απανθεί παρόμοια με τα άνθη του Αίαρος, το τέλος δε τούτων ευαγών μοναστηριών εστάθη η παντοτινή δόξα του Θεού και η παντοτινή ωφέλεια και σωτήρια δόξα και η σωτηρία ψυχών αήλων, ψυχών αθανάτων και μιας μόνης εξ αυτών. Όχι τα επτά θαύματα του κόσμου, όχι τα οκτώ, αλλά όλος ο αισθητός ούτως και ορώμενος κόσμος δεν είναι αντάξιος, ουκ εστις αθμός πας, άξιος ψυχής εγκρατούς. Τι λέγω, το εξαίρετον τέλος των μοναστηριών τούτων και το κατεξοχήν αποτέλεσμα και ο ευωδέστατος καρπός εστάθησαν όλοι οι σήμερον εορταζόμενοι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, όλοι κοινώς του Αγίου Όρους, οι ονομαστοί αλλά και οι ανώνυμοι, οι εν της κοινοβίης και εν της ηχεία, εις τα κελιά και στις κήτες ευαρεστήσαντες τον Κύριο και αγιάσαντες. Λέγω καρπό των ιερών μοναστηριών τους μοναστές και ησυχαστές, καθότι υπό τη σκέπη και φροντίδα των μοναστηριών ήσαν και οι έξω ησυχάζοντες το τότε καιρό. Τι ούτω τρόπος μεν οι θεοφόροι πατέρες και οι Άγιοι αγάπησαν και δόξαζαν το Θεό επί γης με την εισάγγελο αυτών πολιτεία και τα θεάρεστα αυτών κατορθώματα και αμοιβαίως αγαπήθηκαν και δοξάστηκαν παρά του Θεού και στη γη και στον ουρανό και ζώντες και μετά θάνατον, με τις αναβλήσεις των μύρων, με τις ευωδίες των λειψάνων, με τα υπερφυσικά θαύματα τα οποία ενήργησε δι' αυτόν και ενεργεί πάντοτε ο των Αγίων Θεός, και με την απόλαυση όλων εκείνων των ουρανίων και αιωνίων αγαθών, αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, άι τίμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, όπως μας λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα συγχορεύουσι εν ουρανό με τις τάξεις των αγγέλων, με τους χορούς των πατριαρχών, των προφητών και των αποστόλων, με τους ιεράρχας και τις ιεραρχικές του ουρανού δομές, οι όσοι με τους οσίους, οι ομολογητέ με τους ομολογητάς, οι οσιομάρτυρες και οι ιερομάρτυρες με τους οσιομάρτυρες και οι ιερομάρτυρες, Θεόν ορώντες πρόσωπον προς πρόσωπον και ορώμενοι και φωτιζόμενοι παρά του Θεού, όν εξ ψυχής ηγάπησαν, με την τρανωτέρα γνώσιν και τελειωτέραν έλαμψη της αυτού θεότητος, την οποίαν βασιλείαν ουρανών ονομάζει ο θεολόγος Γρηγόριος. Εμείς δε, οι των τιούτων Αγίων Πατέρες, ευτελείς ιοί και διάδοχοι, με ποιο τρόπο δυνάμεθα να ευαριστήσουμε το Θεό και να πετύχουμε την πεθούμενη σωτηρία
για την οποία αφήσαμε τον κόσμο και έλθαμε εις το Άγιον τούτο όρος, εγώ θα σας πω, αν πιστώς ακολουθούμε το παράδειγμα της εναρέτου ζωής και πολιτείας των οσίων τούτων και αν επιμελούμεθα να φυλάττουμε απαρασαλεύτως τους νόμους και τους κανόνες και τους τύπους της μοναχικής πολιτείας, όσους παρέδωκαν εγγράφος εις εμάς, οι τρεις μακάροι ούτι όσοι. Εάν ταύτα πάντα φυλάττωμεν αδελφοί, θέλαμε να έχει προς τον Θεόν παντοτινούς πρεσβευτάς του σήμερον εορταζομένους Αγίους Πατέρας και βοηθούς και υπερμάχους μεν εν τη παρούση ζωή και εν τη μελούση, και αληθώς έχομε να καυχηθόμεθα ότι είμεθα εμείς τα τέκνα αυτών, αυτοί δε οι πατέρες ημών, για την ομοίωση ειν έχουση τα έργα ημών προς τα έργα τους, καθώς είπε ο Κύριος προς τους Ιουδαίους, ή τέκνα του Αβραάμ, είτε, εάν είσαστε πράγματι τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ θα επιούσατε, θα κάνατε δηλαδή τα έργα του Αβραάμ, όμοια. Εάν πάντα ταύτα φυλάττωμεν, και εν μετανία τη ζωή ημών τελειώσομεν, εις τούτων των ιερών τόπων, θέλουμε να αποκτήσει προς τούτης απροσμάχητη προσπάτην και βοηθών αυτήν την Κυρίαν και έφορον του Αγίου Όρους, την Δέσποινα ημών Θεοτόκων, ή της θέλει μας συστήσει εις τον Υιόν της και θέλει ζητήσει παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών ημών, καθώς υπεσχέθη μόνη της η αψευδής μήτυρ του Θεού ως προείπομεν. Αλλό μακαριότατοι θείοι πατέρες, οι όσοι και οι ιεράρχε, οι ομολογητέ και οι ομάρτυρες και οι ρωμάρτυρες, οι μυροβλήτε και θαυματουργοί, οι επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, οι του Αγίου Όρους πολιούχοι και οικιστέ, και μετά την Θεοτόκον προστάτε ημών και ευεργέτε και έφοροι, οι ενσαρκοί τους ασάρκους νικήσαντες δαίμονες, πάντων των αγιοριτών όντες στέφανος και δόξα και καύχημα, η βασιλική και τροπεοφόρος παράταξης της βασιλίσης των ουρανών Θεοτόκου, τα μυρίπνοα άνθη και τα αγλαόκαρπα δέντρα του νοητού του παραδείσου της Αϊπαρθένου, η αένα η ποταμή των θείων και πνευματικών χαρισμάτων, δέξαστε το παρόν εφήμνιον, το οποίον σας προσφέρει όλη εμού η κοινότης του Αγίου Όρους, το ημέτερον πίμνιον, ως εδέξατο ο Κύριος τα δύο λεπτά της χείρας. Και την κοινήν ταύτην και κενήν εορτήν ημών και πανήγυριν, ειν όλοι κοινώς επιτελούμε, εναγκαλίσαστε, Θεότατη, όσος μην ευωδίας και ως θυσίαν ευπρόσδεκτον. Διότι τι άλλο να πράξουμε για να δείξουμε το δυσέκτητο χρέος όπερ έχουμε προς εμάς τους ευεργέτας μας για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες και χάριτες που απολαύσαμε και απολαμβάνουμε και θα απολαμβάνουμε διαβίου παρημών. Ναι, το ομολογούμενο ότι εμείς για τις αμαρτίας ημών δεν είμαστε άξιοι να κατοικούμε στον Άγιο τούτο τόπο και να ονομαζόμαστε Υιοί σας, αλλά εσείς για τη Χριστότητά σας μην αρνηθείτε να είστε πατέρες ημών. Δια τούτο, με τα θάρρους παρακαλούμεν ημάς άπαντας, ημείς άπαντες, να μας ενδυναμώνετε, ώστε να μιμούμεθα όσον το δυνατόν και εμείς την ειδική σας ζωή και τα έργα σας. Και εις μεν την παρούσα ζωή δεόμεθα ημών, ή να σκέπετε και φυλάτετε τα ιερά ταύτα μοναστήρια και σκήτας και κελία, και πάντα ημάς τους εναυτής κατοικούντας, από πάσης ανάγκης και επίρειας των ορατών και αοράτων εχθρών. Εις δε την μέλουσαν ζωή να μας αξιώσετε δια των πρεσβειών σας, να απολαύσουμε της ουρανίου μακαριότητος και εμείς με θυμών. Αν και το ετούμενο είναι πολύ μεγάλο, εμείς η γη μετά των πατέρων ημών, εμείς τα πίμνια με τους ποιμένας μαζί, εμείς οι μαθητέ μαζί με τους δασκάλους μας, για να έχετε και εμείς προς το Θεό το αποστολικό εκείνο να λέγετε, ιδού εμείς και τα παιδεία αημήν έδωκας, Κύριε. Ω η δόξα και το κράτος
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μια ωραία διήγηση για τους πατέρες του Αγίου Όρους, για το τι προσφέρει το Άγιο Όρος στον κόσμο ολόκληρο, γιατί ευεργετεί πάντα στους ανθρώπους αυτή η φωλιά των αητών, η κατοικία των Αγίων. Είδαμε το θέμα της υπακοής στο σημερινό μας Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί. Είδαμε λοιπόν πόση ταπείνωση έδειξαν οι μαθητές και με αυτή την ταπείνωση και την υπακοή τους νίκησαν τον κόσμο και βρέθηκαν ξαφνικά από το πουθενά δίπλα στο Χριστό. Αυτή είναι η μεγάλη αξία της υπακοής. Άφησαν τα δίχτυα, λέει, αμέσως, ευθύς, μόλις άκουσαν τη φωνή του Χριστού, τα παράτησαν όλα. Τι μας εμποδίζει λοιπόν και εμάς, αφού είμαστε χριστιανοί, να είμαστε πάντοτε μαθητές του Χριστού, διότι από την ώρα που βαπτιστήκαμε και φύγαμε από το βασίλειο του Σατανά, αποτάξαμε τον Σατανά και γραφτήκαμε στον κατάλογο των Αγίων του Χριστού. Και είναι εντολή του Θεού να γίνουμε Άγιοι, το κατά δύναμη. Την ώρα του βαπτίσματος δηλώσαμε με ψυχικό τρόπο ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα κάνουμε το θέλημα του Χριστού και όχι το δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Χριστού θα είναι πάνω από όλα τα θελήματα τα δικά μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Ακόμη και τις εξουσίες δεν θα ακούσουμε αν ο Χριστός λέει κάτι διαφορετικό πάνω σε εκείνο που διατάζει η εξουσία. Μόνο τότε δεν υπακούμε στην εξουσία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οφείλουμε να είμαστε υπάκουοι και στην εξουσία. Αλλά απόλυτη υπακοή χρωστάμε μόνο στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι που με την υπακοή σε αυτόν κάνουμε ό,τι περισσότερο συμφέρει εμάς. Εξυπηρετούμε το αιώνιο συμφέρον μας. Και αλίμονο, αν δεν υπακούσουμε σε Αυτόν, στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα πώς θα γίνει ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εμείς έχουμε σε περιοπή κάποιους άλλους ανθρώπους ή τη δική μας βούληση και νομίζουμε ότι θα γίνουμε ευτυχείς κάνοντας το δικό μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει πολύ νωρίς στη ζωή του για να μην πέσει πάρα πολύ έξω. Εμείς σήμερα κάνουμε αγώνα για να διαδοθεί ο λόγος του και να επικρατήσει το θέλημά του πάνω στη γη. Πράγματι κάνουμε κάτι? Ας εξετάσουμε λοιπόν εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, να δούμε αν πράγματι υπακούμε στον Χριστό και στις εντολές του τις Άγιες, γιατί ο Χριστός μας αγαπάει πάντοτε. Αλλά πολλοί δεν ακολουθούν αυτό το δύσκολο δρόμο της πίστεως και της αρετής και έχουν άλλους οδηγούς, ψευδοπροφήτες και οτιδήποτε άλλο και αλλάζουν δρόμους. Κατά κάποιο τρόπο προδίδουν αυτό που λέει κανείς στο βάπτισμά του και κάθε χριστιανός το αποδέχεται, ότι συντάσσομαι με τον Χριστό, είμαι στρατιώτης του Χριστού, ακούω τις εντολές του Χριστού. Πολλούς τους ξεγελά ο Σατανάς και ενώ νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι. Ιδίως οι μεγάλοι των εθνών. Γιατί οι σημερινοί χριστιανοί δεν υπακούμε στο Χριστό? Γιατί κάνουμε ό,τι μας αρέσει? Γιατί εκτελούμε περισσότερο τις εντολές της σάρκας και της επιθυμίας μας? Και γιατί τέλος πάντων θεωρούμε τις εντολές του Χριστού ακατόρθωτες? Πρέπει κανείς να πέσει, πρέπει να καεί, πρέπει να πεινάσει σαν τον άσωτο για να καταλάβει ότι το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου τον προφυλάσσει από όλες αυτές τις παγίδες. Ας στηρίσουμε λοιπόν τις εντολές του Χριστού μας και να δούμε ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα από πριν που δεν τις στηρούσαμε. Και την εντολή της νηστείας να τηρήσουμε και όλες τις άλλες εντολές. Διότι αλλιώς είναι σαν να λέμε στο Θεό, δεν υπακούω, θα κάνω αυτό που θέλω. Εγώ είμαι ο Θεός του εαυτού μου και έχω τους δικούς μου νόμους. Και αυτό δείχνει υπερηφάνεια.
Ας έχουμε λοιπόν ταπείνωση αντί για υπερηφάνεια στα λόγια του Χριστού και υπακοή. Ας φύγουμε, αδελφοί μου, από την υπερηφάνεια, διότι η υπερηφάνεια είναι η πρώτη θυγατέρα του διαβόλου. Είναι δρόμος που μας πηγαίνει στην κόλαση, και να έχουμε ταπείνωση, διότι αυτή είναι ιδιώτης αγγελική. Είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει κοντά στο Χριστό. Διότι Χριστός σημαίνει παράδεισος. Ο άνθρωπος του Θεού απολαμβάνει τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά πάντοτε υπό το φως της αιωνιότητος και την καθοδήγηση του θελήματος του Θεού, ο οποίος είναι για αυτόν το μόνο ύψιστο αγαθό, η μόνη πηγή της αληθινής ευτυχίας και χαράς.

0: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αυτήν την ημέρα, αυτήν την ώρα θα συνεχίσουμε με τον μελέτη του Αοράτου Πολέμου του έργου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει πριν αρκετές δεκαετίες, πριν μερικούς αιώνες, αλλά σίγουρα δεν έχει καμιά σημασία το πότε γράφτηκε. Σημασία έχει ότι πάντοτε αυτά είναι έργα

0: πράγματα επίκαιρα. Και επειδή το 20ο κεφάλαιο, εκεί μέχρι εκεί δηλαδή που φτάσαμε τις προηγούμενες φορές που μελετούσαμε τα κεφάλαια του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, μιλά για ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και για όλους μας είναι μπροστά ανά πάσα στιγμή. Είπαμε, παιδιά, πολλές φορές ότι συνήθως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Χριστός του δίδει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Και του δίδει αυτή τη χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κοπιάσει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερους αγώνες και ιδιαίτερους σκόπους πνευματικούς, αλλά προκειμένου να τον γλυκάνει ο Θεός και να τον εισαγάγει στην πνευματική του αυλή, του δίδει έτσι εμπειρίες χάριτος για να τον πείσει ότι όντως υπάρχει Θεία Χάρις, όντως είναι γλυκής ο Κύριος, όντως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και πιο χαρμόσυνο γεγονός στη ζωή μας από την παρουσία του Χριστού. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ο Θεός κάνει σαν έναν έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος όταν θέλει να πουλήσει τα γλυκά του, όταν πάει για πρώτες φορές, σε κερνάει δωρεάν. Και άμα φάεις και γλυκαθείς, μετά πρέπει να τα πληρώνεις βέβαια. Δεν μπορεί να τα τρώεις πάντα δωρεάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν και τώρα εισάγονται στην Χριστό πνευματική ζωή. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι απλού χαρακτήρος και προσέξει ιδιαίτερα στην αρχή της πνευματικής του ζωής και δεν αμελήσει, δεν μπει μέσα στην αμέλεια, τότε συνεχίζει αυτόν την πορεία και πράγματι γεύεται πολλούς πνευματικούς καρπούς. Συνήθως όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την μεταπτωτική μας κατάσταση μέσα μας, είμαστε αμελείς, αδύνατοι και κάποια στιγμή αρχίζει να ψυχραίνεται η καρδία μας, αρχίζει να γίνεται η αμέλεια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία προηγουμένως τα κάμναμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ προθυμία και με μεγάλη ευκολία, τώρα χρειάζεται πλέον να κοπιάσουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να βιάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να κάνει έστω και κάτι από όλα αυτά που έκαμε παλαιότερα. Η αιτία η οποία κυρίως είναι η ένοχος για αυτήν την κατάσταση είναι η αμέλεια, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χάρις αυτή του Θεού, η πρώτη, λέγεται δωρεάν χάρις. Δωρεάν ο Θεός δίδει τη χάρη του. Και νομίζει κάποιος ότι επειδή όταν προσεύχεται αισθάνεται πολύ πνευματική εφορία, αισθάνεται πολύ, ας πούμε έτσι, βρασμό ψυχής και δάκρυα και προθυμία, αισθάνεται ότι ο άνθρωπος προχώρησε στην πνευματική ζωή. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι το οποίο το κρατάει η μάμα του από το χέρι και εκείνο κάνει μεγάλα άλματα και νομίζει ότι τα κάνει από μόνο του. Αλλά το κρατάει η μάμα του όμως, έτσι, ή κάνει μεγάλα πηδήματα από το ένα άκρο στο άλλο. Αν το αφήσει η μητέρα του, βέβαια θα χτυπήσει και θα φάει τα μούτρα του. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος. Συνήθως αυτή η κατάσταση υποχωρεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υποχωρεί ο Θεός, υποχωρεί αυτή η κατάσταση πρώτη για να μπει ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της ελευθερίας του πλέον και ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει την εχριστό ζωή, αλλά και για να μάθει το μεγάλο μυστικό ότι η εχριστό ζωή χτίζεται και θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση. Πάνω στην ταπείνωση και πάνω στη βαθιά μετάνοια η οποία πηγάζει από το χώρο της ταπεινώσεως. Έχει δηλαδή έναν πνευματικό όφελος εάν ο άνθρωπος καταφέρει και αξιοποιήσει πνευματικά και αντιμετωπίσει με πνευματικά μάτια ακόμα και αυτήν τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, κάποτε έλεγε εις τους μαθητάς του ότι προσευχόμενος είδεν εν οράματι την πόρταν από την οποία έπεσαν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Και αυτή η πόρτα ήταν η πόρτα της αμέλειας. Η αμέλεια η οποία είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα στον πνευματικό άνθρωπο και δυστυχώς μας πιάνει όλους μας. Αμέλεια τι σημαίνει? Αμέλεια σημαίνει με κάποιες εύλογες συνήθως αιτίες να χαλαρώνω εις την τήρηση του πνευματικού μου προγράμματος. Δηλαδή έχω πρόγραμμα ότι ξέρω εγώ το βράδυ θα κάνω αυτόν τον κανόνα προσευχής και πάω τη μια ημέρα και λέω δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τίποτε, θα κάνω τα μισά. Την άλλη νύχτα πάλι είμαι πιο πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τα μισά, θα κάνω το 1/4. Την επόμενη νύχτα πάλι είμαι ακόμα πιο πολύ κουρασμένος, δεν πειράζει, θα τα κάνω αύριο. Και αρχίζει η αμέλεια και σαν ένα δηλητήριο, σαν ένα υπνοητικό φάρμακο, σιγά σιγά διοχετεύεται μέσα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και γίνεται αυτή η ζημιά η μεγάλη, η οποία θέλει πάρα πολύ αγώνα στη συνέχεια για να διορθωθεί. Επίσης αυτή η αμέλεια μοιάζει πράγματι, όπως είπα προηγουμένως, σαν το αναισθητικό φάρμακο, όπως όσοι έχετε κάνει εγχειρήσεις και σας έχουν υπνοητήσει, θα δείτε ότι εγώ δεν το γεύτηκα ακόμα αυτό, γιατί οι εγχειρήσεις που έκανα δεν με υπνοήτησαν, αλλά νομίζω θα με υπνοητήσουν κάποια στιγμή. Και λένε ακόμα, ξέρετε, λένε ότι άμα υπνοητιστείς εκεί στο κοιμηθείς με το φάρμακα αυτά του γιατρού, μετά όταν θα ξυπνήσεις λέει σας είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω αν πω εκείνα όλα που ακούω στις εξομολογήσεις, αν αρχίσω να τα λέω, εκαήκατε οι πιο πολλοί. Ευτυχώς τα ξεχνώ, δεν θυμάμαι τίποτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντισταθεί, ξέρω εγώ, μα μόλις σου βάλουν το υπνοτικό εκείνο φάρμακο, τι δεν ξέρω εγώ τι φάρμακο είναι, θέλεις δεν θέλεις θα κοιμηθείς και θα παραδοθείς στα χέρια των καλών ιατρών. Έτσι είναι και αυτές οι επεμβάσεις της αμέλειας. Όταν η αμέλεια σε κυκλώσει είναι σαν την αράχνη η οποία θα σε βάλει μέσα στα νήματα τα δικά της, τα θανατηφόρα εκείνα νήματα και σιγά σιγά σιγά σιγά θα σου νεκρώσει την ψυχή σου με την αμέλεια και στη συνέχεια θα νεκρωθεί η ψυχή, θα ψυχραθεί και θα φύγει από την δρόμο αυτών των πνευματικών, του πνευματικού αγώνος. Πώς πολεμάται η αμέλεια? Η αμέλεια πολεμάται, παιδιά, πάρα πολύ πολεμάται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει ό,τι μπορεί να μην παραβαίνει το πρόγραμμά του. Να μην παραδίδεται, ας πούμε, έτσι εύκολα και να παραδίδεται στην αμέλεια και να μην τηρεί το πρόγραμμά του. Να είναι φιλόπονος ο άνθρωπος, να μην είναι φυγόπονος, αλλά να είναι φιλόπονος, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά τον πνευματικό κόπο. Ξέρετε, σας ομολογώ και εγώ ότι αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι μεγάλης επιμέλειας και μεγάλης έτσι αγωνιστικότητας. Και οι γεροντάδες μας, τους οποίους ζήσαμε από κοντά, ήταν πράγματι άνθρωποι που δεν αμελούσαν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Θυμάμαι εγώ δύο περιπτώσεις. Μία φορά όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και πήγαμε θέλαμε να πάμε στη Μονή Σινά και στην Αίγυπτο για να προσκυνήσουμε εκεί την Αγία Εκατερίνη, την οποία ευλαβεί το πάρα πολύ ο γέροντας. Κάναμε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μία καθυστέρηση 7-8 ώρες με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σινά αντί γύρω το απόγευμα να φτάσουμε η ώρα 1-2 τα μεσάνυχτα. Κατάκοποι, κυριολεκτικά κατάκοποι από την ταλαιπωρία, αν όλοι είχαμε σηκωστεί και από τα μεσάνυχτα στη Μονή Μαχαιρά που ήμασταν τότε. Είμαστε κάπου 10-12 μοναχοί και μερικοί λαϊκοί αδελφοί μας. Και από το Κάιρο άλλες 5-6 ώρες με κάτι αράπικα λεωφορεία πρώτης κατηγορίας αράπικης. Μπορείτε φανταστείτε τι γινόταν εκεί. Με διάφορες καμήλες να σε περικυκλώνουν κατά διαστήματα. Και κάτι παλιόδρομους είχε τότε, δεν ξέρω τώρα τι έχει χρόνια να πάω. Τέλος πάντων φτάσαμε διαλυμένοι κυριολεκτικά, είχαμε γίνει βίδες. Εμείς είμαστε νεότεροι, εγώ θα ήμουν τότε πριν τα 40 μου χρόνια. Και οι πατέρες 25-27 κάπου εκεί. Ο γέροντας θα ήταν 70 χρόνων περίπου. Όταν φτάσαμε ήρθε ένας Βεδουίνος αγουροξυπνημένος και μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο όλους μαζί. Περιττώ να σας πω την βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατούσε. Ακόμα ήταν τα πράγματα άλλος, πως τώρα είναι πολύ καλά εκεί. Εμείς μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο, αμέσως κάναμε το σταυρό μας, πήραμε ευχή από τον γέροντα και ξαπλώσαμε. Κανένας δεν διανοήθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Κανένας. Το απόδειπνο το είπαμε στο λεωφορείο, είπαμε τους χαιρετισμούς, ό,τι μπορέσαμε είπαμε, αλλά προσευχή και αυτά τα κανόνες των μοναχών, είπαμε να άλλη ώρα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ο γέροντας δεν είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα, αλλά όταν όλοι κοιμηθήκαμε, νόμιζε ότι κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, αλλά ήμουν στο κρεβάτι μου, το βλέπω το γέροντας σηκώνεται από το κρεβάτι και στέκει όρθιος και αρχίζει να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να κάνει τα κομποσχήνια του, να κάνει τους σταυρούς του, να κάνει ξέρω εγώ όλα εκείνα που έκανε. Και έλεγα μέσα μου πώς αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον το κουράγιον όλο. Έκαμε όλα τα πνευματικά του 1-2 ώρες και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Και αυτό το έκανε πάντοτε. Δεν παρέλειπε τα πνευματικά του καθήκοντα ποτέ, ό,τι και αν γινόταν. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην παραβαίνει τα ωράρια του. Δηλαδή, είχε ένα ωράριο στη ζωή του. Για να μπορεί να φυλάγει το πρόγραμμά του, δεν ήταν χωρίς ωράριο στη ζωή του. Δηλαδή, να κάθεται και όσα πάνε και όσα έρθουν. Όχι, ήξεραν ότι πρέπει την τάδε ώρα να ησυχάσει, την τάδε ώρα να αποσυρθεί, την τάδε ώρα να κάνει, ξέρω εγώ, τα διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αυτό το βοηθούσε. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο μέσα στις συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας και το κοινωνικό συνθήκο, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί από αυτά να αντιγράψει κανείς ακόμα και στον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη να μην χάνει τον χρόνο του άνθρωπος σε μάτια πράγματα. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι μας ξεκουράζουν, αλλά στην ουσία μας κουράζουν πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη τηλεόραση. Νομίζουμε ότι μας ξεκουράζει, γιατί ίσως μας δείχνει κάποιες εικόνες που μας απορροφά το νου μας και το φεύγει από τα προβλήματα ή από τις σκοτούρες της ημέρας. Εντάξει, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσφέρει κάτι, μια ας πούμε λύση στα διάφορα προβλήματα, όχι στα προβλήματα, στην κόπωση των προβλημάτων που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξεκουράζει, αλλά κυριολεκτικά κουράζει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ξεκουράζεται μόνο όταν ησυχάζει, όταν κοιμάται, όταν ησυχάζει με τον φυσικό τρόπο της ησυχίας και της ξεκούρασης που είναι μέσα στη φύση μας. Λοιπόν, λένε πολλοί άνθρωποι ότι μα πώς θα προσευχηθώ το βράδυ, νιστάζω. Βέβαια, εάν αφήσουμε την προσευχή μας, αν την κάνουμε πριν κοιμηθούμε και πάμε να κοιμηθούμε την ώρα 12, μια τα μεσάνυχτα, αφού κάτσαμε 2 ώρες προηγουμένως στην τηλεόραση και ξέρω εγώ κάναμε 1000 άλλα πράγματα, και ασφαλώς και θα νιστάζουμε και όρεξη για προσευχή δεν θα έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα την προσευχή μας και μετά να κάνουμε τα διάφορα άλλα τα οποία τέλος πάντων μέσα στις οικογενειακές και κοινωνικές μας υποχρεώσεις μπορούν να γίνονται. Για να δούμε όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον μεγάλο αγώνα της αμελίας. Στο 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και λέει εδώ, για να μην πέσει στην άθλια κακία της αμέλειας, η οποία σου εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και σε παραδίδει στα χέρια των εχθρών, πρέπει να αποφεύγεις κάθε περιέργεια και κάθε γίνη προσκόλληση και κάθε είδους ασχολία που δεν ταιριάζει στην κατάστασή σου. Πρέπει να καταλάβεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η περιέργεια και η μάταιη ενασχόληση με πράγματα που δεν είναι του ενδιαφέροντος σου, δεν είναι πράγματα που σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, και το να ασχολείσαι με 1000 πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά προς τον αγώνα τον οποίο κάνεις, αυτό το πράγμα σε κάνει να έχεις μια ροπή στην αμέλεια, διότι δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό για τον οποίο υπάρχεις. Δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό σου. Αλλά σου κάνει το νου σου να γίνεται διασπασμένος σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν μην είναι πράγματα τα οποία σου χρειάζονται, θα μπει κάποιος, εγώ έχω να μελετήσω τις σπουδές μου, την επιστήμη μου, την εργασία μου, τις ευθύνες μου. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα πράγματα, θα τα κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να είσαι μέσα σε όλα και να τα μαθαίνεις όλα και να αποφαίνεσαι περί πάντων και πας των θεμάτων και να γεμίζεις το νου σου με ένα σωρό άχρηστα πράγματα, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός ο νους δεν θα έχει διάθεση και κουράγιο και όρεξη να επικεντρωθεί μετά στην προσευχή του Θεού και στην πνευματική εργασία η οποία χρειάζεται για να διατηρηθείς σε μια πνευματική εγρήγορση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συμβουλεύοντας τους πατέρες και τους αδελφούς που πήγαιναν κοντά του, προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή μη μαζεύετε άχρηστα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο νου σας, γιατί μετά όταν θα πάτε να κάνετε πνευματική εργασία θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας και θα θέλετε να ξεμπαζώνετε την αποθήκη της διανοίας σας και της καρδίας σας. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει αυτής του είδους τις μάταιες ενασχολήσεις, τις άχρηστες, που δεν του χρειάζονται, δεν του είναι απαραίτητες στη ζωή του, απλώς είναι, ξέρω εγώ, έτσι για να περνάει η ώρα του και για να γεμίσει το χρόνο του. Το δεύτερο είναι να έχει μία πνευματική καθοδήγηση όσον αφορά το πνευματικό του πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα από τον πνευματικό του πατέρα, το οποίο πρόγραμμα να ακολουθεί ο άνθρωπος και να είναι πολύ προσεκτικός στο να το τηρεί αυτό το πρόγραμμα πάση θυσία. Να αγωνίζεται να το τηρεί. Να βιάζει τον εαυτό του να τηρεί το πρόγραμμά του. Όχι μεγάλα προγράμματα, τουλάχιστον οι βάσεις του προγράμματος να είναι μικροί, να είναι εύκολοι. Να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρό πρόγραμμα, καθημερινά. Όπως λένε οι πατέρες, θέλω μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλην και ταχαίως απολωμένην. Δηλαδή θέλω να κάνω, λένε οι πατέρες, θέλω να κάνει κανείς μικρά πράγματα και μόνιμα παρά μεγάλα πράγματα και μεγάλες προσευχές για λίγες μέρες και να τις σταματά μετά, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίοδο έτσι πνευματικής εφορίας, ας κάνει από εκεί και πάνω ό,τι θέλει. Καλόν είναι, ιδίως ο νέος άνθρωπος είναι καλό να αγωνίζεται όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά να υπάρχει μια βάση. Μια βάση από εκεί και κάτω, με τίποτα να μην υποχωρεί. Από εκεί και πάνω, εάν έχει χρόνο, αν έχει κουράγιο, αν έχει διάθεση, να χτίζει πάνω στο χρόνο εκείνον τον οποίον έχει. Αλλά οι βάσεις να είναι μικροί και εύκολοι. Να είναι μικροί και εύκολοι, γιατί εάν είναι μεγάλοι και δύσκολοι, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τις συνεχίσει. Ένα μυστικό άλλο το οποίο μας παραδίδει εδώ ο Άγιος Νικόδημος είναι το εξής. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, λέγει, μην αργοπορήσεις καθόλου. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, μην το αναβάλεις. Κάμε το αυτήν την ώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι είτε πνευματικό, ακόμα είτε και κάτι ας πούμε πρακτικό. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός, ας πούμε παραδείγματος χάρη, έχει το δωμάτιό του ακατάστατο. Μέχρι και κάλτσες πάνω στο πολυέλαιο μπορεί να βρεις. Μη γελάτε, εγώ έχω δει. Ξέρετε, όταν κάνω μαγιασμό, σας πείτε τώρα δεν πάω να ραντίσω τα δωμάτια. Από ντρέπομαι δηλαδή, ας πούμε, και κάνω τον αγιασμό και λέω ραντίστε μόνοι σας μετά τα δωμάτια σας. Μερικοί νομίζω ότι βαριέμαι, δεν βαριέμαι, αλλά ντρέπομαι. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει ας πούμε, μια καταστασία που να μην προλαμβάνει άνθρωποι να τακτοποιήσουν. Κάποτε λοιπόν κάνοντας ένα αγιασμό σε ένα σπίτι, μπήκα και στο δωμάτιο του νεαρού, που ήταν στο σπίτι κι αυτό. Τι να σας πω, ας πούμε. Όλα τα ρούχα ήταν έξω από τα συρτάρια. Το πάτωμα ήταν γεμάτο ρούχα άπλυτα, μέχρι και πάνω σε ένα φωτιστικό που είχε το αυτό, ήταν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα. Διότι μου είπαν ότι του αρέσει πάρα πολύ, όταν βγάζεις κάλτσα δεν σπετάει. Θα είναι πράγματι πολύ διασκεδαστικό, αλλά... Και η μάνα του για να τον προσβάλλει, την είπε δεν θα σου το καθαρίσω. Να έρθει τώρα πάτε να το δει έτσι για κατά, βέβαια δεν τον ένιαξε. Επειδή όμως ήταν παιδί της εκκλησίας, μετά το κουβεντιάσαμε το πράγμα αυτό, διότι εντάξει ήταν παιδάκι της εκκλησίας, και κατάλαβα ότι γιατί κάνει αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχε τη διάθεση να είναι κατάστατος. Διότι αμελούσε, όταν έβγαζε τις κάλτσες του ας πούμε, τις έβαζε ή τις πετούσε ή τις εξφενδόνιζε, τι έκαμνε, και δεν έλεγε ότι θα τις πάρω τώρα να τις βάλω στο καλάθι. Λέει θα τις πάρω αύριο, θα καθαρίσω μετά, θα καθαρίσω ύστερα, θα τακτοποιήσω κάτι. Έχει κι άλλους τέτοιους. Λοιπόν, ενώ λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, πρόσεξε λέει, μην αργοπορήσεις καθόλου, γιατί εκείνη η μικρή πρώτη αργοπορία θα φέρει μαζί της και τη δεύτερη και δεύτερη την τρίτη και η τρίτη τις υπόλοιπες και μετά θα εχμαλωτιστείς στην αμέλεια. Δηλαδή, εάν δεν πεις ότι έριξα το χαρτάκι και δεν πήγα στο καλάθι. Εντάξει, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, το έριξα το χαρτί, δεν πήγα στο καλάθι. Θα το πιάσω αύριο. Όχι αύριο. Τώρα να σηκωστεί να το πιάσεις. Να το πιάσεις, να το βάλεις στο καλάθι. Να το βάλεις το πράγμα εκεί που πρέπει στη θέση του. Εάν δεν μάθεις να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και το αφήνεις αύριο, το αύριο θα γίνει μεθαύριο και το μεθαύριο θα γίνει και άλλο μεθαύριο και δεν θα τα κάνεις ποτέ. Το ίδιο και στη πνευματική ζωή. Εάν αρχίσεις ότι θα κάνω προσευχή, αλλά σε λίγο. Εκείνο το λίγο θα γίνει μεσάνυχτα και θα πάεις να κάνεις προσευχή και αρχίσεις να χασμουριέσαι, θα ξεσχίσεις και το στόμα σου από τα χασμουριτά. Και τι προσευχή είναι εκείνη που κάνουμε? Ενώ αν πεις ότι εντάξει εφάγαμε το βράδυ μας, ξέρω εγώ, το δείπνο μας, αν υπάρχουν βέβαια οικογένειες που τρώνε μαζί πλέον το βράδυ, που έπρεπε και πρέπει να το κάνετε. Εντάξει, φάγαμε, να κάνουμε την προσευχή μας και μετά ας πλύνουμε τα πιάτα, ας δούμε λίγο τηλεόραση, κανένα έργο σοβαρό και καλό ή ξεκούραστο ή και λίγο χαρμόσυνο, τέλος πάντων, που θέλουμε να ξεκουραστούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας κτλ. Εάν όμως τα παραλείψουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αφήνουμε στο τέλος και μετά σε λίγο και πάει, τότε δεν θα γίνουν ποτέ ή θα γίνουν πάρα πολύ πρόχειρα και άσχημα. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Νικόδημος και οι πράξεις ή αρχίζει πολύ αργά ή εγκαταλείπεται εντελώς πολλές φορές και λίγο μας εχμαλωτίζει η συνήθεια της αμέλειας, η οποία φθάνει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν αναγνωρίζεται με άλλον τρόπο αν εμείς, αφού βαρεθούμε πλέον στην αμέλεια, δοθούμε ολοκληρωτικά στα πνευματικά έργα. Μπορεί να μας οδηγήσει σε τόση μεγάλη βαριεστημάρα και σε τόση μεγάλη αδιαφορία πνευματική και αμέλεια πνευματική, που μόνο όταν ξυπνήσουμε τέλος πάντων θα καταλάβουμε εάν πού είμαστε και πού εφτάσαμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε πώς κατάντησα, ας πούμε, ενώ προηγουμένως εδιέβαζα και κοίταζα την ώρα και τη στιγμή να πάω στο σπίτι μου να διαβάσω, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να ησυχάσω, ξέρω εγώ, να εντρυφήσω στην πνευματική ζωή. Στη συνέχεια και μόνο που ακούμε ότι κοντεύει η ώρα της προσευχής μας, πιάνει πυρετός και τρέμουμε ολόκληροι. Αυτή η αμέλεια τρέχει παντού και με το φαρμάκι της φαρμακώνει όχι μόνο τη θέλησή μας και την κάνει να αποστρέφεται κάθε πνευματικό κόπο και εργασία, αλλά ακόμα τη φλώνει και τον νουν, για να μην θεωρήσει σε ποιον παράλογο και κακό λογισμό στηρίζεται αυτή η θέληση και για να μην την παρατηρήσει, να μην την παρακινήσει να φύγει από αυτήν. Η αμέλεια καταστρέφει ακόμα και τον νου του ανθρώπου, δηλαδή αλλοιώνει τον νου του ανθρώπου και, όπως είπα προηγουμένως, ενώ πριν αμελήσουμε ο νους μας δούλευε σωστά και μας τοποθετούσε σωστά απέναντι στο πρόγραμμα, στο χρόνο, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για να υπάρχουμε και να ζούμε εν Χριστώ, όταν αρχίσει αμέλεια τότε ο νους μας φαρμακώνεται, λέει ο Άγιος εδώ Νικόδημος, δηλαδή δηλητηριάζεται ο νους μας και η θέλησή μας και όχι μόνο δεν κάνουμε αυτά τα οποία έκαναμε προηγουμένως, αλλά τα αποστρεφόμαστε. Έρχεται η ώρα να πάμε να προσευχηθούμε και ενώ παλαιότερα βλέπαμε το ρολόι μας την ώρα και τη στιγμή να τρέξουμε να κάνουμε την προσευχή μας και να διαβάσουμε ή να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ή να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στην αγρυπνία, να πάμε να κοινωνήσουμε, τώρα πλέον μας κινείται μια αποστροφή Παναγίων, πάλι εκκλησία, πάλι λειτουργία, πάλι αγρυπνία, πάλι να κοινωνήσουμε, πάλι να προσευχηθούμε, γίνεται μια αποστροφή. Έτσι κινείται ο οργανισμός μας δηλαδή. Εκεί βέβαια είναι που χρειάζεται να βιάσει κανείς τον εαυτόν του και να μην τον αφήσει να ακολουθήσει αυτά τις αμελείς, ας πούμε, επιθυμίες του και την αμέλεια του. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αμέλεια, θα πέσει σε πλήρη αναισθησία. Θα πέσει σε πλήρη αναισθησία και θα θυμάται μεν το τι έκαμνε, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Και όταν θα φτάσει σε ένα σημείο που λέει και μια παροιμία, όταν μπορούσα δεν ήθελα και τώρα που θέλω δεν μπορώ. Μετά όταν περάσει ο καιρός και τα χρόνια, που μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να κάνει κάτι πνευματικό, δεν θα μπορεί, ενώ όταν μπορούσε δεν ήθελε. Δεν κινείται η ψυχή του στην εργασία των Αγίων εντολών του Θεού. Γι' αυτό λέγει πρέπει να κάνεις γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, να μην το αμελείς, να μην το αναβάλεις, να το κάνεις εδώ και τώρα και να το κάνεις σε καιρόν κατάλληλο και ακόμα να προσέχεις τα έργα σου να είναι καλά σε ποιότητα και σε στην ποιότητα στην οποία γίνονται, να μην κάνεις αμελή πράγματα, να μην είσαι αμελής άνθρωπος, να μην είσαι πρόχειρος σε αυτά τα οποία κάνεις. Κάνεις κάτι, να το κάνεις καλό. Όχι να συμπάσχεις που τελειομανίες και τέτοια συμπλέγματα, αλλά όχι και από την άλλη, ξέρω εγώ, να κάνεις τα πράγματα σαν να το κάνεις σαν τον άθεμα, ας πούμε. Και λες, τι είναι το πράγμα. Έκαμε σε ένα πράγμα, κάμε το καλό, περιποιήθου το. Μάθε το καλά, σωστά, όμορφο, να είσαι επιμελής άνθρωπος. Να έχεις επιμέλεια, να μην είσαι αμελής, να είσαι επιμελής σε οτιδήποτε κάνεις. Σας είπα μια φορά ότι ο γέροντας Ιωυσήφ είχε τόση πολύ επιμέλεια. Όσοι το γνώρισαν από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι, ας πούμε, είχε φτωχικά πράγματα. Ήταν ένας γεροντάκι απλό, ασκητής, μοναχός. Είχε ελάχιστα πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία είχε, τα επρόσεχε και ήταν επιμελέστατος στο να τα διαφυλάτει. Πάντοτε, ας πούμε, παραδείγματο, είχε ένα μαχαιράκι μικρό με το οποίο άνοιγε τους φακέλους των γραμμάτων του. Δεν ξέσχιζε τους φακέλους. Καμιά φορά που ερχόταν κανένα γράμμα και εμείς το κάνα έτσι, το ανοίγαμε, έλεγε, τι βαρβαρότητα είναι αυτή, παιδί μου. Τι βαρβαρότητα. Καλά γέροντα, φάκελος είναι. Και αν είναι φάκελος, δηλαδή πρέπει να το ξεσχίσουμε. Εκείνος έπιανε το μαχαιράκι του και τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, το άνοιγε. Επιμελώς. Δεν έκανε πράγματα προ. Δεν του άρεσε να είσαι πρόχειρος άνθρωπος. Άνοιγε τους φακέλους όλους με το μαχαιράκι του, το οποίο είχε πάντοτε σε αυτήν τη θέση. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πάντοτε εκεί. Δηλαδή, νύχτα να ήταν σκοτεινά, θεοσκότεινα, ήξερε ότι αν κάνει το χέρι του έτσι, θα πιάσει το μαχαιράκι του με το οποίο άνοιγε τους φακέλους του. Είχε 2-3 στυλός με τα οποία έγραφε. Τα είχε πάντοτε μπροστά του στην ίδια θέση. Έγραφε γράμματα. Όταν έγραφε γράμματα, ο έ και αλίμονον εάν κολλούσε στα γραμματόσημα στραβά. Μια φορά έδινε τα γράμματα και έγραφε πολλά γράμματα την ημέρα. 5-10 γράμματα καμιά φορά. Και λέει, πάρτε γραμματόσημα. Εάν έβλεπε ότι ήταν στραβά τα γραμματόσημα, γινότανε. Καλά, λέει, τι ντρέπεστε να πάρουν το γράμμα αυτοί οι άνθρωποι για να βλέπουν στραβά τα γραμματόσημα. Δεν εννοούσε αυτήν την αμέλεια και αυτήν την προχειρότητα. Δεν την εννοούσα. Και όλοι οι γέροντες έτσι. Μία φορά που ήμουν εκεί στο γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ και είχε πολλά χρόνια, πολύ χρόνο να πάρω γράμμα από τον γέροντα. Νομίζω ήταν τέτοιος καιρός. Ήταν γιορτές με το παλαιό ημερολόγιο, το γεωρίτικο, και με το νέο ημερολόγιο είχαν περάσει γιορτές και τα ταχυδρομεία με τις κάρτες και τα, ξέρω εγώ τότε που ήταν και πολλές οι κάρτες που δεν είχε κινητά, τηλέφωνα και μηνύματα, καθυστερούσαν πάρα πολύ. Και εγώ είμαι έτσι λίγο στεναχωρεμένος, διότι δεν είχα πάρει γράμμα από τον γέροντα να ξέρω τι γίνεται. Μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, μου λέει, τι έχεις βρε Διάκο, τι είσαι έτσι. Λέω, γέροντα, έχω πολλές μέρες να πάρω τηλέφωνο να πάρω γράμμα από τον γέροντα, δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν έχουμε κανένα νέο. Μου λέει, να πάμε να τον δούμε. Λέω, να πάμε. Λέει, με ποια εταιρεία θέλει να πάμε, Ολυμπιακή, θέλει να πάμε, Κυπριακές, αερογραμμή, να πάμε. Αστείευόταν. Βράδυ τώρα στο κελάκι του. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι μου λέει αστεία. Εντάξει, δεν είχα και πολύ όρεξη να απαντήσω. Μου λέει, εισιτήρια πώς είναι, ακριβά. Λέω, ακριβά. Λέει, ο Άγιος Μάξιμος ομολογείται, ο Καυσοκαλυβίτης, έτρωγε ένα παξιμάδι και πήγαινε από τη μια μεριά το Άθωνα στην άλλη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εντάξει. Πέρασε το βράδυ, πήγε ο γέροντας στο κελάκι του το πρωί, μου λέει, ξέρεις, έχεις χαιρετίσματα από το γέροντα, είναι καλά. Λέω, τι έγινε γέροντα, μου λέει, πέρασε να σε πάρω, αλλά κοιμώσου. Πέρασε το αεροπλάνο από εδώ, πέρασε από το κελί σου. Πράγματι, εγώ κοιμόμουν βέβαια. Εκείνος αγρυπνούσε. Μου περιέγραψε το κελί του γέροντα ακριβώς πώς ήταν. Και μου είπε, εκεί δίπλα του, έτσι όπως κάθεται λέει στο γραφείο του, έχει ένα μαχαιράκι. Τι το κάνει και το μαχαιράκι? Λέω, ανοίγει τα γράμματα του. Λοιπόν, έχει τα στυλό του εκεί, τα κρεβάτι του αυτό, το χαλάκι του που έκανε τις μετάνοιες του, τις εικόνες του. Όλα μου τα περιέγραψε επακριβώς. Γιατί ήταν τόσο τακτικός άνθρωπος. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ, πολλά που ήταν πάφτωχος. Ήταν άνθρωπος τάξεως. Δεν ήταν αμελής άνθρωπος και ακατάστατος άνθρωπος. Όπως λέμε στα κυπριακά, ξιχάρταλος. Αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πιο εκφραστική από το αμελής. Μπορεί να μου πείτε καμιά λέξη είναι έτσι εύηχον ελληνική, τσαμπατσούλης. Νομίζω είναι πιο δυνατή ο ξιχάρταλος. Λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έργο πάει να κάνεις, να το κάνεις με επιμέλεια. Με επιμέλεια να κάνεις τα έργα σου, ιδιαίτερως τα πνευματικά σου έργα, να είσαι επιμελής. Και μάλιστα λέγει ένα ρητό από την Παλαιά Διαθήκη, εντάξει της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Κυρίου αμελώς. Δηλαδή δεν έχει την ευλογία του Θεού αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Θεού αμελώς, αλλά και όλη τη ζωή του είναι έτσι πρόχειρος, επιπόλαιος, επιφανειακός άνθρωπος. Δεν έχει τα έργα της ζωής του με συνέπεια και με μία σοβαρότητα. Και θυμούμε που ένα άλλος Άγιος Γέροντας στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε και συμβούλευε τους μοναχούς ότι όταν παίρνεις ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, παίρνεις ένα σφυρί, ένα σκεπάρνι, μια ζωντάκρα, μια τσάπα, ένα φκιάρι, ας πούμε, να κάνεις τις δουλειές σου, μετά να το περιποιηθείς, να το καθαρίσεις, να το ξεσκονίσεις, να το βάλεις στη θέση που το βρήκες ακριβώς και να του πεις και έναν ευχαριστώ. Γελούσαν οι πατέρες όταν το άκουγαν. Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις και να ξέρεις ότι το πήρα αυτό το μαχαίρι από αυτόν τον τόπο. Δεν θα ψάχνω να το βρω μες στον κήπο ή πάστε στέγη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού. Μες στα μακαρόνια μια φορά βρέθηκαν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, σπόντες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι επιμελής, ακόμα και στα παραμικρά πράγματα, τότε μαθαίνει να επιμελείς και στα κυριότερα. Όπως μας είπε ο Χριστός ότι εάν σας είπα, λέγει, τα επίγεια και δεν μπορείτε να τα κουμαντάρετε, τα επίγεια πράγματα, δεν μπορείτε να τα χειριστείτε, πώς θα σας πω τα επουράνια πράγματα. Εάν λοιπόν τα φθηνότερα, τα καθημερινά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς θα διαχειριστείς τα ουράνια, τα οποία είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα και σοβαρότερα πράγματα. Αλλά το ρολόι απέναντι μου δείχνει ότι τέλειωσε η ώρα. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάποιος που είναι επιπόλαιος και ανέστητος αναλλάσσει εύκολα. Μιλάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους? Διότι συνήθως θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Εντάξει. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι εν πολλής, είναι και θέμα μιας προσοχής νομίζω. Δηλαδή να αρχίσει κανείς να προσέχει τα μικρά, έτσι, τα μικρά πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Σου έπεσε κάτι κάτω, σήκω, πιάστο τώρα και βάλτο στη θέση του. Μην το αφήσεις για ύστερα. Μην πετάσεις τα πράγματα δεξιά-αριστερά απρόσεχτα. Μην τα διαχειρίζεσαι τα πράγματα και τα υλικά πράγματα ακόμα που έχεις με τρόπον αμελή και απρόσεχτο. Μάθε από τα μικρά και μετά θα πας και στα πιο μεγάλα και στα πιο σύνθετα και στα πιο πολύπλοκα και στα πιο σοβαρά. Εάν λες εντάξει δεν πειράζει, άι στην εκείνο να στάζει, άι στην πόρτα να χτυπά, άι στο παράθυρο να το παίρνει και το φέρνει ο αέρας, θα μάθεις και στα άλλα να είσαι αμελής αργότερα. Ενώ πρέπει να μάθεις να είσαι επιμελής σε όλα. Και ενώ επιμέλεια βέβαια χωρίς άγχος. χωρίς άγχος. Γιατί όπου υπάρχει άγχος, εκεί έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά κινείται προς το είδωλό του. Όλο αυτό, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου, μας λέει ο πατήρ Σημεών ο Κραγιόπουλος, σε αυτές τις υπέροχες ομιλίες, τις οποίες αναλύουμε κάθε φορά, απομαγνητοφωνημένες, από καιρό, και μάλιστα βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουί, που έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα», εκδίδεται από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης «Για όσους ρωτάτε». Λοιπόν, άλλος μεν το κάνει μαζεύοντας, έτσι, υλικά αγαθά. Άλλος άνθρωπος το κάνει μαζεύοντας, λέει, υλικά αγαθά. Το να στρέφεται δηλαδή προς τον εαυτό του. Αυτό αναλύει εδώ ο πατήρ Σημεών. Άλλος το κάνει κοπιώντας πνευματικά. Δηλαδή, μπορεί να κοπιάζεις πνευματικά, λοιπόν, να κοπιάζεις πνευματικά και τελικά υποσυνείδητα, λοιπόν, να στρέφεσαι προς τον εαυτό σου. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς παραμονεύει η πλάνη, έτσι, του εγωισμού σε κάθε μας βήμα. Έστω και αν κοπιάς κατά πνευματικό τρόπο, τελικά θέλεις να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Και στις δύο περιπτώσεις η νοοτροπία είναι η ίδια. Η σκέψη είναι η ίδια. Η κίνηση, θα έλεγε κανείς, της ψυχής είναι η ίδια, είναι κεντρομόλα. Γυρνάς γύρω από τον εαυτό σου. Η κίνηση του όλου ανθρώπου είναι η ίδια. Είναι ο πόθος σου ο Θεός? Είναι πόθος μας ο Θεός? Ο Κύριος λέει συμπερασματικά στην παραβολή του άφρονα πλουσίου: «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τίνι έστε, ανόητε. Αυτή τη νύχτα κιόλας θα παραδώσεις την ψυχή σου, τελειώνει η ζωή σου. Αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα νίκουν?» Ακόμη και αυτός που ασχολείται με πνευματικά θέματα και αγωνίζεται πνευματικό το τρόπο, καθώς όμως δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά προς τον εαυτό του, δεν θα άκουγε ευχαρίστως αυτή τη φωνή: «Ήρθε η ώρα σου, φεύγεις». Διότι είπαμε και πνευματικά να εργάζεται κανείς, η ψυχή κινείται προς τον εαυτό της, ο άνθρωπος κινείται προς το εαυτό του, προς το είδωλό του. Να θυμηθούμε τον κανόνα, τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, πώς το λέει τόσο όμορφα και αφορά σε όλους μας: «Αυτοείδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του εαυτού μου». Και ακριβώς επειδή είναι λόγια Αγίου αυτά, ταιριάζουν στον καθένα μας, διότι ο Άγιος όλους τους περιλαμβάνει μέσα του. Και όλο αυτό έχει έναν εγκόσμιο χαρακτήρα, όχι ένα πνευματικό όντως γνήσιο χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν έχουμε κοινωνία πραγματική, επικοινωνία αληθινή με τη μέλουσα ζωή. Δεν είναι ο πόθος μας, δεν είναι η λαχτάρα μας η μέλουσα ζωή, και γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Ο πλούσιος, όπως αναφέρει η παραβολή, είχε τη δυνατότητα να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να φτιάξει άλλες για να μαζέψει τα αγαθά του. Άλλος παρακαλεί το Θεό να του δώσει και τούτο, να του δώσει και εκείνο, να αποκτήσει και το άλλο, είτε υλικά πράγματα, είτε πνευματικά. Την όποια ειρήνη και γαλήνη θέλει κανείς να πετύχει μέσα του, την κάποια χαρά που θέλει να έχει, αλλά όλα αυτά τα θέλει για να περάσει καλά, για να μην στενοχωριέται. Μην τυχόν του λείψει τίποτα. Μην τυχόν, θα λέγαμε βαθύτερα, θυγεί αυτό το εγώ που έχει θρονιαστεί για τα καλά στην καρδιά μας, συμπληρώνουμε. Όχι ότι τον καίει να βρει το Θεό, να αγαπά το Θεό, να είναι μαζί με το Θεό, και από εκεί και πέρα δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Η αμαρτία, λοιπόν, είτε έχουν οι εκδηλώσεις υλικό χαρακτήρα, είτε έχουν πνευματικό χαρακτήρα, είναι αυτή. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του και από εκεί και πέρα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, να τον τιμούν οι άλλοι, να τον περιποιούνται, να τον δοξάζουν. Ναι, να τον δοξάζουν, να τον κολακεύουν, να τον επαινούν. Όλοι να ασχολούνται με αυτόν, σαν να είναι κέντρο του σύμπαντος ο εαυτός του. Αλλά και ό,τι ζητάει από το Θεό, το ζητάει για να ικανοποιήσει αυτόν τον εαυτό του, να ευχαριστήσει αυτό το είδωλο που έστησε μέσα του. Μην τυχόν στενοχωρηθεί αυτό, μην τυχόν πεθάνει αυτό, ενώ πρέπει να πεθάνει το είδωλο. Η σωτήρια κίνηση ποια είναι? Μετάνοια, λοιπόν. Αλλαγή, διόρθωση, εγκατάλειψη της αμαρτίας και ενέργεια σωστή είναι αυτό. Να πάψει κανείς να κινείται προς τον εαυτό του, να πάψει να έχει φιλαυτία, δηλαδή αυτή την αγάπη προς τον εαυτό του και τη φροντίδα να ευχαριστήσει τον εαυτό του, αλλά να κινηθεί προς τον Θεό. Και η κίνηση αυτή είναι ακριβώς

ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της η αγάπη, αλλά δίνει, προσφέρεται. Δίνεται στο Θεό κανείς και δίνεται και στον πλησίον. Γι' αυτό, όταν λέει κανείς πως μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί, δεν φτάνει απλώς να δει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το σημείο μου ξέφυγε και είπα ψέμα. Σε εκείνη την περίπτωση έπεσα έξω και αδίκησα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τα συμπτώματα αυτά που είναι εξωτερικά και τα οποία ομολογεί, είναι εξωτερικά συμπτώματα αυτά ενός βαθύτερου προβλήματος, μας λέει ο πατήρ Σίμων. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ριζικά ο άνθρωπος, ριζικά στη ρίζα του, εκεί που είναι όλο το κακό και η καταστροφή. Εάν όλη η κίνηση που κάνεις είναι προς το εγώ σου, είναι για την ευχαρίστησή σου, είναι για να λατρεύσεις και να περιποιηθείς και να δώσεις τροφή στο είδωλό σου, όσο και αν διορθώνεσαι, όσα καλά πράγματα και αν κάνεις και όσο καλά και αν τα κάνεις, είναι αμαρτία, είναι θάνατος της ψυχής. Πρέπει να στραφεί κανείς προς τον Θεό. Και στροφή προς τον Θεό σημαίνει ότι μετανοεί κανείς. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι εντελώς λαθεμένα εκινήτω, ότι όλος ο πόθος του και όλος ο καημός του ήταν προς λάθος κατεύθυνση και συναισθάνεται ότι ήταν άφρον μέχρι τώρα και λυπάται γι' αυτό. Μετανοεί λοιπόν και αλλάζει. Μετάνοια συνεπώς είναι αυτή η αλλαγή. Αφήνει κανείς τον εαυτό του, αφήνει όλα εκείνα τα οποία ακριβώς τον κάνουν να πηγαίνει προς τον εαυτό του, προς τη φιλαυτία του και κινείται πλέον προς τον Θεό. Να ανησυχήσουμε πρέπει για την αρρωστημένη νοοτροπία μας.

πρέπει να ανησυχήσουμε. Όχι απλώς για να διορθώσουμε κάτι, αλλά να ανησυχήσουμε για την όλη κατάστασή μας, για την όλη λαθεμένη σκέψη μας, για την όλη λαθεμένη τακτική μας και για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από εδώ. Εφόσον κέντρο, έτσι ή αλλιώς, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε το εγώ μας, το είδωλό μας, όλα είναι λάθος. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς διαφορετικά. Να αφήσει τον εαυτό του, να θυσιάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει τον εαυτό του και ας πάθει και τούτο και ας πάθει και εκείνο. Ούτε να το διανοηθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Σου είπαν κάτι που δεν σου άρεσε, φαρμακώνεσαι. Εν ακόμη δεν αντιδράσεις και δεν κάνεις επίθεση στον άλλο, θα χωλωθείς αμέσως. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που δεν ικανοποιείται το μέσα σου, θα πικραθείς και γίνεται κανείς δυστυχισμένος. Αλλά και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που κάνει κανείς τάχα πνευματικό το τρόπο, είτε το να προσευχηθεί, είτε το να μελετήσει, είτε το να

ζητήσει βοήθεια από το Θεό ή από άλλους ανθρώπους, τις κάνει απλώς για να παρηγορήσει τον παλαιό άνθρωπο. Ενώ θα μπορούσε να πει «Καλά να πάθεις, εαυτέ μου. Καλά να πάθεις που πληγώθηκες. Εκεί, να πεθάνεις». Δεν θα πει κάτι τέτοιο. Αλλά θα δραστηριοποιηθεί κανείς προς πάσαν κατεύθυνση, πνευματικότατα, αν θέλετε, το πνευματικότατα εντός εισαγωγικών, για να περισσώσει αυτό που φαρμακώνεται εκεί μέσα του, ώστε να ζήσει και να μην πάθει κακό. Να ζήσει το σκουλίκι, όχι να καεί. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μπορείς να είσαι έτσι χριστιανός και να ζήσεις έτσι αληθινή χριστιανική ζωή. Ας τα πάρουμε αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει ο Θεός. Και αγαπώντας εμείς τον Θεό, κινούμενοι προς τον Θεό, πιστεύοντας τον Θεό, υπάρχουμε κι εμείς. Αν τα πάρουμε έτσι, ούτε που θα τα αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Αυτά που σήμερα μας στοιχίζουν πολύ, αυτά που σήμερα συντελούν, ώστε να έχουμε κόλαση μέσα στην ψυχή μας, ούτε καν θα τα αντιλαμβανόμαστε. Και αν καμιά φορά πράγματι κάτι λίγο μας πληγώνει, λίγο μας πικραίνει, θα είναι μια ένδειξη, απόδειξη καλύτερα, ότι μέσα μας υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος και κινδυνεύουμε και πρέπει να προσέχουμε. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ενώ όσο είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, μην ξεθαρέψει και πει «Πάει, τελείωσα, γλίτωσα». Στον Αβάση Σόι διαβάζομαι, όταν επρόκειτο να φύγει από αυτή τη ζωή, παρακαλούσε το Θεό, έτσι και παρακαλούσε τους αγγέλους να δώσουν παράδοση στη ζωή του, λοιπόν, για να αποκτήσει μετάνοια. Αισθανόταν ότι δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας. Ακμήν και τώρα, ακόμα και τώρα, είμαι αμαρτωλός. Δεν έχω μετανοήσει. Ποιος ο Άγιος της Σόης, ο Άγιος Αντώνιος, το ίδιο. Αβάδες της ερήμου, χρόνια τετριγμένοι από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρυπνία, από τις φοβερές και εξουθενωτικές θλίψεις. Και να αισθάνονται ότι ακόμα δεν έβαλαν μετάνοια. Αυτό το κακό που έγινε εκεί μέσα στον παράδεισο, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, αυτό το κακό δεν φεύγει εύκολα. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Πότε τελειώνει ο θάνατος? Όταν θα πεθάνουμε. Έως τότε κάπου εκεί είναι και οι άλλες συνέπειες της αμαρτίας. Παραμονεύουν. Χρειάζεται όμως να τα καταλάβει κανείς αυτά. Να τα πάρει σωστά. Να τα πιστέψει αληθινά. Να μπει σε αυτό το δρόμο. Να πηγαίνει κόντρα στον εαυτό του αλίπητα. Και καθόλου να μην το λογαριάζει. Και θα έρχεται όλο και περισσότερο η χάρη του Θεού. Και θα το σκεπάζει τον άνθρωπο και θα τον ενισχύει. Και ο άνθρωπος θα πάρει το δρόμο της σωτηρίας. Και θα έρθει η ώρα η ευλογημένη, η ώρα του θανάτου. Οπότε από την όλη ταλαιπωρία που έχουμε στον κόσμο αυτό και από τον κίνδυνο που διατρέχουμε εδώ, θα περάσουμε στην οριστική τακτοποίησή μας, στο να μείνουμε δηλαδή οριστικά και αιώνια με τον Θεό. Η επόμενη ομιλία αναλύει την κλίση του Ευαγγελιστού Ματθαίου και τιτλοφορείται ότι η αυτοδικαίωση είναι συνέχεια αυτών που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα της αυτοδικαιώσεως. Μας απομακρύνει από τον Χριστό η αυτοδικαίωση.

Κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, η Ευαγγελική περικοπή ήταν από το Ευαγγέλιο του και είναι η περικοπή η οποία αναγνώσκεται την ημέρα που είναι η εορτή του Αποστόλου. Δηλαδή, ενώ είναι Κυριακή, δεν ανεγνώστη η περικοπή της Κυριακής, αλλά η περικοπή της εορτής του, η οποία αναφέρεται στην κλίση, με ήττα κλίση, του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν τελώνης. Θα λέγαμε αρχιτελώνης, δηλαδή αρχηγός των εφοριακών, προϊστάμενος των εφοριακών της εποχής, οι οποίοι ήταν και πολύ κακόφημοι μάλιστα, διότι εισέπραταν παραπάνω από όσα τους αναλογούσαν. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι καταπίεζαν τον κόσμο οικονομικά, γι' αυτό ήταν και κακόφημοι. Ο Κύριος είδε έναν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέει γι' αυτό, ακολούθημη, και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Αμέσως ο Ματθαίος ακολούθησε τον Κύριο. Έπειτα κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του και του έκανε τραπέζι. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι αυτό έλαβαν μέρος πολλοί φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι τρόπον την άτου Ματθαίου που κάθισαν στο τραπέζι με τον Χριστό και τους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι βλέποντας αυτό είπαν στους μαθητές «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, γιατί ο δασκαλός σας κάθεται και τρώει με τους τελώνες». Οι τελώνες θεωρούνταν οι πιο αμαρτωλοί των αμαρτωλών. Και με τους αμαρτωλούς άκουσε ο Χριστός που ρωτούσαν τους μαθητές του και είπε «Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες». Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό εκείνοι που είναι καλά στην υγεία, δηλαδή εκείνοι που νομίζουν ότι είναι καλά στην υγεία. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη. Και συνέχισε ο Χριστός «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν ήταν να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο Χριστός πλησιάζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας, ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να γίνουν καλά. Αυτός που πιστεύει ότι είναι υγιής, ενώ είναι άρρωστος, είναι πολύ βαριά περίπτωση και δεν καταλαβαίνει. Βέβαια, τα λόγια αυτά του Χριστού, καταρχήν φαίνεται να σημαίνουν ότι αυτοί που είναι καλά δεν έχουν ανάγκη από γιατρό. Δεν χρειάζονται τον γιατρό και επομένως ο γιατρός θα φροντίσει αυτούς που είναι άρρωστοι. Αυτοί που είναι δίκαιοι, αυτοί που είναι καλοί, δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ανάγκη σωτηρίας έχουν οι αμαρτωλοί. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως να σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Όμως αυτά τα λόγια σημαίνουν επίσης και κυρίως αυτό σημαίνουν ότι ο Χριστός πλησιάζει και σώζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εκείνους που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας, δεν τους πλησιάζει. Αυτοί νομίζουν ότι είναι υγιείς. Ναι, αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας, ή ότι είναι σωσμένοι. Δεν τους απασχολεί το θέμα σωτηρία. Δεν τους απασχολεί το θέμα Θεός. Έτσι. Για αυτούς δεν ενδιαφέρεται. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, να προσέξουμε αυτή τη διαφορά, διότι φοβού

θυμούμε ότι όλοι λίγο πολύ εμπίπτουμε κάπως σε αυτή την περίπτωση. Ενώ είμαστε χριστιανοί τόσα χρόνια, έχουμε αδυναμίες, πάθη, αρρώστια μέσα στην ψυχή μας, δεν μας θεράπευσε ακόμη ο Χριστός. Ο κύριος λόγος που δεν μας θεράπευσε είναι ότι αν και πιστεύουμε στον Χριστό και όλο γύρω από Αυτόν είμαστε, όλο κοντά Του είμαστε, όλο και αναφερόμαστε σε Αυτόν και έχουμε κάποια σχέση μαζί Του, κατά βάθος πηγαίνουμε στον Χριστό με κάποια αυτάρκεια, να υπογραμμίσουμε τη λέξη, αυτάρκεια, αυτάρκεια, σαν να μην έχει ανοίξει το καβούκι μας δηλαδή, να μην έχει συνθλιβεί και να βγούμε έξω από το καβούκι, δηλαδή σαν να μην έχει διασπαστεί το άτομό μας, η ατομικότητά μας, πώς διασπάστηκε η ατομική βόμβα και έγινε η έκρηξη, για να διαλυθεί το άτομό μας, για να ανατείλει το πρόσωπό μας. Ακόμα είμαστε ατομικότητες θλιβερές. Αυτό λέει ο πατήρ Σιμεών. Δεν πηγαίνουμε ως αμαρτωλοί, ως άρρωστοι που έχουμε ανάγκη να μας γιατρέψει, να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Επιτρέψτε μου να πω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι λίγοι χριστιανοί, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτή την αυτάρκεια. Πολύ λίγοι χριστιανοί αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού και ζητούν το ελεός Του, τη χάρη Του. Και καθώς θεωρούν τον εαυτό τους τελευταίο όλων και ελπίζουν στο έλεος του Θεού, ο Χριστός τους επισκέπτεται και τους γιατρεύει. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Οι πολλοί μπορεί να λένε γενικώς ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά βαθύτερα όμως όλο και δικαιώνουν τον εαυτό τους. Και όταν ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν μια κάποια αρετή, και όταν ακόμη προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, και τότε όλο αυτό το κάνουν για να μπορούν να αισθάνονται δίκαιοι, για να μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, για να μην αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, λίγοι, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτό το πνεύμα μέσα τους. Και το κακό είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως μέσα τους, άσχετα τι κόπους και τι αγώνα κάνουν, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και όλοι οι κόποι τους και όλη η προσπάθειά τους γίνονται ακριβώς για να μην τυχόν φύγει από μέσα τους αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως, ότι δηλαδή είναι δίκαιοι, ότι είναι οι καλοί, ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη θεραπείας. Είναι, όπως λέει αλλού ο Κύριος, οι βλέποντες. Εγώ ήρθα να δώσω φως σε αυτούς που ομολογούν ότι δεν βλέπουν. Αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν δεν θα δουν ποτέ. Θα μείνουν στο σκοτάδι τους. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός και ο Κύριος θα σε σώσει. Άμα είσαι αμαρτωλός και το δέχεσαι αυτό και το ομολογείς και συγχρόνως παίρνεις αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και είναι μέσω των ανθρώπων στάση αμαρτωλού. Δεν νομίζεις δηλαδή πως κάποιος είσαι. Για σένα ήρθε ο Χριστός, με σένα θα ασχοληθεί και δεν θα σε αφήσει έως ότου να σε θεραπεύσει. Και φυσικά, μετά θα είναι συνέχεια μαζί σου. Αν όμως, όσο χριστιανός κι αν είσαι, όσα καλά πράγματα κι αν κάνεις, αυτοδικαιώνεσαι και νομίζεις πως κάτι είσαι, δεν ταπεινώνεσαι, δεν βλέπεις τις αμαρτίες σου και δεν ομολογείς τις αμαρτίες σου, τότε δεν θα ασχοληθεί μαζί σου ο Χριστός. Θα σε αφήσει στην άκρη, γιατί εσύ ο ίδιος είσαι που βγάζεις τον εαυτό σου από τη φροντίδα του Χριστού. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς. Αν εσύ κάνεις τάχα ότι δεν είσαι αμαρτωλός και δεν θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, είσαι και παρά είσαι, αλλά δεν θέλεις να το αναγνωρίσεις, δεν θέλεις να το πεις, θα σε αφήσει. Γι' αυτό πολλοί είναι εγκαταλελειμμένοι, σαν να μην τους προσέχει καθόλου ο Χριστός. Διότι δεν το θέλουν οι ίδιοι. Η όλη στάση τους είναι τέτοια. Ενώ μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί την αμαρτία του, να την ομολογεί και όπως είπαμε να παίρνει αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και όλες οι ενέργειές του να είναι ανάλογες, αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται. Αμέσως ο Κύριος έρχεται ως ιατρός για να θεραπεύσει αυτό τον αμαρτωλό, για να γιατρέψει αυτόν τον άρρωστο. Να παρακαλέσω, αδελφοί μου, τον Απόστολο Ματθαίο, που ξέρει από αυτά,
να πρεσβεύει για να μας φωτίσει και εμάς ο Θεός, να μας βοηθήσει ώστε επιτέλους, αφού είμαστε που είμαστε αμαρτωλοί, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ομολογήσουμε και να καλέσουμε τον Κύριο, να προσκαλέσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει. Δηλαδή, ο Χριστός τι λέει στον Μαρθαίο? Ακολούθημη. Ένα απλό ακολούθημη του είπε. Ακολούθημη. Λοιπόν, και αυτός λέει Αναστάς, οικολούθησε αυτόν. Ούτε να σκεφτεί πού θα πήγαινε, ποιους θα συναντούσε, τι άφηνε πίσω του, τι δυσκολίες θα υπήρχαν, ποιος ήταν καλά-καλά αυτός που του ζητούσε να φύγει από εκεί που βρίσκεται, λοιπόν, και να τον ακολουθήσει. Αμέσως λέει τον ακολούθησε. Αυτή είναι η αμετεώριστη, όπως λέμε, η υπακοή που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Είναι μια ωραία τρέλα. Έτσι, να βάζεις τον Χριστό μπροστά και να μην υπολογίζεις τίποτα. Και ο Κύριος, ο οποίος είπε με το ίδιο του το στόμα ότι ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, θα μας θεραπεύσει. Επαναλαμβάνουμε, δικαίους εννοεί αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους οι ίδιοι δίκαιο. Δεν θα ασχοληθεί με αυτούς. Ο Κύριος ήρθε όχι για αυτούς που νιώθουν ότι τάχα είναι καλά, αλλά για αυτούς που είναι άρρωστοι. Όσο πιο άρρωστος είσαι, τόσο πιο κατάλληλος είσαι για να σε πάρει στα χέρια του ο Χριστός και να σε θεραπεύσει. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο πληγωμένος κι αν είσαι, αλλά αναγνώρισε το, ομολόγησε το, ο Κύριος θα σε σώσει, θα σε λυτρώσει. Μακάρι όλα αυτά να επαληθευτούν σε όλους μας, αδελφοί μου. Διότι είναι δράμα ο άνθρωπος. Είναι δράμα ο άνθρωπος, δράμα και η σωτηρία του. Προηγείται δράμα δηλαδή για να φτάσουμε στη σωτηρία. Κύριε σώσον με, να φωνάζουμε στο Χριστό.

Ο Κύριος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, ενθυμούμαστε, στο άλλο γεγονός, και κάλεσε και τον Πέτρο. Καθώς εκείνος όμως το ζήτησε, είπε, κάνε με και εμένα να περπατήσω πάνω στα νερά, Κύριε. Δηλαδή, εκδήλωσε την προαίρεσή του στο Χριστό. Και πράγματι περπάτησε και αυτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός, κατά τα ξημερώματα δηλαδή, οι μαθητές είδαν να περπατάει ο Χριστός πάνω στη θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσαν, περιπατούντα, εταράφθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί. Και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησε αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Οι μαθητές νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Και ο Κύριος είδε το φόβο τους, άκουσε την κραυγή τους και τους είπε, εγώ είμαι, να μη φοβάστε. Και ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε αυθόρμητος, διότι 12 αποστόλους είχαμε, 12 ιδιοσυγκρασίες είχαμε. Καθένας και διαφορετικός. Το εποχή έχει μείνει η παροιμία, 12 απόστολοι, καθένας με τον πόνο του. Ε? Έτσι εδώ του είπε, ας είσαι εσύ όντως, Κύριε. Αν μάλλον είσαι εσύ όντως, Κύριε, αν είσαι. Δώσε εντολή να έρθω κοντά σου, περπατώντας επάνω στα νερά. Και ο Χριστός είπε, ελθέ. Του έδωσε εντολή ο Χριστός και κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος και περπατώντας πάνω στα νερά πήγαινε προς τον Χριστό. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ενώ από το ένα μέρος στηρίζεται στον λόγο του Χριστού και περπατάει και αυτός επάνω στα νερά όπως ο Χριστός, από το άλλο μέρος ως αδύναμος άνθρωπος, καθώς έχει και εμπειρίες από τη φύση, ξέρει τι θα πει άνεμος, ξέρει τι θα πει φουρτούνα, αυτός ένας ψαράς, πρόσεξε τον άνεμο, έπαψε να προσέχει τον Χριστό και άρχισε να καταποντίζεται. Φώναξε λοιπόν, Κύριε σώσον με. Ο Χριστός τον έπιασε από το χέρι, αλλά συγχρόνως τον έλεγξε. Ο λιγόπιστε ιστή εδίστασας, οπότε βλέπω μια παράλληλη πορεία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου με τον Απόστολο Πέτρο, όπως ακριβώς αμετεώριστα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ακολούθησε τον Χριστό με το που του είπε ακολούθημη, δεν μετεωρίστηκε δηλαδή ο λογισμός του δεξιά και αριστερά, έτσι ακριβώς και ο Πέτρος, όσο έχει μπροστά του τον Χριστό, περπατάει πάνω στα νερά. Από όταν αρχίζει ο μετεωρισμός και προσβάλλουν οι λογισμοί, τι θα σκέφτηκε, ο άνεμος φυσάει τώρα, κοίτα, πόσο βαθύνει το νερό από κάτω από τα πόδια μου. Άρχισε και έφευγε ο λογισμός από τον Χριστό, τότε ξεκίνησε να βυθίζεται. Σε αυτό εδώ το περιστατικό έχουμε το δράμα του ανθρώπου και τη σωτηρία του. Αλλά το θέμα είναι πόση διάθεση έχουμε εμείς να τα καταλάβουμε τα πράγματα όπως ο Κύριος θέλει να μας δώσει να τα καταλάβουμε. Πόση διάθεση έχουμε να τα δεχθούμε όπως θέλει ο Κύριος να τα δεχθούμε. Δεν κάνουμε καθόλου καλά που είμαστε μεν χριστιανοί, καλοί χριστιανοί, συχνάζουμε στην Εκκλησία και έχουμε και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που έχει ένας χριστιανός, αλλά απ' έξω, απ' έξω. Δεν είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Κάποιος παππούλης έλεγε, ναι, νερόβραστοι χριστιανοί, του γλυκού νερού. Δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Βλέπουμε τη συμπερίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, ότι την ώρα που ξεχνάει τον εαυτό του, όχι ότι καταστρέφει τον εαυτό του, αλλά απλώς απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του, απελευθερώνεται. Και σαν να υπάρχει αυτή την ώρα μόνο ο Χριστός, τι έλεγε ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Δεν νομίζω ότι δεν ζούσε το σώμα του, και το σώμα του ζούσε και η ψυχή του ζούσε και το μυαλό του ζούσε και τα 14. Αλλά υπήρχε αυτή η απαγκίστρωση από τον εαυτό του. Λοιπόν, η ελευθερία. Και αφήνεται στον Χριστό, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εντολή που του δίνει, περπατάει πάνω στα νερά, ακριβώς όπως ο Χριστός. Περπατάει στα νερά, σαν να μην είναι ο συνηθισμένος αυτός άνθρωπος που λόγω βαρύτητος έπρεπε να βουλιάξει. Ο ίδιος αυτός Πέτρος, όχι την άλλη μέρα ή ύστερα από καιρό, αλλά την ίδια στιγμή αρχίζει και βουλιάζει. Ο ίδιος ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που ήταν πριν, που έγινε μετά περπατώντας στα νερά, ξαναγίνει το ίδιο που ήταν πριν. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής,
βλέπων των άνεμων ισχυρών εφοβήθη και σαν να ξέχασε τον Χριστό. Ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Σε αυτό συντελεί ο φόβος. Ο φόβος ότι θα βουλιάξει. Και αρχίζει και βουλιάζει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να θυμηθούμε ότι όχι μόνο το λένε μερικοί, αλλά και το παθαίνουν. Φοβούμενοι μην αρρωστήσουν, αρρωσταίνουν. Φοβούμενοι μην του συμβεί κάτι άλλο, του συμβαίνει. Σαν δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του να επιζητεί στην περίπτωση αυτή την ασθένειά του, λες και την θέλει ο ίδιος. Την αρρώστια, το όποιο ατύχημα, την όποια κακοδαιμονία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ίδιος ο Πέτρος, σαν να θέλει να βουλιάξει. Και είπε ότι εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο της τραγικότητος, της τραγωδίας, της όλης δυστυχίας του ανθρώπου, αλλά και της σωτηρίας του ανθρώπου. Θεοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το βασικό πρόβλημα, το βαθύ πρόβλημα και αγιάτρευτο με ανθρώπινα μέσα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αμαρτία του ανθρώπου αυτή είναι ότι θεοποιεί τον εαυτό του, πάβει να έχει Θεό τον Θεό, άσχετα λέει το πιστεύω το πατερίμον απ' έξω και πολύ γρήγορα. Αν προσεύχεται στο Θεό και ζητάει βοήθεια. Όμως η όλη ψυχή του λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κανείς τον εαυτό του Θεό. Και αφού έχει τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος, χωρίς να είναι ο εαυτός του Θεός, τι θα γίνει? Θα γίνει όλο το κακό, όλη αυτή η συμφορά που γίνεται. Θα βουλιάζει μέσα στον εαυτό του άνθρωπος και θα πνίγεται μέσα εκεί. Στη σημερινή εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον όπως εγώ βλέπω και διαπιστώνω, δεν μπορείς να τον βγάλεις τον άνθρωπο από αυτή την νοοτροπία. Ότι σαν να είναι ο εαυτός του Θεός. Οπότε, πού να καταλάβει τι θέλει να πει ο Θεός? Πού να καταλάβει πώς ακολουθεί κανείς τον Χριστό, πώς ζει ο Χριστό, πώς ζει κατά το θέλημα του Χριστού, κατά τις εντολές του Χριστού και πώς τελικά κανείς θα έχει τον Χριστό μέσα του, θα είναι ενωμένος με τον Χριστό και η ζωή του Χριστού θα περνάει μέσα του? Πού να καταλάβει ο ταλέπορος άνθρωπος σήμερα? Ποιος έχει διάθεση καλά-καλά να συνειδητοποιήσει, να συναισθανθεί, να παραδεχθεί και να ομολογήσει? Αυτή ήταν η αμαρτία μου μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή θεοποίησα τον εαυτό μου, σύμβουλο είχα τον εαυτό μου, έκανα ό,τι ήθελε ο εαυτός μου. Ακόμη και τα θρησκευτικά του καθήκοντα που κάνει κανείς, τα κάνει κατά πώς του αρέσει. Μπορεί να πας να εξομολογηθείς και να εξομολογηθείς όπως σου αρέσει. Όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που κάνουμε είναι κατά Θεόν? Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που δεχόμαστε είναι κατά Θεόν? Μπορείς να πας να κοινωνήσεις και να κοινωνήσεις όπως σου αρέσει. Όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Μπορείς να κάνεις τις προσευχές σου και να τις κάνεις όπως αρέσει σε σένα. Και όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Η απόδειξη είναι, αν τυχόν αμφιβάλλεις γι' αυτό, ότι τελικά δεν ενώνεται ο Χριστός μαζί σου. Δεν ενώνεσαι με τον Χριστό. Δεν είναι μέσα σου ο Χριστός. Δεν είναι η ζωή του Χριστού μέσα σου. Τελικά δεν βρήκες τη χαρά του Θεού. Τελικά δεν είσαι αληθινός χριστιανός. Μην αισθάνεσαι κιόλας ότι δεν έχεις ανάγκη σωτηρίας, μήπως. Ναι, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι υγιής. Όπως λέμε συχνά, ο ίδιος ο Θεός δεν είναι και τώρα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα δεν είναι και τώρα. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι και τώρα. Η ίδια η Εκκλησία, τα ίδια μυστήρια δεν είναι και τώρα. Γιατί δεν μας ωφελούν όλα αυτά? Και όχι μόνο δεν αγιάζει την ψυχή μας, δεν λυτρώνει την ψυχή μας από την αμαρτία και δεν έρχεται μέσα μας ο Χριστός, ώστε να νιώθουμε ότι είμαστε με τον Χριστό και να είναι ανάλογη η ζωή μας, αλλά είμαστε και δυστυχείς. Είμαστε χριστιανοί, όμως είμαστε δυστυχέστατοι, ταλέποροι, επειδή ακριβώς θεοποιήσαμε τον εαυτό μας. Σε αυτό το σημείο δεν διαφέρουν οι χριστιανοί καθόλου από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όπου και αν πας, ό,τι και αν ακούσεις, όπου και αν γυρίσεις να δεις, αυτό θα διαπιστώσεις. Όλοι οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται, έτσι ενεργούν. Θεοποιούν τον εαυτό τους. Θεός είναι ο εαυτός τους. Εάν θυμηθούν τον Θεό, τον θυμούνται για να έρθει ο Θεός να τους κάνει κάποιες εκδουλεύσεις. Κάνε μου αυτού, κάνε μου το άλλο. Δεν τον λατρεύουν τον Θεό, δεν τον υπηρετούν, δεν τον αγαπούν τον Θεό. Δεν δίδονται στον Θεό. Δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό. Δεν παρετούνται από τον εαυτό τους για να είναι του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα έτσι ενεργεί και κοντά στους άλλους και οι χριστιανοί. Χριστιανοί μεν, αλλά το ίδιο πνεύμα τους διέπει. Η ίδια νοοτροπία.
Δυστυχώς, όπου και αν πας, αυτό θα διαπιστώσεις. Και ενώ ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος, αντί να ξυπνήσει και να πει «Τι κάνω εγώ εδώ?» Μήπως ακριβώς επειδή σκέπτομαι έτσι και είναι εγώ έτσι, γι' αυτό καταποντίζομαι? Όσο καταποντίζεται, τόσο πιο πολύ βουλιάζει στο θέλημά του και τόσο πιο πολύ θεοποιεί τον εαυτό του. Και να ρωτιόμαστε, τι φταίει για το κατάντημα της ανθρωπότητος?

0: Ενώ ο Πέτρος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και είχε παραδοθεί στην εντολή του Χριστού, είχε εμπιστοσύνη στον Χριστό, κατέβηκε στη θάλασσα και περπατούσε. Μόλις θυμήθηκε ένεκα φόβου τον εαυτό του, άρχισε να καταποντίζεται. Ένεκα φόβου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Θυμάστε, λέγαμε και άλλη φορά, ότι τη μεγάλη εκείνη η μέρα που συνέλαβαν τον Κύριο πριν τον οδηγήσουν στο Σταυρό, τον δικάζουν πηγαίνοντας από τον έναν στον άλλον. Και ο Πέτρος, αυτός πάλι ο ίδιος ο Πέτρος, καταφοβισμένος, φτάνει στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό 3 φορές. Ποιον αρνήθηκε? Αυτόν που λίγες μέρες πριν τον είχε δει μεταμορφούμενο, σημειώνουμε κι εμείς, πάνω στο όρος Σταυρό. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι 3 μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, δεν είναι μεταμορφωμένο. Μπήκαν μέσα στην εφέλητη φωτεινή. Συνομίλησαν μαζί του. Ακούσανε τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Μωυσή, να συνομιλούν μετά του Χριστού. Δέχτηκαν χαρά, αγαλία στην ψυχή τους. Έλεγε ο Πέτρος, τι καλά που είναι εδώ, Κύριε. Λοιπόν, να φτιάξουμε 3 σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Μη δώσω, λέγει. Δεν ήξερε τι έλεγε από τη χαρά του. Και εδώ φοβούμενος τον αρνείται. Μετά από λίγες μέρες. Φοβισμένος φτάνει στο σημείο λοιπόν να αρνηθεί τον Χριστό 3 φορές. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, που δεν έχει κανένα φόβο πια, πεθαίνει. Τι να φοβηθεί? Ποτίζεται. Ποτίζεται όχι βέβαια απλώς επειδή είναι στο Σταυρό επάνω και πεθαίνει, όχι. Χρειάζεται και η καλή διάθεση. Ο άλλος ληστής δεν φοβίζεται, σταυρωμένος κι αυτός. Είδατε, κάθε Σταυρός δεν σώζει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού, όταν γίνεται δικός μας Θεός, σώζει. Αυτός όμως φωτίζεται, ο καλός ληστής, ο ευδεξιών, και καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα είχε καταλάβει μια ζωή και λέει λόγια που δεν τα είπε κανείς. Και γι' αυτό αξιώνεται να μπει πρώτος στον Παράδεισο. Ο Πέτρος και τι έζησε κοντά στο Χριστό και τι γνώριζε πολλά πράγματα, όταν τον ρωτούν στην αυλή του αρχιερέως, μήπως είσαι και εσύ με τον Ιησού, επειδή φοβήθηκε μην τυχόν τον μοιάσουν και τον θανατώσουν, κάνει αυτό που κάνει. Έτσι και εδώ. Φοβάται. Είδε τον άνεμο ισχυρό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί όμως φοβάται κανείς? Φοβάται ακριβώς μη θανατωθεί το είδωλο. Μη θανατωθεί αυτή η θεότητα που έχει μέσα του, ο εαυτός του, που τον έχει ως Θεό. Όταν κανείς απαρνηθεί τον εαυτό του και πάει κόντρα στο θέλημά του, δεν έχει για τίποτε να φροντίσει μετά και δεν φοβάται. Αυτά δεν είναι λόγια. Άλλο τι κάνουμε εμείς σήμερα που είμαστε να μας λυπάται κανείς. Όταν πήγαν στο Μέγα Βασίλειο και τον απείλησαν, όπως θυμάστε, τους απάντησε. Τι με απειλείτε, θα με εξορίσετε? Όπου και αν με πάτε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα μου πάρετε τα υπάρχοντα? Ποια υπάρχοντα, δεν έχω τίποτε. Θα με ταλαιπωρήσετε? Θα με χτυπήσετε? Μακάρι να το κάνετε. Είμαι τόσο αδύνατος που πολύ λίγο θα βαστάξω και θα φύγω στον Κύριό μου. Μέγας Βασίλειος, παρακαλώ. Και αυτά τα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του, στα έργα του. Λοιπόν, πώς ο άνθρωπος τελικά απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του και δεν τον νοιάζει τίποτα και ζει αυτή την τρομερή ελευθερία εν Χριστώ που δεν μπορεί να την πιάσει ο νους μας και να την αισθανθεί η ύπαρξή μας ολόκληρη, για να τη γευθεί αυτή την ελευθερία την εν Χριστώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Ή υπάρχει ελευθερία εν Χριστώ, ή υπάρχουν ποικίλες σκλαβιές. Από την άλλη μεριά, ποικίλες εξαρτήσεις, ποικίλες προσκολήσεις. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά ελεύθερος είναι ελεύθερος μόνο εν Χριστώ. Ούτε καν τον παλικαρά ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή στο παράδειγμα που ακούσαμε. Όπως καμιά φορά κάνουμε εμείς, τι είμαι εγώ κτλ. Οι μαγκές που λέμε στην γλώσσα της νεολαίας, εκ του ασφαλούς βέβαια. Το ίδιο παλαιότερα και οι μάρτυρες δεν λογάριαζαν καθόλου τα μαρτύρια. Σαν να ήταν τα πιο ανώδυνα και τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Έτσι τα αντιμετώπιζαν, έτσι μιλούσαν για αυτά. Γιατί? Ακριβώς διότι πέθαναν ως προς τον εαυτό τους. Πριν να γίνεις ομοιόν. Ποιος νομιών, το τίποτα, η ουδενία σου, απέναντι στον εγωισμό σου να γίνει το μειών, τίποτα. Έτσι υπάρχει λόγος να ενώνεσαι με τον Θεό. Υπάρχει λόγος να σε πλησιάζει ο Θεός όταν δεν βλέπει, έτσι, όταν βλέπει αυτή η μηδενική αντίσταση. Το εγώ σου, το τίποτα, το μηδέν, η ουδενία μας ως προς τον εγωισμό μας. Η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή, ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Γιατί, και όταν ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, τι γίνεται? Γίνεται ζώο, γίνεται κτίνος, γίνεται δαίμονας. Είδατε ο Άσωτος στη χώρα της Εσωτίας, που είχε πάρει περί πολλού τον εαυτό του, τρεφότανε με τα ξυλοκέρατα από τα οποία τρέφονται οι χείροι. Για να τρέφεσαι με τα ξυλοκέρατα, πάει να πει κατά τον τρόπο σου, είσαι γουρουνίσιος, γουρνοπρόσωπος. Δεν με στρομάζουν αυτές οι εκφράσεις. Γιατί το λένε και οι Άγιοι, ότι άνθρωπος, ο νους μας όταν φύγει από το Θεό και περιδιαβεί στη χώρα της ασωτείας, ικανοποιώντας δεξιά και αριστερά, έτσι, τρεφόμενος από την ικανοποίηση των παθών του, λοιπόν, που προσκολλήσει σε αντικείμενα και πρόσωπα, έτσι, πάθους και πόθου, λοιπόν, τότε γίνεται, ναι, η κτίνος και δαίμον. Η κτινώδης ή δαιμονιώδης νους εξτάστου Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η αμαρτία. Και δεν γίνεται αλλιώς, διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει Θεό. Είμαστε θεοί και κελευμένοι. Δηλαδή ο Θεός είναι δομικό υλικό της ύπαρξής μας. Άμα δεν είναι με το Θεό, φτιάχνει τον εαυτό του Θεό ή θα κάνει Θεό τα είδωλα, όπως έκαναν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες ή όπως σήμερα μερικοί θεοποιούν ανθρώπους, ρεύματα, ιδεολογίες, και τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι θεοποιεί κανείς τον εαυτό του. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα ευαίσθητο μηχάνημα που έχει οδηγίες χρήσης, όπως η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο. Έτσι, έχουν οδηγίες χρήσης. Αν τα χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα αυτά διαφορετικά, τα χάλασες. Έτσι και ο άνθρωπος έχει οδηγίες χρήσης για το βιβλίο οδηγιών χρήσεων του ανθρώπου, είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει πώς χρησιμοποιείται ο άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιούμε, χαλάει και δύσκολα, πολύ δύσκολα φτιάχνει. Έρχεται επανασυναρμολόγηση του ευαίσθητου αυτού μηχανήματος που ονομάζεται άνθρωπος. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, χαίρετε. Καλωσορίσατε στη ζεστή συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου των 91,2 μεγακύκλων των FM. Μια συντροφιά η οποία για την επόμενη περίπου μία ώρα θα μαθητεύσει στη διδασκαλία μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα της σημερινής μας μαθητείας θα είναι η υπομονή, πάντα κατά την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Για την τεράστια αυτή αρετή, που αποτελεί θεμέλιο για τη σωτηρία μας, θα μας μιλήσει ο Μέγας Βασίλειος. Η μεγάλη σημασία αυτής της αρετής γίνεται αμέσως διακριτή αν αναγνώσουμε το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος ο Κύριός μας έχει αναφέρει την πολύ μεγάλη αξία της. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και είναι ο ίδιος ο οποίος σε άλλη περικοπή ανέφερε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Πρόκειται λοιπόν για μια κεφαλαιώδη αρετή για τη σωτηρία μας. Μια αρετή την οποία δυστυχώς αμελούμε να καλλιεργήσουμε. Οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή δεν έχουν υπομονή. Θέλουν πρώτα απ' όλα να γίνεται το δικό τους και δεν μπορούν να υπομείνουν όχι μόνο την ματέωση, αλλά ούτε καν την αναβολή του ιδίου τους θελήματος. Και εκτός αυτού, θέλουν το δικό τους το θέλημα να γίνει και πολύ γρήγορα. Η υπομονή απουσιάζει τόσο από τη σκέψη όσο και από τη ζωή τους. Κι όμως, αν αναλογιστούμε την αξία την οποία έδωσε στην υπομονή ο ίδιος ο Κύριός μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν εκείνη λείπει από το έργο της ζωής μας, τότε αυτό είναι εξαιρετικά ευτελές. Θα περάσουμε σε λίγο να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο, σε όλα αυτά τα οποία έχει να μας διδάξει για την υπομονή. Πριν όμως από αυτό, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς όσοι έχετε την καλοσύνη να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως και αυτήν εδώ την εκπομπή και να αφήσετε τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας και παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και πολύτιμη για μας. Για το λόγο αυτό, θα θυμίσουμε στην αγάπη σας τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι καταρχήν η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα αυτά θα βρείτε πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να καταγράψει τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας, κάτι για το οποίο την ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Για τους φίλους και τις φίλες του ίντερνετ, υπάρχει βέβαια και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού www.pe912fm.com. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε ασφαλώς να μας στείλετε τα email σας. Κάπου εδώ όμως θα σταματήσουμε να σπαταλάμε το χρόνο αυτής της εκπομπής και θα περάσουμε να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο σε όσα έχει να μας διδάξει σήμερα για την υπομονή και τη μακροθυμία. Τα κείμενα που θα ακούσετε στη σημερινή εκπομπή από τον μεγάλο αυτόν πατέρα της Εκκλησίας μας βρίσκονται στο βιβλίο «Αλγιδών η Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», η οποία είναι μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα στην Αττική. «Κανένας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να μην παρακινηθεί από τα διάφορα λυπηρά που του συμβαίνουν και να πει με το λογισμό του. Αφού έπαθα τόσα δεινά, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται για εμάς τους ανθρώπους. Ούτε ακόμα να κατηγορεί την οικονομία και την κρίση του Δεσπότη Χριστού. Αλλά να στρέφει τα μάτια του στον αθλητή Ιώβ και εκείνον να παίρνει για παράδειγμα, ώστε να διορθώνει το λογισμό του και να σκέπτεται καλύτερα. Ας αναλογιστεί καλύτερα αυτός όλους τους αγώνες που έκανε ο Ιώβ και αρίστευσε. Πόσα διαβολικά βέλη χτύπησαν αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να καταφέρουν να του ανοίξουν καμιά θανάτη φορά πληγή. Στερήθηκε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των συγγενών του και ο διάβολος θέλησε να τον καταποντήσει μέσα στις κακές φήμες,
αυτές που του φόρτωναν οι άνθρωποι τη μία μετά την άλλη. Ενώ ακόμα του εξιστορούσε ο ένας αγγελιαφόρος τη μία συμφορά, άλλος κατέφθανε και του ανέφερε μια άλλη, ακόμα χειρότερη από την πρώτη. Έτσι, η μία θλίψη, καθώς ερχόταν ασταμάτητα μετά την άλλη, δημιουργούσε όγκο δυσβάσταχτο, όμοιο με τα μεγάλα κύματα της θάλασσας που ξεσπούν το ένα πίσω από το άλλο. Τέτοιος μάλιστα ήταν ο ρυθμός με τον οποίο ξέσπαγαν οι συμφορές στον Ιώβ, ώστε κανονικά δεν θα έπρεπε να προφταίνουν να στεγνώνουν τα δάκρυα που έχινε για τη μία συμφορά και θα ξανάρχιζαν να τρέχουν εξαιτίας της καινούργιας.

Ο Ιώβ όμως στεκόταν σαν βράχος ακλόνητος, αντικρούοντας τις επιθέσεις του νοητού χειμώνα και διέλυε σαν αφρό τα κύματα των δεινών που ξεσπούσαν επάνω του, ευγνωμονώντας τον Κύριο, χωρίς να χύσει ούτε ένα δάκρυ για όλες του τις βαριές συμφορές. Μόνο όταν έφτασε κάποιος και του ανάγγειλε ότι η γη και οι θυγατέρες του, που βρίσκονταν σε κάποιο γιορταστικό τραπέζι και χαίρονταν, καταπλακώθηκαν από τα ντουβάρια του σπιτιού, που με δυνατό κρότο γκρεμίστηκε, μόνο τότε έσχισε τα ρούχα του από τη λύπη του. Με αυτό όμως δεν απέδειξε κάτι αντίθετο, αλλά τη φυσική φιλοστοργία που τρέφει ένας πατέρας για τα παιδιά του. Και με τη γεμάτη ευσέβεια φωνή του, γλυκαίνοντας τη συμφορά, έλεγε «Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε. Όπως θεώρησε ο Κύριος ότι ήταν καλό να γίνει, έτσι και έγινε». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Έγινα πατέρας για όσο διάστημα θέλησε ο Θεός να είμαι πατέρας. Τώρα αποφάσισε να μου αφαιρέσει την τιμή που χαρίζει η πατρότητα. Δεν θα τα βάλω μαζί του για ό,τι έχασα. Ας γίνει αυτό που θέλει ο Παντοκράτορας. Εκείνος είναι ο δημιουργός και εγώ ο οργανό του. Γιατί θα έπρεπε εγώ, όντας δούλος, να αγωνίζομαι μάταια και να καταφέρομαι εναντίον μιας απόφασης την οποία δεν μπορώ να αλλάξω?» Με τέτοια λόγια, ο δίκαιος πολεμούσε τον διάβολο. Και επειδή ο κακόβουλος εχθρός είδε ότι και πάλι ο Ιώβ ήταν ο νικητής και ότι τίποτα δεν είχε καταφέρει με αυτούς τους πειρασμούς, μηχανεύθηκε να τον πειράξει, χτυπώντας το ίδιο του το σώμα. Του προκάλεσε λοιπόν βαριά μάστιγα, ανοίγοντας βαθιές πληγές που έβγαζαν από μέσα του σκουλίκια. Κατάφερε έτσι να πετάξει τον άνθρωπο που καθόταν σε θρόνο βασιλικό πάνω στην κοπριά. Αυτός όμως, παρόλο που χτυπήθηκε με τόσο αβάσταχτο πλήγμα, έμεινε εδρεωμένος και αμετακίνητος. Και ενώ το σώμα του σπάραζε από τους πόνους, εκείνος φύλαγε άσπυλο το θησαυρό της ευσέβειας που είχε κρυμμένο στην καρδιά του. Επειδή λοιπόν ο εχθρός δεν είχε τι άλλο να κάνει, θυμήθηκε εκείνο τον πειρασμό με τον οποίο είχε πρωτοχτυπήσει τον πρωτόπλασο στον παράδεισο. Κατόρθωσε λοιπόν να παρασύρει στην ασέβεια και στη βλασφημία τη γυναίκα του Ιώβ. Μετά προσπάθησε, χρησιμοποιώντας την ως όργανο, να ρίξει σε πειρασμό τον αθλητή. Εκείνη λοιπόν η γυναίκα, αποκαμωμένη από τη μεγάλη συμφορά, πήγε στον δίκαιο Ιώβ με κατεβασμένο από τη λύπη το κεφάλι, χτυπώντας απελπισμένα τα χέρια της και απαριθμώντας όλα τα καλά που καθένας τους απολάμβανε στο σπίτι. Στη συνέχεια, του μετρούσε μία-μία όλες τις συμφορές που τους είχαν βρει και περιέγραφε την κατάντια στην οποία είχαν και οι δυο τους περιπέσει τελευταία. Έλεγε ειρωνικά και πικρόχολα «Αυτός είναι ο μισθός που σου έδωσε ο Θεός για τις πολλές θυσίες που του έχεις προσφέρει». Έλεγε πολλά, όσα συνηθίζουν πολλές φορές να φέρνουν στο στόμα τους οι μικρόψυχες γυναίκες. Χρησιμοποιούσε τέτοια λόγια που ήταν ικανά να γυρίσουν τα μυαλά κάθε άνδρα και να τον κάνουν να αλλάξει ιδέες και γνώμη. «Άστεγη», του έλεγε, «και ζητιά να γυρίζω εδώ και εκεί. Εγώ που ζούσα βασιλικά, τώρα ξενοδουλεύω. Αναγκάζομαι να κοιτάζω στα χέρια της υπηρέτριες για να δω τι θα μου δώσουν. Πια, εγώ που έτρεφα κάποτε τόσους φτωχούς, εγώ να ζω τώρα με τις ξένες ελεημοσύνες». Τέλος, αφού διέστρεψε ό,τι καλό υπήρχε και το παρουσίασε ως κακό και ασήκωτο, ακόνησε το ξύφος της αντίδρασης και υπέβαλε στον Ιώβ να στραφεί και εναντίον του δημιουργού. Του είπε δηλαδή να δώσει τέρμα στη ζωή του, αντί να υπομένει τόσα μακροχρόνια δεινά και έτσι να βασανίζει και τον εαυτό του και εκείνη.

Ο Ιώβ όμως φορτίστηκε από τούτα τα λόγια τόσο, όσο δεν είχε βαρυνθεί από όλες του τις άλλες συμφορές. Και αφού αγρίεψε από το θυμό το βλέμμα του, στράφηκε προς τη γυναίκα του, σαν να είχε μπροστά εχθρό, και της είπε: «Γιατί μίλησες σαν άμυαλη γυναίκα? Πάρε πίσω, γυναίκα, τα λόγια σου. Πόσο θα βρίζεις εμένα, που είμαι ως ένας με εσένα, άνθρωπος? Είπες ψέματα. Κατέκρινες έτσι, με αυτά τα λόγια, πράγμα που ποτέ δεν θα το ήθελε η ψυχή μου, και τη δική μου και τη δική σου ζωή. Γιατί τώρα θεωρώ ότι πέσαμε και οι δύο μαζί στην αμαρτία, αφού ο γάμος μας έχει συνδέσει και μας έχει κάνει έναν άνθρωπο. Και εσύ τώρα έπεσε σε βλασφημία. Εφόσον έχουμε δεχθεί από τον Θεό τόσα αγαθά, δεν θα υπομείνουμε τώρα και τις συμφορές. Θυμήσου τα αγαθά που έχεις απολαύσει μέχρι σήμερα. Φέρνοντας λοιπόν στο νου σου όλα εκείνα, σήκωσε με γενναιότητα τα σημερινά που είναι τόσο δύσκολα. Κανενός ανθρώπου η ζωή δεν είναι από την αρχή ως το τέλος μέσα στη μακαριότητα. Ένας μονάχα, ο Θεός, παραμένει σε διαρκή και αμετάβλητη μακαριότητα. Εάν εσύ πικραίνεσαι από ό,τι μας βρήκε τώρα, πάρε παρηγοριά από τη σκέψη και την ανάμνηση όλων εκείνων των καλών που μέχρι τώρα έχεις απολαύσει. Τώρα ναι, κλαις, αλλά υπήρξες και ευτυχισμένη. Τώρα ζεις μέσα στη φτώχεια, αλλά έζησες και μέσα στα πλούτη. Ούτε και τα νερά των ποταμών δεν είναι πάντα ξάστερα και καθάρια. Ποτάμι, καθώς λογίζομαι, είναι η ζωή μας. Ποτάμι που ρέει συνεχώς και είναι γεμάτο από αλλεπάλληλα κύματα. Από το δικό μας το ποτάμι, ένα μέρος ήδη κύλησε. Το άλλο πορεύεται. Το τρίτο τώρα μόλις ξεχύνεται από την πηγή. Και άλλο τέλος πρόκειται αργότερα να τρέξει. Τελικά, θα πορευθούμε για να εκβάλουμε όλοι μέσα στην ίδια θάλασσα του θανάτου. Εφόσον έχουμε τόσα καλά δεχθεί από τον Κύριο, τώρα δεν πρέπει να υπομείνουμε και τα δεινά. Θα αναγκάσουμε το Θεό να μας χαρίζει συνέχεια στον ίδιο βαθμό τα ίδια αγαθά? Θα κάνουμε εμείς μάθημα στο Θεό πώς θα έπρεπε να οικονομήσει τη ζωή μας? Εκείνος από τη φύση του είναι ο δημιουργός και ο κυβερνήτης όλων. Εκείνος είναι πάνσοφος και γνωρίζει ποιο είναι το καλό και τι συμφέρει τα πλάσματά του. Μην ερευνάς αδιάκριτα την κρίση του Παντοκράτορα. Αποδέξου μόνο με αγάπη ό,τι εκείνος οικονομεί για σένα. Ό,τι σου δώσει, αυτό και να δεχτείς με ευχαρίστηση και με όλη σου την καρδιά. Απόδειξε, με τον τρόπο που θα δεχτείς τα λυπηρά, ότι πράγματι ήσουν άξια για να δεχτείς και τα καλά που έχεις ήδη απολαύσει». Με αυτά τα λόγια, απέκρουσε ο Ιώβ και την καινούργια προσβολή. Έτσι κατάφερε στον διάβολο τελειωτικό πλήγμα και τον καταντρόπιασε. Και τι έγινε μετά? Εξαφανίστηκε στη στιγμή η αρρώστια από το σώμα του, σαν αυτή να ήταν κάτι απλό και περαστικό. Γιατρεύτηκε και έγινε πάλι τόσο καλά, σαν να μην του είχε συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Ξανά νιώσε και πάλι το σώμα. Άνθησε πάλι και ομόρφινε η ζωή του. Διπλάσιος πλούτος από όλες τις πηγές ξανάτρεξε στο σπιτικό του. Και έτσι, όχι μόνο εκείνο το ένα μέρος που είχε δεν το χάσε, αλλά εισέπραξε και το διπλάσιο, σαν δωρεά και καρπό της υπομονής του.

Αυτό ας μας γίνει μάθημα, για να αποκτήσουμε κι εμείς ανδρεία ψυχής. Ας μιμηθούμε τον Ιώβ, ο οποίος